στείλει στο σοφό δυτικό Κλέρκιον Πέτρων. Δι' αυτής επικυρεί υπογράφουν την ανέλπιση των θαυματουργικών θεραπείων του εκακοήθους όγκου, ότι ειρνούνται οι καθολικοί και σαφώς πείθει ότι η ευθοδρομούσα Ορθοδοξία και μετά το σχίσμα και πάντοτε ως έχουσα τη χάρη του Σωτήρος θαυμάτων πλήθη έχει να επιδείξει. Η εικόνα των χαιρετισμών πολλάκης χάριν αγιασμού με την έχθη Σκόπελων το 1744 και 1767. Αλλά και πολλά άλλα θαυμαστά επιτέλεσε και πολλούς θεράπευσε η ελεούσα Παναγία. Σε όλους εκείνους που την εμπιστεύονται και την τιμούν υπεράνω πάσης της κτήσεως, ώστε ο τόκο και μητέρα του Κυρίου και Θεού μας παρέχει τις θείες δωρεές της, αντιδοξάζοντάς τους αυτήν, δοξάζοντας και ψάλλοντας τον παγκόσμιο ύμνον. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια.

0: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Μίαν τρισυπόστατον αρχήν τα σεραφή μας ηγήτως δοξάζουσιν, άναρχον αίδιον ποιητικήν απάντων ακατάληπτον, ίν και πάσα γλώσσα πιστός γεραίρη θυσάς μας ειν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Ίνα της ανθρώπης εν εκείν την τριλαμπή σου δηλώσεις θεότητα, πλάσας πριν των άνθρωπων κατά την σύνικόνα διεμόρφωσας, νουν αυτό και λόγον και πνεύμα δούσος φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Άνωθεν δεικνύς μοναδικών θεαρχικές εν τρισήν υποστάσεις η κράτος Πάτερ έφυσας του Ισουργό Υιώ σου και το Πνεύματι, δεύτε καταβάντες αυτών τα σου γλώσσα συγχαίωμεν. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νους μεν ο αγέννητος πατήρ, εικονικός της σοφής προηγόρευτε, λόγος δε συνάναρχος ο συμφυής Υιός και Πνεύμα Άγιον, το έντι παρθένο του λόγου κτίσαν την σάρκωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Συ πάλε σαφώς το Αβραάμ ο σόφτης τρισυπόστατος, μοναδικός στεφής η θεότητος, θεολογίας του ακρευνέστατον τυπικός ενέφυνας και πιστός υμνούμεν σε τον μονάρχην Θεόν και η Τρισίλιον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Εξού γεννηθείστε ο πρεπός αρεύτος Πάτερ έλαμψε φως εκ φωτός, Υιός απαράλλακτος και Πνεύμα Θείον φως εκ πεπόρευτε και μιας θεότητος έγκλην τρεις υπόστατον προσκυνούμεν πιστός και δοξάζομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μονάση τριάς υπερφυός αρήτως υπερένιαν τες νοερές ουσίες δοξάζεται, τες τρεις αγίες φωνές ασήγητον εκβοώσες ένεσιν έσιμ φόνος θυμνείται και ημίν τρεις υπόστατος Κύριος. Και νυν και αίκη στους αιώνας όνενον αμήν. Εξού χρονικός άνευ σποράς προήλθεν ο υπερχρονός, ομοιωθείς ημίν ο ανίδεος, και μίαν φύσιν και κυριότητα του Πατρός εδίδαξε, και Υιού και Πνεύματος Θεωτό και Δίος εδοξάζομεν. Πατέρα και Υιόν προσκυνήσομεν πάντες, και Πνεύμα το ευθές και Ιησού τιμον δόξη, τριάδα την άκτιστον και υπέρθεων δύναμην, ειν δοξάζωση των ασωμάτων ετάξεις ταύτην σήμερον και γηγενείς μετά φόβου πιστός εφημίσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας όνενον αμήν. Οδήγησον ημάς στην οδό μετανοίας, εκκλίνοντες αΐ προς κακόν ανωδίας, και των υπεράγαθων παροργίζοντας Κύριον απειρόγαμε ευλογημένη Μαρία, καταφύγιον απεγνωσμένων ανθρώπων Θεού εν διέτοιμα. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λάμψον μη Θεαρχία Τρισήλια λάμψεσι, σών Θεοργών Μαρμαριγών της καρδίας σου φαλμής, το κάλος φαντάζεστε της υπερνούν Θεαρχικής σου λαμπρότητος και φωτουργού και γλυκίας μεθέξεως. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, πρώτερον ουρανούς εστερέωσας Κύριε και πάσαν δύναμην αυτών, το λόγο σου το παντουργό και πνεύμα τη στόματο το συμφυεί, μεθόν δεσπόζει του σήμαντο εν τριλαμπή μοναρχία θεότητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ω έπλασα κατοικώνα μεσύν και ομοίωσιν, θεαρχική παντουργική τριά ασύγχυτε μονά, συνέτησον φώτισον προ το ποιήν το θέλημά σου το Άγιον, το αγαθόν ενισχύει και τέλειον. Και νυν και αίκη του αιώνα των ένων αμήν. Τέτο καστή τριάδο τον ένα πανάχραντε θεαρχικότα των ιών, σωματοθέντα δι ημάς εξού καταβγάζοντα του γηγενεί τη τρισιλίου θεότητο το ανεσπέρο φωτί και τε λάμψε συν. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σωσον ημάς, ή των πρώτων των αγγέλων αμέσω διάκοσμων, απροσίτη του σου κάλου ακτή συνελάμπουσα, τεσέ έγκλε φωτισών τριά ή μοναρχικοτάτη, του Ορθοδόξου εμέλποντα. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σωσον ημάς. Νην η φύση σε νική θεαρχία τρισίλιε ανυμνήσε ειν ουσίω σα διαγαθότητα των πτεσμάτων λύτρωσιν και πειρασμών εξετουμένη και των δεινών και των θλίψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τον Πατέρα και Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, μίαν φύσιν και θεότητα απίστη δοξάζομεν μεριστήν αμέριστον ένα θεόν τη αοράτου και ερωμένη τεκτήσεω. Και νυν και αίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Ρίση πάσε προφητών προδιέγραψαν άχαναντε των σων τόκων, των απόρριτων και ανερμήνευτων, όν ημίς εγνώκαμεν μισταγωγών της ενιαίας και τρισιλίου θεότητος. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σωσον ημάς, ισόρροπον την δύναμην ως έχουσα τριάσει υπερούσιος εν ταυτότητη βουλήσεως, μονάς πέφεκας απλή και αδιαίρετος, σίουν ημάς εν τη δυνάμει σου περιφρούρισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εσύ πάντα στους αιώνας τη βουλήση σου ως αγαθή υπέστησας, εξού κόντων ακατέλεπτε τριάσιτα και των άνθρωπων διέπλασας, αλλά και νυν εκ πάσης ρίσαμε περιστάσεως. Και νυν και αίκες τους αιώνας των αίων αμήν. Ηλίου του αδίτου οίκος γέγονας, του κτίσαντος και τάξαντος τους φωστήρας τους μεγάλους πανσθενός, άχραντε παρθένε θεονύμφευτε, αλλά και νυν της των παθών με ρίσε ζωφώσεως. Τριάδα την σεπτήν και αμέριστον φύσιν προσώπησεν τρισί τεμνωμένην ατμήτως και μένουσαν αμέριστον κατ' ουσίαν θεότητος προσκυνήσομεν οι γηγενείς μετά φόβου, και δοξάσομεν ως ποιητήν και δεσπότην Θεών υπεράγαθον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυβέρνησον αγνή την αθλίαν ψυχήν μου και έκτηρον αυτήν υπό πλήθος πτεσμάτων, βυθώ ολισθένος αναπολίας πανάμωμε και ενόραμε τη φοβερά του θανάτου, σύ εξάρπασον κατηγορούν των δαιμόνων και πάσης κολάσεως. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λόγια Θεού συμφίας απάβγασμα του Παντοκράτορος Θεού ως υπέσκου την παρασού Θεοργών ενίκησιν, ποιήσον ως έσπλαχνώσιν το Πατρί σου και το Πνεύματι και φοβερών της δαίμωση με δείξον και πάθεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, είναι της σύς εσπλαχνίας δέσποτα δείξεις το πέλαγος ημίν, των Υιών σου προς την ημών πέμψαν σταπεινότητα, αύθησαν εμόρφωσας προς την αρχαίαν λαυρότητα, αλλά και νυν το Θείο με συνέπισον Πνεύματι, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Χερουβίμ θρόνο εποχούμενος και των απάντων βασιλεύσεν γαστρίσου παρθενική όκης επανάχραντε, πάντα σε κλητρούμενος εκ της φοράς ως φιλάνθρωπος, αλλά και νύν τεσές πρεσβείες με περιφρούρισον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σωσον ημάς, νεύματι θεουργικό Κύριε πάντων τρισυπόσταθε και παντοκράτορ, ουρανούς εξέτεινα σωσί δέριν, ήτα και γης απειώρησα στο βάθος πανσθενή σου δρακή, Διώκει τους δούλους σου κρατέωσον τι αγάπη και πίστη της ή φιλάνθρωπε, ή να σε δοξάζομεν πόθο εις αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Φώτισον θε αρχικών φως του συμνούντας το τρισίλιον φως της προσώπης εν γέων αύτης δε τη ουσία και προς τα σας φωτοδότηδας ακτίνας επιβλέπει να ή διόν χορθαστήσω με την δόξαν σου την εγκλικία και φουτουργών και πανόλβιον και υπεριψώς επιστώσεις τους αιώνας. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ήψος εν εις ουρανούς την των ανθρώπων προσλαβούμενος φύση να τρέπτος ο Υιός σου Πάναγνε Θεοτόκε υπερβολή αγαθότητος θρησάμενος της πάλε φθοράς όκαι ευχαρίστως αναμέλπωμεν ευλογήτω εκτίσεις πάσα των Κύριων και υπεριψούτω εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Σώσον ο σωτήρ κτιστήσεως της αισθητής και νοουμένης ως δούλου σου της των δυσμενών επιβουλής και κακώσεως Παναγία Τριάς ομοούσια και φρούρη την συν πίμνην διαπαντός ανεπιβούλευτον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Είναι των βυθών των άπειρων της ουσιώδους δείξης σου αγαθότητος δίδοκα σημείν επαγγελίας τρισίλιε και μονάρχα Θεέ πάντων δύναμε, σωστικά στη εις δούλης ας εκπληρώσε καταξίωσον. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νεύσον τε σημών δεήσε συν ο εν τρισί θεαρχικές υποστάσεις, μόνος εις Θεός αληθινός πιστευόμενος και παράσχους εις δούλης παράκλησιν, πρεσβείευτης αχράντου και πανημνήτου Θεομήτωρος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνυσεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίε του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενάσκης λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίης πατέρων ημών, Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και επερεφορίας των καρπών της γης.

0: Άδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: αιωνία ημνήμη αυτών,
0: ύπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 22228.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Σπουδή στη Θεοτόκο. Ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Στην σημερινή μας οδηπορία θα εξετάσουμε την παρουσία της Θεοτόκου στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Ο Κύριος Ιησούς, πέρα από την τιμή και τη δόξα που χάρισε στη Θεομήτωρα, της εμπιστεύθηκε και ένα ύψιστο λειτουργήμα, το πρεσβευτικό ή μεσητικό λειτουργήμα. Την ανέδειξε δηλαδή πρεσβευτή και μεσήτρια, πρώτη και εδώ ανάμεσα σε όλους τους πρεσβευτάς, δηλαδή τους Αγίους, που είναι διαπιστευμένοι στον ουράνιο θρόνο. Γιατί ανάμεσα σε όλους αυτούς η Παναγία προείσταται πρεσβεύουσα. Η Παναγία Θεοτόκος πρεσβεύει γενικά υπέρ των ανθρώπων και του κόσμου και οι πρεσβείες της αναφέρονται και σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της ατομικής, κοινωνικής, αλλά και ιστορίας των ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή και η δόξα του ουρανού δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά συνδέεται απόλυτα με κάποιο ενεργητικό, δραστήριο λειτουργήμα. Ο Ιησούς αποκαθίσταται και πάλι στη δόξα του ουρανού και ο Θεός Πατέρας του αναθέτει το λειτουργήμα του Μεσίτου και Λυτρωτού των ανθρώπων. Η δόξα της Παναγίας και των Αγίων συνδυάζεται με το πρεσβευτικό λειτουργήμα.

ο Κύριος δήλωσε ότι «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, κακό εργάζομαι». Τώρα βλέπουμε ότι και οι εκλεκτοί του ουρανού, η Παναγία, οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι της Τριαμβευούσης Εκκλησίας εργάζονται, δηλαδή πρεσβεύουν. Βασικό τους έργο είναι η πρεσβεία, η θερμή ηκεσία στον Θεό Πατέρα για τους επιγείς ανθρώπους. Εμείς ακόμα αγωνιζόμαστε, θαλασσοπνιγόμαστε στο πέλαγος της ζωής. Γι' αυτό και καταφεύγουμε συνέχεια στους Αγίους που είναι σάρξ εκ της αρκός μας, αδελφοί μας που έφτασαν στην αντίπερα όχθη πριν από μας και τους παρακαλούμε διότι αυτοί εκεί που βρίσκονται τώρα μπορούν κάτι περισσότερο να κάνουν. Οι δυνατότητές τους έχουν αυξηθεί, οι διαστάσεις τους έχουν μεγαλώσει. Οι Άγιοι δεν αισθάνονται ήσυχοι και ευδαίμονες διότι ακριβώς δεν είμαστε ήσυχοι και ευτυχείς εμείς γιατί ζούμε στην αμαρτία και στον πόνο. Η Παναγία μοιάζει με τη μητέρα εκείνων η οποία στην καταστροφή του πολέμου κατόρθωσε να φτάσει μέχρι του φρουρίου και να ασφαλιστεί. Εν τούτης όμως είναι ανήσυχη και κλαίει και οδύρεται γιατί τα παιδιά της, τα οποία έχασε μέσα στη σύγχυση και τη συμφορά του πολέμου, δεν έφτασαν ακόμη έως εκεί. Για τούτο και παρακαλεί φορτικά τον Κύριο του φρουρίου να φροντίσει για τα παιδιά της. «Ελέησον με Κύριε, Κύριε βοήθημη». Ο δε Κύριος εισακούει των παρακλήσεων αυτής. Η καθιέρωση της Παναγίας και των Αγίων στο πρεσβευτικό έργο είναι δεδομένη, καθώς επίσης και η θέλησή τους να μας βοηθήσουν. Ό,τι απομένει για μας είναι η καταφυγή και η υποκίνησή τους. Ένα γράμμα, ένα επίγον τηλεγράφημα και η πρεσβευτική διαδικασία του ουρανού θα κινηθεί αμέσως. Θα λειτουργήσει δραστήρια με επικεφαλής την προϊσταμένη της πρεσβείας μας, την Παναγία Θεοτόκο και τη συμμετοχή όλων των πρεσβευτών της Εκκλησίας. Και όλα αυτά αθόρυβα, άμεσα και ταχύτατα, μέρα και νύχτα, χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές. Η πρεσβεία μας στον ουρανό είναι η πιο καλά οργανωμένη υπηρεσία, μια υπηρεσία που ποτέ και κανέναν δεν απογοητεύει. Εντιγεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας, εντικοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν μη τη ρυπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την ραδιοφωνική της συνάντηση μέσα από την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο», ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Το σημερινό θέμα της εκπομπής μας, η παρουσία της Παναγίας στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Ευσέβεια αποδίδει στην Παναγία και τον τίτλο της Μεσητρίας. Στην πραγματικότητα όμως, ένας είναι ο Μεσίτης, ο μεσολαβητής και συμφιλιωτής ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Εις Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Το μεσολαβητικό και λειτουργικό και λυτρωτικό λειτουργήμα δεχόμαστε ότι ανήκει απόλυτα στο Θεάνθρωπο Κύριο. Στην Παναγία αποδίδουμε τον τίτλο της Μεσητρίας, επειδή είναι μητέρα του Μεσίτου. Πολλά ισχύει δε εισης μητρός, προσευμένη ανδεσπότου, και πάντοτε με την έννοια της πρεσβευτρίας. Η Θεοτόκος είναι μεσήτρια υπό την έννοια ότι δεν πάβει να πρεσβεύει και να οικετεύει για μας. Και η συνεχής αυτή πρεσβεία της ονομάζεται και μεσητεία, η οποία βέβαια δεν είναι ανεξάρτητη από τη μεσητεία του Ιησού, αλλά εντάσσεται σε αυτήν και εξαρτάται από αυτή. Η μεσητεία του Χριστού είναι φυσική, όντως του αυτού Θεού και ανθρώπου. Η μεσητεία της Μαρίας προς τον Θεό χάρη των ανθρώπων γίνεται χάρητη και ευδοκία. Δια του πληρώματος της Θείας Χάριτος, η οποία επεσκίασε και έσωσε την Μαρίαν, απέκτησε αυτή την παρεσίαν της προς τον Κύριον μεσητείας. Πόση αλήθεια η φιλανθρωπία και η συγκατάβαση του Θεού, και μόνη η αγάπη της Παναγίας Τριάδος ήταν υπεραρκετή για τη ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά αν αυτή η αγάπη ήταν αρκετή για μας, δεν ήταν αρκετή για το Θεό της αγάπης. Έτσι, με το μεσητικό έργο του Θεανθρώπου Ιησού, έχουμε και νέα έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Αλλά ο Θεός προχωρεί και σε νέα έκφραση της αγάπης του. Αναδεικνύει την Παναγία, έναν δηλαδή από μας, στο λειτουργήμα του ουράνιου πρεσβευτού, ώστε να μην έχουμε πια καμιά αμφιβολία, αλλά απόλυτη βεβαιότητα για τη σώζουσα αγάπη του. Ύστερα από κάτι τέτοιες διαπιστώσεις, ο Απόστολος Παύλος ξεσπούσε σε θριαμβευτικές ιαχές, σαν κι αυτή. «Τα πάντα δι' ημάς, είναι η χάρις πλεονάσασα, δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύει εις την δόξαν του Θεού». Η πρεσβεία και η μεσητεία της Θεοτόκου, καθώς και οι πρεσβείες των Αγίων θεολογικά, βασίζονται στην διδασκαλία της Εκκλησίας περί της κοινωνίας των Αγίων. Στο γεγονός δηλαδή ότι ανάμεσα στα μέλη της μιας Εκκλησίας υπάρχει αλληλεπικοινωνία, κυρίως δια της προσευχής του ενός υπέρ του άλλου και των μεν υπέρ των δε. Για την κοινωνία αυτή και τα αποτελέσματά της γράφει ο αδελφόθεος Ιάκωβος τα εξής. «Εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε, πολύ ισχύει δε εισες δικαίου ενεργουμένη. Ηλίας, άνθρωπος είναι ομοιοπαθής ημίν, και προσευχή προσεύξατο του μη βρέξε, και ούκ έβρεξεν επί της γης ενι αυτούς τρεις και μήνα σεξ. Και πάλιν προσεύξατο, και ο ουρανός ιετών έδωκε, και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής». Αν τώρα η δέηση των απλών χριστιανών υπεραλλήλων έχει τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα, πολύ μεγαλύτερη θα έχει η δέηση και οι πρεσβείες των Αγίων μελών της Τριαμβευούσης Εκκλησίας και πολύ περισσότερο της Παναγίας. Γι' αυτό και η πεποίθηση περί της κοινωνίας των Αγίων έχει βαθιά επηρεάσει τη ζωή και την πράξη της Εκκλησίας. Κάθε ακολουθία που τελείται, κάθε δέηση που αναπέμπεται, κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται βασίζεται στις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Σε κάθε γωνιά του Ορθοδόξου Ναού υπάρχει και η εικόνα ενός Αγίου σε στάση ηκεσίας υπέρ των πιστών. Η Θεοτόκος λοιπόν και οι Άγιοι αποτελούν την προπομπή της Εκκλησίας. Είναι οι απαρχές της καινής ανθρωπότητος που η Εκκλησία προσφέρει συνεχώς σαν δώρο στο Θεό. Είναι οι πιο εκλεκτοί πολίτες της Ουρανίου Βασιλείας, τους οποίους η Εκκλησία έχει διαπιστευμένους στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι πρεσβευτές μας θεωρούν χρέος τους να πρεσβεύουν για όλους εμάς που βρισκόμαστε ακόμη στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, στην εξορία,
εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο.

Οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι της Εκκλησίας, οι κεκτημένοι των πλούτων της χάριτος της ιεροσύνης, καταφεύγουν συνεχώς στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Για τους κληρικούς της Εκκλησίας μας, η Θεοτόκος είναι το πιο οικείο πρόσωπο. Προφέρουν αδιάκοπα το όνομά της, την μνημονεύουν σε κάθε τους προσευχή προς το Θεό. Η καταφυγή στις πρεσβείες της είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο, το πιο πρόχειρο αμυντικό αλλά και επιθετικό ταυτόχρονα όπλο τους. Για τους μοναχούς της Εκκλησίας μας, η Θεοτόκος είναι κάτι παραπάνω. Παρθένος και μοναχοί ανήκουν στο ίδιο γένος. Οι μοναχοί στο πρόσωπο της Παρθένου αντικρίζουν το δικό τους πρόσωπο. Είναι το ιδανικό τους. Θέλουν να τις μοιάσουν. Ο δρόμος και οι κλήσεις των μοναχών είναι πιο συνδεδεμένα με το θεομητορικό πρόσωπο. Ο δρόμος του μοναχού για τον ουρανό περνά οπωσδήποτε από τη Θεοτόκο. Κανείς μοναχός δεν μπορεί να φτάσει στον ουρανό χωρίς την απόλυτη προσήλωσή του στο πρόσωπο της Παναγίας. Για τους Παρθένους, η μοναδική κλίμαξ που ακουμπάει και φτάνει στον ουρανό είναι η Παρθένος. Οι πρεσβείες όμως της Θεοτόκου καλύπτουν γενικά και ένα μεγάλο μέρος της ζωής των αναγκών και των ψυχοσωματικών προβλημάτων των ανθρώπων. Γι' αυτό και οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου για τους πάσης φύσεως πειρασμούς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητώ, ψάλλουμε στον παρακλητικό κανόνα, και τα διάφορα περιστατικά της καθημερινής ζωής. Η Παρθένος, φέροντας το ομοφόριο, προστατεύει την ανθρώπινη φύση και την καλύπτει με την μητρική προστασία. Το ομοφόριο αποτελεί σημείο της μητρικής της προστασίας χωρίς κανένα ίχνος ιερατικής εξουσίας. Οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου καταρχήν για τους σωματικούς πειρασμούς, δοκιμασίες, και γενικά για τους πειρασμούς της καθημερινής ζωής. Ανάμεσα σε αυτούς, κεντρική θέση έχουν οι αρρώστιες, οι σωματικοί κίνδυνοι στη θάλασσα, τον αέρα, την ξηρά, οι οικονομικές δυσκολίες, οι αποτυχίες στην εργασία, την οικογένεια, τις σπουδές, και όλες αυτές οι καταστάσεις κυκλώνουν τη ζωή του ανθρώπου και την οδηγούν σε αληθινά αδιέξοδα. «Εκύκλωσάν με ετουβίου με ζάλε, ως περμέλησε κυρίων Παρθένε», ψάλουμε στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Εκτός όμως από τους σωματικούς πειρασμούς, υπάρχουν και οι πνευματικοί, εκείνοι δηλαδή που αναφέρονται στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Οι πειρασμοί αυτοί είτε είναι εξωτερικοί, προέρχονται δηλαδή από το κακό περιβάλλον, κακά παραδείγματα, όθησης και προαγωγή στο κακό, πρόκλησης, σκανδαλισμός, ή τον διάβολο, σκέψεις, φαντασίες, επιθυμίες κακές, είτε εσωτερικοί που οφείλονται στην ηθική αδυναμία και τη ροπή προς το κακό, που υπάρχει μέσα στη φύση κάθε απογόνου του Αδάμ. Η Παναγία λοιπόν καλύπτει με τις πρεσβείες της τους πάσης φύσεως πειρασμούς των ανθρώπων που καταφεύγουν σε αυτήν. Η Εκκλησία έχει δύο ειδικές ακολουθίες για τις περιπτώσεις αυτές, τη μικρή και τη μεγάλη παράκληση προς τη Θεομήτωρα, αλλά και ολόκληρη η λατρεία της είναι κατάσπαρτη από υπέροχες προσευχές που συνέθεσαν άνθρωποι που δοκίμασαν τους πειρασμούς της ζωής, αλλά και την ακαταμάχητη προστασία της Παναγίας.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM μέσα από τη ραδιοφωνική της συνάντησης που δει στη Θεοτόκο ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Σήμερα το τρίτο μέρος της εκπομπής μας με θέμα «Η παρουσία της Παναγίας στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας». Η καταφυγή στις πρεσβείες της Παναγίας σε περιπτώσεις ασθενείας είναι απαραίτητη και για ένα ειδικό βασικό λόγο. Γιατί πολλές ασθένειες οφείλονται σε πνευματικά και ηθικά αίτια, αμαρτίες, άλυτα προβλήματα πίστεως και ηθικής κτλ. Η επίδραση δε αυτή του ψυχικού παράγοντα στη διαμόρφωση της ασθένειας αναγνωρίζεται και σήμερα από τη σύγχρονο ιατρική επιστήμη και βεβαίως από την ψυχιατρική. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αυτό που τώρα τελευταία ανακάλυψε η επιστήμη, η Εκκλησία μας το γνωρίζει και το διδάσκει ήδη από αιώνες. Είναι αλήθεια ότι ο ίδιος ο άρρωστος δεν γνωρίζει τα αίτια της ασθενείας του. Πολλά βέβαια βάζει στο μυαλό του. Σκέπτεται κυρίως τα διάφορα μέρη και τα διάφορα όργανα του σώματός του. Και ούτε καν υποπτεύεται ότι τα πραγματικά αίτια της καταστάσεώς του μπορεί να είναι ηθικοπνευματικοί λόγοι, αμαρτίες κυρίως. Αλλά και οι γιατροί ακόμα αρκούνται πολλές φορές σε μια μηχανική εξέταση του αρρώστου, σαν ο άνθρωπος να είναι μια χαλασμένη συσκευή. Και συχνά δεν διευρύνουν την έρευνα σε ολόκληρο τον ψυχολογικό οργανισμό του ανθρώπου. Στην περίπτωση λοιπόν που τα αίτια της αρρώστιας είναι ηθικής και πνευματικής φύσεως, τότε η καταφυγή στη Θεοτόκο είτε του ιδίου είτε των συγγενών του θα έχει τις εξής συνέπειες. Θα βοηθήσει τον άρρωστο να αναγνωρίσει την πραγματική αιτία της ασθενείας του και θα τον ενισχύσει να ζητήσει την εσωτερική κάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές, εκείνοι που χρειάζονται είναι οι γιατροί της ψυχής, δηλαδή η ιερής πνευματική. Μια ειλικρινής μετάνοια και εξομολόγησης είναι το καλύτερο φάρμακο και η πιο αποτελεσματική εγχείρηση. Τα παραδείγματα και εδώ, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι άπειρα. Η Παναγία πρέπει να είναι το πρώτο πρόσωπο που πρέπει να καλούμε κοντά μας όταν αρρωσταίνουμε. Εκείνη δεν μοιάζει με πολλούς από τους επισκέπτες ασθενών που φλιαρούν για να διασκεδάσουν τον άρρωστο. Η Παναγία με τη γλυκιά της παρουσία θα γαλινέψει την ψυχή του αρρώστου και θα βοηθήσει αυτόν και τους γιατρούς να βρουν τα πραγματικά αίτια της ασθένειάς του, πράγμα που θα τους οδηγήσει στην άμεση αποκατάσταση της ψυχοσωματικής υγείας. Ας πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα. Οι μέλισσες κυκλώνουν την Κυψέλη. Οι φροντίδες και οι μέρημνες της ζωής περικυκλώνουν τον άνθρωπο, τον ζώνουν εζάλε του βίου, να βγάλει τον επιούσιον, να θρέψει, να ντύσει την οικογένειά του, να μορφώσει τα παιδιά του, να τα αποκαταστήσει κτλ. Κάθε τόσο και ένα πρόβλημα, μια μέλισσα που βουίζει γύρω από την ύπαρξή του. Αυτές είναι οι μέρημνες της ζωής. Είναι καλές σαν τις μέλισσες, δημιουργούν όμως θόρυβο, ζαλίζουν και ναρκώνουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος στις μέρημνες του βίου τις παρομοίασε με αγκάθια που πνίγουν τα πνευματικότερα ενδιαφέροντα του ανθρώπου. Για να φάει το μέλι της Κυψέλης ο άνθρωπος απομονώνει τις μέλισσες. Η ίδια σοφία χρειάζεται και στη ζωή. Να εργάζεται κανείς, να φροντίζει, χωρίς όμως να εχμαλωτίζεται από τις μέρημνες. Το μυστικό είναι το πόσο ο άνθρωπος θα ζει χωρίς να τον ζαλίζουν και να τον αρκώνουν οι μέρημνες της ζωής. Το πώς δηλαδή θα μαζεύει το μέλι από την Κυψέλη της ζωής χωρίς να τον κεντρίζουν οι μέλισσες, οι μέρημνες. Γιατί το τσίμπημα αυτό είναι θανατηφόρο. Πολλοί, προσπαθώντας να συλλέξουν το μέλι από την Κυψέλη, βρήκαν το θάνατο από τα τσιμπήματα των μελισσών. Εδώ κρύβεται ένας υπέρτατος συμβολισμός. Το μέλι της ζωής είναι παγιδευμένο με το θάνατο. Με άλλα λόγια, πρέπει να γευθούμε τη ζωή χωρίς να μας θανατώσουν οι φροντίδες της. Πρέπει να κατακτήσουμε το χρυσόμαλο δέρας της ζωής χωρίς να μας κατασπαράξει ο δράκος της μέρημνας. Για το εγχείρημα όμως αυτό χρειάζεται βοηθός. Ένας τέτοιος βοηθός είναι η Παναγία. Οι πρεσβείες της Θεοτόκου και η παρουσία της στη ζωή μας διώχνουν τις επικίνδυνες μέρημνες και σώζουν τον άνθρωπο όπως ο καπνός του μελισσοκόμου διώχνει τις μέλισσες και τον βοηθεί να μαζέψει το μέλι από την Κυψέλη. Για να γευόμαστε ακίνδυνα το μέλι της ζωής πρέπει να μάθουμε κάποτε να το συλλέγουμε. Ένας ουσιαστικός τρόπος είναι το διώξιμο των μεριμνών. Στο έργο αυτό έρχεται να μας συμπαρασταθεί η Παναγία Θεοτόκος. Γι' αυτό ας λέμε συχνά στη Θεομήτωρα. Εύρημη σε βοηθών και διώκτην και ρίστην Πανάχραντε.

Στις περιπτώσεις που οι πιστοί κάτοικοι των πόλεων καταφεύγουν με τη μετάνοια και την πίστη στην μεσητεία της Παναγίας, ο Θεός δια των πρεσβειών της Θεοτόκου σώζει πόλην και λαών. Ιστορικό παράδειγμα, κατά την πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους το 625 μετά Χριστόν, άρχοντες, κλήρος και λαός, εν ώψη του φοβερού κινδύνου που διέτρεχε η πόλη, κατέφυγαν στην Παναγία, τις οποίες την τιμία σκέπη τιμούσαν σαν παλάδιο του έθνους. Και η απάντηση στην πάνδημο προσευχή τους ήρθε αμέσως. Οι βάρβαροι έφυγαν. Τότε ήταν που εγγράφει ο ακάθιστος ύμνος, το υπέροχο αυτό αριστούργημα της Ορθοδοξίας, καθώς και το κοντάκιον τη υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, που σύσσωμος ο λαός έψαλε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Το γεγονός αυτό υπενθυμίζει αντίστοιχο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, όταν η μεγάλη πόλης Νινεβή σώθηκε από την καταστροφή χάρη στην άμεση μετάνοια αρχόντων και λαού. Η σκέπη της Παναγίας απλώνεται και πάνω από τον κόσμο ολόκληρο. Η πίστη της Εκκλησίας στο γεγονός αυτό είναι σταθερή. Επανειλημμένα στη λατρεία της αναφέρει ότι η Θεοτόκος είναι του κόσμου η προστασία. Εκείνη άλλωστε ήταν και η υπόσχεση της Θεομήτωρος ότι μετά την κοίμησή της όχι μόνο δεν θα εγκατέλειπε τον κόσμο, αλλά και θα τον επεσκίαζε δια των θερμών πρεσβειών της προς τον Κύριο. Η κοίμηση ήταν προαγωγή για τη Θεοτόκο. Στην ένσαρκη ζωή της ήταν χρήσιμη για τη μικρή κοινότητα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Τώρα, στον ένδοξο θρόνο του ουρανού, εκ δεξιών του Σωτήρος, η χρησιμότητά της έχει αφάνταστα διευρυνθεί, διότι η αρμοδιότητα των πρεσβειών της καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο, ανθρώπους και κτίσματα. Πρώτα ήταν η μητέρα του Κυρίου και των Αποστόλων, τώρα είναι κυρία πάντων ημών. Πρώτα ήταν η πρώτη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, τώρα είναι η παντάνασα και δέσποινα του κόσμου. Η προαγωγή αυτή της Θεοτόκου απέδειξε επίσης ότι ο Κύριος ετήρησε τη σχετική υπόσχεσή του. «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Η Παναγία, η κατεξοχήν πιστή δούλη του Κυρίου, η δούλη Κυρίου, ανταμείφθηκε όχι μόνο με ουράνιο, αλλά και με παγκόσμιο δόξα. Η παγκόσμια αυτή δόξα αναφέρεται στο πρεσβευτικό λειτουργήμα της Θεοτόκου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ολόκληρος ο κόσμος. Η Παναγία έχει την αρμοδιότητα να καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο με τις πρεσβείες της. Μέγιστο προνόμιο. Σε άνθρωπο δεν έχει ακόμα δοθεί τέτοια δόξα, να κυβερνά δηλαδή τον κόσμο ολόκληρο.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο», που σήμερα είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας και πιο συγκεκριμένα μιλούμε για την παρουσία της Θεοτόκου στη ζωή των πιστών αλλά και της Εκκλησίας. Η ουσιαστική αρμοδιότητα της Παναγίας αναφέρεται στην πνευματική ζωή των μελών της Εκκλησίας, δηλαδή τον αγιασμό τους. Η Εκκλησία μας ζητά κυρίως από την Παναγία πνευματικά άγαθα, δηλαδή τη μετάνοια, τον αγιασμό και την αιώνια σωτηρία. Το πρώτο αγαθό το οποίο η Εκκλησία εξαρτά από τις πρεσβείες της Θεοτόκου είναι η μετάνοια. Οδήγησον ημάς εν οδό μετανοίας. Η Εκκλησία με άλλα λόγια ζητά από την Παναγία να συνεργήσει, ώστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο να γίνει το θαύμα της αλλαγής, της μεταμορφώσεως, της μετανοίας. Η μετάνοια του ανθρώπου είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Δώσω αυτής καρδίαν ετέραν και πνεύμα κενών δώσω εν αυτής και εξπάσω την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός αυτών και δώσω αυτής καρδίαν σαρκίνην όπως εν της προστάγμασή μου πορεύονται και τα δικαιώματά μου φυλάσσονται και ποιώσιν αυτά και έσονται εμείς εις λαών και εγώ έσομαι αυτής εις Θεών. Το πώς κινείται η πνευματική αυτή διαδικασία της μετανοίας είναι άγνωστο για τον άνθρωπο. Είναι όμως γνωστό ότι η Παναγία συμβάλλει και συντείνει με τις πρεσβείες της για να κινηθεί ο πνευματικός αυτός μηχανισμός. Γι' αυτό και η Εκκλησία επιμένει να ζητά τις πρεσβείες της Θεοτόκου για τη μετάνοια των ανθρώπων. Πολλά και διάφορα ζητούν οι χριστιανοί από την Παναγία. Συνήθως ζητούν υλικές απολαβές, επίλυση διαφόρων προβλημάτων και ικανοποίηση βιωτικών αναγκών. Αιτήματα δηλαδή επιφανειακά, εφήμερα. Έχουν βέβαια και αυτά τη θέση τους. Πιο ουσιαστικό όμως και πιο βαθύ είναι το αίτημα της μετανοίας και της αλλαγής του εαυτού μας και των άλλων. Είναι αίτημα ζωτικό, είναι αίτημα επίγον, η μεταμόσχευση της καρδιάς μας, να βγει δηλαδή η πέτρινη καρδιά που κρύβουμε μέσα μας και να αποκτήσουμε καρδίαν σαρκίνη, δηλαδή μια απαλή, συμπονετική, ανθρώπινη και αγία καρδιά. Βασικό στοιχείο της μετανοίας είναι η γνώση της αληθινής μας εσωτερικής καταστάσεως. Η γνώση του εαυτού μας, η αυτογνωσία. Εμπόδιο δε σοβαρό κατά της αυτογνωσίας είναι η ατελής λειτουργία των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου και μάλιστα η τύφλωση των εσωτερικών ματιών. Τα μάτια αυτά συνήθως ή έχουν ατροφικό οπτικό νεύρο ή είναι τελείως τυφλά. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι βλέπουν μόνο με τα εξωτερικά μάτια. Έτσι βλέπουν και διακρίνουν μόνο ότι είναι έξω από αυτούς, ενώ αγνοούν τελείως τον εαυτό τους. Γι' αυτό ακριβώς και η Ορθόδοξη Πνευματικότητα καταφεύγει στην πρεσβεία της Θεοτόκου για μια καθαρή εσωτερική ενόραση. Η αυτογνωσία δεν επιτυγχάνεται αν δεν υπερνικηθεί η εσωτερική τύφλωση και πόρωση της καρδιάς. Ο άνθρωπος θα επιτύχει το γνώθις αυτόν μόνο όταν έχει αρχίσει να λειτουργεί το εσωτερικό οπτικό νεύρο. Αυτό ακριβώς το θαύμα ζητά ο χριστιανός από την Παναγία. «Τα όματα της καρδίας μου κατάβγασον φωτί Θεού επιγνώσεως»,

Η Παναγία όμως θεσπόζει στην δημόσια λατρευτική σύναξη των πιστών, στη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη εκτενής, μεγάλη δηλαδή ηκεσία, ολοκληρώνεται με μνημόνευση της Θεοτόκου, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Η πρώτη προσευχή της Εκκλησιαστικής Συνάξεως αναφέρεται στις πρεσβείες της Θεομήτωρος, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερεύς διακηρύττει εκφόνος ότι η θυσία του σώματος και αίματος του Κυρίου προσεφέρθη εξαιρέτως, ιδιαιτέρως, προς τιμήν και δόξαν της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης ενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Η Παναγία εξακολουθεί να βρίσκεται εν μέσω της Εκκλησίας. Όπου η Εκκλησία, εκεί και η Θεοτόκος. Όπου η Θεοτόκος, εκεί και η Εκκλησία. Κι άλλες φορές σημειώσαμε ότι η Θεοτόκος ταυτίζεται με την Εκκλησία. Η Θεοτόκος είναι προσωποποίηση της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι τύπος της Παναγίας. Όπως η Θεοτόκος έγινε Παναγία μέσα στην Εκκλησία, έτσι και ο κάθε πιστός γίνεται Άγιος μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο χώρος εξαγιασμού και θεώσεως των ανθρώπων, το εργαστήριο της ενώσεώς τους με το Θεό. Η Παναγία ήταν το πρώτο προϊόν του εργαστηρίου αυτού. Είναι η πρώτη θεωμένη ανθρώπινη ύπαρξη. Μετά την Παναγία ακολουθούν οι Άγιοι και μετά τους Αγίους όλοι οι Χριστιανοί. Η όλη επομένως λειτουργία της Εκκλησίας αποσκοπεί στην δημιουργία υπάρξεων σαν την Παναγία. Γι' αυτό και η συνεχής αναφορά σε αυτήν. Διότι όλα πρέπει να γίνουν κατά το πρότυπο της Παναγίας, όπως και εκείνη έγινε κατά το πρότυπο του Χριστού. Οι Άγιοι είναι οι εικόνες και πιστά αντίγραφα του Χριστού. Αυτό ακριβώς εννοούσε και ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε προς τους Κορινθίους «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού».

Είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Στόχος αυτών των αφιερωμάτων στην Παναγία είναι η ουσιαστικότερη προσέγγιση των πιστών και των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας με το πρόσωπό της. Η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση θα αναφερθεί στην κοίμηση, τη μετάσταση και τη δόξα της Θεοτόκου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Το τέλος της επιγείου ζωής της, σύμφωνα με την παράδοση, το πληροφορήθηκε 3 μέρες νωρίτερα από έναν άγγελο, ο οποίος και της μετέφερε το εξής μήνυμα του Ιησού. «Είναι καιρός πια, μητέρα, να σε πάρω κοντά μου. Μη νιώσεις γι' αυτό καμιά ανησυχία, αλλά με ευχαρίστηση να δεχθείς την απόφασή μου, διότι έρχεσαι σε αθάνατη ζωή». Έτσι, με τον πόθο να συναντήσει τον Υιό και Θεό της, η Θεομήτωρ, που κατοικούσε πια στα Ιεροσόλυμα, ανέβηκε γρήγορα στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί, όπως άλλωστε συνήθιζε συχνά να κάνει. Αφού προσευχήθηκε αρκετά, γύρισε στο σπίτι της, όπου άρχισε τις προετοιμασίες. Σάρωσε ολόκληρο το σπίτι, ετοίμασε το κρεβάτι της, καθώς και όλα τα απαραίτητα για την ταφή, άναψε πολλά κεριά και δόξασε το Θεό. Ύστερα έστειλε μήνυμα να έρθουν οι συγγενείς και οι γείτονες. Όταν εκείνοι συγκεντρώθηκαν, άρχισαν να θρηνούν και να οδύρονται. Ύστερα όμως σώπασαν και παρακαλούσαν τη Θεοτόκο να μην τους απορφανιστεί. Η Θεοτόκος από την άλλη μεριά τους διαβεβαίωνε ότι θα περισκέπει και εποπτεύει όχι μόνον αυτούς, αλλά και όλον τον κόσμο, σκορπώντας έτσι παρηγοριά στους συγκεντρωθέντες. Ύστερα πρόσφερε τους δύο χιτώνες της σε δύο φτωχές χείρες που τις αγαπούσε ιδιαίτερα και που τις φρόντιζε από καιρό. Η προαίσθηση του θανάτου είναι συνήθως προνόμιο των Αγίων Ψυχών. Η προαίσθηση αυτή, σαν μια εσχάτη ευλογία του Θεού, τους δίνει την ευκαιρία της τελικής προετοιμασίας για τη μεγάλη συνάντηση με το πρόσωπο του πόθου και της αγάπης των, τον Κύριο Ιησού. Και όταν όλα αυτά είχαν τελειώσει, ένας βροντερός ήχος συγκλώνησε το σπίτι της Θεοτόκου. Άρχισαν να καταφθάνουν οι Άγιοι Απόστολοι από τα πέρατα της γης, όπου ο καθένας τους βρισκόταν και κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ιησού. Σύννεφα μετέφεραν θαυματουργικά τους Αποστόλους, τον ένα μετά τον άλλον, στο φτωχικό σπίτι της Παναγίας. Έτσι εκπληρώθηκε ο προφητικός λόγος. Ιδού η κλίνη του Σολομών εξήκοντα δυνατή κύκλο αυτής από δυνατόν Ισραήλ. Ανάμεσά τους ήταν και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, συν το Ιεροθέο και Τιμοθέο το Θείο. Η Θεοτόκος εξήγησε στους έκπληκτους Αποστόλους τον λόγο για τον οποίο τόσο ξαφνικά του συγκέντρωσε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και με μητρική στοργή παρηγόρησε τη μεγάλη θλίψη τους.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο» σήμερα το τέταρτο και τελευταίο μέρος με τίτλο «Κοίμηση, μετάσταση και δόξα της Θεοτόκου». Ύστερα από αυτά, υψώνοντας τα δυο της άχραντα χέρια στον ουρανό, προσευχήθηκε για την ειρήνη του κόσμου και ευλόγησε τους Αποστόλους. Έπειτα, ξάπλωσε στο κρεβάτι και αφού τακτοποίησε το σχήμα του σώματός της όπως εκείνη ήθελε, παρέδωσε την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η θαυμαστή παράσταση των Αποστόλων στις τελευταίες στιγμές της Θεοτόκου υποδηλώνει το θέλημα του Θεού να μην παραμένει ο άνθρωπος μόνος του στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Το θέλημα αυτό του Θεού καλούνται να εκπληρώνουν ιδιαίτερα οι συγγενείς και οι φίλοι. Ο χριστιανός που έζησε μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας πρέπει και να τελειώνει τη ζωή του μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας. Η κηδεία για τούτο δεν είναι κοινωνικό ή κοσμικό χρέος. Είναι έκφραση της εκκλησιαστικής συνειδήσεως ότι ο χριστιανός δεν είναι ποτέ μόνος. Ο χριστιανός φεύγει από τον κόσμο αυτό πλαισιωμένος από τη στρατευωμένη Εκκλησία, ενώ στην αντίπερα όχθη τον υποδέχεται η θριαμβεύουσα. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας από τον κόσμο τούτο είναι εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης μέσα στην Εκκλησία, της Θεοτόκου, ήταν κατεξοχήν εκκλησιαστικό γεγονός. Απήχηση της αλήθειας αυτής είναι ο πάνδημος εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία αποτελεί ένα δεύτερο Πάσχα. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Με τον τρόπο αυτό, η Εκκλησία εκδηλώνει την πίστη και την ελπίδα της ότι όπως το πρώτο και κατεξοχήν μέλος της η Παναγία πέρασε, Πάσχα σημαίνει πέρασμα στα εβραϊκά, στη ζωή και τη χαρά της τριαμβευούσης Εκκλησίας, έτσι και το κάθε πιστό και αγωνιζόμενο μέλος της θα περάσει στο φως και τη χαρά του ουρανού, ακολουθώντας το δρόμο που άνοιξε ο αναστημένος Κύριος και η Παναγία Μητέρα του. Κατά την ιστορική και εικονογραφική παράδοση, η Θεοτόκος παρέδωσε το πνεύμα της ισχύρας του Υιού εαυτής και Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι στην κοίμηση της Θεοτόκου παρέστη ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας με επικεφαλής τον Κύριο Ιησού. Η Εκκλησία κηδεύει το σώμα της Θεομήτωρος και η κεφαλή της, ο Κύριος Ιησούς, παραλαμβάνει την Παναγία ψυχή της στον ουρανό. Η Θεοτόκος είχε παραστεί στις τελευταίες στιγμές του Εσταυρωμένου. Τώρα ο Κύριος συμπαρίσταται στις τελευταίες στιγμές της Παναγίας Μητέρας του. Τότε ο Ιησούς παρέδωσε την μητέρα του στη φροντίδα του Αποστόλου Ιωάννου. Τώρα πια παραλαμβάνει μόνος του την πάναγνη ψυχή της. Αυτό φανερώνει ότι η Θεοτόκος, η ζωή και ο θάνατός της βρίσκονταν στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η Θεοτόκος κράτησε τον Ιησού στην αγκαλιά της. Στην πραγματικότητα όμως, ο Ιησούς κρατούσε στα παντοδύναμα χέρια τη μητέρα του. Η ζωή και ο θάνατος του χριστιανού βρίσκονται στα χέρια του Κυρίου. Ο Δαβίδ είχε προφητεύσει σχετικά «Εν τες χερσί σου η κλήρη μου». Όποιος ζει τη ζωή και τον θάνατο του Χριστού, αυτός τη ζωή και το θάνατό του θα έχει συμπαραστάτη τον Κύριο. Ο Χριστός ευλογεί την ζωή του πιστού και συμπαρίσταται στο θάνατό του. Ζωή και θάνατος γίνονται έτσι δωρεές του Κυρίου προς τον άνθρωπο, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ημών εστί, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε ενεστώτα, είτε μέλλοντα.

Όταν η Θεοτόκος παρέδωσε το πνεύμα της, οι Απόστολοι εκείδευσαν το Θεοδόχο σώμα της με πολλή ευλάβεια, μεγάλη λαμπαδοφορία και επιταφίους ύμνους. Κατά τη διάρκεια της κηδείας συνέβη το εξής επεισόδιο, σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση. Ένας Ιουδαίος από φθόνο οδηγημένος άπλωσε με αυθάβια τα δυο του χέρια πάνω στην Αγία Σωρό με σκοπό να ρίξει κάτω και να βεβηλώσει το πανάχραντο σκήνος της Θεοτόκου. Χωρίς όμως να καταλάβει κανείς πως τα χέρια του κόπηκαν με μιας και έπεσαν κάτω. Αυτό έκανε τον άπιστο να πιστέψει και να θεραπευτεί. Όταν έφτασαν στο χωριό που λέγεται Γεστσιμανή, λίγο έξω από τα Ιεροσόλυμα, έθαψαν εκεί το ζωαρχικό σώμα της Θεομήτωρος. Η παράδοση για τον θάνατο της Θεοτόκου αρχίζει από τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Από τότε μνημονεύεται ναός της Θεοτόκου κοντά στα Ιεροσόλυμα. Από τον 6ο όμως αιώνα μαρτυρείται και ο τάφος της Θεοτόκου στη Γεθσιμανή. Ο τάφος της Παναγίας μετά τρεις μέρες βρέθηκε κενός. Τον θάνατο της Θεοτόκου η Εκκλησία τον ονόμασε Κοίμηση. Είναι ο πρώτος θάνατος που ονομάστηκε έτσι, γιατί η Εκκλησία στο πρόσωπο της Θεοτόκου είδε να εφαρμόζεται απόλυτα ο λόγος του Κυρίου για τον θάνατο σαν ύπνο. Το ότι ο θάνατος της Θεοτόκου ήταν κοίμησης και ύπνος το απόδειξε πρώτα η ίδια με τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκε το θάνατο. Γιατί όπως είδαμε προηγουμένως, η Παναγία εν ώψη του θανάτου έκανε ό,τι κάνει συνήθως ο άνθρωπος για να κοιμηθεί. Εκείνο όμως που μαρτυρεί κυρίως ότι ο θάνατος της Παναγίας ήταν απλή κοίμησης, είναι η ένδοξη μετάσταση του σώματός της στον ουρανό τρεις μέρες μετά το θάνατό της, σύμφωνα με την παράδοση. Η Θεοτόκος υπήρξε ο πρώτος εξαγιασμένος άνθρωπος. Είχε φτάσει στην κορυφή της δυνατής στον άνθρωπο τελειότητος και αγιότητος. Είχε φτάσει στην κορυφή της Καινής Διαθήκης, όπως είχε κατακτήσει την κορυφή και της Παλαιάς. Υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που η χάρις του Αγίου Πνεύματος μεταμόρφωσε ολοκληρωτικά και ύψωσε στην κατάσταση της θεότητος. Επομένως, για την Παναγία ύπαρξη της Θεοτόκου, ο θάνατος δεν είχε πια αρνητική σημασία, αλλά την θετική σημασία της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπνου. Στο πρόσωπο της Παναγίας είδαμε τον θάνατο στις πραγματικές του διαστάσεις, όπως έγινε και με τον θάνατο του Κυρίου. Τον είδαμε δηλαδή μόνο σαν κοίμηση, μόνο σαν ύπνο. Ο θάνατος, χωρίς την πίστη και τον αγιασμό που βασίζεται στην Ανάσταση του Χριστού, εξακολουθεί να είναι το πιο φοβερό γεγονός για τον άνθρωπο. Ο θάνατος για τον άπιστο είναι άρνηση και απώλεια ή και μηδενισμός της ζωής. Για τον πιστό όμως, που ακολουθεί το πρότυπο του Κυρίου και της Θεομήτωρος, ο θάνατος έχει χάσει κάθε αρνητικό του στοιχείο. Πού σου θάνατε το κέντρον και έχει γίνει λειτουργία ζωής εκ γάρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών Χριστός ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντας.

ακούγοντας αγαπητοί ακροατές τα εγκόμια της Θεοτόκου που ψάλλονται στον Εσπερινό της 15ης Αυγούστου, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας «Σπουδή στη Θεοτόκο», ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Σήμερα το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με θέμα κοίμηση, μετάσταση και δόξα. Το θάνατο λοιπόν, όπως είπαμε, της Θεοτόκου, η Εκκλησία τον ονόμασε κοίμηση. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία πολλών εκκλησιαστικών συγγραφέων, δύο θαυμαστά και παράδοξα γεγονότα ακολούθησαν την κοίμησή τους. Πρώτον, ότι το σώμα της Θεοτόκου δεν γνώρισε τη φθορά του τάφου. Τάφος και νέκρωσης ουκ εκράτησεν. Και δεύτερον, ότι την τρίτη μέρα μετά το χωρισμό του από το πνεύμα, το πανάχροντο σώμα της Θεομήτωρος μετέστη και μεταφέρθηκε στον ουρανό. Ήταν ανάγκη η Παναγία εκείνη ψυχή να χωριστεί από το υπεράγιο εκείνο σώμα, και το σώμα, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναχώρησε και αυτό μαζί με την ψυχή. Ο Άγιος Ιωάννης των Ευχαΐτων λέγει ότι δεν ήταν δυνατόν η μητέρα της ζωής να μείνει μακριά από την ίδια τη ζωή. Γιατί έπρεπε να περάσει βεβαίως η Παναγία στην αρχή από όλους τους δρόμους από τους οποίους πέρασε ο Σωτήρας, να λάμψει και στους ζωντανούς και στους κεκοιμημένους, να αγιάσει διαμέσου όλων την ανθρώπινη φύση και να λάβει αμέσως τον αρμόζοντα τόπο. Το δέχτηκε έτσι για λίγο ο τάφος, το παρέλαβε δε και ο ουρανός αυτό το πνευματικό σώμα, την καινή γη, το θησαυρό της δικής μας ζωής, το τιμιότερο από τους αγγέλους, το αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Η Ανάσταση του Κυρίου νίκησε όχι μόνο τον θάνατο, αλλά και τη φθορά του ανθρωπίνου σώματος. Η αφθαρσία του θεομητορικού σώματος είναι καρπός της Αναστάσεως του Κυρίου και συνέπεια της Παναγιότητος της Θεοτόκου. Το σώμα εκείνο που έγινε θρόνος της Θεότητος και δοχείο των ποικίλων χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος δεν ήταν δυνατόν να νικηθεί από τη φθορά του τάφου. Το παράδοξο αυτό γεγονός που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκτός του Χριστού στο Πανακύρατο

να το ψηλαφούμε και να το ασπαζόμαστε, καρδίας, χείλη, όματα, μέτωπα, ειλικρινώς προσάπτοντες, αν δεν συνέβαινε το δεύτερο θαυμαστό γεγονός, η μετάσταση του σώματος στον ουρανό. Ο Κύριος στην Παναγία Μητέρα του θέλησε να προσφέρει κάτι περισσότερο από την αυθαρσία του σώματος, όπως είπαμε, και θα ήταν πια δώρο και για πολλούς άλλους Αγίους. Στη μητέρα του και ιδιαίτερα στο σώμα της που του δάνεισε την ανθρώπινη φύση του, ο Κύριος επεφύλασε μια μεγαλύτερη δωρεά, τη μετάσταση. Η Ορθοδοξία χρησιμοποιεί τον όρο Ανάσταση για την περίπτωση του Χριστού και τον όρο Μετάσταση για την περίπτωση της Θεοτόκου. Υπάρχει επομένως κάποια διαφορά. Πρόκειται περί της μεταβάσεως της Θεοτόκου εκ του κόσμου του γίγνεσθε προς την αιωνιότητα της 8ης ημέρας, εκ της Εκκλησίας προς την Βασιλεία των Ουρανών. Η εσχάτη αυτή δόξα της Θεομήτωρος, το έσχατον, το πραγματοποιηθέν εις εν κτιστών πρόσωπων πρώτου τέλους του κόσμου, πρέπει να τοποθετεί αυτήν από του νυν επέκεινα του θανάτου, της Αναστάσεως και της εσχάτης Κρίσεως. Με άλλα λόγια, η μετάσταση είναι μοναδική και ανεπανάληπτη κατάσταση, την οποία ο Χριστός χάρισε στην Παναγία Μητέρα του. Είναι μία ανάσταση, εντός εισαγωγικών, προ της κοινής Αναστάσεως. Η Θεοτόκος έμελε να είναι και πρώτη στην Ανάσταση. Οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον.

Η μετάσταση της Θεοτόκου συνδέεται και με το δοξασμό της στον ουρανό. Πρόκειται για την τιμητική ύψωση της Παναγίας στον κόσμο του ουρανού. Η Εκκλησία μας δέχεται και η θεολογία της διδάσκει ότι η Παναγία, μετά την ένδοξη κοίμηση και μετάστασή της, τοποθετήθηκε από τον Υιό και Θεό της σε ιδιαίτερα τιμητική θέση, υψηλότερα από τις θέσεις των αείλων και επουρανίων αγγελικών δυνάμεων. Η εκπληκτική και μοναδική αυτή ύψωση και τιμή μιας ανθρωπίνης υπάρξεως από τον Θεό προκάλεσε την έκπληξη αγγελικού κόσμου, την οποία οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας εκφράζουν με εμπνευσμένους ύμνους. «Τις αυτοί οι όντως πλησίων του Θεού, ως υπερβάσα άπαντα τα των αγγέλων τάγματα». Ο Δαβίδ, θεωρώντας την ιεραρχική θέση του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία, έλεγε «Κύριε, έπλασες τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους. Τώρα όμως με τη μετάσταση της Θεοτόκου και την τιμητική ύψωσή της πάνω από τους αγγέλους, η δημιουργική ιεραρχία αλλάζει. Ο Θεός δημιούργησε ένα καινούριο δημιούργημα που είναι ανώτερο από τους αγγέλους, τη Θεομήτωρα. Είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η Θεοτόκος απέκτησε όχι μόνο παγκόσμιον, αλλά και πανουράνιο δόξα. Ο δοξασμός της Θεοτόκου είναι η ολοκλήρωση μιας καινούργιας δημιουργίας του Θεού. Το θεωμένο πρόσωπο της Παναγίας είναι το ωραιότερο δημιούργημα της αγάπης και της χάριτος του Θεού. Ο δοξασμός της Θεοτόκου ιδιαίτερα συνίσταται στο ότι ο Υιός και Θεός της την ετοποθέτησε εκ δεξιών του, στην πρώτη δηλαδή τιμητική θέση μετά από αυτόν. «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Η έκφραση «εκ δεξιών του Κυρίου» έχει την έννοια ότι στην Παναγία δόθηκε θρόνος βασιλικός, εξουσιαστικός δηλαδή και κυβερνητικός θα λέγαμε. Με άλλα λόγια, η Παναγία μετέχει τις δόξεις του Υιού της, βασιλεύει μετ' αυτού, διευθύνει παρά το πλευρόν αυτού τα στίχας της Εκκλησίας και του κόσμου που εκτιλήσονται εν χρόνο, μεσητεύει διόλους προς εκείνον, ώστις τα έλθει κρίνε ζώντας και νεκρούς. Μας λέγει ο Βλαδίμηρος Λόσκι.

Έτσι πληρώθηκε κατά γράμμα η προφητική προτύπωση του Δαβίδ: «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου». Η προτύπωση αυτή δεσπόζει καταρχήν στην εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Η προτύπωση της Παναγίας Βασίλισσας δεσπόζει επίσης στη Θεία Λειτουργία και μάλιστα στην προετοιμασία των τιμίων δώρων, στην ακολουθία της προθέσεως και της προσκομιδής. Κατά την ωραία αυτή ακολουθία, που συμβολίζει τη γέννηση του Κυρίου αλλά και την προετοιμασία για τη θυσία του αμνού, ο ιερέας λειτουργός, τοποθετώντας επάνω στο Άγιο Δισκάριο και εκ δεξιών του αμνού την μερίδα της Θεοτόκου, λέγει: «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσου περιβεβλημένη πεπικυλμένη». Σ' ολόκληρη δε την ορθόδοξη υμνολογία, την τελετουργική, δεσπόζει το γνωστό εφήμνιο της Οδής της Θεοτόκου: «Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ». Η Θεοτόκος διακηρύτεται σαν βασίλισσα ακόμη και στην αγιοκατάταξη του Ορθοδόξου Ναού και την Ορθόδοξη Εικονογραφία. Στο ναό της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής παραδόσεως, δύο είναι οι πρώτες θέσεις, ο Τρούλος και η κόγχη της αψίδος του Ιερού Βήματος. Το μάτι του εισερχομένου οδηγείται πρώτα στον Ευρύ Τρούλο και έπειτα ακουμπά φυσικά στην κόγχη του Ιερού. Τις δύο αυτές θέσεις η αγιοκατάταξη της Εκκλησίας τις καθιέρωσε στον Κύριο και τη Θεοτόκο. Στον Τρούλο αγιογραφεί το Χριστό σαν Παντοκράτορα και στην κόγχη τη Θεοτόκο σαν Πλατιτέρα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τοποθετεί επίσης την Αγία Εικόνα της Θεομήτωρος εκ δεξιών της εικόνας του Χριστού, επάνω στο Ιερό Τέμπλο. Στην εικόνα αυτή, Θεοτόκος παριστάνεται ένθρονη βασίλισσα. Με το ότι δε η Ορθοδοξία τοποθετεί την εικόνα της Θεομήτωρος στην ίδια θέση με την εικόνα του Χριστού, εκατέρωθεν του θυσιαστηρίου, αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία μας δίνει στη Θεοτόκο την πρώτη θέση μεταξύ των ανθρώπων. Ο δοξασμός της Παναγίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ζωντανός, είναι αδιάκοπος. Η προσευχή της Εκκλησίας βασίζεται κυρίως στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Η οδή της Θεοτόκου δεσπόζει στη λατρεία της. Οι γιορτές της Παναγίας διανθίζουν το ετήσιο στεφάνι του εκκλησιαστικού εορτολογίου. Η Θεοτόκος δοξάζεται και τιμάται από τη στρατευωμένη Εκκλησία, όπως τιμάται και δοξάζεται και από τη θριαμβεύουσα, σαν βασίλισσα του κόσμου. Ψάλουμε στον Πολυέλαιο της 15ης Αυγούστου: «Χαίρε παντάνασα πανύμνητε μήτερ Χριστού του Θεού, χαίρε βασίλισσα των αγγέλων δέσποινα του κόσμου, χαίρε των προφητών το κήρυγμα πατριαρχών η δόξα, χαίρε παρθένε αγνή θεόνυμφε δέσποινα, χαίρε άσπηλε αμόλυντε άφθορε Παναγία, χαίρε των απελπισμένων η ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, χαίρε και χαριτωμένη μετά σου ο Κύριος και δια σου με θυμών. Χαίρε ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Χαίρε παρθένε Θεοτόκε εν γυναιξήν ευλογημένη. Χαίρε Μαρία κυρία πάντων ημών, ο Κύριος μετά σου των δυνάμεων. Χαίρε θρόνε πυρήμορφε των τετραμόρφων υπερενδοξωτέρα. Χαίρε Μαρία κυρία πάντων ημών, χαίρε μήτυρ της ζωής. Χαίρε υπερευλογημένη υπερδεδοξασμένη. Χαίρε άχραντε Θεοτόκε σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Χαίρε παράδεισε αγιώτατε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Παναγία Παρθένε, επάκουσον της φωνής του αχρίου οικέτου σου, στεναγμούς της καρδίας προσφέρηση, αενάως ευόδωσον δέσποινα. Παναγία Παρθένε Θεόνυμφε, την ικτράν λειτουργίαν μηδέξε και Θεό ευσπλάχνο προσάγαγε, όπως χαίρο δοξάζω πανάμομαι». Είναι ο Πολυέλαιος που ψάλεται την 15η Αυγούστου, αλλά και σε κάθε θεομητορική εορτή της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Σπουδή στη Θεοτόκο, σήμερα το τέταρτο και τελευταίο αφιέρωμα της εκπομπής μας στη μορφή της Παναγίας με τίτλο «Κοίμηση, μετάσταση και δόξα της Θεοτόκου». Η Θεοτόκος άφησε στην Εκκλησία δύο ιερά κοιμήλια, την ζώνη και την αισθήτα της, δηλαδή σκέπη, το ομοφόριο. Η τιμία ζώνη της Θεοτόκου φυλασσόταν από κάποια παρθένο στα Ιεροσόλυμα. Το ιερό αυτό κοιμήλιο μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορ Αρκάδιος, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, και την τοποθέτησε σε μια πολυτελή θήκη που ονόμασε Αγία Σωρό. Ο Ιουστινιανός έκτισε στην Κωνσταντινούπολη εν της Χαλκοπρατίης ναό της Αγίας Ζώνης, όπου και έγινε ανακομιδή του ιερού Λιψάνου από την Επισκοπή Ζήλας, στην οποία φυλασσόταν. Τρεις αυτοκράτορες, Αρκάδιος, Λέων, Ιουστινιανός, συνδέονται με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου. Σε δύναμη πιστή βασιλής περιζώνυνται και γενικότερα με την ορθόδοξο πίστη που αποδεικνύεται έτσι ουσιαστικός παράγοντας εθνικοκοινωνικής ενότητος. Η συνοχή και η μακροβιότητα του Βυζαντίου ήταν συνέπειες της ενότητός του με την ορθόδοξο πίστη. Επί Βυζαντίου είχε κατορθωθεί η ενοποίηση του γνωστού κόσμου κάτω από μία πίστη, την πίστη του Χριστού. Η αισθήτα τώρα, την οποία χάρισε η Θεοτόκος σε μια φτωχή χείρα, λίγο πριν κοιμηθεί, φαίνεται ότι διασώθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια της Γαλιλαίας, σαν κοιμήλιο, από γενεά σε γενεά. Έτσι, στην εποχή του αυτοκράτορος Λέοντος του πρώτου του Μεγάλου, δύο πατρίκοι αδερφοί προσκυνητέ των Αγίων Τόπων, ο Γάλδιος και ο Κάνδινος, ανακάλυψαν το σπίτι της Εβραίας στη Γαλιλαία, εκεί την αισθήτα της Θεοτόκου. Οι δύο αυτοί αδερφοί πήραν το ιερό λείψανο και το μετέφεραν στις Βλαχέρνες, προάστιο της Κωνσταντινουπόλεως. Επειδή όμως εκεί δεν μπορούσαν να ασφαλίσουν το ιερό απόκτημα, αναγκάστηκαν να ειδοποιήσουν τον αυτοκράτορα, εκείνος έσπευσε, ασπάστηκε το ιερό ένδυμα και έκτισε ειδικό ναό στο προάστιο αυτό. Στο ναό αυτό και σε μια ειδική σωρό τοποθέτησε την Αγία Αισθήτα. Η αισθήτα, σκέπη ή ομοφόριο ή μαφόριο της Θεοτόκου, έγινε το ιερό παλάδιο της πόλεως, η σκέπη ολόκληρης της αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο, με άλλα λόγια, ήταν η υλοποίηση της ψηλαφύσεως του Θωμά. Την αρχή έκαναν οι δύο πρώτοι αυτοκράτορες Κωνσταντίνος και Ελένη. Στα ίχνη τους ακολούθησαν και οι μεταγενέστεροι, εκστρατεία ολόκληρη για την ανέβρεση χριστιανικών λειψάνων και κοιμηλίων. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη και η πιο ιερή εκστρατεία των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, ιερά κοιμήλια του χριστιανισμού, με επικεφαλή στον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου και την αισθήτα της Θεοτόκου, μεταφέρονταν στη βασιλεύουσα το ένα μετά το άλλο. Έτσι το Βυζάντιο είδε και επίστευσε, εψηλάφισε και είπε «Ο Κυριός μου και ο Θεός μου».

Η Εκκλησία τιμά τα Άγια και Ιερά Λείψανα είτε του σώματος των Αγίων είτε αντικειμένων που ανήκαν σε εκείνους. Ανάμεσα στα Ιερά αυτά Λείψανα εξέχουσα θέση μέσα στην Εκκλησία κατέχουν, όπως είναι φυσικό, η Αγία Ζώνη και η Αγία Εσθής της Θεοτόκου, όπως είδαμε προηγουμένως. Η Θεοτόκος αξιώθηκε να δεχθεί 2 φορές τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και μετά την Πεντηκοστή κατόρθωσε να επιτύχει τον μέγιστο βαθμό αγιασμού μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Έτσι έγινε η Παναγία ένα ζωντανό, δηλαδή μυρωδοχείο, γεμάτο με τα αρώματα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όπως το κάθε τι ευωδιάζει όταν απλωθεί επάνω του το μύρο, έτσι και το σώμα ή τα προσωπικά αντικείμενα της Θεοτόκου και των Αγίων μεταδίδουν την πνοή, την ευωδία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τα περιέλουσε και τα πότισε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει ότι στα Λείψανα των Αγίων εξακολουθεί να ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο Ιερός Χρυσόστομος συμπληρώνει: ο Ιησούς Χριστός, τιμώντας τους αγώνες, το αίμα και το μαρτύριο των Αγίων, κράτησε την ψυχή τους στον ουρανό. Το σώμα όμως και τα ιερά τους λείψανα τα άφησε στη γη για τη δική μας σωτηρία. Γι' αυτό και τα ιερά λείψανα των Αγίων θαυματουργούν. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί και σώζει διαμέσου των ιερών λείψανων. Τα παραδείγματα είναι άπειρα. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θαυματουργούσε. Το ίδιο και η ζώνη και η σκέπη της Παναγίας μας. Το άσμα ασμάτων συμπληρώνει προφητικά για τα ρούχα της Παναγίας. Οσμή ηματίων σου, δηλαδή τα ρούχα σου αποπνέουν την ευωδία της Θείας Χάριτος, υπερπάντα τα αρώματα. Όλοι μας κρατούμε αντικείμενα από πρόσωπα αγαπημένα που έφυγαν. Τα κοιμήλια αυτά μας βοηθούν να νιώθουμε την παρουσία των προσώπων αυτών κοντά μας. Ο Θεός άφησε στη γη τα ιερά ενδύματα της Θεοτόκου και τα ιερά λείψανα των Αγίων για να τους έχουμε κοντά μας, για να μας μεταδίδουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μας σώζουν θαυματουργικά, αλλά και να μας δείχνουν το δρόμο της αγιότητος.

Πολλά είναι τα πατερικά και υμνογραφικά άνθη που έχουν θέμα τη Θεία Μετάσταση της Παναγίας, γιατί πολύ είναι η αγάπη των Αγίων στο πρόσωπο της Παναγίας. Μα και σήμερα ακόμη, όπως και στους αιώνες που πέρασαν, όπου υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού, η ψυχή και πονεμένη καρδιά του ανθρώπου σκύβει μπρος στην εικόνα της Παναγίας και αποθέτει με εμπιστοσύνη το φορτίο των πόνων της. Και σ' όλο βέβαια τον κόσμο τιμούν την Παναγία και την κοίμησή της, μα πιο πολύ στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει χωριό ή πολιτεία που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγίας και ειδικότερα το μήνα της Παναγίας, τον Αύγουστο, όπου η μνήμη της κοιμήσεως πανηγυρίζεται λαμπρότερα από κάθε άλλη γιορτή της Παναγίας. Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά σκύβει αυτή τη μέρα, βλέπει τον άδειο τάφο της, πληροφορείται τη Θεία Μετάσταση και βλέπει στο βάθος των θείων κρυμάτων και την ελπίδα της δικής του μεταστάσεως. Και έτσι ο τάφος αυτός δεν γίνεται μόνο για την Παναγία κλίμαξ προς ουρανών, αλλά και για τον κάθε πιστό που αγωνίζεται κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό και η μνήμη της κοιμήσεως δεν είναι λυπηρά και πενθική, αλλά χαροπιά, εφρόσινος. Η τιμή μας προς την Παναγία την ημέρα της κοιμήσεώς της να γίνει με την απαραίτητη καθαρότητα της ψυχής μας.

Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε άλλη μια εκπομπή μας. Αν μπορέσαμε έστω και λίγο να πλησιάσουμε το πρόσωπο της Θεοτόκου, σήμερα είχαμε οδηγούς τα βιβλία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου «Η πρώτη, ένα θεομητορικό ημερολόγιο» και το βιβλίο του καθηγητού κυρίου Παντελή Πάσκου «Έρος Ορθοδοξίας». Το βυζαντινό ένδυμα της σημερινής εκπομπής ανέλαβε ο πρωτοψάλτης κύριος Φώτης Κέτσεντζή, συνοδεία Ισοκρατήματος. Ας προσευχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, συνεχώς με πίστη, με δύναμη και με τόλμη. Η Θεοτόκος μας αναμένει, εμάς τους εργάτες της 11ης ώρας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο». Ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστή διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γαρ' ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδος μη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, εν ευδοκίας την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τεινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα του Αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα

κοινωνίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου πανεφήμων,

Τον Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

Κύριε του αιώνα των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημώνο ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άπτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγιώρι τούτο και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής,

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ηλέως γένω ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου, ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου εν δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς του Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Πειρατές ενδύονται το αγγελιοειδές σχήμα. Πριν από την πρώτη χιλιετηρίδα, ολόκληρη τη Μεσόγειο κούρσευαν η Μπαρμπαρίνη, Αλγερινή και την Ίση, με ορμητήριο την Κρήτη, η οποία ήταν θέμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το θέμα αυτό δεν μπορούσε να μείνει ελεύθερο, γιατί το κέντρο, η Κωνσταντινούπολη, βρισκόταν μακριά και δεν ήταν εύκολη η αποστολή στρατευμάτων. Γι' αυτό τα πειρατικά πλοία έστειναν ενέδρες στις κοιλότητες των βράχων, των παραλιών και σε αυτό το Άγιον Όρος. Λίζοντο τους παράγοντες ηγουμένους δικαίους προϊσταμένους και πολλούς μοναχούς του Αγίου Όρους εφώνευον ή εχμαλώτιζαν και τους πουλούσαν στα διάφορα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και της Αφρικής. Πάντα οι μοναχοί εκείνης της εποχής με πολύ προσοχή κατέβαιναν στις παραλίες όταν έρχονταν πλοιάρια για ανταλλαγή προϊόντων. Το 1592 άραξε στα παράλια της Εβάσμιας Μονής Διονυσίου μια αρμάτα πειρατικών πλοίων και ο αρχηγός των πειρατών πήρε την θησαυρισμένη στη Μονή Σεπτή εικόνα των χαιρετισμών με άλλα πολύτιμα ιερά σκεύη για να τα μεταφέρει στην πατρίδα του, την Αλγερία. Αφού έκλεισε την Αγία εικόνα της Παναγίας στην κασέλα του, στον Παούλο, απέπλευσε με απειλές και βρισκές τους μοναχούς. Δεν είχε απομακρυνθεί πολύ από τη Μονή και τους πρόλαβε στο πέλαγος μεγάλη φουρτούνα που προκάλεσε η Παναγία και απειλούσε να τους αφανίσει. Τη νύχτα παρουσιάζεται η Παναγία σε όραμα στον αρχηγό των πειρατών να τον απειλεί και να του λέει: «Διατί πονηρέ κλειδούχε, κατασφαλίσας με εν τη φυλακή, επίστρεψον και μετακόμισέ με εν το αιμό καταλήματι, εν θα ησύχος και ειρηνικός διήγον». Τα λόγια αυτά της Παναγίας είτε δεν τα κατάλαβε είτε τα περιφρόνησε, γι' αυτό όταν ξύπνησε δεν φρόντισε ούτε τα σκεπτόταν. Όταν είδε την τρικυμία να μεγαλώνει, τότε θυμήθηκε το μήνυμα της αγιόπρωτης κόρης. Έντρομος έτρεξε στην κασέλα του, την οποία βρήκε κομματιασμένη και πλημμυρισμένη από Άγιο Μύρο, το ίδιο και η εικόνα των χαιρετισμών, ανάβλιζε πλούσιο μύρο και μούσκευε τα σεντόνια με τα οποία ήταν περιτυλιγμένη. Η Αγία εικόνα είχε θρηματίσει το σεντούκι. Όταν πήρε στα χέρια του την εικόνα, την ίδια ώρα άρχισαν να κατευνάζουν ο άνεμος και η τρικυμία. Οι δεναύτες όλο και τον πίεζαν να επιστρέψουν την εικόνα στη Μονή όσο γινόταν πιο γρήγορα. Και αυτοί είδαν το θαύμα. Με ανθρώπους του παρακαλέσανε τους μοναχούς να έλθουν στην παραλία να παραλάβουν τη θαυματουργή εικόνα με τιμές. Όταν οι μοναχοί άκουσαν για το θαύμα, κατέβηκαν στο λιμάνι ντυμένοι με λαμπρές ιερατικές στολές, με θυμιατά και λαμπάδες και παρέλαβαν την τίμια εικόνα της Θεοτόκου, την οποία έφεραν στο Καθολικό. Αργότερα τη μεταφέρανε στο παρεκκλήσιτο χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μερικοί από τους πειρατές, εντυπωσιασμένοι και συγκινημένοι από τα θαυμαστά περιστατικά που είδαν, παρέμειναν στη Μονή Διονυσίου και ντύθηκαν το αγγελικό σχήμα των μοναχών.

Η Παναγία τιμωρεί τους κατοίκους της Κοπέλου. Η θαυματουργή εικόνα των χαιρετισμών ή του ακαθίστου κλάπηκε κατά το 1767 για δεύτερη φορά από ετερόθρησκους. Αλλά βοσκοί, οι οποίοι τους συνάντησαν στο δρόμο, αντελήφθηκαν την κλοπή, τους κυνήγησαν και κατόρθωσαν να την αρπάξουν από τα χέρια τους και να τη μετακομίσουν στο νησί Σκόπελο. Οι μοναχοί της Μονής Διονυσίου, όταν το πληροφορήθηκαν, έστειλαν αντιπροσώπους τους να παραλάβουν τη θαυμαστή εικόνα. Οι κάτοικοι της Κοπέλου, που είχαν στα χέρια τους τέτοιο μεγάλο και θαυμάσιο θησαυρό, δεν θέλησαν να την παραδώσουν. Αλλά η επιθυμία της Παναγίας, η οποία ζητούσε τον τόπο της ανάμεσα στους μοναχούς του Αγίου Όρους, που την τιμούν και δοξολογούν όλες τις ώρες της ημέρας, ήταν διαφορετική. Αφού οι κάτοικοι της Κοπέλου δεν πείθονταν στις παρακλήσεις των μοναχών, έστειλε η Παναγία λιμική νόσων και πάταξε άπασαν την ίσον. Τότε παρέδωσαν την εικόνα στους μοναχούς αφιερώσαντες και εν μετόχιον εις ευχαριστίαν εν τη ιδίων ίσως Κοπέλο στη Μονή Διονυσίου.

Η Παναγία αμείβει τη θεοτοκοφιλία αξιωματικών. Μια ευσεβή συνήθεια της 113 πτέρυγας μάχης της αεροπορικής βάσης του ΣΕΔΕΣ Θεσσαλονίκης των τελευταίων ετών είναι η επίσκεψη του Αγίου Όρους αξιωματικών σε ομάδες. Επιθυμία τους είναι να γνωρίσουν από κοντά τον ορθόδοξο ασκητισμό και τα σκάματα στα οποία αγωνίζονται οι περιφρονητές της γης, που άφησαν διάφορες πατρίδες, απόκτησαν μια κοινή επίγεια πατρίδα, το Φερόνιμο Άγιον Όρος, και αγωνίζονται για μια άλλη κοινή πατρίδα στον ουρανό που είναι μητέρα όλων των χριστιανών. Ιδέ Άνω Ιερουσαλήμ εστίν μήτηρ ημών. Επιθυμία τους είναι να δουν αυτούς τους ήρωες των άλλων πεδίων, οι οποίοι συνετότατα καταφρόνησαν τα εφήμερα και απομακρύνθηκαν φεύγοντας σύμφωνα με το Θεοπάτορα Δαβίδ, προσδοκώντας εκείνον που μπορεί βέβαια να σώζει τους δούλους του από κάθε ολιγοψυχία και καταιγίδα. Οι αξιωματικοί θα έβλεπαν αυτούς οι οποίοι λίγο ή σχεδόν καθόλου δεν φροντίζουν το σώμα τους, τους αιώνιους μάρτυρες που όλη μέρα και νύχτα πελεκούν σταυρούς για τον εαυτό τους και ακολουθούν τα ματωμένα χνάρια του μεγάλου μάρτυρα και σταυρωμένου. Αρχηγός της ομάδας ήταν ο υποδιοικητής της πτέρυγας μήναρχος κ. Νικόλαος Κατσαμπέκης. Μια ομάδα από 25 αξιωματικούς αποβιβάστηκαν στη σκήτη της Αγίας Άννας. Στον γνωστό στο Άγιον Όρος πνευματικό πατέρα Ιωάννη εξομολογήθηκαν και απαλλάχθηκαν από το βάρος της συνείδησής τους και αναπτερώθηκαν πνευματικά. Γιατί το Άγιον Όρος δεν είναι τόπος τουρισμού, αλλά αναβαπτισμού και ψυχικής ανάτασης. Κάποτε έφτασαν στην Ιερή Μονή Διονυσίου για να προσκυνήσουν την υπέρμαχο στρατηγό, την θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας, της επικαλουμένης του ακαθίστου. Όταν βρέθηκαν μπρος στη σεπτή και σημειοφόρο εικόνα, από σεβασμό και ευγνωμοσύνη στην απροσμάχητη σύμμαχο των χριστιανών, έψαλαν τον θούριόν της, τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Τότε έγινε το θαύμα. Ευχαριστημένη η Παναγία από την ψαλμωδία του ύμνου που τόσο της αρέσει και την ευχαριστεί, κατέβηκε στη γη για να αμείψει τους θεοτοκόφιλους αξιωματικούς που την τιμούσαν εκείνη τη στιγμή. Η Θεία Παρουσία της έγινε αισθητή με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Η καντήλα που κρεμόταν εμπρός στην Αγία εικόνα της άρχισε να κινείται παλμικά σε όλη τη διάρκεια που έψαλαν το εγκόμιό της. Όταν τελείωσε ο ύμνος, σταμάτησε και η κίνηση της καντήλας.

Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Παναγία Γοργοϋπήκοος. Η Παναγία αναδέχεται τον εαυτόν της. Η πολυθαύμαστη και εμπλουτισμένη από πολλές χάριτες, παλέφατη εικόνα της Παναγίας, που ονομάζεται Γοργοϋπήκοος, είναι θησαυρισμένη στην Ιερά Μονή του Δοχειαρίου. Το ιστορικό της έχει ως εξής. Στον ανατολικό τοίχο της κοινής τράπεζας των πατέρων της Μονής και δεξιά καθώς εισερχόμαστε σε αυτήν, υπάρχει η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου από απομνημονεύτους χρόνους αγιογραφημένη. Είναι τοιχογραφία. Προφορική παράδοση που διατηρείται με την ζωντανή γλώσσα των ευσεβών πατέρων, την ανάγκη στην εποχή του Οσίου Νεόφυτου, κτήτορα της Ιεράς αυτής Μονής, περίπου τον 10ο αιώνα. Όμως, παρά την πρόοδο τόσων αιώνων και την καταστροφή και την ανακαίνιση της Μονής, η μορφή και το εκτύπωμα της ιερής εικόνας δεν φθάρθηκαν, διότι η Θεία Πρόνοια την διαφύλαξε για να φανεί στους έσχατους καιρούς δοξασμένη, θαυματόβρητη και επίσης ένθερμος προστάτης και κυβερνήτης υπέρμαχος στους πατέρες, καθώς το δήλωσε η Παναγία στον τραπεζάρι όταν από οικονομία θαυματούργησε σε αυτόν. Μπροστά από την εικόνα υπήρχε διάβαση από την οποία οι πατέρες κατευθύνονταν στην τραπεζαρία. Από αυτή πιο συχνά διερχόταν ο τραπεζάρης, ο οποίος ονομαζόταν Νείλος. Τη δε νύχτα άναβε και δαδιά για να φωτίζει. Κατά το έτος 1664 άκουσε φωνή που προερχόταν από την εικόνα να του λέει: «Άλλοτε να μην περνάς από εδώ με δαδιά που καπνίζουν την εικόνα μου». Ο τραπεζάρης δεν αντελήφθηκε ότι η φωνή προερχόταν από την Αγία εικόνα, αλλά νόμιζε ότι κάποιος αδελφός τον αστειευόταν. Γι' αυτό αδιαφόρησε στην υπόδειξη της Παναγίας. Σε λίγες μέρες για δεύτερη φορά ακούστηκε πάλι η φωνή της Παναγίας από την εικόνα της να λέει με αυστηρότητα: «Ω μοναχέα μόναχε, έως πότε θα καπνίζεις ανευλαβώς και ατίμως την εμήν μορφήν?» Αμέσως τυφλώθηκε ο τραπεζάρης. Τότε θυμήθηκε την πρώτη προειδοποιητική φωνή της Παναγίας και είπε: «Δίκαια έπαθα, διότι δεν πρόσεξα στην εντολή της Κυρίας μας Θεοτόκου, αλλά από άγνοια την παράβλεψα». Όταν ξημέρωσε, οι αδελφοί βρήκαν τον τραπεζάρι με το πρόσωπο στο έδαφος του διαδρόμου να οδύρεται μπροστά στην θαυματοτόκο εικόνα, χωρίς να μπορεί να τους δει. Όταν τους εξιστόρισε τα γεγονότα, τους κυρίεψε φόβος και τρόμος. Από τότε με ευλάβεια περνούσαν εμπρός από την εικόνα. Ανάρτησαν και καντήλα στην εικόνα. Ο δε νέος τραπεζάρης κάθε βράδυ τη θυμίαζε. Ο μοναχός Νείλος από την ημέρα εκείνη δεν ξαναπήγε στο κελί του, αλλά έμενε σε στασίδι μπρος στην εικόνα και παρακαλούσε με δάκρυα και οδυρμούς να συγχωρήσει η Παναγία την αμαρτία της απροσεξίας του και να του χαρίσει και πάλι το φως του. Πράγματι, οι χριστές ελπίδες του δεν διαψεύθηκαν. Η Παναγία δεν απόρριψε τις οικεσίες του. Ύστερα από τόσες προσευχές και τόσους χυμάρους δακρύων, η πηγή της ευσπλαχνίας και του ελέους, η Άβυσσος, η ταχεία αντίληψη και παραμυθία των θλιβωμένων τον θεράπευσε και τον έκανε άγγελο αγαθών μηνυμάτων στους αδελφούς μοναχούς. Κάποια μέρα του μίλησε η Παναγία πάλι από την εικόνα της και του είπε: «Ω μοναχέ, εισηκούστη η δέησή σου προς με και ας είσαι συγχωρημένος και βλέπων ως και πρώτερον ανάγγειλον δε και εις τους λοιπούς ενασκουμένους πατέρας και αδελφούς σου, ότι εγώ είμαι η μήτυρ του Θεού Λόγου και μετά Θεών της Ιεράς Ταύτης Μονής των Αρχαγγέλων, σκέπη και βοήθεια και κρατεά προστασία, προνοουμένη υπέρ αυτής ως υπέρμαχος κυβερνήτης και εις το εξής η μοναχή ας καταφεύγουσι προς εμέ δια κάθεν ανάγκην αυτών πάντων των μεταευλαβίας κατεφευγόντων εις εμέ ορθοδόξων χριστιανών, ότι Γοργοϋπήκοος καλούμε». Ευθύς με την χαριτωμένη θεία φωνή αυτών των χαρμόσυνων λόγων άνοιξαν τα μάτια του μοναχού Νείλου. Όλοι τότε θαύμασαν. Πολλοί μοναχοί του αγιώνυμου όρους κατευθύνονταν στη Μονή Δοχειαρίου για να γίνουν αυτόπτες του θαυμαστού γεγονότος στις μέρες τους.
Με απόφαση των γερόντων έκλεισαν το διάδρομο που περνούσε μπροστά από την ιερά εικόνα της Γοργοϊπικώου, όπου ψάλεται παράκλησης υπέρ πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Μέχρι το θαύμα που πραγματοποίησε η Παναγία στο μοναχό Νείλο, η θαυματόβρετη εικόνα ονομάζεται Γοργοϊπίκοος. Την ημέρα που με θαυμαστό τρόπο ανέβλεψε ο μοναχός, η ίδια η Παναγία αναδείχθηκε την ιερά εικόνα της και την ονόμασε Γοργοϊπίκοο. Yeah.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομά τους αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον και το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών η δήμαση είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως η προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκε εστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγείς, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείος σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκι μία άξιος ατενείς εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξουση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και τη συναχριώ σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτωχος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
5: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν, και συνδειπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα,

0: λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απαιώνος οι ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ού κοιμή ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρην προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ενθυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη θέτων όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύ

0: και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κέπτεσέ σοι, ουδέπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίροντε και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, διαμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει, τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
0: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ελίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν γη αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Έφεραν τη δυνάμη στο ψήφο του Βασιλή Σιμωνικά Χορηγών αυτή και των πολεμίων τη συμμαχία να γίνει τη σύνοπλων ειρήνη αίτη των ανθρώπων. Και νυν και αή και ει του αιώνα του νεών να μείνει προστασία φορέα και ακατέξη και ακατέξη και να μην παρέμβει αγαθά και εσύ εσύ μόνο πανέμβει Θεοτόκιο. Στρίξω το δόξο του πολιτεία σου ω ο κέλο Βασιλεύη και χορηγεί αυτή σου ανώτη την νίκη διότι έτυχε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
2: ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις. Κύριε το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επιληθύνθησαν οι αμφιβολές μου, πολλοί επανίστανται πεμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και ως εταιρεία αυτό είναι το Θεό αυτό. Σίδε Κύριε αντιλήτουν η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνα και έκραξα και επίκουσα με εξόρουσα και αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνησα εξηγέθην το Κύριο σου αντιλήψετε μου. Φοβηθήσαμε από μια δουλαβού το κύκλο συμπιθεμένων η Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επατάξεις πάντα σου χρόνοντας ματέωθος, οδόντας αμαρτωνός συνέπισες. Του Κυρίου σου Κύριε και από το λαό σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέθην του Κύριου σου αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου λέξη με επειδή τη σου παιδεύσουμε. Ότι τα βέλη σου ενυπάκησαν και επιστρέξω βέτη χείρα σου και στην ίαση εν της αρκή μου απροσώπη της οργής σου. Που και στην ειρήνη του θέσμου απροσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου παιδίνει κεφαλή μου, συμφορτή μου βαρύ, βαρύνθησαν επέμβει, προσώσαν και σάψαν μου, λοιπόν, μου απροσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κάθε κάθινο στο λεφό όλη την ημέρα, σκεφτοπάζαν πορευόμενο το επεισόδιο μου, επιλύσαν πεγμάτων και ουκέ στην ίαση τη αρχή μου. Εκακόθουν και ταπεινόθουν ω φόδο ρεύμα στα μου τη καρδία μου, Κύριε, αντίο πάσα επιθυμία μου, στραγμό μου απροσώπου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθηκε κατά λίπη εμείς ισχύς μου και το φως των φθαλμών μου και αυτού και έστημε μου οι φίλοι μου και πλησίαν εξαναντίας μου εγγύσαν και έστησαν. Και οι εγγυστά μου μακροθανέστησαν και εξεβιάζονται ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μιλά της αμαρτιότητας και δουλειάτας όλη την μέρα μελέτησαν. Εγώ δε σκοφός και εικόν και όσους άλλους είχαν το στόμα αυτού. Και γινόμενος ο άνθρωπος ο κακόν και εγώ είχαν το στόμα του αυτού λέγοντας ότι επίσης ήλπισα, ότι επίσης Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσουν με εχθρή μου και όντω ελευθύν από δό με επεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αλληλεγγύων με επεμέ με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίξω πέρα τη αμαρτία μου. Δε εχθρή μου ζώσει και κρατώνεται πέρα με και πληθύν θα ενωσούντε με αδίκω ή ανταποδότε μου κακά τη αγαθόν ή διβολών με κατοδίγων αυτοσύνη. Μη καταλυπεί με κύριο Θεό μη αποστή απέμ πρόσχε βοηθιά μου κυρίε σωτηρία μου. Μη καταλυπεί με κύριο Θεό μη αποστή απέμ πρόσχε βοηθιά μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσέρχεται ζωή δίψα η ψυχή μου, πως απλώς εισάξουμε γύρω μου και αβάτου και ανίδα. Ούτως αντε αγιώφθηση του δίνει δυναμή σου και του δόξα σου, του κρίσον το έλεος σου πεζοράς τα χείλη μου επενέσουσα. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ματί σου άρωτας χείρας μας εξθέτως και πέρα του συμπληστή ψυχή μου και χίλια καλιά σου νέες του στόμα μου. Ή εμνημονευός επί της ομνής με τους όσο μελέτων σε ό,τι γίνει τη βοηθός μου και έτσι και από τον εργό σου αγαλιάσω με κολλήθη η ψυχή μου πίσω στον αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου σε λέξη του εισαγαντό τη γη παρατηρήσουν τη ισχυρό να φέρει μερίδε τη αλλαπέκονέσουντε. Ο δε βασιλέ φορθήστε επί το Θεό επενεθήστε πάσο μνήμα αυτό την εφράξη των μαλάνων των άδικα. Εν τη όρθισα με τον Εσαιό τη γεννή τη βοηθό μου και έτσι σκέπτε τον εγώ σου αγαλιάσω με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μετά τη λάβει δεξιά σου. Δόξα πατρί και ήο και γιο πνεύμα και νύν και αή και ει του αιώνα του νόμου να μην αλλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μέρα σε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου εισαλθέτων, ο οποίος προσευχή μου κλείνει το ούσο στην δεησία μου. Ότι επιλύσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή με το άδειο, και σε προσολογίζεται μετά το καταπονόντων της λάκων, εκινήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, νεκρής ελεύθερος.
3: Ο συντραυματία καθαρίνεται σαν τάφων και μνήσει έτσι για αυτή ξηρό από όσου ανεθνών με λάκκο τότε του σκοτεινή και ενσκιά θανάτου. Επέμεινε επιστρέφει θυμό και πάντα στου μετρημού επίγειξε πεμέ. Μάκρινα στου νόστου σώμα πεμούθονται με θέλημα αυτή. Παρεδόθην και ούτε εξαπορευόμουν θα μείνουν στένη σαν απτωχία. Εκεί έκραξα προ την κυρίω την ημέρα διπέτα από τα σχήρα μου τη νεκρή πίστη θαυμάσια για την αναστήσου και εξομολογήσοντέ. Η διηγήσετε τη εντάφω το έλεο και την αληθιά σου εντιαπολία, μην γνωστήσετε εντό κότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου και επιλελεσμένη. Κακό όπω η κύρια και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσει να την κύρια από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σα πεμό. Το έχω σημεί εγώ και εγκόψω και ο νετό μη ψωθή θα μείνω την εξπορήθη να πέμε δίληθον ενεργέ υπηρεσμίε σου ξεδαράξαμε. Εκεί κλωσάν ω ίδρυο ότι μια περίοδο με άμα. Απάκου να σε πούμε φίλο του πλησίου και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό, σου ταιριάζω μέρα σε και έκραξα και νυχτή αντί σου ελθέτε ο οποίο η προσευχή μου κλέντο σου στην δέσυνα. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο και πατάτε εντό μου το όνομα του Άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο και μη επιλαμφάνω πάστα σαν αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν νομίζει τον ύπνο πάστα γνώση των ήτρων με εκφρά τη ζωή του φάνταν σαν ελέγη και εκτιμήσει. Τον εμπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου ανακαινιστή τόσο ετούνιο τη ο οποίο είναι λίγο σύνοση ο Κύριο και έκρημα πάση αντικουμένη. Εγνώρισε τα σώτου αυτού του Μωυσή τη Ισραήλ τα θέληματά αυτού. Εκτήρμον και ελίμον, κύριο Μακροθυμό και πολύ έλεο και στέλο οργιστή του Ιδρύου στην Αναμηνή. Που κατά τα συνομία Σιμών επίση είναι η μνήμη του κατά τη Σαματεία Σιμών τα παιδιά και είναι η μνήμη ότι κατά το ύψο του ανούγου τη γη κρατέωσε κυρίω το έλεο αυτού και του φοβάνου αυτών. Καθώ να απέκτησε τον ουρανό του λαποδεσμό με άκρα θυμώντα συνομία Σιμών, καθώ η κτήρη πατήρη σου κτήρισε κυρίω του φοβάνου αυτών. Ότι αυτό έχω το πλάσμα ημών εμνήση του τείχου με έναν άνθρωπο να σου χόρτωσε ημέρα αυτού. Όσοι άνθρωποι του αγρού του εξανθίσουν ότι πνεύμα δηλήθη είναι αυτό και έχει υπάρξει και έχει επιγνώσει έτη των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου του αιώνα και ω του αιώνα από του υπομένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίσημων τη φυλά του διαθήκη είναι αυτού και με μειωμένη του εντολάν του ποιήσει αυτά. Κύριο σου εντό αρνό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσμό ευλογεί το κύριο πάντε σε άγγελε αυτού την ατίσχη ποιούντο στο λόγο αυτού. Το ακούστε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί το κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού ποιούντο στο θέλημα αυτού. Ευλογεί το Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατήτω όπως σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Εν πατήτω όπως τις σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώ της αντιδεησίν μου εν διελευθείας σου, εις άκουσον με δικαιοσύνη μου και μη εις αλήθεις κρίσης μετά τον δούλου σου. Ότι ο δικαιωθείς εν οποίον σου παζών, κατεδίξουν εκτός την ψυχή μου, ταπείνους γίνει τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς ουρανούς και κηδείας εν επέμε το πνεύμα μου, εν εμήν ταράχθη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαιών μελέτης εν πάση της έργειος επί μας του κοινών σου μελέτων διεπέτασα προς τα σχήρας μου. Η ψυχή μου Γιάννη Δρόση Ταχύ, άκουσα μου κύριε Ξέλιπο το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σα από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνει στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου, το οποίο το έλεο ότι επισήλπη αγνώρισε με κύριο Δόνι, ανεπορεύσομαι. Ότι προσέρα την ψυχή μου, εξέλνουμε εκ των χρόνων, κύριε Πόσε, κατέφυγε που ενδάξω με το ποιήν το θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγχό οδηγήσει με υγεία ευθεία ένα και εντορματό σου, κύριε Ζήση, με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει στην ψυχή μου. Και εν το έλεο σου ξουρεθρέψει εχθρού μου και πολλή πάντα στρίβοντα την ψυχή μου του εγώ δούλου σου. Άκουσον μου και είναι δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Άκουσον μου και είναι δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν διηγήσει με αγία ευθεία δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νυν και αή και ει του αιώνα του νόνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
3: Κυρία Λέης,
2: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν,
3: Κυρία Λέης,
2: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
3: Κυρία Λέης,
2: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής, πόλεως χώρας, και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ πλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν,
4: Κύριε ελέησον,
2: περ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν,
4: Κύριε ελέησον,
2: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
4: Κύριε ελέησον,
2: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
4: Συ Κύριε,
2: ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

0: κόσμοι κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ωρα Κυρία γένετο αυτή και στη δεμαστή εν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Το Θείο Πνεύματι καταβαζόμενος, ως άνθραξε φλεξάς πλανηστήν άκαθα, Αρχιδιάκονε Χριστού Λαβρέντιε Αθλοφόρε, οφθενός τιμία αναλογικών ολοκαύτωσε, ως εμεγαλήν άντι το πυρί τελειούμενος, Υιό του ετοιμώντας Θεόφρον, σκέπε εκπασίσε πυρία.
1: Όξο Πατρί και Υιό,

0: Ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: επί το όρος του Θαβόρ και νεφέλη φωτεινή, εφυπλωμένη ως σκηνή, τους Αποστόλους τη δόξη σου κάτου καλύψε. Ότε και εις γίνεν απέλεπον, οι φαίνοντες τώραν την αμπρότητα, εις απροσίτου δόξης του προσώπου σου, αναρχαιλόγε Χριστέ ο Θεός. Ο τότε τούτης το φως ουράνσας, ότι σοντάς ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και

ψηλανούντασι, Υιό και Πέτρος έλεγεν ηκείνμον, καλόν εστί όδε είναι σύνση. Ο τότε τούτης το φως ουράν σας,

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου είναι ο ποιός μου αισθητή απαντός, ότι την ανομία μου εγώ σημώνω ήμαρτη και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρινεστέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία σε και σε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια. Τη σοφία σου εδηλωσά μου, γεραντή με ισόπου και καθαριστήσω με πλήνη με και υπερχιών αλευκανθήσω με ακουτή με αγαλίασουν και εφροσύνη. Αγαλιάσουν δε ω θεάτη ταπεινωμένα, απόστρεψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα ανομία με εξάλληψαν. Καρδία μου καθαρά νυκτήσουν ανεμή ο Θεό. Πνεύμα ευθέσεν γέννησουν εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψει με από το πρόσωπο και το πνεύμα στο άγιον μία αντανέλησα απέ μου. Απόδο με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω τα σοδού σου και α επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάζεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία να το κάνουν, ο καυτόματα ο και ευδοκίσει. Τη σία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και την ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, κύριε, εν τη ευδοκίε των Ισιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ημών σοι εν θαλάσσι προφητικός, ειδών εν εφέλη και εν στήλω πάλε πυρός την δόξα μου Κυρίου ανεβώ το λυτρωτή και Θεό ημών άσομεν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ως πέτρα το σώμα της και παστής του πεθεάμενο του ναόρο των καθορών μου, ως ο Θεόπτης εν ανεβώ το λυτρωτή και Θεό ημών άσομεν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι εσύ επί του όρους του νομικού και εν θαβορείου καθοράθιστο Μωυσή εν γνώφου το πάλε εν φωτί. Δεν είναι απροσίτω της θεότητος, Άγιε το Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Η μόνη της τρυφής ως Χριστού στρατιώτης, υπαξίως συντριφών και τας αγγελικές συγχωρεύων δυνάμεις, η έλαμψη μη φωτοφόρων δωρηθήν εδισόπισον, ανυμνούν σε μάκαρ λαβρέντι, εδόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, αγώνας αποδίστους επ' του μαρτυρίων, νικηφόρος αθλητής θερότητη ψυχής, ανεδείκτης λαβρέντι, εστέφανον δικαιοσύνης ευπρεπώς ενδυσάμενος και διάδημα του επινίκιον, δόξο Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, όσο πεφικός και φωτός και ημέρας παραδόξος εκ της μόνος ήλιος ήμουν αισθητός ανατέταλκας έγλυτη φαϊνοτάτη καταβγάζουν τα πέρατα Παναίδη με μάρτυς λαβρέντιε και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστέντες το σκεπτό το και τόσο παρθένετον του Αδάμ και φθοράς δεσμών και κοσμικής κατακρίσεως άχραντε χαίρε και χαριτωμένη ευχαρίστως βόμεν σωτήριος πύλη της χάριτος. Ουρανίας αψίδος οροφοριέ Κύριε και της Εκκλησίας δομήτως τίμε στερέωσουν εν τη αγάπη στησί του νεφετών ιακρότης των πιστών το στηρίγμα μόνε φιλάνθρωπε δόξασε ο Θεός ημών δόξασε η σκιάζουσα δόξα εν τη σκηνή πρότερον και το Μωυσή ομιλούσα το σωθερά ποντή τύπος γεγέννητη της αστραψάσης αρήτως εν θαβόρσο δέσποτα μεταμορφώσεως δόξασε ο Θεός ημών δόξασε συναλήθες οι λόγοι μονογενές ύψης θεή των Αποστόλων ακρότης επί του όρου σταβόρ και συμπαρέστησαν ο Τιμωσής και Ηλίας ως Θεού θεράποντες μόνε φιλάνθρωπε. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι Θεός όλες υπάρχουν, όλος πρωτός γέγονας, όλη τη θεότητη, νίξα στην ανθρωπότητα εν υποστάσεις σου. Είναι ενδυσίτες ουσίες Μωυσής Ηλίας, τα είδων εν όρη θαβόρ. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έχουν του σταυρού το τρόπαιον προς τους αντιπάλους, δρομαλαιός εχώρησας και νικήσας στεφανιφόρος, ανεδείκτης αξιάγαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όμο του Χριστού φραξάμενος στην ομοθεσία των δισεβών, ως αίτητος αντιτάξω γενναιοτάτη καρτερία παμακάριστε, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τόνο θεϊκόν ευρούμενος της πολυθεΐας, την ασθένεια ανέλυσας, του Χριστού δε την προαιώνων διατράνωσης θεότητα και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ίσως το Πατρί και Πνεύμα τη φυσική ουσία και θεότητη γέγονε της ανθρώπης ίσως ο λόγος ακωθείς εξού πανάμουμε.
1: Το όξον δυνατόν ισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμι δια τούτο εστεδεώθη εν Κυρίω η καρδία μου.
2: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθησαι και ως εχόρνου μαθητές του δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσανε. Είναι όταν σε είδος σταυρούμενο το μεν πάθος να είσαι συνεκούσιον το δε κόσμο κηρύξος, είναι ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός στο απάβγασμα.
1: Των ουράνιων λούτων συναγαγών και της πένηση τούτων τος αγαγών εσκόπησας έδωκας δεωμένης των άρτων σου και δι' αυτού κτισάμενο ζωή την ακύρατον εν του Χριστού μαρτυρίο διέπρεψας όσιε.

0: φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη, Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών,

0: Ο αμήν ηρήθε οικόβλεχθη στην καρδία σου το πύρ του μαθώνει στέλο. Απετέφρωσε αθλητών εδραίωμα θεοφόρε μάρτη λαβρένδια και αθλών ευωά πιστό. Ουδίσμε χωρίση τη αγάπη Χριστού.
1: Ουδίσμε χωρίση τη αγάπη Χριστού.
0: Τον διαλάμψαν τα ασπαστήρα πλαλήν εν τον κόσμο. Συνελφώντε πιστή ενωδέ ασμάτων. Τιμήσω με λαβρένδιον των αθλοφόρων και μίστην των απορρίτων. Όπως τις αυτού πρεσβείες διστόμεν δεσμάτων δεινών, του νου δε πάσαν κοιλίδα καθαρθέντες, κατήδομεν Χριστόν τον τούτου υπερδεξάσαντα κρατεώς εν αθλούντα και λέγοντα, ουδίσμε χωρίσι της αγάπης Χριστού.
1: Ουδίσμε χωρίσι της αγάπης Χριστού.
0: Η δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαβρεντίου Αρχιδιακών Ουξίστου Πάπα Ρώμης και Ιπολίτου, ο Λαβρέντιον Λαβράκα Χριστού λέγον επές χάρας άνθρωξη εξοπτημένων τέλους αθλητών και κλαίους τυχήν θέλων ήθλησας άθλων ξύστε των διαξύφους των υπόλοιτων υποδέσμιων βλέπω εναντίον πάσχοντα την κλίση πάθος όπτισαν δεκάτη Λαβρέντιον ύφτε ηχθήν όσοι ως ήρων ο φιλόσοφος εν ειρήνη τελειούται θανών σοφιστής εστεφανώθη κάραν πλάνη σοφιστού συντριβήν δου στην κάραν εις των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
1: Εν μεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο λυτρωτά του παντός πάντων δύναμε σαν μέσο φλογός εξεβήσαντες συγκαταβάσε δρόσης σας

Καθυλεδινάστος από χρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας εν έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέναν των κερουβίμ και ενδοξωτέναν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν.

Γες παινή και όμενος έτη φως και ειρήνη της ευσεβώς εκτελούσι μνήμα.

Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός σου, έρουν την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωντας αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση μη μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωση και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξών με το πίν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παράσει πηγή ζωής εν το φωτίσιο ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιός σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη να αμαρτήτως φυλάχθηνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατερών ημών γενετών και δεδοξασμένων.

0: σαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους, εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει

Κύριε Άγιε, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων επιπάσαν την κτήσιν, σύ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δέωμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλλην το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, θητήτας αμαρτίας ημών, Δέσποτος συγχώρος της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαστας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστη, το του όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γίνεται το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνας και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημών.

0: εργαζόμενος, ως άνδρα ξέφλεξα ασθενείς την άκαθαν, αρχιδιάκονε Χριστού λαβρέντιε ατροφόριο, ο στενός τη μία μάν, λογικόν ολοκαύτωσε, σε μεγαλήν άντι, το ποινείτε λιούμενος. Γιώτος ετοιμώντας Θεόφρον, σκέπε εκ πάσης εμπειρίας.
1: Όλος ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετεμορφώθησεν δώρη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο, άψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου, το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξασι.

Ευχαριστούμενση, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νυν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσίν της εκτρεμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδειξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσων ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού Σου, και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείσθεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Η ελέησον.
0: Σοφία. Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών, τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

ανοιξόμενη ξεγενική αισθαρά του δορυφορούμενου τάξη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Τα χερουβή μυστικό συμβολίζονται και τη ζώπη ο τριάδη, τον τρισάγιο ή τον δοσάγιο τη πάσα, την αποθεμεθαμένη μου να.

του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθεντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

αμαρτία σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ομολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

της κοινωνίας του Αγίου Σου Πνεύματος Υπηρεών, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα Σοι. Ευλογητός ο Θεός μου.

την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήν.

να κάσουν οι δύο εχθροί, τις πλέους οι σύνδεψουν, τις οδηπολούς οι συνόδευσουν, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητώσει, συντοπανθρωπία.

και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς. Ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός συνάστητη, το αμαρτωλό σου, υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου.

0: εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα.
1: Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού,
0: Πατρός,
1: ο μελιζόμενος και μη διαγένος, ο πάντοτε αισθιόμενος,

Ευχαριστούμεν σοι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα, κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβεί.

0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Ο εν το όρι το θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, προστασίας των παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων μαρτύρων Ξίστου Πάπα Ρώμης, Λαβρεντίου του Αρχιδιακόνου και Ιπολίτου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντα.

0: Θεός διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Αύγουστος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαβρεντίου, Αρχιδιακόνου Σίξτου Πάπα Ρώμης και Ιπολίτου. Ο Άγιος Σίξτος ήταν ελληνικής καταγωγής και είχε σπουδάσει φιλοσοφία στην Αθήνα, πριν έλθει να εγκατασταθεί στη Ρώμη κατά τους χρόνους της βασιλείας του αυτοκράτορα Βαλεριανού και της πατριαρχίας του Πάπα Αγίου Στεφάνου Πρώτου. Ευνοϊκός απέναντι στους χριστιανούς αρχικά, ο αυτοκράτορας κάτω από την επιρροή των Αιγυπτίων μάγων και μάνταιων, μετά από μια ατυχή εκστρατεία στην Ανατολή, εξέδωσε ένα διάταγμα που απαγόρευε τη δημόσια λατρεία και ανάγκαζε τους κληρικούς να θυσιάσουν στους θεούς επί ποινή εξορίας. Ένα από τα πρώτα θύματα του διωγμού αυτού ήταν ο Άγιος Στέφανος, οπότε ο Σίξτος χειροτονήθηκε διάδοχός του. Ο διωγμός εντάθηκε την εποχή εκείνη και με αυτοκρατορικό διάταγμα οι επίσκοποι, ιερείς και διάκονοι θα μπορούσαν να εκτελούνται με απλή εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, ενώ οι λαϊκοί θα καταδικάζονταν σε καθαίρεση και καταναγκαστικά έργα. Ο Άγιος Σίξτος συνελήφθη και οδηγήθηκε μετά από μια πρώτη ανάκριση στη διαβόητη φυλακή Μαμερτίνη. Στο δρόμο τον συνάντησε ο αρχιδιάκονος του Λαβρέντιος και με δάκρυα στα μάτια του είπε «Πού πας πατέρα δίχως το γιο σου, ποια θυσία ετοιμάζεσαι να τελέσεις δίχως τον διάκονό σου, με κρίνεις λοιπόν ανάξιο για αυτήν, θα αρνηθείς εκείνον που έκανες δεκτόν στα άχραντα μυστήρια να είναι ο συναθλητής σου για να χύσει το αίμα του?» Ο επίσκοπος του απάντησε «Όχι, όχι τέκνο μου, δεν σε εγκαταλείπω, αλλά εσύ προορίζεσαι για μεγαλύτερους αγώνες. Εμείς, σαν γέροι που είμαστε, δίνουμε αγώνα πιο έλαφρη. Εσένα όμως, νέος και γεμάτος σφρίγος καθώς είσαι, σε περιμένει ένας ενδοξότερος θρίαμβος επί του τυράννου. Σταμάτα να κλαις. Σε 3 ημέρες ο διάκονος θα ακολουθήσει τον ιερέα». Και πριν του δώσει τον ειρηνικό ασπασμό, του εμπιστεύθηκε την φροντίδα να διαχειριστεί εξ ονόματός του τα υπάρχοντα της Εκκλησίας. Ο Λαβρέντιος εκτέλεσε αμέσως το καθήκον του κατά Θεόν, μοιράζοντας τον πλούτο της Εκκλησίας στους κληρικούς και στους φτωχούς. Στον Κέλιο Λόφο συνάντησε μια χείρα ονόματι Κυριακή που έκρυβε στο σπίτι της πολλούς χριστιανούς. Εποφελούμενος τη νύχτα, τους έφερε χρήματα και ρούχα και κατόπιν πέρασε από διάφορα σπίτια, θεραπεύοντας τους αρρώστους και νύβοντας τα πόδια των πιστών κατά μίμηση του Κυρίου. Αφού ο Πάπας καταδικάστηκε να αποκεφαλιστεί στην Απία Οδό, ο Άγιος Λαβρέντιος πήγε να τον δει καθώς περνούσε και του φώναξε. «Μην με αφήνεις, Άγιε Πατέρα, γιατί ήδη μοίρασα τους θησαυρούς που μου εμπιστεύτηκες». Ακούγοντάς τον να κάνει λόγο για θησαυρούς, οι στρατιώτες έπιασαν αμέσως τον Λαβρέντιο και τον οδήγησαν στον τριβούνο Παρθένιο, ο οποίος ειδοποίησε τον αυτοκράτορα. Ο Άγιος Λαβρέντιος ρίχθηκε στη φυλακή και η φύλαξή του ανατέθηκε στον τριβούνο Ιπόλιτο. Εκεί θεράπευσε με την προσευχή του και μετέστρεψε στην πίστη έναν τυφλό ονόματι Λούκυλο. Το νέο μαθεύτηκε και πολλοί τυφλοί προσέτρεξαν και θεραπεύτηκαν από τον Άγιο, που βάπτισε εξάλλου τον Ιπόλιτο μαζί με 19 πρόσωπα του οίκου του. Κληθείς από τον Βαλεριανό και πιεζόμενος να παραδώσει τους θησαυρούς του, ο Λαβρέντιος ζήτησε να του δώσουν μετά από προθεσμία 3 ημερών πολλά αμάξια. Εν τω μεταξύ κάλεσε στο σπίτι του Ιπόλιτου τυφλούς, χολούς, αρρώστους και δυστυχισμένους κάθε είδους και αφού τους ανέβασε στα αμάξια ήλθε να τους παρουσιάσει στο παλάτι αναγγέλλοντας. «Ιδού οι αιώνιοι θησαυροί της Εκκλησίας που δεν ελαττώνονται και πάντα αυξάνονται, που μοιράζονται στον καθένα και βρίσκονται σε όλους». Ο Βαλεριανός έξαλλος φώναξε «Θυσίασε στους θεούς και ξέχνα τη μαγική τέχνη την οποία εμπιστεύεσαι». Ο Άγιος Λαβρέντιος απάντησε ότι τίποτε δεν θα τον έκανε να προτιμήσει τη λατρεία των δαιμόνων από τον δημιουργό του παντός. Τον παρέδωσαν τότε στα βασανιστήρια και κατόπιν τον φυλάκισαν. Μετά από μια δεύτερη ανάκριση στο παλάτι του Τιβέριου, στον Παλατίνο Λόφο, έβαλαν πάνω στο κορμί του πυρακτωμένα σίδερα και τον μαστίγωσαν με μαστίγια, με βαρύδια και αλυσίδες με άγκιστρα στις άκρες. Μπροστά στην υπερφυσική καρτερία του, ένας στρατιώτης, ο Ρωμανός, μεταστράφηκε και εκτελέστηκε επί τόπου. Μια τρίτη ανάκριση έλαβε χώρα στα λουτρά που βρίσκονταν στο παλάτι του Σαλούστιου. Ο αυτοκράτορας πρόσταξε να συντρίψουν τα σαγόνια του Αγίου με πέτρες και κατόπιν να τον γδύσουν και να τον ξαπλώσουν σε ένα κρεβάτι σε σχήμα σχάρας, τοποθετημένο πάνω από μια θράκα. Πιεζόμενος για τελευταία φορά να θυσιάσει στους θεούς, ο Λαβρέντιος αποκρίθηκε.
προσφέρομαι εγώ θυσία ευώδη στον μόνο αληθινό Θεό, διότι θυσία το Θεό, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Καθώς οι Δήμοι ετοίμαζαν τη φωτιά, είπε στον τύρανο: «Μάθε δύστυχε ότι η θράκα αυτή φέρει σε μένα δροσιά, αλλά σε σένα αιώνιο μαρτύριο. Τώρα λοιπόν που έχω ψηθεί από τη μια πλευρά, γύρισέ με και από την άλλη». Όταν πράγματι τον γύρισαν, ανέπεμψε μια τελευταία προσευχή: «Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, διότι αξιώθηκα να περάσω τις πύλες της βασιλείας σου». Και τότε παρέδωσε το πνεύμα. Ο υπόλοιτος πήγε να τον θάψει κρυφά στο κτήμα της Χείρας Κυριακής μαζί με τον ιερέα Ιουστίνο. Καταδόθηκε και σύντομα συνελήφθη, αλλά ένας άγγελος ήλθε να τον ελευθερώσει και τον μετέφερε στο σπίτι του, όπου αποχαιρέτησε συγκινητικά τους γονείς και τους υπηρέτες του και τους παρέθεσε συμπόσιο. Βρίσκονταν όλοι στο τραπέζι όταν εισέβαλαν οι στρατιώτες για να τον οδηγήσουν στον αυτοκράτορα. Με την ελπίδα να νικήσει την αποφασιστικότητά του, ο ηγεμόνας είπε να του φορέσουν τα στρατιωτικά του κοσμήματα και του υποσχέθηκε ακόμη μεγαλύτερες τιμές. Ο Άγιος όμως παρέμεινε ακλόνητος και δήλωσε ότι μία μόνο τιμή επιθυμούσε: να υπηρετήσει στη στρατιά του Χριστού. Αφού μαστιγώθηκε με αλυσίδες που έφεραν στα άκρα του σάγκιστρα, δέθηκε πίσω από άγρια άλογα που έσυραν τον Ανδρείο μάρτυρα σε μεγάλη απόσταση. Με τον τρόπο αυτό έλαβε τον καλή Νικό Στέφανο, ενώ μόλις είχαν προηγηθεί αυτού η τροφός του Κονκορδία και τα μέλη του οίκου του που είχαν μεταστραφεί. Λέγεται ότι 7 ημέρες μετά το μαρτύριό του, ο Άγιος Ιπόλυτος εμφανίστηκε στον αυτοκράτορα και τον γιο του, που μετέβαιναν στο αμφιθέατρο και τους τιμώρησε με αόρατες πύρινες αλυσίδες.

και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ήρωνος του Φιλοσόφου. Καταγόμενος από χριστιανική οικογένεια της Αλεξάνδρειας που είχε προσφέρει μάρτυρες, ο Ήρων περιφρόνησε τη δόξα και τα πλούτη για να ασκήσει τη φιλοσοφία προκειμένου να δολαγωγήσει τα πάθη και να ανοίξει δρόμο προς την αρετή δια της καταφρονήσεως των αισθητών και εφήμερων πραγμάτων. Παρόλο που έφερε τον τρίβωνα των εθνικών φιλοσόφων, ζούσε σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη και θεωρώντας ότι ιδανές στις έρηδες των φιλοσοφικών σχολών, είχε ως στόχο την αναγωγή του στο ύψος των ευαγγελικών εντολών. Δεν κατατριβόταν σε μάταιες θεωρητικές οικοτολογίες, αλλά κύριο μέλημά του ήταν η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης ενώπιον των ισχυρών, ο κατευνασμός των λαϊκών αναταραχών, η καταστολή της ασυδοσίας των τρανών, η ειρήνευση των διαλυμένων οικογενειών, η διόρθωση της κεότητας των αδαών, ο μετριασμός της αλαζονίας των πεπαιδευμένων και της επίδειξης των πλουσίων, η απάλυνση των ορμών οργής και μίσους στους φτωχούς και η εμφύσιση σε όλους της αγάπης και της αρετής. Εκτιμούνταν για τη σιωπή του, τη σεμνότητά του, την εγκράτεια και πραότητα, καθώς και για όλες τις αρετές που τον έκαναν να ξεχωρίζει από τον κοινό άνθρωπο. Όταν για συμφέροντα πολιτικά αναζωογονήθηκε το ύπουλο δηλητήριο της αίρεσης του Αρίου, η Αλεξάνδρεια γνώρισε εκ νέου διωγμούς, σκάνδαλα και κάθε είδους συμφορά. Τα ιερότερα πράγματα ποδοπατήθηκαν. Οι αφιερωμένες στον Θεό Παρθένες εμοιάνθηκαν, το αίμα έτρεχε στις εκκλησίες, όπου οι ιερείς ήρωνταν με την βία μακριά από το θυσιαστήριο. Ο φιλόσοφος Ήρων έγινε τότε φλογερός υπερασπιστής του ενσαρκωμένου λόγου, παίρνοντας τον λόγο δημόσια και επιτιμώντας τους ισχυρούς δίχως να φοβάται τον κίνδυνο. Οι αιρετικοί που είχαν πάρει όρκο να τον εξοντώσουν τον συνέλαβαν και τον μαστίγωσαν. Εκείνος όμως παρέμεινε ανέστητος, σαν να βασανιζόταν κάποιος άλλος και ανίκανος να μιλήσει, έδινε με την ευγενή σιωπή του την πιο ατράνταχτη απόδειξη για την απροσμάχητη σταθερότητα που χορηγεί η αλήθεια. Οι εχθροί του δεν σταμάτησαν εκεί, αλλά τον καταδίκασαν σε εξορία, σε μια όαση της ερήμου, την οποία ο Άγιος μετέτρεψε σε άμβωνα, από όπου το κήρυγμά του έφτανε στις εσχατιές της Οικουμένης. Όταν επέστρεψε από την εξορία μετά από 4 χρόνια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος του απίφθινε φλογερό εγκόμιο και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει να δίνει μαρτυρία για την αληθινή φιλοσοφία κατά των εθνικών και αιρετικών. Σαν το σίδερο που αφού περάσει από τη φωτιά εμβαπτίζεται στο κρύο νερό για να σκληρύνει, έτσι και ο Ήρων ο φιλόσοφος, ατσαλωμένος από τις δοκιμασίες, συνέχισε να διδάσκει ότι η αληθινή ενότητα βρίσκεται στην τριαδικότητα των θείων προσώπων.

Και αυτή η μέρα οι Άγιοι Έξι Μάρτυρες, οι εν Λιβύοι, τα οστά θλασθέντες και τα σάρκας ξεσθέντες τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λαυρεντίου, του Εναντιοχία και των συναυτών.

0: Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λαβρεντίου, του διαχριστών Σαλού εν Καλούγκα. Τεστον σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.

γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί εν Χριστώ, ανταμώνουμε για άλλη μια φορά μέσα σε τούτο τον ξεχωριστό, ιδιαίτερο και ευλογημένο μήνα, το μήνα Αύγουστο, εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής μας Εκκλησίας, για να μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας, για το και χαριτωμένο και αγιασμένο αυτό πρόσωπο που μαγνητίζει όλους μας, που μας συγκινεί και μας συνεπέρνει. Όπως κάθε μέρα, τούτο το μήνα, έτσι και σήμερα, θα προσπαθήσουμε μέσα από όμορφα, θαυμαστά γεγονότα που η αγάπη της Παναγίας μας και η χάρη της έχει δωρήσει σε όλους εμάς, να υμνήσουμε και να δοξολογήσουμε εκείνην που είναι η πλατητέρα των ουρανών, η μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά που χωράει μέσα της τον κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα τον άνθρωπο εκείνον, τον πονεμένο, τον άνθρωπο εκείνον που δοκιμάζεται στην ζωή. Ξεκινάμε λοιπόν την αναφορά μας σε τέτοια όμορφα περιστατικά που σχετίζονται με το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου. Οι δύο Ρώσοι πατέρες και ασκητές του Αγίου Όρους, ο πατήρ Άβελ και ο πατήρ Νικανδρός, ήσαν άνθρωποι της Παναγίας, ουρανοπολίτες, και επίσης ήταν άνθρωποι της ησυχαστικής διαγωγής. Με τους πνευματικούς τους αγώνες κατόρθωσαν να υπερβούν τα ανθρώπινα μέτρα και την ιδέα της καταγωγής του ανθρώπινου γένους από φθαρτό και αμαρτωλό, και αποδείξανε ότι είναι πολίτες ενός γένους εκλεκτού, των αληθινών μοναχών, όπου οι αντίπαλοι του ανθρώπου δαίμονες περιορίζονται μόνο στον έσω άνθρωπο, την ψυχή. Ήσαν άνθρωποι του Χριστού και της Παναγίας, με ένθεες αναζητήσεις και μυστικές εφέσεις, επιδιδόμενοι σε ασκητικά παλέσματα, ζώντες σε έσχατη πτωχία, σπέρματα ευλογημένα από το Θεό ήσαν αυτοί οι δύο Ρώσοι πατέρες και ασκητές. Η μαρτυρική ζωή τους, την οποία μόνοι τους έτρεξαν να την αναζητήσουν και την αγκάλιασαν θερμά, είναι ένα θαύμα της Παναγίας μέσα στον τόπο της, το Άγιον Όρος, που φαίνεται από το πρόγραμμα που τηρούσαν καθημερινά. Αν αυτή η μαρτυρική και αγγελική ζωή τους δεν είναι ένα θαύμα, τότε τι άλλο είναι μεγαλύτερο που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν θαύμα? Οι δύο ασκητές, πατήρ Άβελ και πατήρ Νίκανδρος, μετά τη μοναδική τράπεζα και ως τον Εσπερινό, καταιγίνονταν με την ανάγνωση πνευματικών κειμένων στα κελιά τους. Κατόπιν τελούσαν τον Εσπερινό κατά το τυπικό, διάβαζαν πάντα με προσοχή και δάκρυα, χωρίς να βιάζονται, σιγανά και απλά. Έπειτα έκαναν το απόδειπνο με τον κανόνα στην Παναγία από το Θεοτοκάριο και στη συνέχεια προσευχή προσωπική πριν από τον ύπνο. Τις νύχτες τους περνούσαν με αγρυπνία, προσευχόμενοι και κάνοντας μεγάλες μετάνοιες. Αν η νύχτα τους κούραζε, έκλειναν για λίγο τα μάτια τους καθιστή, και αυτό κάπως απαρατήρητα. Πίεζαν τον εαυτόν τους να μένει στην αγρυπνία.
τα μεσάνυχτα πήγαιναν στην εκκλησία για κοινή προσευχή. Εκεί διάβαζαν το μεσονυκτικό, ύστερα τον όρθρο κατά το τυπικό και ακολουθούσε πάντα ο κανόνας με τον ακάθιστον ύμνον στην υπεραγία Θεοτόκο. Κατόπιν παραδίδονταν στην οαιρή προσευχή ως την αυγή. Το πρωί άρχιζαν το εργόχειρο. Έπρεπε να κατασκευάζει ο καθένας 10 κουτάλια ξύλινα τα απλούστερα. Η εργασία γινόταν κατά μόνας. Ποτέ δεν συζητούσαν μεταξύ τους εκτός από τα πιο απαραίτητα και πάντα ζούσαν με την οαιρή προσευχή. Μετά το εργόχειρο διάβαζαν την ακολουθία των ωρών και πάλι των ακάθιστων ύμνων στην Θεοτόκο. Τελειώνοντας πήγαιναν στην τράπεζα. Ρολόι δεν είχαν, αλλά πάντα γνώριζαν την ώρα επειδή κάτω από το βουνό ήταν η μονή Ιβύρων και από τον πύργο ακούγονταν οι χτύποι του ρολογιού. Έτσι περνούσαν τις μέρες και τις νύχτες τους με αδιάκοπη προσευχή και εργασία που κράτησαν πολλές δεκάδες χρόνια, περίπου μισό αιώνα. Έζησαν και οι δυο οσιακή ζωή, γιατί η ζωή τους ήταν αφιερωμένη στον Θεό, αλλά και στην Παναγία Μητέρα Του. Αγαπητοί μου αδελφοί, όποιος αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό και την Παναγία, η ζωή του είναι αγιασμένη, γίνεται οσιακή, όπως ακριβώς η ζωή των δύο αυτών πατέρων που μόλις πληροφορηθήκαμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Κάποιος χριστιανός από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε με πολλή ευλάβεια να πάει στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στο Βαλουκλή, για να προσκυνήσει. Άκουγε με θαυμασμό τα εξαίσια θαύματα που τελούσε η παντοδύναμη δέσποινα με εκείνο το νερό από το οποίο είχε μεγάλο πόθο να πιει σε αγιασμό της ψυχής του. Ήθελε και ποθούσε να πιει το αγίασμα της Παναγίας. Αφού πήρε αρκετά χρήματα για τα έξοδά του αλλά και να δωρήσει στο ναό, μπήκε στο πλοίο. Ενώ αρμένιζε στο πέλαγος, τον βρήκε βαριά ασθένεια. Όταν κατάλαβε ότι θα πεθάνει, είπε στον καπετάνιο: «Νομίζω ότι δεν είμαι άξιος να προσκυνήσω το ναό της υπεραγίας Θεοτόκου, ούτε να πιω από το αγιότατο εκείνο νερό. Και επειδή οι αμαρτίες μου με εμπόδισαν να πάω ζωντανός, σε ορκίζω στο όνομα της δέσποινας του κόσμου, της Θεοτόκου, να μην με ρίψεις στην θάλασσα, αλλά να με βάλεις ένα σεντούκι, να με πας εκείνο τον Άγιο Ναό και να με ενταφιάσεις εκεί. Έτσι θα έχεις βοηθό την Παναγία. Σου αφήνω και 100 χρυσά από τα χρήματά μου. Τα υπόλοιπα να τα δώσεις εκείνο το ναό για μνημόσυνο της ψυχής μου». Αφού είπε αυτά, ο ασθενής του ορκίστηκε ο καραβοκύρης πως θα κάνει το θέλημά του. Και έτσι παρέδωκε το πνεύμα. Ο καραβοκύρης φύλαξε το λείψανο και ύστερα από 3 μέρες έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και αφού έβγαλε τον νεκρό από το πλοίο, τον μετέφερε στο ναό της Παναγίας. Τότε προσκάλεσε ιερείς να ψάλουν κατά την τάξη την καθιερωμένη νεκρόσιμη ακολουθία και να τον ενταφιάσουν στο ναό της Παναγίας. Καθώς τον έψαλαν, σκέφτηκε ο Εφημέριος να ανοίξει το σεντούκι, διότι είχαν περάσει 3 μέρες και ο νεκρός δεν δυσοσμούσε. Αφού άνοιξαν το σεντούκι, έριξαν επάνω στο λείψανο το χώμα σταυροειδός κατά τη συνήθεια
και είπε ο ιερέας: «Τον πυλών ο κεραμεύς ζωοπλαστήσας ενέθη κάσμη» και τα λοιπά, αυτά που λέγονται κατά την τάξη εκείνη τη στιγμή. Τότε έλαβε ένας βοηθός του πλοίου λίγο νερό της ζωοδόχου πηγής και αφού πλησίασε τον νεκρό είπε: «Ω πτωχέ, μεγάλο πόθο είχες να πιείς από τούτο το νερό και δεν πρόφθασες, αλλά τώρα και ότι είσαι νεκρός, αποδέξου το». Αφού είπε αυτά τα λόγια, έχισε το νερό στο λείψανο και αμέσως σηκώθηκε ο νεκρός και κάθισε δοξάζον τον Κύριον και την μακαρίαν Παρθένων. Όλοι εξεπλάγησαν με το θαύμα και μάλιστα οι ναύτες, οι οποίοι τον είδαν να πεθαίνει. Και τώρα στις 4 μέρες από το θάνατό του τον έβλεπαν να ανασταίνεται ως τετραήμερος Λάζαρος. Ο νεκρόγερτος, αφού ευχαρίστησε πολύ την υπεραγίαν Θεοτόκο, γιατί δεν ξέχασε την ευεργεσία, ως ευγνώμων υπηρέτης έμεινε στο ναό της Παναγίας ως το τέλος της ζωής του, προσφέροντας τις υπηρεσίες του με τα πάσης προθυμίας, γενόμενος μοναχός ευλαβής και ενάρετος. Το γεγονός αυτό ακούστηκε σε όλη την Κωνσταντινούπολη και έρχονταν από διάφορους τόπους να δουν τον νεκραναστημένο και να μάθουν για τη ζωή στον Άδη. Αυτός, σαν το Λάζαρο, τίποτε δεν έλεγε. Αφού έζησε θεάρεστη και θαυμαστή πολιτεία 20 χρόνια στο ναό της Παναγίας, μετά την αναβίωσή του αναπαύθηκε εν Κυρίω. Ένα άλλο περιστατικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα αναφέρω τούτη την ώρα στην αγάπη σας. Στην πόλη Κουιμπίσεβ, σημερινό Σαμαρά, της Σοβιετικής Ρωσίας, ζούσε μια μικρή και ολιγάριθμη οικογένεια. Η ευσεβέστατη μητέρα και η μοναχοκόρη της Ζωή. Η μητέρα και τη ζούσε κάτω από το αθεϊστικό γεγονός και παρά τα τόσα αθεϊστικά κηρύγματα που αναγκαστικά άκουγε από τους πληρωμένους διαφωτιστές, δεν έχασε την πίστη των πατέρων της στον Ιησού Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Η Ζωή, η κόρη δηλαδή, δυστυχώς είχε υποστεί άμεση επίδραση του κομμουνιστικού και αθεϊστικού περιβάλλοντος, ώστε σε περίοδο νηστείας και πνευματικών αγώνων προσκάλεσε 7 φίλες της και άλλους νεαρούς σε δείπνο και χορό. Ήταν το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου του 1956. Τότε ήταν η νηστεία των Χριστουγέννων. Εκείνο το βράδυ οι πιστοί χριστιανοί, η μητέρα της Ζωής, πήγε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να κάνω μια διευκρίνηση, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είπαμε πως παραμονή της πρωτοχρονιάς ήταν η μέρα νηστείας των Χριστουγέννων. Να το διευκρινίσω αυτό λέγοντας πως η Ρωσική Εκκλησία ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο, οπότε η νηστεία των Χριστουγέννων αρχίζει από τις 8 Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο και τελειώνει στις 6 Ιανουαρίου του επομένου έτους, σύμφωνα πάντα με το νέο ημερολόγιο. Η μητέρα λοιπόν της Ζωής πήγε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Δεν παρέλειψε πριν φύγει να παρακαλέσει με τρεμάμενη φωνή και με θείο φόβο στην καρδιά τη Ζωή, την κόρη της, να μην προγραμματίσει φαγητό και γλέντι,
αλλά να σεβαστεί την περίοδο της μετανοίας της Εκκλησίας, τους θεσμούς της και τους κανόνες των πατέρων. Όμως, η άθεη κόρη της, η Ζωή, δεν είχε αυτιά για να ακούσει τις παρακλήσεις της μητέρας της, ούτε και καρδιά για να αισθανθεί την αγωνία της. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι καλεσμένοι, ο αραβωνιαστικός της Ζωής αργούσε και δεν είχε έρθει ακόμα. Το όνομά του ήταν Νικόλαος. Οι κοπέλες και τα αγόρια χωρίστηκαν σε ζευγάρια και άρχισαν να στροβιλίζονται σε ένα ρωσικό χορό. Η Ζωή έμενε μόνη της, χωρίς σύντροφο. Τότε βρήκε την ευκαιρία ο διάβολος

παρά το ότι ζούσαν στην αθεία, μέσα τους, βαθιά στην καρδιά τους, ζούσε ο Θεός και περίμενε την επιστροφή τους. Τη συμβούλευαν να μην κάνει αυτή τη βλάσφημη ενέργεια και απρέπεια, διότι δεν ήταν σωστό και λογικό. Αλλά το όπλο της αθεΐας είναι το παράλογο θράσος. Γι' αυτό είπε, αν υπάρχει Θεός, ας με τιμωρήσει. Ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά σοφρονίζει και παιδαγωγεί εις Χριστόν τους ανόητους και άφρονες. Με αγκαλιασμένο τον Άγιο Νικόλαο άρχισε να χορεύει. Έκαναν μια-δυο στροφές, φιγουράρισε τον Άγιο σαν άνδρας στο χορό, οπότε ξαφνικά μέσα στο δωμάτιο γίνεται ένας τρομακτικός θόρυβος, ένας ανεμοστρόβιλος και έλαμψε φως παράξενο, εκτυφλωτικό φως, σαν αστραπή. Η ζωή είδε ότι υπάρχει ο Θεός, τον οποίο αμφισβητούσε και αρνιόταν. Τον είδε στο απειροελάχιστο της οργής του για να τη συνετίσει. Η χαρά μεταβλήθηκε σε πόνο και φρίκι, σε πένθος και κοπετό και καθώς λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, απολώ απ' αυτόν φωνήν χαράς και φωνήν ευφροσύνης. Η κόλαση μεταπήδησε στο δωμάτιο. Όλοι έφυγαν φοβισμένοι. Μόνο η ζωή είχε μεταμορφωθεί σε δεύτερη Εύα και δεχόταν τις συνέπειες της παράβασης του νόμου του Θεού. Μόνη η ζωή στεκόταν ακίνητη σαν στήλη άλατος με την εικόνα του Αγίου κολλημένη στο στήθος, απολιθωμένη και παγωμένη σαν μάρμαρο, όπως βλέπουμε τις μορφές στα αγάλματα. Οι γιατροί που έφτασαν γρήγορα δεν μπόρεσαν να της προσφέρουν καμιά βοήθεια και να την συνεφέρουν με τις προσπάθειές τους. Η επιστήμη πάντα είναι αδύναμη και δεν μπορεί να λύσει το μυστήριο του Θείου και των θεϊκών σημείων. Οι βελόνες των ενέσεων που προσπαθούσαν να τις κάνουν στράβωναν ή έσπαζαν καθώς άγγιζαν πάνω στο μαρμαρωμένο σώμα. Θέλησαν να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο, αλλά ήταν αδύνατο να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ήταν αδύνατο να την μετακινήσουν από τη θέση της. Λες και είχε ριζώσει στο πάτωμα ή κάποιος είχε καρφώσει τα πόδια της κάτω. Παραδόξως όμως, η καρδιά χτυπούσε κανονικά. Η ζωή ήταν ζωντανή. Δεν μπορούσε να είχε πεθάνει, διότι είχε να διδάξει πολλά τους ανθρώπους και έπρεπε να βρίσκεται στη ζωή. Μόνο που δεν μπορούσε να φάει και να πιει για να φανεί η δόξα και η παντοδυναμία του Θεού. Όταν η μητέρα επέστρεψε από την εκκλησία και είδε απολιθωμένη την κόρη της, έπαθε νευρικό κλονισμό. Έπεσε στο δωμάτιο ανέσθητη και ευσπευμένα τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο, από το οποίο βγήκε ύστερα από μερικές ημέρες. Σαν άλλη Μόνικα παρακαλούσε την ευσπλαχνία του Θεού να συγχωρέσει τη δύστυχη κόρη της. Μέρα και νύχτα η πιστή μάνα απευθυνόταν στο μακρόθυμο Θεό με τη θερμή προσευχή της να παραβλέψει το λάθος της ζωής και να της την χαρίσει και πάλι. Και πέτυχε το ποθούμενο. Άνοιξαν οι ωκεανοί του ουρανού και κατέβηκε στη γη, στη ζωή, η χάρη του Θεού, η οποία ανανέωσε τις ζωτικές της δυνάμεις. Για μια στιγμή είδε εμπρός της όλα τα γεγονότα στα οποία πρωταγωνίστησε, τα οποία γνώρισε όσο κανείς άλλος και τα έζησε. Η ζωή συναισθάνθηκε τα σφάλματά της και ζητούσε συγχώρηση και βοήθεια με δάκρυα καυτά. Τις πρώτες μέρες το σπίτι της ζωής είχε γίνει τόπος προσκυνήματος.

0: πλήθος κόσμου είχε κατακλείσει το σπίτι και τους γύρω χώρους που είχαν έρθει από μακριά με όλα τα μεταφορικά μέσα, ακόμη και περπατώντας. Άλλοι ήσαν πιστοί που έβλεπαν τη ζωή και δυνάμωνε η πίστη τους στον Θεό και στην παντοδυναμία Του. Άλλοι πάλι ήσαν άπιστοι που έβλεπαν το θαύμα και γύριζαν στην Ορθοδοξία. Και άλλοι που έφταναν αδιάφοροι αλλά προβληματισμένοι όταν έβλεπαν ζωντανό το θαύμα. Οι θεωρητικοί του Κομμουνιστικού Κόμματος και οι διαφωτιστές έβλεπαν το κακό που έκανε η περίπτωση της ζωής στις ψυχές των οπαδών τους και πως πολλοί γύριζαν στο Χριστό, γι' αυτό κατ' εντολή των αρχών το σπίτι έκλεισε για τους επισκέπτες. Δύο αστυνομικοί φύλαγαν σκοπιά ένα λάξ κάθε οκτάωρο και δεν επέτρεπαν την είσοδο σε κανένα. Κάποιοι από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ήσαν νέοι, ηλικία 28 έως 30 χρονών, έβλεπαν εφιάλτες στον ύπνο τους και άλλων άσπρισαν τα μαλλιά από τη φρίκη που αισθάνονταν στις φωνές της ζωής που έμοιαζαν να έρχονται απευθείας από την καρδιά της κόλασης. Κάθε βράδυ ούρλιαζε σαν πεινασμένος λύκος σε χειμωνιάτικη νύχτα. Άλλοτε οι κραυγές ήσαν τρομακτικές και πάγωναν αυτούς που τους άκουγαν. Και η δύσμερη μάνα νύχτες και μέρες και νύχτες προσευχόταν στον Ιησού Χριστό, το μεγάλο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Δεν κουραζόταν να προσεύχεται και να παρακαλά το Θεό για το παιδί της. Το μαρτύριο της ζωής γινόταν και μαρτύριο της μάνας. «Μάνα, προσευχήσου για τι χάνομαι, για τις αμαρτίες μου, προσευχήσου», όλο φώναζε η ζωή. Για όλα όσα συνέβησαν, ενημέρωσαν και τον πνευματικό αρχηγό Πασών των Ρωσιών, τον Πατριάρχη, και τον παρακάλεσαν να προσευχηθεί για τη ζωή. Ο Πατριάρχης είπε, «Εκείνος που την τιμώρησε, εκείνος και θα την ελεήσει». Μεταξύ των προσώπων που επετράπη να επισκεφθούν τη ζωή ήσαν ένας καθηγητής της ιατρικής Μεγάλου Κύρους που κατέφθασε από τη Μόσχα για επιστημονικές παρατηρήσεις. Αυτός βεβαίωσε ότι η καρδιά δεν σταμάτησε να χτυπά. Έπειτα ιερείς, τους οποίους προσκάλεσε η μητέρα για να πάρουν από τα χέρια της ζωής τον Άγιο Νικόλαο. Κανείς όμως δεν μπορούσε να αποσπάσει την ιερή εικόνα από τα απολιθωμένα χέρια της ζωής. Και επίσης ο μεγάλος νηστευτής και αναχωρητής Σεραφείμ από την έρημο του Γκλίνσκ, ο οποίος ήρθε για την εορτή των Χριστουγέννων στην πόλη εκείνη και αφού τον παρακάλεσαν τέλεσε αγιασμό και άγιασε την εικόνα. Ύστερα μίλησε για το θαύμα που το έβλεπε στο δρόμο να έρχεται. Μίλησε σαν προφήτης και είπε, «Τώρα πρέπει να περιμένουμε κάποιο σημείο, το Πάσχα. Αν δεν γίνει τίποτα, σημαίνει ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου», δείχνοντας με ταπείνωση και με τα λόγια αυτά τη βαθιά του πίστη σε ένα θαύμα που το έβλεπε να έρχεται. Και τέλος, ο ευλαβέστατος Μητροπολίτης Νικόλαος, ο οποίος διάβασε παράκληση και προφήτευσε και αυτός και είπε, «Νέο θαύμα πρέπει να περιμένουμε το Πάσχα». Είπε τον ίδιο λόγο του ευλαβεστάτου ιερομονάχου, φωτισμένος και αυτός από το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Ήταν παραμονές της εορτής του Ευαγγελισμού. Εκείνη τη χρονιά έπεσε το Σάββατο της τρίτης εβδομάδος της Μεγάλης Σαρακοστής, όταν πλησίασε τους φύλακες της ζωής, καλύτερα θα λέγαμε της φυλακισμένης ζωής, ένα γεροντάκι απλό, γαλήνιο και γεμάτο καλοσύνη, το οποίο τους παρακάλεσε να του επιτρέψουν να δει τη ζωή. Οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν. Ήρθε ο γέροντας και την άλλη μέρα, αλλά πάλι οι πιστοί φύλακες στις εντολές των ανωτέρων τους δεν του επέτρεψαν την επίσκεψη. Την τρίτη φορά, ανήμερα του Ευαγγελισμού, οι φύλακες τον άφησαν, αφού τον ακολούθησαν για να ακούσουν τι θα πει στη ζωή. Της μίλησε πολύ σπλαχνικά, σαν να γνώριζε το δράμα της με κάθε λεπτομέρεια, τις τόσες ημέρες ορθοστασίας, αλλά και τη μετάνοιά της. Της είπε, «Λοιπόν, κουράστηκες από την ορθοστασία?» Πέρασε λίγη ώρα και όταν οι φρουροί θέλησαν να βγάλουν έξω τον γέροντα, αυτός δεν ήταν μέσα στο δωμάτιο. Με μυστηριώδη τρόπο, άγνωστος στους κομμουνιστές, φύλακες, είχε αναχωρήσει από ανάμεσά τους. Όλοι ήσαν βέβαιοι και το ξέρανε ότι εκείνο το γεροντάκι ήταν ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος. Η ζωή έμεινε στην ίδια όρθια στάση 4 μήνες, ακριβώς 128 μέρες μέχρι το Πάσχα που εκείνη τη χρονιά έπεσε στις 23 Απριλίου. Τη νύχτα της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Χριστού, σαν άλλη μυροφόρα, ανάγγειλε το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης με πιο δυνατές κραυγές. «Προσεύχεστε, προσεύχεστε!» Οι νυχτερινοί φύλακες ανατρίχιαζαν στις κραυγές της και τη ρωτούσαν γιατί φωνάζει τόσο φοβερά. Τους είπε προφητικά, διότι εκείνη τη στιγμή είχε όλο τον κόσμο εμπρός της. «Φοβερό! Καίγεται η γη, προσεύχεστε, όλος ο κόσμος χάνεται για τις πολλές του αμαρτίες, προσεύχεστε». Από τη στιγμή εκείνη η ζωή δεχόταν τη νέα ζωή στο αίμα της. Αναζωογονήθηκε και οι μυς άρχισαν να μαλακώνουν, να ζωντανεύουν. Τελικά ήταν πια σε θέση να ξαπλώσει σε στρώμα. Την έβαλαν στο κρεβάτι, αλλά εκείνη τώρα, νέα Ευαγγελίστρια, συνέχισε να κραυγάζει και να καλεί όλους σε μετάνοια και προσευχή για τον κόσμο που χάνεται εξαιτίας των ανομιών τους σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. «Πώς έμεινε ζωντανή μέχρι τώρα, ποιος σε έτρεφε?» τη ρώτησαν. Εκείνη απάντησε συντετριμένη. «Η Παναγία, η Μητέρα του Θεού, ερχόταν και μου έδινε ουράνια τροφή και με κατήχησε στην Αγία Πίστη του Χριστού, την οποία ασπάζομαι και ακολουθώ πιστά από εδώ και πέρα και ορκίζομαι πως θα δώσω ακόμα και τη ζωή μου, εάν χρειαστεί, για αυτή την Αγία Πίστη του Χριστού». Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι ο μεγάλος κατηχητής όλων μας. Εκείνη που μας πληροφορεί και μας φωτίζει να ενστερνιστούμε και να εγκολποθούμε αυτή την Αγία Πίστη του Χριστού. Έτσι όπως κατήχησε τη μικρή ζωή του περιστατικού αυτού που μόλις πληροφορηθήκαμε, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μυστικά, κατηχεί και φέρνει όλους μας κοντά στον Υιόν και Θεόν της. Ας έχουμε τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά και τα αυτιά επίσης της ψυχής μας ορθάνυχτα για να δούμε και να ακούσουμε το κήρυγμα και την κατήχηση αυτή της Παναγιάς μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο. Προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
5: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
6: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
5: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Οσίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Οσίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πυραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε.

Ένα αφιέρωμα θα κάνουμε σήμερα σε έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, του οποίου το ολόσωμο σκήνομα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Χοζεβά, στην έρημο της Ιουδαίας.

ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη. Ο κατακόσμων Ηλίας Ιακώβ γεννήθηκε στο χωριό Χοροντίστεα του νομού Μποντοσάνη της Ρουμανίας το 1913 από τον Μάξιμο και την Εκατερίνη. Λόγω του ότι έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς, τον ανέθρεψε έως 11 ετών η ευλαβεστάτη γιαγιά του Μαρία, η οποία ενστάλλαξε στην παιδική ψυχή τα θεία διδάγματα. Μετά την κοίμησή της, πέρασε στην κηδεμονία ενός θείου και έζησε σκληρά παιδικά χρόνια μέσα στην περιφρόνηση και τη στέρηση, αλλά με την ελπίδα σταθερώς προσανατολισμένη στον Κύριο Ιησού, τον οποίο μάλιστα είδε οφθαλμοφανός το Πάσχα του 1927, όταν απαρηγόρητος έκλαιγε στον τάφον των γονέων του. Ο Κύριος με γλυκιά φωνή του είπε «Μην κλαις, παιδί μου, και μη στεναχωριέσαι, διότι να, είμαι μαζί σου, ο Χριστός Ανέστη». Φιλομαθής και ευφυής, μετά από επταετής σπουδές, σε συνθήκες απίστευτης ενδίας, το 1932 πήρε το απολυτήριο του Λυκείου με άριστα. Μεταξύ δύο επιλογών, συνέχιση σπουδών στη θεολογία ή προσχώρησης στις μοναχικές τάξεις, ο ιερός πόθος του μοναχισμού, κατόπιν θείας προτροπής, υπερίσχυσε. Η χάρις του Θεού οδήγησε τα βήματά του το 1933 στη Μονή Νέαμτς, όπου εκάρει ρασοφόρος μοναχός το 1936 Ιωάννης με το όνομα της. Φλογερή επιθυμία να προσκυνήσει τον Πανάγιο και Ζωδόχο τάφο τον οδήγησε το ίδιο έτος στην Ιερουσαλήμ, όπου με την ευλογία του μακαριστού Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Δαμιανού κοινοβίασε επί δεκαετίαν στη Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Πρότυπο υποτακτικού, επεδόθη σε μοναχικούς αγώνες και κατόπιν ευλογίας εγκαταβίωσε επί επταετίαν από το 1947 έως το 1952 στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό, κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες διαβιώσεως. Της μεταβάσεώς του στον Ιορδάνη προηγήθηκε η εις διάκονων και η εις πρεσβύτερων χειροτονία του βάσει του σωζωμένου στο αρχείο της Ιεράς Μονής Χοζεβά χειροτονητηρίου του. Τη χειροτονία του είχε εισηγηθεί ο αρχιμανδρίτης Βικτορίνος, προϊστάμενος της ρουμανικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα προς τον Πατριάρχη Ρουμανίας Νικόδημο. Εκείνος, με τη σειρά του, έθεσε το αίτημα στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Τιμόθεο, ο οποίος και το απεδέχθη. Η πρώτη ετελέστη την 21η Απριλίου 1947 στον Πανάγιο και Ζωδόχο του Κυρίου Τάφου, υπό του ιερωτά του Αρχιεπισκόπου Νεαπόλεως κυρού Παντελεήμονος, και η Δευτέρα την 28η Απριλίου 1947 υπό του ιερωτά του Αρχιεπισκόπου Φιλαδελφίας κυρού Επιφανίου.

Εκδιωχθής εκ της Ρουμανικής Κήτεως του Ιορδάνου, ο Σφιλέριμος Αϊδών το 1952 εγκαταστάθηκε με τον συνασκητή του, πατέρα Ιωαννίκιο, επίσης ρουμανικής καταγωγής, στη Λαύρα του Χοζεβά, επί ένα έτος και έξι μήνες. Ακολούθως, επιζητώντας την πλήρη μόνωση για να επιδοθεί σε ακόμη ανώτερους πνευματικούς αγώνες, μετέβη μόνος στην ανήκουσα στο Χοζεβά σκήτη της Αγίας Άνης. Μόνον Κύριος είδεν, τη βίωσε και ποιον εμπειριών αξιώθηκε ο Άγιος εκεί, μόνος, μόνο Θεό. Κάθε Κυριακή μετεβαίνε στο κοινόβιο για να συμμετάσχει στην Θεία Λειτουργία και να λάβει τα απολύτως απαραίτητα τρόφιμα, τα οποία η αγάπη των χοζεβητών πατέρων του προσέφερε. Ο ίδιος έκρυπτε επιμελώς τους ασκητικούς του αγώνες, επιλέγοντας τον τρόπο ζωής των παλαιών αβάδων, το λάθρα βιώσας. Ο άριστος γνώστης της ελληνικής, εντρυφίσας στα πατερικά κείμενα, μετέφρασε ικανό αριθμό θεοπνεύστων έργων στα ρουμανικά, για πρώτη φορά εξεδόθησαν το 1968 και μάλιστα των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Διαθέτοντας εξάλλου ποιητικό τάλαντο, άφησε πλούσια ποιητική συλλογή εξαιρέτου ύψους νοημάτων, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά.

Την 5η Αυγούστου 1960 εκοιμήθη σε ηλικία μόλις 47 ετών λόγω της κλονισμένης υγείας του. Η κοίμησή του, την οποία είχε προείπει, υπήρξε ουσιακή. Λίγα ακριβώς λεπτά μετά τη Θεία Κοινωνία, όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτης ο ήδη μακαριστός πατήρ Βασίλειος Βακράς. Τον Οκτώβριο του 1979, κατόπιν θαυμαστών σημείων, το σκήνος του ευρέθη άφθορο υπό του ηγουμένου της Μονής Χοζεβά, μακαριστού αρχιμανδρίτου πατρός Αμφιλοχίου. Την 28 Ιουλίου 1980, σεπτή πατριαρχική ευλογία του Πατριάρχου Ιερουσαλήμων κυρού Βενεδίκτου, το άφθορο σκήνομά του μετεφέρθη από τη Σκήτη στην Ιερά Μονή, όπου και φυλάσσεται σήμερα στο Καθολικό ως θησαυρός πολύτιμος και πηγή πλήστων θαυμάτων. Δόξα και πλούτος των χοζεβητών πατέρων, των αγιοταφητών εν γέννη, αλλά και ολοκλήρου της στρατευωμένης εκκλησίας. Την Κυριακή, 18-31 Ιανουαρίου 2016, έγινε η κατάταξή του στο Αγιολόγιο, με πανηγυρική θεία λειτουργία, της οποίας προεξήρχε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

Η μνήμη του ορίστηκε να εορτάζεται κάθε χρόνο 28 Ιουλίου με το παλαιό ημερολόγιο, 10 Αυγούστου με το νέο, ημέρα της ανακομιδής του Τιμίου Σκηνώματός του.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, αξίζει να ακούσουμε ένα απόσπασμα από εκείνη την ημέρα. 18 με το παλαιό, 31 Ιανουαρίου με το νέο, του 2016. Ήταν η ημέρα που το μοναστήρι του Χοζεβά έζησε στιγμές μοναδικές. Ήταν η μέρα που έγινε επισήμως η κατάταξη στο Αγιολόγιο του Οσίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου. Ας ακούσουμε λοιπόν το συνοδικό της Αγιοκατατάξεως, έτσι όπως το ανέγνωσε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος.
1: Συνοδική πράξης Αγιοκατατάξεως του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νέου Χοτζεβίτου. Η περιοχή του Χυμάρου Χωράθ και η εναυτή Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, εις την οποία και τελούμεν το Πατριαρχικών Συλλήτουργων σήμερον, ανεδείχθησαν χώροι φανερώσεων των θαυμασίων του Θεού δια τη σωτηρίαν του ανθρώπου αφημερών της Παλαιάς Διαθήκης. Εις αυτήν φεύγων των θυμών του βασιλέως Αχάβ έβρε καταφύγιον ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης, καλούμενος υπό του Θεού λέγοντος, «Πορεύω εντεύθεν κατά Ανατολάς και κρύβηθεν εν το χυμάρο Χωράθ του επιπρόσωπον του Ιορδάνου και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδωρ και της κόλαψην εντελούμε διατρέφεινσε εκεί. Εις την αυτήν περιοχήν Ιησούς ο του Ναβί εζήτησεν από τον Θεόν την στάσην του ηλίου και της σελήνης λέγον, στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά Φάραγγα Ελών και έστι ο ήλιος και η σελήνη εν στάση. Εις τα σαπαρχάς των χρόνων της Καινής Διαθήκης οι Άγιοι και Δίκαιοι Ιωακήμ και Άννα προσευχόμενοι εντάφθα εγένοντος Θεοπάτορες καθότι τη Θεία Συνεργία ηλευθερώθησαν του ονειδισμού της ατεχνίας. Εδόθη αυτής καρπός κοιλίας, Μαρία η Αϊπάρθενος, εξής εκ πνεύματος Αγίου εσαρκώθη και ενυθρόπησε ομολογηνής Υιός και Λόγος του Θεού, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Εις τους πρώιμους χρόνους της μοναχικής αγγελικής πολιτείας, είναι υπέδειξεν αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, κατόκισαν την περιοχήν ταύτην, οι πρώτοι πέντε όσοι οι πατέρες της Μονής Ταύτης του Χοζεβά, πρώιμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων και υγείασαν αυτήν δια της οσίας βιωτής αυτών. Μετά αυτούς των πέμπτων μετά Χριστόν αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, πολέμιος της αιρέσεως των μονοφυσιτών, ανέδειξε την πρώτην ταύτην σκήτην εις μέγα μοναστικών κέντρων. Τούτο απόλεσεν η ζωάς ανθρώπων, ναούς και κελία, η περσική λέλαψη του 614 μετά Χριστόν, εκ των ερυπείων και της τέφρας της καταστροφής ταύτης, ανεκαίνησε την Μονήν και κατέστησεν αυτήν και πάλιν πόλων έλξεως, και εστίαν ασκήσεως εκατοντάδων μοναχών ο εκ Κύπρου προερχόμενος Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης διετήρησε την μονήν ζών μοναστικών λειτουργικών κέντρων αυθόνος ρέουσαν πηγήν πνευματικού αγιασμού και ανεφοδιασμού πλειάδος προσκυνητών και δια των απλών ασκητών μοναχών αυτής καθόλην τη διάρκεια της ιστορίας αυτής. Μεσούντος δε του 20ου αιώνος, Κύριος ο Θεός ευλόγησε κατεξοχήν την Μονήν δια της παρουσίας εκλεκτού σκεύους αυτού του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Ούτως εγκαταλείψα στην επίγειον πατρίδα αυτού Ρουμανίαν, συγγενείς και οικείους, προσήλθεν ως προσκυνητής εις την Αγίαν Γη και έλαβε το μοναχικό σχήμα εις την Ιεραρμονή του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Υγειασμένου, ένθα και μόνασε επί δεκαετία Ακολούθως εισκήτευσεν εις την Ιεράν Μονήν ταύτην του Χοζεβά, εξής και Χοζεβίτης εκλήθη. Ως αυτός εισκήτευσεν εις την έρημον του Ιορδάνου ποταμού, ένθα τον βαπτιστήν μιμούμενος, υπέβαλεν εαυτόν εις πάσαν άσκησιν, νηστείαν, αγρυπνίαν και προσευχήν. Μόνος δε μόνο Θεό κοινωνών, εν τη αποκρίνω πλησιοχώρος κήτη της Αγίας Άνης, που διέλειπεν εν τες Κυριακές και εορτές, επισκέπτεστε την Ιεράν ταύτην μονή της μετανοίας αυτού. Η εναγκαλισσαμένη τούτον εν τη αποδημή αυτού, σιωνίτης εκκλησία, έδωκεν αυτό ύστερον και το αξίωμα της ιεροσύνης, είναι και δι' αυτής διακονεί τους επισκεπτωμένους την μονή προς την Ιτάς, δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας, της μεταδόσεως του ακράντου σώματος του θυμιάματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Εις συναναστραφέντες των όσιων Ιωάννη και άκρη της σήμερον επιζώντες πιστοί, μαρτυρούν περί της σωσιακής ζωής αυτού και της υπ' αυτού παρεχομένης αυτής βοηθείας, δια της προσευχής και της πνευματικής αυτού καθοδηγήσεως. Άλλοι επίσης μαρτυρούν ότι μετά την κοίμηση αυτού έτυχον της θεραπείας των ασθενειών αυτών δια πρεσβειών αυτού. Δια των σημείων τούτων φανερεί αυτόν ο Θεός ημών, οποίον θαυμάσια εν της Αγίης αυτού, επιβεβαιών ταύτα δια της αυθαρσίας του σεφτού αυτού λειψάνου, ειν την αυτός εχαρίσε το αυτό, καθότι πάσα δώσε αγαθή και πάντων ματέλειων, άνω θενεστή καταβαίνων παρά αυτού του Πατρός των Φώτων. Δια τους λόγους τούτους, προς οικοδομήν των πιστών της Ιωνίτος Μητρός των Εκκλησιών και των εκπάσης της Οικουμένης, αφυκνουμένων εν τη Ιερά Μονή του Χοζεβά, ευλαβών προσθυνητών και προσδόξαν και αέναων του εν τριάδου Θεού ημών, έδοξε το Αγίο Πνεύματι και τη περί ημάς Αγία και Ιερά Συνόδο, έπεστε τη βαθία εκκλησιαστική συνειδήση της Αγιότητος του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου και επιβεβαιώσε αυτήν και κατατάξε αυτόν εις το Αγιολόγιον της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, της μνήμης αυτού καθιερουμένης τελείστε εν τη 28η Ιουλίου εκάστου έτους, ημέρα της ανακομιδής του Τιμίου Λειψάνου αυτού, εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, 2015 Δεκεμβρίου 22, ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο Μητροπολίτης της Ναζαρέ Κυριακός, Ισύχιος, Μητροπολίτης Καπιτολιάδος, Χριστόδουλος, Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως, Βενέτος, Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, Δωρόθεος, Αρχιεπίσκοπος Αβίλων, Αρίστερχος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, Μεθόδιος, Αρχιεπίσκοπος Σταυρωρίου, Θεοφύλακτος, Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου, Δημήτριος, Αρχιεπίσκοπος Λίδης, Φιλούμενος, Αρχιεπίσκοπος Πέλης, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος, Αρχιμανδρίτης Θεοδόρητος, Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων, Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος, Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος και Αρχιμανδρίτης Γαλακτίος.

Ακούσαμε τη συνοδική πράξη της κατατάξεως στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Οσίου Ιωάννου, του νέου Χοζεβίτου, έτσι όπως την ανέγνωσε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στις 31 Ιανουαρίου 2016 στην επίσημη τελετή που έγινε στην Ιεράμονη Χοζεβά. Στο σημείο αυτό θα διαβάσουμε ένα άκρος επίκαιρο κείμενο του Αγίου Ιωάννου. Ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε στην έκδοση της σειράς Μονής Χοζεβά του 2017 με τίτλο «Σπίθες από πυρόλιθο. Ανέκδοτα στην ελληνική, κείμενα επιστολών και ποίηματα Αγίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου». Ένα κείμενο που αποκτά απίστευτη επικαιρότητα στις μέρες που ζούμε. Τίτλος του κειμένου «Ο σημερινός πύργος της Βαβέλ». Γράφει ο Άγιος. «Μετά τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι εξέκλειναν και πάλι εκ της οδού του Θεού. Επειδή ανέμεναν ότι θα γίνει κι άλλος κατακλυσμός, ξεκίνησαν να χτίζουν τον πύργο της Βαβέλ, δηλαδή το φρούριο της Βαβυλώνος. Σχεδίαζαν να τον υψώσουν πάνω από τα σύννεφα του ουρανού, ώστε να μην τους πνίξουν και πάλι τα νερά. Λόγω της αφροσύνης τους, ο Θεός σύγχυσε την καθομιλουμένη γλώσσα τους, με αποτέλεσμα να μην τον ολοκληρώσουν, αφού δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ο σημερινός κόσμος δεν είναι καλύτερος από εκείνον. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι ξέρουν ότι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό και γι' αυτό περιμένουν να έρθει ποινή από τον ουρανό. Αντί όμως να τρέξουν με ορθή πίστη και μετάνοια στο καταφύγιο της σωτηρίας, δηλαδή στην αφ της Εκκλησίας, αντί να αναζητήσουν τον Θεό, ζαλισμένοι από τον πολιτισμό, χτίζουν ξανά πύργους όπως οι Βαβυλώνιοι. Ο σημερινός πύργος της Βαβέλ δεν είναι πέτρινο ή πλύνθινο κτίριο, αλλά η παράφορη επιδίωξη ευρημάτων. Ο κόσμος λέει ότι η εφεύρεση νέων κατασκευών και όπλων διευκολύνει τη ζωή του ανθρώπου και του προσφέρει ασφάλεια, δηλαδή τον προφυλάσσει. Πόσο απατηλή όμως είναι η γνώμη αυτή. Βλέπουμε πως εδώ και καιρό, από τότε που έγινε μοντέρνος ο κόσμος και πλήθυναν οι ανακαλύψεις, η κακία αυξήθηκε. Η ζωή του ανθρώπου έγινε πιο πικρή και επισφαλής. Στις μέρες μας, αν και προόδευσε ο πολιτισμός, ο κόσμος έγινε πιο ταραγμένος και απελπισμένος από ποτέ. Όπως βλέπουμε, αυτή η πρόοδος και η μόδα δίδαξε τους ανθρώπους να περπατούν γυμνοί. Με άλλα λόγια, εξεδίωξε το αίσθημα της ντροπής. Δίδαξε τους ανθρώπους να μην ψάχνουν πια τον Θεό. Οπότε κατάφερε να καταστρέψει και την Αγία Πίστη. Δίδαξε τους άρχοντες να απατήσουν και να εχμαλωτήσουν τα έθνη ακόμα πιο σκληρά από τους Φαραώ της Αιγύπτου. Με άλλα λόγια, η επιδίωξη του πολιτισμού κατέπνιξε την δικαιοσύνη και την ελευθερία της οικουμένης. Ο ψεύτικος πολιτισμός δίδαξε τους ανθρώπους να επινοήσουν τα πιο φοβερά όπλα για την καταστροφή του κόσμου και με αυτόν τον τρόπο εξεδίωξε και την αγάπη από τη γη. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο χάθηκαν μόνο 13 εκατομμύρια άνθρωποι, όσος ο πληθυσμός της Ρουμανίας χωρίς την Τρανσυλβανία. Έχει υπολογιστεί ότι αν τοποθετούνταν το ένα δίπλα στο άλλο όλα τα φορεία των νεκρών από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα σχημάτιζαν μία γραμμή 6.459 χιλιόμετρων που θα μπορούσε να περικλείσει όλη την Ευρώπη. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι άνθρωποι εξυπνότεροι, η επιστήμη προόδευσε και σκοτώθηκαν 54 εκατομμύρια άτομα. Δηλαδή, σαν να είχαν χαθεί 3 ολόκληρες Ρουμανίες. Μόνο στην Ιαπωνία, όπου έριξαν την ατομική βόμβα, χάθηκαν 250.000 ψυχές σε λίγες στιγμές. Εκεί ακόμη δεν έχει πάψει ο χαλασμός. Μέσα σε 10 χρόνια γεννήθηκαν 652 βρέφη νεκρά, 1.500 γεννήθηκαν με στρεβλωμένα οστά και άλλα 429
ανάπηρα, τυφλά, κοφά κτλ. 313 βρέφη δίχως γλώσσα, 25 δίχως εγκέφαλο και 8 δίχως μάτια. Τώρα όμως η βόμβα υδρογόνου είναι ακόμη πιο φοβερή. Οι ακτίνες της είναι τόσο δηλητηριώδεις, ώστε μπορούν να σκοτώσουν όλους τους ανθρώπους, τα ψάρια της θάλασσας, να κάψουν τα δέντρα και το γρασίδι. Είδω λοιπόν ποιοι είναι οι καρποί του πολιτισμού. Αυξήθηκε ο δείκτης νοημοσύνης και μαζί με τα ολέθρια του επινοήματα αυξήθηκε και η παράνοια του κόσμου. Και όχι μόνο βλάπτουν το σώμα, αλλά και την ψυχή ζημιώνουν. Η σύγχρονη επιστήμη έκανε τους ανθρώπους να πετούν στον αέρα και να ταξιδεύουν με πλοία μεγάλα σαν πόλη. Η επιστήμη τους έφτιαξε φτερά σαν του πουλιού και σιδερένια πόδια για να τρέχουν στην οδό της ματαιότητος, αλλά τους έκλεισε την οδό της σωτηρίας. Στον δρόμο της εκκλησίας, η σύγχρονη επιστήμη έβαλε εμπόδια σαν τεράστια τείχη, ενώ στην οδό της ανομίας έφτιαξε άσφαλτο και έστρωσε λουλούδια. Στους Αγίους Τόπους, ο απλός λαός δεν μπορεί πια να έρθει ως άλλοτε για να προσκυνήσει. Κατά τις εορτές διοργανώνονται μάταιες συναντήσεις, διασκεδάσεις και εκδρομές με σκοπό να μην πάνε οι άνθρωποι στην εκκλησία. Μέσα από την ταχύτητα των αυτοκινήτων μίκριναν οι μεταξύ των χωρών αποστάσεις και δια του τηλεφώνου και του ραδιοφώνου οι άνθρωποι πλησίασαν μεταξύ τους. Οι καινούργιες τέχνες περιποιήθηκαν τα σώματα και τα έκαναν να πλησιάζουν μεταξύ τους, ενώ τον Θεό τον απομάκρυναν από τις καρδιές. Ο νους πρόοδευσε, αλλά η καρδιά ψύχρανε. Η επιστήμη έγινε πλούσια, ενώ η πίστη φτωχή. Ο σημερινός πολιτισμός κόντεινε τα ρούχα των ανθρώπων, έκοψε τα γένια και τα μαλλιά. Κατόπιν έκοψε και την ιερά παράδοση. Εν ολίγης, με αυτή την άθλια πρόοδο για την οποία καυχάται ο κόσμος, πλήθυναν περισσότερο από ποτέ τα δάκρυα, μεγάλωσαν φρικτά τα κημητήρια λόγω των πολέμων, σκοτίνιασε ο ορίζοντας από τον καπνό των κινητήρων. Γέμισε ο ουρανός από τα τεράστια πτηνά με το σιδερένιο ράμφος που είναι έτοιμα να σκοτώσουν κόσμο. Και για να προλάβουν, να ολοκληρώσουν τον πύργο της Βαβέλ, δηλαδή τα επινοήματα της επιστήμης, οι παχουλοί άρχοντες των κρατών κάνουν συνέχεια συνόδους για την ειρήνη. Ο Θεός όμως, βλέποντας το τέχνασμά τους, σύγχυσε τα μυαλά τους, όπως σύγχυσε τις γλώσσες στη Βαβέλ και δεν μπορούν πια να συνεννοηθούν. Γράφει στο κείμενό του ο σημερινός πύργος της Βαβέλ, ο Όσιος Ιωάννης, ο νέος Χοζεβίτης.

0: κείμενο που διαβάσαμε του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Σπίθες από πυρόλιθο», έκδοση της Ιεράς Μονή Χοζεβά που κυκλοφόρησε το 2017. Τίτλος του κειμένου «Ο σημερινός πύργος της Βαβέλ», άκρος επίκαιρο και αποκαλυπτικό, γραμμένο πριν από αρκετές δεκαετίες. Αποτυπώνει με απολύτη ακρίβεια αυτό που όλοι ζούμε. Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε μια ιστορική καταγραφή που μπορέσαμε να ηχογραφήσουμε στις 23 Ιανουαρίου 2016, όταν είχαμε βρεθεί στην Ιερά Μονή Χοζεβά. Εκεί είχαμε συναντήσει τον μακαριστό πλέον πατέρα Βασίλειο Βακρά, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη όταν ήταν μικρό παιδί και είχε βρεθεί στα Ιεροσόλυμα μαθητής στην Πατριαρχική Σχολή της Ιών. Αργότερα, ο μακαριστός πατήρ Βασίλειος βρέθηκε στη Σάμο, όπου ως έγγαμος ιερέας έκανε την οικογένειά του. Είναι αυτός όμως που ήταν παρόν κατά την ουσιακή κοίμηση του Αγίου Ιωάννου. Τα όσα μας διηγήθηκε και καταγράψαμε στις 23 Ιανουαρίου 2016 θα ακούσουμε ευθύς αμέσως με την εισαγωγή του καθηγουμένου της Μονής, του αγαπητού μας πατρός Κωνσταντίνου.
1: Ένα παιδάκι από τη Σάμο, ο Βασίλειος ο Βακράς, ήρθε μαθητής στην Πατριαρχική Σχολή στα Ιεροσόλυμα να φοιτήσει, όπως και άλλα παιδάκια που ερχόντουσαν από την Ελλάδα.
2: Το 52.
1: Την περίοδο του 1960, τον Αύγουστο, βρέθηκε αυτό το παιδί λίγες μέρες εδώ στο μοναστήρι μας. Και είχε μία μεγάλη και απρόσμενη ευλογία. Λοιπόν, θα τον αφήσουμε τον ίδιο, το βασιλάκι, που σήμερα είναι ένας σεβάσμιος ιερέας από τη Μητρόπολη Σάμου, ο πατήρ Βασίλειος είναι κοντά μας, με χαραγμένα, θα λέγαμε, τα χρόνια στο πρόσωπό του, να μας πει ο ίδιος τι εμπειρία έζησε εδώ στο μοναστήρι μας και να σας διηγηθεί με το ίδιο του το στόμα και με τα μάτια τι είδε.
2: Να σας καλωσορίσω κι εγώ και προτού αυτή την εμπειρία που έχω ζήσει θέλω να σας πάω λίγο πίσω. Το 52 ήρθα στο Ιεροσόλυμα, μαθητής στη σχολή, 12 χρονών ηλικία, και ήμασταν ισόκλειστοι βέβαια. Όλο το έτος κλειστοί μέσα στο σχολείο. Οι μόνοι μας διακοπές ήταν μια εβδομάδα εδώ σε αυτό το μοναστήρι. Από εκεί άρχισα να συμπαθώ αυτό το μοναστήρι και να με τρώει περισσότερο από όλα τα άλλα μοναστήρια. Όταν ερχόμασταν εδώ, ήμασταν 42 παιδιά είχε η σχολή, κατεβαίναμε στο κανάλι που περάσατε, το τριπλάσιο νερό από ό,τι έχει τώρα, και κάναμε τα μπάνια μας, κάναμε τις τρέλες μας, και ο φύλακας που παρατηρούσε το κανάλι έρχονταν εδώ και έκανε παράπονο στον γέροντα, τον αφιλόχιο, τον ήμιστο, ότι χαλάμε τα νερά, πετάμε τα νερά έξω, για να πάρει και κάτι. Συνάμα, συζητώντας με τον ηγούμενο, του λέγε, μα κάτω σε εκείνη τη σπηλιά, τι κάνει αυτός ο καλόγερος, φεγκοβολάει όλη η σπηλιά. Δεν έδωσε σημασία. Όταν το έδωσε εμείς, λέει, είναι το φως του Αγίου. Όταν, όπως είπε ο γέροντας, ήρθα εδώ με την προοπτική να κάτω 35 μέρες, μου λέει ο γέροντας, άντρε Βασίλη, να ξεκουράσει τον πατέρα.

0: Δεν σε γνωρίζει, λέει. Πίσω. Με τον πατέρα είναι και όλοι. Στου δυο μοναδικοί περασκευέ που είχε.
1: Λίγο πιο δυνατά,
0: λέει, άστε αυτές οι μέρες θα μας κουράσει λίγο ο αδερφός Βασίλειος. Δεν, απάντηση δεν πήραμε. Πήγα το όλο Σάββατο, διευχόν να το καλαθάκι, το ψωμάκι και πίσω. Ή την τρίτη ή την τέταρτη εβδομάδα το Σαββάτο, όταν έφτασα στον Πάτερ Ιωάννη, διευχόν, κατεβαίνει το καλαθάκι, αλλά ήθελα και μέτρα το φτάσω. Πάτε λέω πιο κάτω, δεν το φτάνω. Λέει, δεν θέλω ψωμί. Θα πεις το καιρό. Σύντομα δεν μπορώ. Θα πεις το γέροντα την Τετάρτη το πρωί να έρθει να με κοινωνήσει και να με κυδεύσει διότι αποδημόπουσε τον Κύριο. Ήρθα εδώ, το είπα τον γέροντα, συνεχωρέθηκε. Τετάρτη, κάνω ένα κουλουθιά μας, ήρθε με τον καφέ μας, πάμε. Μπροστά ο Πάτερ Ιωαννίκιος, πίσω ο γέροντας με τη Θεία Κοινωνία, πίσω εγώ, πήγαμε, βάλαμε τις σκάλες, ανεβήκαμε, δοξάζω τον Θεό που ήμουν τρίτος. Αν ήμουν πρώτος, ίσως σήμερα να μην ζούσα. Διότι όταν ανέβηκα από πάνω και είδα ένα ομοίωμα ανθρώπινο γονατιστό, η καρδιά του φαινόταν που χτυπούσε. Ο γονατιστός εκεί, γέροντα, συγχώρεσέ μου, αν ήταν 10-15 μέτρα, είναι 35 μέτρα ύψος. Αν ήταν 10-15 μέτρα θα πηδούσα κάτω. Έπιασε τέτοιος φόβος, δεν μπορώ να το εξηγήσω τι τιμή είχε πιάσει. Με το που το κοινώνησε ο Ιούμενος, πατέρ, σταμάτησε η καρδιά του. Γονατίζω. Του κλείνω τα μάτια που ήταν μισόκλειστα σχεδόν. Πιάνω το πηγούνι το εδώ να το πίσω. Γυρίζω και δάζω τον γέροντα και μου κάνει νόμια να σηκωθώ. Βέβαια από εκεί πέρα ανέλαβε ο ηγούμενος με το μοναχό, τον ξάπλωσαν στο τάφο, ο οποίος ήταν σκαλιστός, όχι πολύ βαθύς βέβαια. Το σκέφασα με ένα ράσο, του βάλανε λίγο το χώμα πίσω από πάνω στα βρωτά. Εγώ ασχολήθηκα με όλο το σπήλαιο. Το έψαξα άκρη προς άκρη. Μήπως βρω κανένα αναπτήρα, κάνε κουτί σπίρτα, κανένα απόκερο. Δεν βρήκα τίποτα. Και όντως, ήταν το φως του Αγίου. Το βράδυ που προσευχόταν ο Άγιος, φεγκοβολούσε όλη η σπηλιά. Αυτή ήταν η όλη ιστορία του Αγίου. Δοξάζω τον Θεό που ζω διότι είμαι ο μόνος εν ζωή που μπορούσε να πιστοποιήσει τον τρόπο που κοιμήθηκε ο Άγιος.
2: Είναι ο μοναδικός επιζών μάρτυρας ο πατήρ Βασίλειος σήμερα.
3: Πατήρ Βασίλη, κάνατε την κηδεία μετά. Διάβασαν οι πατέρες
0: την κηδεία. Διάβασαν την κηδεία. Αλλά εγώ ασχολήθηκα να ψάξω όλο το σπήλαιο. Μήπως εγώ τίποτα έφλεκτο. Να δω από πού αυτή η φωτιά, αυτό το φως που έλεγε ο Βεβλίνος. Δεν βρήκα τίποτα σήμερα. Είχε εντωμεταξύ δίπλα σαν τραπέζι στην πέτρα. Είχε 10 βιβλία, 9 βιβλία γραμμένα, τελειωμένα και το 10ο ήταν η μέση. Ήταν όλα από τη μια σελίδα, από τη μια πλευρά ήταν τα ελληνικά και από την άλλη ήταν μεταφρασμένα. Τα μετέφραζε στη ρωμαϊκή. Και είπα στον γέροντα να πάρω κι εγώ ένα, άρα δεν μου
3: έδωσε. Μεγάλο είναι το σπήλαιο εκεί.
0: Μεγάλο είναι το σπήλαιο. Όχι βέβαια πολύ μεγάλο, αλλά μεγάλο.
3: Πού κοιμόταν ο Όσιος Ιωάννης?
0: Στη γη.
3: Χάμω.
0: Στη γη.
4: Πατέρ, ο Άγιος έγραφε ποίηματα.

0: Εγώ δεν ξέρω αν έγραφε ποίηματα. Εγώ μια ματιά που έριξα στο 10ο βιβλίο, που δεν ήταν ατέλειωτο, ήταν μια συνομιλία που είχε με την Παναγία. Ρωτούσε με την Παναγία και έπαιρνε απαντήσει από την Παναγία.
1: Εσείς τον είδατε ποτέ κάτω εδώ στο μοναστήρι να έχει κατεβεί, να έρθει να κοινωνήσει εδώ?
0: Όχι, όχι. Ερχόταν ο άλλος ασκητής, ο Πάτερ Παύλος, ερχόταν Σαββατοκύριακα και πηγαίνοντας στην εκκλησία, κοινωνούσε, μετά έφυγε πάλι το πρωί προς το να τον δούμε. Αλλά το βλέπω μόνο στην εκκλησία.
1: Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπατε στην περιγραφή σας για το γεγονός ότι χτυπούσε η καρδιά του. Πώς τη βλέπατε αφού φορούσε το ράσο?
0: Ποιο ράσο? Ποιο ράσο? Δεν είχε ράσο. Ένα, ας πούμε, πουκάμισο, το οποίο είχε αλλάξει τέλεια χρώματα. Φαινόταν, χτυπούσε η καρδιά του.
1: Δηλαδή δεν κρύωνε, δεν ζεσθενόταν, δηλαδή τίποτα δεν φορούσε?
0: Τίποτα. Τίποτα.
1: Η μορφή του πώς ήταν, έτσι, σαν θέαμα?
0: Ένα κέραινο ανθρώπινο ομοίωμα.
1: Μεγάλη άσκηση. Βρήκατε τρόφιμα μέσα στη σπηλιά εκεί?
0: Τίποτα. Η μόνη τροφή του ήταν αυτό το ψωμάκι που ένας πεινασμένος το τρώει σε μια μέρα. Αυτό το ψωμάκι το συντηρούσε από Σάββατο σε Σάββατο.
1: Συνήθως τι το πηγαίνατε μέσα στο καλάθι?
0: Μόνο ψωμί. Μόνο ψωμί.
1: Νερό?
0: Είχε στέρνα εκεί μέσα αυτό. Πελεκητή βέβαια, που έπαιρνε νερό χειμωνιάτικο και από αυτά έπινε. Και ίσως να ήταν η αιτία του θανάτου αυτό το νερό.
1: Όταν το είδε ο γέροντας αυτό το θέαμα μαζί με τον πατέρα Ιωαννίκιο, ο ηγούμενος, ο Φιλόχιος.
0: Ο πατέρα Φιλόχιος ήταν συνηθισμένος. Διότι πήγαινε και τον επισκεπτόταν και του είχε πάει και μια-δυο φορές του είχε πάει και το γιατρό. Διότι ήταν άρρωστος. Σε ηλικία ήταν μικρός. 47 χρονών.
1: Γι' αυτά περί γιατρών ξέρετε κάτι, έτσι?
0: Όχι.
1: Θα μας τα πει λίγο ο Άγιος Καθηγούμενος.
0: Ο Άγιος Καθηγούμενος θα σας τα πει. Εγώ αυτό που ξέρω, αυτό που σας είπα, και όπως σας είπα το ξέρω το Θεό, διότι έγινα κι εγώ αιτία να μαθευτεί ο τρόπος της κοιμήσεώς του. Και θα θέλω να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι και εν ζωή ήταν Άγιος. Όχι μετά θάνατο. Αυτό το φως που άνευε τη νύχτα είναι ένα δείγμα.
1: Αυτό το γεγονός που είδατε, έτσι προσωπικά δηλαδή, σαν προσωπικό βίωμα όπως το λέτε, έτσι σας σημάδεψε μετά τη ζωή σας, δηλαδή στην νηστεία έχετε κάποιο φόβο όταν μπαίνει, ας πούμε, μια σαρακοστή? Στην ιερατική σας διακονή, φυσικά όλοι οι ιερείς τη
0: στα πάντα, την νηστεία. Στα πάντα.
1: Αλλά εσείς πώς το μεταδίδατε?
0: Στα πάντα. Εγώ, άμα λέμε, ήμουν 20 χρονών, ήρθα με την προοπτική να καταταγώ στην γεωτροφική αδελφότητα. Έπειτα, λόγω της ηλικίας, ήθελα μεν να σπασώ την ιεροσύνη, αλλά να γίνω έγκαμος. Όπως και έγινε. Βρήκα μια κοπέλα από τα Ιεροσόλυμα, Παλαιστινέζα βέβαια, από οικογένεια Ορθόδοξη, που είχαν χάσει το όνομά τους, διότι πάπων προπάπων υπηρετούσαν καπιταναύτες στον Άγιο Ιάκωβο, ήταν να με καντελάφτη, ήταν συγχωρεμένοι. Έκανα δύο παιδάκια, δοξάζω το Θεό, μου την πήρε 46 χρονών και δόξα το Θεό, το δοξάζω μέρα νύχτα. Και δοξάζω το Θεό επιπλέον που ο Άγιος Ιωάννης ενήργησε να βρεθεί όχι μπροστά του, να βρεθεί ένας τέτοιος ηγούμενος, ούτως ώστε να νομοφώσει το μοναστήρι, να το συντηρήσει στο μοναστήρι, να φέρει αδελφότητα και να δοξαστεί το όνομα του Αγίου Γιάννη. Διότι ίσως αν ήταν κάποιος άλλος, ίσως να μην είχε ήταν γνωστός ο Πατήρ Ιωάννης.
1: Μήπως ποτέ έτσι στη ζωή σας εμφανίστηκε ο Άγιος Ιωάννης, έτσι η μορφή του αυτή σας συνόδευε?
0: Ο Άγιος Ιωάννης δεν... Αλλά θέλω να με πιστέψετε ότι από τον Μάρτιο, τον Απρίλιο του 1964, το 14 που ήρθαμε εδώ και κάναμε να πούμε περισσότερο γνωστό το όνομά του. Δεν περνάει εβδομάδα που τουλάχιστον μια φορά ή δύο φορές να είμαι μαζί του.
1: Μας λένε πολλοί οι προσκυνητές που έρχονται ότι καθώς κατεβαίνουν από πάνω για να έρθουν να πλησιάσουν το μοναστήρι, ακούνε διάφορα μυστήρια πράγματα, δηλαδή ψαλμωδίες, φωνές, όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν αυτά. Ποια είναι η εμπειρία εδώ που έχετε αποκομίσει αυτά τα χρόνια που βρίσκεστε εδώ?
2: Αυτή την ερώτηση θα πρέπει να σας την κάνω σε εσάς. Γιατί εσείς είχατε τις εμπειρίες και ο Λυκούργος εδώ πέρα, που είχατε έρθει κάποια στιγμή με ένα γκρουπ και ακούσατε έτσι θαυμαστούς ύμνους, γιατί η παρουσία των Αγίων είναι ζωντανή καθημερινά. Να ξέρετε, εμείς οι αγιοταφίτες δεν κρατάμε τα προσκυνήματα. Μας κρατάει ο Θεός και οι Άγιοι. Και εμάς και τα προσκυνήματα. Αυτό είναι. Και πολλές φορές οι Άγιοι εκδηλώνονται με θαυμαστά γεγονότα να μας υπενθυμίσουν εμάς τους αμαρτωλούς την παρουσία τους. Και όσοι ο μάρτυρες Χοζεβίτη, αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Νέος, που καθημερινά έτσι ακούμε θαυμαστά από τους προσκυνητές που έρχονται και μας διηγούνται έτσι διάφορες παρεμβάσεις των Αγίων στη ζωή τους να τους βοηθήσουν. Και πραγματικά συμβαίνει αυτό ότι, που σας είπα πριν, ότι με τα θαυμαστά σημεία που μας κάνουν οι Άγιοι είναι μας υπενθυμίζουν ότι βρίσκονται κοντά μας. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να κρατάμε ένα καντήλι αναμένο. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Τίποτα. Η πίστη μας είναι μια ζωντανή πίστη. Δεν είναι ούτε ιδεολόγημα, ούτε κάποιες θεωρίες ή κάποια κείμενα. Είναι ζωντανή μαρτυρία, είναι ζωή. Γιατί ο Θεός είναι ζωντανός.
0: Μα και μόνο αυτό το παράδειγμα που βρέθηκε εδώ κάποιος πατροπολίκαρπος εδώ πέρα και ανοίξα συζήτηση με τα γέροντα εδώ πέρα και λέει, να μείνε εδώ, έχω εδώ τον κουμπάρο μου, γιατί έχει βαθίσει το εγγόνιο μου, που έχει ζήσει αυτό το θέμα. Και εγώ, παρόλο που δεν ήθελα να έρθω στο Ιεροσόλυμα πάλι να επισκεφτώ τα διάφορα μοναστήρια, διότι έχω συμμαθητές, δεσποτάδες και αρχιμαντήρες, αλλά δεν ήθελα να αλλάξω την ταυτότητα. Και λέω, πώς να κάνω διαβατήρια μου πάνω την ταυτότητα? Εγώ τι θέλω, γιατί την ταυτότητα να γράφω το θρήσκευμα. Και με το που μου πήρε τηλέφωνο ο γέροντας, λέω, ναι, γέροντα, έρχω. Και άλλαξα, πήρα το διαβατήριο και ήρθα. Είναι ένα πράγμα του Αγίου. Θαύματα γίνονται παντού. Παντού και πάντοτε. Αρκεί να έχουμε πίστη στο Θεό. Αν έχετε ώρα να σας πω ένα θαύμα που έχει γίνει στα χέρια μου. Εγώ όταν ήμουν στο φέρο του Ιακώβ, το Πάσχα έρχονται πολλοί προσκυνητές από την Κύπρο. Μια οικογένεια, πάμπλουτη όπως μου είπανε, είχε ένα κοριτσάκι και 5 ετών, έχασε το φως του. Σπατάλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα πούλησαν μόνο και μόνο για να τραπευτεί το κορίτσι. Πήγαν Αυστραλία, Αμερική, Αγγλία, παντού και όλοι τους κλείναν την πόρτα, δεν τους είχαν δώσει καμιά ελπίδα. Όταν ήρθαν στο φέρα του Ιακώβ, μου είπαν την ιστορία, λένε, κάνω μια δέηση στον Κύριο. Μια σύντομη δέηση, δέηση μας, υπερηγίαση. Βγάζω νερό από το πηγάδι και λέω στο κοριτσάκι, 12 χρονών, είχε γίνει αυτή η κοπέλα, από 5, δηλαδή ήταν 7 χρόνια τυφλή τελείως. Λέω, λέω, κορίτσι μου, λέω, άνοιξε τη χεράκια σου, να σου ρίξω λίγο νερό, να ρίξετε στο πρόσωπό σου και παρακάλα την Αγία Φωτεινή. Οι Σαμαρίτες είναι η σημερινή Αγία Φωτεινή. Παρακάλα, Αγία Φωτεινή, σου δώσε το φως. Μόλις έσκησε τον όρθρο μάτια της, Είναι πράγματα που βέβαια ο κόσμος άρχισε τα κλάματα. Συνέχισε επί 4-5 χρόνια χαμηλογραφία και συνέχεια με ευχαριστούσε. Λέω, γιατί ευχαριστήσε εμένα. Εγώ είμαι ο πιο ελληνός άνθρωπος της κοινωνίας. Το Θεό. Το Θεό και την Αγία Παγκεντρία. Δεν διαφωτεινή. Γι' αυτό και στο χωριό που είμαι εκεί, τους λέω, όταν ζητάτε κάτι από το Θεό, από τον οποίο από τον Άγιο, οπουδήποτε, να μην έχετε αμφιβολία. Να λέτε, θα ζητήσω αυτό και ξέρω ότι θα το κάνει ο Άγιος. Και θα γίνει. Θα γίνει.

Ακούσαμε τον μακαριστό πατέρα Βασίλειο Βακρά. Τον είχαμε συναντήσει 23 Ιανουαρίου 2016 στην Ιεράμονη Χοζεβά και μας είχε μιλήσει για την δική του προσωπική εμπειρία. Όταν μικρό παιδί, μαθητής στην Πατριαρχική Σχολή της Ιών τότε, είχε συναντήσει τον Όσιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη. Ο πατήρ Βασίλειος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του οσιακού τέλους του Αγίου Ιωάννου. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να αλλιεύσουμε αυτήν την ιστορική ηχογράφηση και να τη μοιραστούμε μαζί σας. Νωρίτερα ακούσαμε και το συνοδικό της κατατάξεως στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οσίου Ιωάννου, του νέου Χοζεβίτου, έτσι όπως το ανέγνωσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην επίσημη τελετή που έγινε στις 31 Ιανουαρίου 2016. Ενώ πολύ ωφεληθήκαμε από ένα άκρος επίκαιρο κείμενο του Αγίου με τίτλο «Ο σημερινός πύργος της Βαβέλ», που μας μιλάει με αρκετή καθαρότητα για όλα αυτά που ζούμε. Θα κλείσουμε με ένα μικρό απόσπασμα μιας επιστολής του που έγραψε στη σκήτη του Χοζεβά στις 10 Ιουνίου 1954. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, κρύβομαι συνέχεια στον βράχο τον τραχή. Έτσι καθάρισε κάπως από τη σκουριά η εγκαταλειμμένη μου πένα και ξανάρχισα την παλιά μου απασχόληση, δηλαδή το γράψιμο που έχω σαν εργόχειρο στην ερημική μου ζωή. Αλλά το εργόχειρό μου δεν το αναζητάει κανείς εδώ πέρα, γιατί ο σημερινός κόσμος είναι απολύτως χορτασμένος από βιβλία και τετράδια. Ίσως πολλοί είναι χορτάτοι και δεν χρειάζονται το φτωχό φαΐ που τους προσφέρω εγώ ο ταπεινός. Δεν στενοχωριέμαι γι' αυτό. Δεν μπορώ να αναγκάσω κανέναν να δεχτεί το δώρο μου. Από ό,τι μου έδωσε ο αγαθός Θεός και από όσα μάζεψα από τα βιβλία των Αγίων Πατέρων, προσπαθώ να συνθέσω τεύχη ή φυλάδια, τα οποία έχω πρόχειρα για τη δική μου ωφέλεια και εκείνων που ίσως δεν έχουν βιβλία ή, αν έχουν, δεν έχουν καιρό να τα διαβάσουν ολόκληρα. Γι' αυτό τα γράφω εν συντομία, για να διευκολύνω τη χρήση τους. Αυτά τα φύλλα και τετράδια είναι σαν πνευματικά σποράκια για εκείνους που έχουν αδυνατή ψυχή, όπως και εγώ. Εκείνοι που είναι χορτάτοι από σαρκώδεις καρπούς, βεβαίως δεν κοιτάζουν τα σποράκια. Αλλά τους παρακαλώ, για την αγάπη του Θεού, να μην ποδοπατήσουν και να μην χάσουν αυτά τα σποράκια, τα οποία μάζεψα με υδρότα και δάκρυα, γιατί θα έρθουν μέρες κατά τις οποίες οι εχθροί θα αποσύρουν τα καλά βιβλία, δηλαδή τους σαρκώδεις καρπούς, και τότε οι φτωχοί θα αναζητήσουν τα παλαιά σποράκια και δεν θα τα βρουν. Θα έρθει η ώρα που θα υπάρξει πείνα για τον Λόγο του Θεού και η Εκκλησία θα καταφύγει στην έρημο εν τες σοπές της γης. Γι' αυτό σας παρακαλώ να διαφυλάξετε τα ιερά βιβλία ως κόρην οφθαλμού και τις σημειώσεις που είναι παρμένες από αυτά μην καταφρονήσετε, εφόσον δεν περιέχουν κάτι αλότριο της Ορθοδοξίας. Σας παρακαλώ όλους εκ βάθους καρδίας να καταλάβετε και το εξής. Εγώ όλα τα γράφω για τον έλεγχο των αδυναμιών μου και την έγερση των μουδιασμένων μου αισθήσεων. Επίσης, αυτά είναι και ως μια εξομολόγηση των αμετρήτων μου ανομιμάτων μπροστά στον κτίστη, όταν δεν έχω πια σε ποιον να τα εξομολογηθώ. Επομένως, να μην νομίσετε ότι τα γράφω προς έλεγχο των άλλων. Όλα τα γράφω για τον δικό μου έλεγχο, ώστε να ωφελήσω κάπως την αθλία μου ψυχή. Τώρα, πνευματικοί μου αδελφοί και αδελφές, σας παρακαλώ εν ονόματι του Κυρίου να με συγχωρέσετε, γιατί ποιος ξέρει αν θα συναντηθούμε και πάλι σε αυτή τη ζωή. Σωθείτε όπως μπορείτε και με τη βοήθεια οποιουδήποτε μπορείτε, διότι δόξα του Θεού υπάρχουν ακόμα άνθρωποι να σας βοηθήσουν. Ο ανάξιος αδελφός σας και ταπεινός προς Κύριον ευχέτης, Ιωάννης Ιερομόναχος.

0: Και κάπως έτσι, με αυτά τα λόγια του Οσίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή. Φίλες και φίλοι ακροατές, ας έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες του Οσίου Ιωάννου στη ζωή μας να μας συνοδεύουν και να μας δυναμώνουν. Χαίρετε.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ακοής. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Αγία Γραφή, έχει μία ιδιαίτερη αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και είχαμε πει ότι και σε προηγούμενη εκπομπή ότι η Παναγία είναι ας πούμε το πέρας, το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης, με το που εκλέγεται από τον Θεό έχουμε ήδη Καινή Διαθήκη. Κάποιος καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο μας μιλούσε και μας είπε για πρώτη και δεύτερη Διαθήκη. Γιατί όταν κάποιος ακούει τη λέξη παλαιά, θεωρεί ότι αφού είναι παλαιά δεν μας αφορά. Και αφού έχουμε καινή, καινούργια δηλαδή, μπορούμε μόνο σε αυτήν να κάνουμε αναφορά. Τη βλέπουμε λοιπόν την Παναγία μας να είναι η κορυφή της Παλαιάς Διαθήκης και επίσης βλέπουμε αρκετές αναφορές για αυτήν, όπως και για τον Χριστό, στην Παλαιά Διαθήκη, στα βιβλία. Οι δίκαιοι, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι, οι προφήτες μίλησαν για τον Χριστό και μίλησαν και για την Παναγία με λεπτομέρειες, πολλές φορές για το βλέπουμε και για τον τόπο γέννησης και για την παρθενική γέννηση του Χριστού από αυτήν και άλλα πράγματα με τα οποία προετοιμαζόταν ο κόσμος σιγά σιγά για να δεχθεί το μεγάλο γεγονός ότι μία παρθένος, μία γυναίκα χωρίς άνδρα θα γεννήσει και τι θα γεννήσει το γιο του Θεού. Αναφορά κάναμε και για τους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα, οι οποίοι ήταν ζούσαν έναν Άγιο βίο, ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό, τηρούσαν το νόμο του Θεού και ενώ δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, επειδή προσευχήθηκαν με όλη τους την καρδιά, ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους έδωσε τι πιο ωραίο, όχι μόνο ένα παιδί, αλλά την Παναγία, την μητέρα του Θεού. Θα ήθελα σήμερα να κάνουμε μία αναφορά για την παραμονή της Παναγίας στα Άγια των Αγίων. Υπήρχε μία παράδοση, η οποία τηρείται και σήμερα, που πηγαίνουμε για το λεγόμενο σαραντισμό. Πηγαίνουμε το παιδί που γεννήθηκε στο ναό για να αφιερωθεί, για να το αφιερώσουμε, να ευχαριστήσουμε το Θεό, γιατί κάθε ένα παιδί είναι δώρο Θεού. Και έχουμε από την Παναγία κάτι παρόμοιο, αλλά εδώ έχουμε μία μόνιμη αφιέρωση της Παναγίας στο ναό, 3 ετών, την πηγαίνουν οι γονείς της και εκεί θα παραμείνει μέχρι να γίνει και ο Ευαγγελισμός της. Να διαβάσουμε από αυτό το υπέροχο βιβλίο την Θεογεννήτρια, μια έκδοση του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που με παραπομπές στην Αγία Γραφή αλλά και στους πατέρες Εκκλησίας μιλάει για την Παναγία. Έτσι λοιπόν, αφού η Μαρία απογαλακτίστηκε 3 ετών, οι γονείς της, σύμφωνα με την υπόσχεσή τους, την αφιερώνουν στο Θεό. Την οδηγούν στο ναό με μια ωραία πομπή. Λαμπαδοφόρες, παρθένες, συνοδεύουν την αϊπάρθενο Μαρία. Έμοιαζαν σαν αστέρια να και περικυκλώνουν τη σελήνη αυτές οι φίλες της Παναγίας και έβλεπαν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ αυτή την παράξενη πομπή. Έτσι τα περιγράφει ο Άγιος Θεοφύλακτος στο λόγο του στην εορτή της Παναγίας Θεοτόκου. Οι Άγιοι εγκομιάζουν την προθυμία της Παρθένου σε αυτή την νική ανάρτηση στο ναό και θα ήθελα να δούμε πώς, σε ποιον την παραδίδουν. Την παραδίδουν λοιπόν αυτοί οι φιλόθεοι γονείς,
την Παναγία στον αρχιερέα Ζαχαρία, τον πατέρα του προδρόμου. Τότε αποχωρίζεται η Παναγία τους γονείς της και θα μείνει μόνη μέσα στο ναό. Θα έχει μια αφιέρωση μέσα στο ναό και σε ποιο σημείο του ναού, στα Άγια των Αγίων. Εκεί που κανένας δεν μπορούσε να μπει ποτέ, εκτός από τον αρχιερέα, μία φορά το χρόνο για να θυμιάσει. Και τώρα η Παναγία μας όχι μόνο πηγαίνει μία φορά το χρόνο, αλλά πηγαίνει και εγκαθίσταται μέσα στον χώρο αυτό, ζει έναν φοβερό βίο, τρέφεται θαυματουργικά, θα άκουγε ασφαλώς τους ιερείς να ομιλούν και να κηρύττουν. Οι ομιλίες, η λατρεία θα υφίσταται, θα ακούει όλους αυτούς τους ύμνους του Δαβίδ και άλλους, τις προσευχές των ανθρώπων. Και εκείνη λοιπόν ζει αυτό το μυστικό βίο, το πνευματικό βίο μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Να πούμε ότι κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης Καβάσιλας, λέει ότι η Παναγία κατοίκησε μέσα στο ιερό. Τώρα ποιος αγίασε ποιον? Το ότι κατοίκησε στον Άβατο εκείνο χώρο δεν είναι κάτι που τιμά την Παρθένου, αλλά μάλλον εκείνων των χώρων τιμά. Δηλαδή αγιάστηκε η Παναγία επειδή μπήκε σε αυτό το χώρο ή η ίδια αγιάζει το χώρο? Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πατρική προσέγγιση. Η Παναγία, λόγω της υπερβάλλουσας καθαρότητας, κρίθηκε άξια από το Θεό να κατοικήσει στο αγιότερο μέρος της, του ναού, στα Άγια των Αγίων, χωρίς πριν να χρειάζεται να περάσει έναν καθαρισμό, όπως γινόταν με τον αρχιερέα προτού μπει να θυμιάσει. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από εξυλαστήριες θυσίες, καθαρμούς για να πλησιάσει το θείο, αλλά αυτό δεν ισχύει για την Παναγία. Για να δούμε τι λέει ο Ιερός Καβάσιλας. Ο αρχιερέας έφρυτε και έτρεμε να διασχίσει την είσοδο, και αυτό μία φορά το χρόνο και χωρίς να έχει παραλείψει τις εξυλαστήριες θυσίες, ενώ η Παρθένος χρησιμοποιούσε τα Άγια των Αγίων σαν κατοικία της και έτρωγε και κοιμόταν και περνούσε εκεί ολόκληρη τη ζωή της. Και με την είσοδο της στα Άγια των Αγίων εισέρχεται ο αληθινός ναός, που είναι η ίδια, στο ναό του Θεού. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Η Μήτρο Πάρθενος, ευθύς αμέσως από τη βρεφική ηλικία, ποθεί να κατοικήσει τα Άγια των Αγίων. Είναι εσωτερική της θέληση, βούληση και ανάγκη. Στο σκήνομα του Θείου Ονόματος, όπως λέει ο Δαβίδ, διότι πού θα ήταν πιο κατάλληλο για να ζήσει η Παναγία και για να προετοιμαστεί για το μεγάλο γεγονός της Άργωσης του Χριστού? Πού αλλού θα ήταν καλύτερο να στηθεί η αληθινή σκηνή του Θεού? Πώς δεν είχε τοποθετήσει σωστά η αληθινή σκηνή επάνω σε αυτή την τυπική? Αυτήν προτύπωνε η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός του Θεού. Η Παρθένος ήταν το αρχέτυπο. Ο ίδιος χώρος έπρεπε να είναι και ναός του Θεού και κατοικία της Παρθένου, γιατί έπρεπε με τα ίδια πράγματα να λατρεύεται ο Θεός και να τιμάται η Παρθένος. Τιμούσαν πολύ εκείνο το χώρο οι προεικονίσεις της Πανάγνου Θεοτόκου, διότι όλα τα πράγματα που βρίσκονταν εκεί είναι εκείνη η ίδια
τι έχει μέσα, ποια είναι αυτή η κυβωτός της Διαθήκης, είναι οι δύο πλάκες που είναι οι 10 εντολές που έλαβε ο Μωυσής στο Σινά. Οι πλάκες είναι η Παναγία και πάνω σε αυτές οι χαραγμένες εντολές είναι ο Θεός. Η ράβδος του Αρών που βλάστησε, αυτή θαυματουργικά είναι, που βλάστησε χωρίς παρθενικά, που βλάστησε παρθενικά το Χριστό. Και επίσης είναι και το μάνα. Η Παναγία είναι αυτή το δοχείο που βρίσκεται μέσα το μάνα, η τροφή αυτή, η θεϊκή που έθρεψε τους Ισραηλίτες. Τιμούσαν λοιπόν πολύ εκείνο το χώρο οι προεικονίσεις της Πανάγνου, διότι όλα τα πράγματα που βρίσκονται εκεί αφορούσαν στην ίδια. Και μόλις φάνηκε η Παρθένος, αμέσως καταργήθηκε ο νόμος, πράγμα που δεικνύει ότι ο ναός δεν επέτρεπε την είσοδο σε κανέναν από άλλους ανθρώπους, επειδή τιμούσε εκείνη και κρατούσε τον εαυτό του μόνο για αυτήν. Εισήρθε λοιπόν η Παναγία στα Άγια των Αγίων και έγινε ίδια Άγια Αγίων. Ο υπεράγιος βλαστός, η Παρθένος που βλάστησε από Αγία Ρίζα τους Θεοπάτορες, αργότερα θα αποδώσει το αμάραντο άνθος τον Χριστό. Πόσο χρόνο μένει η Παναγία μες στα Άγια των Αγίων? 12 ολόκληρα χρόνια. Και προσκαρτερούσε και περίμενε και υπηρετούσε εκεί και διακονούσε τους ιερείς σαν μία μοναχή μέσα σε αυτό το ναό αφιερωμένη και σαν μία νεοκόρος η οποία φροντίζει τα του ναού, βρίσκεται βοηθός τους ιερείς που πήγαιναν και τελούσαν τη λατρεία. Υπηρετούσε λοιπόν στο ναό, άκουγε τις προσευχές, άκουγε τα αναγνώσματα, επιδιδόταν ιδιαίτερα σε προσευχή, σε συνεχή προσευχή, αδιάλειπτη προσευχή, έβλεπε τον Θεό με τον τρόπο που εκείνη μοναδικά ξέρει. Η Παρθένος διάλεξε την αόρατη σε όλους και ακοινώνει τη ζωή διαμένοντας τα άδυτα. Μέσα σε αυτά, αφού λύθηκε από κάθε υλικό δεσμό, ανυψώθηκε πάρα πολύ. Συνύψε το νου της με την προς τον εαυτό στροφή και προσοχή και με την αδιάλειπτη θεία προσευχή. Είναι άγνωστη και απερίγραπτη η πνευματική εργασία της Θεόπαιδος εκεί στα Άγια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και να νιώσουμε τι ακριβώς ζούσε η Παναγία. Αναφέρουν όμως κάποια πράγματα η υμνολογία της Εκκλησίας. Έχουμε πει ότι η Άγια Γραφή δεν αναφέρει πολλά πράγματα και η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει σχετικά με λεπτομέρειες και δεν μας ενδιαφέρουν. Συγχωρέστε με οι λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι το ίδιο αυτό της ενανθρώπισης του Χριστού διά της Θεοτόκου. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει συνέργεια από την Παναγία. Ρωτά ο Αρχάγγελος, θα γεννήσεις το Υιό του Θεού, και η Παναγία δίνει τη δική της εκούσια θέληση, βούληση να υπηρετήσει αυτό το μυστήριο και λέει γέννητο μη κατά το ρήμα σου, και τότε γίνεται η σύλληψη του Χριστού μέσα της. Μέσα στα Άγια των Αγίων ο Θεός την τρέφει, την προστατεύει, την προετοιμάζει για να γίνει μητέρα του. Όσο καιρό παρέμενε σε αυτά τα Άγια, μόνο το Θεό σκεφτόταν πάντοτε, μόνο στο Θεό μιλούσε. Και η μελέτη της καρδιάς της ήταν ενώπιον του Θεού διαπαντός. Και έφτασε στο καθομοίωση, στην ομοίωση του Θεού, ξεπερνώντας όλους τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς τους αγγέλους, θα μας πει ο Ισίδωρος ο Θεσσαλονίκης. Εκεί η Παναγία είχε αγγέλους να την υπηρετούν
και την έτρεφαν με τροφή από πύρινο χέρι, το χέρι του αγγέλου. Τα αναγκαία για τη διατροφή της δεν είχε ανάγκη να τις τα προσφέρουν οι άνθρωποι, αλλά όπως είπαμε, ο άγγελος ετοίμαζε το τραπέζι, θα πει ο ιερός Καβάσιλας. Με αυτή την τροφή δυνάμωνε καλύτερα τη φύση της, τη συντηρούσε, τελειοποιούσε τον εαυτό της κατά το σώμα και, όπως είπαμε, οι πειρέτες υπηρετούσαν το μυστήριο που λέγεται Παναγία, οι άγγελοι, και συγκατοικούσε με τον ίδιο το Θεό για τόσα χρόνια. Δεν είναι παράδοξο ότι έτρεφε ο Θεός την Παρθένο. Το ίδιο κάνει για τον καθένα από μας. Ο Θεός μας τρέφει. Εμείς βέβαια πολλές φορές έχουμε την ψευδέστηση ότι μόνοι μας τα καταφέρνουμε, μόνοι μας εργαζόμαστε. Δεν βλέπουμε στα ενδότερα ότι πίσω από όλα αυτά είναι ευεργεσίες του Θεού και είναι και μεσητείες από την Παναγία. Και σε άλλες περιπτώσεις είδαμε άγγελοι να υπηρετούν αγίους ανθρώπους. Και πόσο μάλλον λοιπόν για την Παναγία, αν άξιζε να έχει διάκονο άγγελο για την διατροφή της. Να πούμε επίσης ότι η Παναγία, επειδή ακριβώς είχε μέσα τη χάρη του Θεού τόσο πολύ σε τέτοια ένταση, γι' αυτό υπόθηκε ότι από τη βραφική ηλικία ήθελε την αφιέρωση. Ήταν μια ιδιαίτερη κλίση αυτή που είχε μέσα της. Η Παρθένος Μαρία θα γίνει ο Θεοχώρητος Ναός. Θα χωρέσει τον Αχώρητο Θεό. Και πόσο ωραία τα ψάλουμε αυτά. Ο αχώρητος παντί, πως εχωρήθη εν γαστρή. Ο ενκόλπης του πατρός, πως εναγκάλες της μητρός. Δοχείο λοιπόν του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο αφιερώθηκε στο ναό για να υποδεχθεί το Θεολόγο. Και έρχεται η στιγμή που θα δεχθεί το μήνυμα, το καλό μήνυμα, το οποίο είναι ο Ευαγγελισμός, ο Ευαγγελισμός της. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, όμως θα το κάνουμε αυτό μετά από ένα μικρό διάλειμμα.

Το μεγάλο γεγονός είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αυτή η καλή αγγελία που άλλαξε την πορεία της ζωής των ανθρώπων και την άλλαξε και την αλλάζει ακόμα περισσότερο όταν ο άνθρωπος υιοθετήσει αυτή την αλήθεια και την πίστη, διότι όπως ξέρουμε δεν έχουμε ποτέ κάποια αναγκαστική κίνηση του Θεού προς εμάς. Η ελευθερία, το μεγάλο αυτό χάρισμα είναι διαχρονικό από τότε που μας δημιουργεί μέχρι και σήμερα. Έχουμε λοιπόν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η Παναγία προετοιμάζεται για αυτό το γεγονός. Έχει φτάσει στην ηλικία των 15 ετών και δέχεται το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ο οποίος της μεταφέρει ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού. Η πρώτη, ας πω, αντίδραση της Παναγίας είναι μια σκέψη ότι άνδρα ου γινώσκω, δεν έχω σύζυγο, και εκεί απαντά ο Αρχάγγελος ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος θα σε τυλίξει και αυτή και αυτό θα κάνει το παράδοξο, το θαυμαστό, και θα γεννήσεις το Υιό του Θεού. Να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο υπηρετεί αυτό που θα γίνει, είναι ο Ιωσήφ. Αυτός είναι ο φροντιστής της Παναγίας, ο οποίος θα την διακονήσει την Παναγία με μεγάλο σεβασμό, και ενώ ακόμα δέχτηκε επίθεση από τον πειρασμό για το πώς έγινε αυτή η σύλληψη, θα υπηρετήσει με πίστη και αφοσίωση την Παρθένο Μαρία. Διαβάζω: «Η μνηστία του Ιωσήφ με την Παρθένο ήταν έργο της θείας προνοίας, ώστε ο Ιωσήφ να είναι προστάτης και φρουρός της Παρθένου Μαρίας και μάρτης της παρθενίας της, αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Κατά θεία οικονομία, ο Ιωσήφ παρέλευε από το ναό του Θεού και από τους ιερείς την Παναγία για να ξεγελαστεί ο αρχαίος Όφης, για να μην την προσβάλλει δηλαδή ως παρθένο και άφθορο κόρη, αλλά να την παραβλέψει ως μνηστευμένη». Να σας πω ότι όλες οι γυναίκες είχαν τον πόθο από τη δική τους κοιλία να προέλθει ο Μεσσίας, ή τέλος πάντων από την οικογένειά τους. Ήξερε ο διάβολος την προφητεία του Ισαΐα που έλεγε ότι θα γίνει από Παρθένο Μαρία η έλευση του Χριστού στον κόσμο, και άρα έργο του ήταν να μην μείνει καμία γυναίκα παρθένος, έστω και με το γάμο, όχι με άλλη πέρα του νόμου πράξεως, αλλά έστω και μέσα στο γάμο, αλλά παρθένος δεν θα είναι. Έμενε λοιπόν η πανάχραντη κυρία στην οικία του Μαραγκού τέκτονος Ιωσήφ, φυλαγμένη για τον αρχιτέκτονα Θεό, μέχρι που έγινε σε αυτήν το απόκριφο προπάντων των αιώνων θείο μυστήριο μέσω αυτής, και ο Θεός ομοιώθηκε με τους ανθρώπους. Ενώ ζούσε στη Ναζαρέτ, στον οίκο του μνήστορα Ιωσήφ, με κάθε ταπεινοφροσύνη και σεμνότητα, νηστεύουσα και προσευχομένη, η πανάμωμη κόρη, αφοσιωμένη στις δουλειές του σπιτιού και μην γνωρίζοντας τι γίνεται έξω από την πόρτα της, αυτό το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο λόγο της στην κοίμηση της Θεοτόκου, συνέβη το γεγονός του Ευαγγελισμού από τον Αρχάγγελο, όπως το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο
Ευαγγέλιό του στο πρώτο κεφάλαιο. Το γεγονός συνέβη 6 μήνες μετά τη σύλληψη της Ελισάβετ, της εξαδέρφης, η οποία ήδη κυοφορούσε τον πρόδρομο μέσα της. Ο ίδιος Αρχάγγελος Γαβρίλ αποστέλλεται και προς την Παρθένο, όχι στο ναό όπως το Ζαχαρία, αλλά στον έμψυχο ναό, την Παναγία. Δεν έρχεται τώρα ο Αρχάγγελος προς τον Αρχιερέα, αλλά προς εκείνη που θα γεννήσει τον Ουράνιο Αρχιερέα. Εκεί ήρθε ο Αρχάγγελος σε καιρό λειτουργίας. Εδώ, όχι σε καιρό λειτουργίας, διότι επρόκειτο αυτός που θα γεννηθεί να πάυσει την νομική λατρεία. Εκεί ο Αρχάγγελος παρουσιάστηκε στον πατέρα του προδρόμου. Εδώ δεν έρχεται προς τον Ιωσήφ που δεν έγινε πατέρας του Χριστού, αλλά έρχεται προς την Παναγία που έγινε μητέρα, χωρίς πατέρα. Ο Αρχάγγελος τη λέει, και όχι τυχαία, και χαριτωμένη. Είναι το απάνθισμα όλων των αρετών και των ανθρωπίνων χαρίτων. Όλα τα χαρίσματα του Θεού σε ένα πρόσωπο. Κανείς άλλος άνθρωπος δεν ονομάστηκε έτσι. Είναι η μόνη και χαριτωμένη και εύλογα δοξασμένη ανάμεσα στις μητέρες. Η απορία λοιπόν της Παναγίας ήταν άνδρα, πώς έστε μη τούτο, πώς θα γίνει αυτό, επί άνδρα ου γινώσκω. Δεν γνωρίζω άνδρα. Το ρήμα γινώσκω στην Αγία Γραφή έχει να κάνει με την ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Τη σωματική ένωση.

Αυτή η εύλογη ερώτηση και απορία της Παναγίας που δηλώνει και την ανθρώπινη φύση της, γιατί η Παναγία ήταν άνθρωπος, κανονικός άνθρωπος, όταν της αναγγέλλεται ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού, εύλογα ρωτά πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω, πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχω το γινώσκω στην Αγία Γραφή. Αναφέρεται σε αυτή την ένωση του άνδρα και της γυναίκας και σωματικά. Αφού δεν γινώσκω άνδρα, ενώ ήδη ήταν μνηστευμένη με τον Ιωσήφ. Άρα η μνηστία της με τον Ιωσήφ δεν ήταν για ανδεκνογονία, αλλά για φύλαξη της παρθενίας της. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ο φροντιστής της ο Ιωσήφ, υπηρετεί το μυστήριο της παρθενίας. Τίποτα άλλο τιμιότερο δεν υπήρξε για τη Μαρία όσο η παρθενία. Αυτός ήταν ο πλούτος και ο θησαυρός της. Ήθελε με κάθε τρόπο να τηρήσει και να διατηρήσει την παρθενική της αγνότητα, την οποία υποσχέθηκε στο Θεό από την αφιέρωσή της στο ναό. Ήταν για αυτήν αδιανόητο, πρωτάκουστο, πρωτοφανές να γεννήσει. Όταν όμως ο άγγελος της εξηγεί τον τρόπο της σύλληψης, ότι θα γίνει αυτό από το Θεό, εκ Πνεύματος Αγίου, αμέσως δέχτηκε. Δεν απίστησε στα λόγια του αγγέλου, αλλά ως σοφή και συνετή ζήτησε να μάθει πώς θα γίνει αυτό παρθενικά. Λέει ο ιερός Θεοφύλακτος, τέτοιο γεγονός δεν έγινε ποτέ προηγουμένως, ούτε θα ξαναγίνει. Γι' αυτό τη συγχωρεί και δεν την κατακρίνει ο άγγελος, όπως κατέκρινε τον Ζαχαρία, αλλά της εξηγεί σαφέστερα τον τρόπο. «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου», και αμέσως έχουμε τη σύλληψη μέσα στην ύπαρξή της. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα, έγινε η σύλληψη, καθαρίζεται εκείνη την ώρα, γιατί ο Ευαγγελισμός είναι και η βάπτιση της Παναγίας. Η Παναγία βαπτίζεται στη χάρη την ώρα της του Ευαγγελισμού και έτσι καθαρίζεται και από το προπατορικό αμάρτημα που κληρονομικά το έχουμε οι άνθρωποι. Μετά τη συγκατάθεσή της λοιπόν επήλθε το Άγιο Πνεύμα, επεσκίασε αυτήν. Γι' αυτό και ο άγγελος τα λόγια όπου είπε προς την Παρθένο, σε χρόνο μέλλοντα τα είπε, δηλαδή τι είπε, επελεύσετε πισέ και επισκιάσει. Και αυτό τι φανερώνει, ότι δεν είχε έρθει σε αυτήν το Πνεύμα το Άγιον. Είναι σημαντικό ότι μετά τη συγκατάθεση της Παρθένου τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα και γίνεται η σύλληψη μέσα της, και εδώ βλέπουμε τη συνέργεια. Δεν αναγκάστηκε η Παναγία, αλλά ζητάει το θέλω της ο Θεός και η Παναγία βεβαίως το δίνει. Με ελεύθερη συγκατάθεση έγινε αυτό. Άλλο που θα ήθελα να σταθούμε αφορά σε αυτό που συνδέει για το γιο

0: ενός που βρισκόμαστε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ενώ τη στιγμή που της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος αυτό που θα γίνει και η Παναγία αποδέχθηκε αυτή την πρόσκληση, γίνεται η σύλληψη και ξεκινά όλο αυτό το έργο της σωτηρίας για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εκείνη την ώρα, ο Θεός εκείνη την ώρα παίρνει επάνω του σαν ένδυμα τον όλον άνθρωπο και γίνεται η Παρθένος μητέρα του Κτίστου. Στην αρχή της δημιουργίας ο άσαρκος λόγος με κεφαλαίο είπε «γεννηθήτο» και έγιναν τα πάντα. Και στην αρχή της αναδημιουργίας η Παρθένος λέει «πάλι γεννηθήτο κατά το ρήμα σου». Και ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο μεγάλος δογματολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σημειώνει «μετά τη συγκατάθεση της Παρθένου ήρθε σε αυτήν το Πνεύμα το Άγιο, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είπε ο Άγγελος, εξαγνίζοντάς την και χορηγώντας σε αυτήν τη δύναμη να δεχθεί το λόγο του Θεού και την δύναμη να τον γεννήσει. Την επισκέφτηκε, την επεσκίασε η χάρις του Θεού». Τώρα, το κυοφορούμενο θεοϋπόστατο βρέφος εξοικονίστηκε κατά τα μέλη ευθύς. Τώρα θα πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ότι διαμορφώθηκε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της αμέσως. Εξοικονίστηκε κατά τα μέλη ευθύς, αλλά τα εξοικονιστέντα μέλη δεν αυξήθηκαν αμέσως και δεν έγιναν τέλεια όπως τα μέλη του εννεάμινου βρέφους. Ο λίγον κατ' ο λίγον αύξαναν, έως ότου έγινε βρέφος 9 μηνών και γεννήθηκε. Το αναφέρει περίπου παρομοίως αυτό ο Μέγας Βασίλειος. «Ου κατά την κοινή φύση της αρκός η σύσταση σε γένετο, ευθύς γάρ τέλειον ειν της αρκή το κυοφορούμενον». Η Παναγία, όπως είπαμε, υπέκειτο στο προπατορικό αμάρτημα μέχρι τον Ευαγγελισμό. Τότε ελευθερώθηκε από αυτό με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα επήρθε σε αυτήν πρώτα για να την καθαρίσει και στη συνέχεια να την αναδείξει δοχείο άξιο και θεοχώρητο για το σαρκοθέντα Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει «Αγία μεν είσαι εσύ και χαριτωμένη, Πνεύμα δε πάλιν Άγιο επελεύσετε πισέ, για να σε αγιάσει περισσότερο, ετοιμάζοντας και προκαταρτίζοντας το θεϊκό έργο που θα γίνει σε σένα». Η δύναμη αυτή του Αγίου Πνεύματος επεφύτησε την Παρθένο, την καθάρισε, την αγίασε και τότε ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, με τρόπο απερίγραπτο και ανέκφραστο σαρκώθηκε. Είναι απερίγραπτο αυτό που θα πρέπει να είσαι η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Ένας άνθρωπος να γεννάει το Θεό. Είναι ασύλληπτο αυτό και μόνο με πνευματική δύναμη και φωτισμό μπορεί κάποιος να το πλησιάσει, πόσο μάλλον εκείνη. Για να δούμε πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ή μάλλον εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει, βάζοντας τη δική του, το δικό του βίωμα μέσα στο βίωμα της Παναγίας, πώς τα ένιωσε. Εχάρη, με χαρά άρρητη. Δεν μπορείς μερικές φορές να περιγράψεις τη χαρά. Τόσο μεγάλη που είναι ανέκφραστη, δεν μπορεί να την εκφράσεις. Εχάρη με χαρά άρρητη και αμοιγή για τον Ευαγγελισμό, για τα Ευαγγέλια του Παμφίλτα του γιού της. Πρώτον, διότι εκ Πνεύματος Αγίου συνέλαβε, το οποίο είναι όλο χάρις και όλο χαρά. Δεύτερον, διότι εβάστασε το προαιώνιο έμβριο στην κοιλιά της χωρίς κανένα κόπο και κανένα βάρος. Τρίτον, διότι γέννησε αυτό χωρίς οδύνες, πόνους, το και του. Και τέταρτον, χάρηκε η Παρθένος, διότι σκεφτόταν ότι γέννησε τέκνο ζωής, όπου έχει να καταργήσει το θάνατο. Το δικό της παιδί θα καταργούσε το θάνατο. Με την ανέκφραστη λοιπόν αυτή χαρά της Παρθένου, αφανίστηκε η πρώτη εκείνη κατάρα της Εύας και η καταδίκη της λύπης. Χάρη στην Παρθένο χαίρεται τώρα και όλη η κτήση, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και αυτές οι επουράνιες δυνάμεις. Έπρεπε να είναι Παρθένος αυτή που θα γεννούσε το Θεό, διότι δεν έπρεπε να γεννηθεί ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, κατά το συνηθισμένο φυσικό τρόπο, αλλά υπερφυσικά. Ήταν αναγκαίο αυτό για να μην κληρονομήσει και αυτός τη μολυσμένη ανθρώπινη φύση, όπως τη διεύθυρε η παράβαση των πρώτων, των πρωτοπλάστων. Αλλά ως νέος Αδάμ να προσλάβει την υγιή ανθρώπινη φύση, όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού πριν γίνει η πτώση. Εάν ο Χριστός είχε συλληφθεί από σπέρμα, δεν θα ήταν ένας κενός, καινούριος άνθρωπος, ούτε αναμάρτητος, και φυσικά δεν θα ήταν σωτήρας των αμαρτωλών. Έπρεπε η είσοδος του Κυρίου των πάντων στον κόσμο να είναι περισσότερο σεμνή από τη δική μας, από των άλλων ανθρώπων, διότι ήταν βασιλική οδός. Είναι καινούργιο και παράδοξο το θαύμα της σύλληψης του Χριστού, αλλά μηδέν επί Θεού λεγές το αδύνατον. Όπου γαραυτός ενεργεί, το αδύνατον αργεί. Όπου ο Θεός θέλει, όπου ο Θεός επιθυμεί, νικάται της φύσεως οι τάξεις. Ακόμα και αυτοί οι φυσικοί νόμοι μπορούν όταν το πει ο Θεός να μην εφαρμοστούν. Έγινε η σύλληψη της Παρθένου ασπόρος και χωρίς σπορά και χωρίς ειδονή για δύο αίτια. Πρώτον, είναι καθαρά και κενή, καινούργια, αναλάβει τη δική του υπόσταση. Ανωτέρα οδύνης ήταν η του Θεού σύλληψης. Είναι, καθώς ασπόρος και ανωδύνος συνελήφθη, ούτως και αφθόρος και ανωδύνος να γεννηθεί. Πολλά έχουν γράψει οι πατέρες γύρω από αυτό. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού, πρώτα του Ευαγγελισμού, και της κυοφορίας του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Και να κλείσουμε αυτή τη σημερινή μας επικοινωνία με λόγο εγκομιαστικό για την Παναγία. Βλέπουμε τους πατέρες πόσο εγκομιαστικά μιλάνε για αυτήν. Ο Χριστός φύλαξε Παρθένο αυτήν που τον γέννησε και ανέδειξε Θεοτόκο την απείρανδρη. Απείρανδρη αυτή γυναίκα. Και πώς γίνεται όλο αυτό το γεγονός? Πώς μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος? Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Αυτό θέλει πνευματική προσέγγιση. Είναι μυστήριο η Παναγία. Αυτό το μέγα μυστήριο τελετουργείται όλο εν σιωπή, μέσα στην κοιλιά της σιωπηλής Παρθένου. Κανείς άλλος δεν γνώριζε το μυστήριο της αρκώσεως. Η Παρθένος δεν φανέρωσε σε κανέναν, ούτε στο μνήστορα Ιωσήφ, ότι κυοφορεί τον Θεό. Ήταν μέσα της μια ιδιαίτερη προσεκτική σχέση που είχε με το βρέφος. Να κλείσουμε με τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Έγινε ένωση του Θεού με τους ανθρώπους. Η θέωση του ανθρωπίνου προσλήμματος, η ανακαίνιση της εικόνας μας, η αλλίωσή μας προς το καλύτερο, η ύψωση και η ανάβασή μας στους ουρανούς. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, αγαπητοί μου, για το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Θεοτόκος, η οποία βρίσκεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο δεξιά του θρόνου του Θεού και έχει ρόλο μεσητείας για όλους μας. Σε αυτήν τη Θεοτόκο απευθυνόμαστε, γιατί μας έχει υιοθετήσει η Παναγία. Ο Χριστός από το Σταυρό, βλέποντας την Παναγία και τον Ιωάννη που εκπροσωπεί εκείνη την ώρα όλο τον άνθρωπο, λέει «Ιδού ο Υιός σου». Η Παναγία μας έχει υιοθετήσει, είμαστε παιδιά της Παναγίας. Και εκείνη να τη βλέπουμε ως μητέρα, γιατί στον Ιωάννη εκείνη τη στιγμή επίσης είπε «Ιδού η μήτυρ σου». Και όποιοι δεν έχετε μητέρα, να ξέρουμε ότι η μητέρα μας έχουμε την Παναγία. Αυτήν για την οποία μιλήσαμε σήμερα και είδαμε χαρακτηριστικά από τον τρόπο, από τον τρόπο που όσο μπορούμε ανθρωπίνως να πλησιάσουμε του μεγάλου γεγονότος του Ευαγγελισμού, του Ευαγγελισμού της Παναγίας. Θα δοθεί ευκαιρία να κάνουμε και άλλη αναφορά για το τιμιότατο αυτό πρόσωπο της Παναγίας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοΐο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 10 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ, κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο, την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, αύριο Τρίτη στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πυραιός, την Τετάρτη 12 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πυραιός και την 5η 13 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλεουχο Πυραιός η ανάμνηση του εν κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος της διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών. Σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο, η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 Αυγούστου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως στις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πυραιός και Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια, και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστούν αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Κυπούπολης. Στο Παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγής Παναγίας Χελιδονού, στο ρέμα της Χελιδονού στη Νέα Κηφισιά, σήμερα στις 8 παρατέταρτο το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στη Θεοτόκο χωροστατούντος αρχιερέως. Η Ιερά Αγρύπνη θα τελεστεί αύριο το βράδυ στις 10 στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Η Ιερά Αγρύπνη θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας Σουβάλα Χαλκίδας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Οι ιερές αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν την 5η 13 Αυγούστου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πυραιός, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Εγάλεο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρας την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του Μέγκα θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Θεία Λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το Μέγκα News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 7 και 4 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το One θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό στις 14 Αυγούστου. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανθεόρθρος Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανθεόρθρος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις 14 και 15 Αυγούστου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Γερασίμου του Ανκεφαλινία στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή 16 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει επίσης κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-41-78-178. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚΑ προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός αυτή την περίοδο. Πληροφορίες στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συνάντηση μέσα από την ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα θυμηθούμε έναν ιδιαίτερο άνθρωπο της Εκκλησίας και των Γραμμάτων. Έναν ιερέα που υπηρέτησε με αφοσίωση το λειτουργήμά του, αλλά ταυτόχρονα καλλιέργησε με πάθος την αγάπη του για την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, τη φωτογραφία και την παράδοση του τόπου του. Ο λόγος για τον αείμνηστο πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Καλιανό, ο οποίος γεννήθηκε στη Σκόπελο στις 11 Αυγούστου του 1950 και εκοιμήθη τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου του 2024, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο πνευματικό και συγγραφικό έργο. Στην εκπομπή μας σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιόλη, ο οποίος είναι οδοντίατρος, ερευνητής και αρθρογράφος, ο οποίος είχε την ευλογία να γνωρίσει προσωπικά τον πατέρα Καλιανό και να συνδεθεί μαζί του με δεσμούς βαθιάς εκτίμησης και φιλίας. Μέσα λοιπόν από τη σημερινή συζήτηση θα γνωρίσουμε όχι μόνο τον ιερέα, αλλά και τον άνθρωπο, τον μελετητή, τον καλλιεργημένο νησιώτη των Βορείων Σποράδων, που κατάφερε να συνδυάσει την εκκλησιαστική διακονία με την αγάπη για τα γράμματα και τον πολιτισμό. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας, να προτείνουμε ένα πολύ καλό βιβλίο με τίτλο «Η Αυθαρσία της Αγάπης», Άγιος Βυσαρίων. Ένα βιβλίο του Κωνσταντίνου Ευσταθίου από τις εκδόσεις Άθος για την ουσιακή μορφή των ημερών μας. Μια πλούσια παράθεση του βίου του, των έργων του, αλλά και πλήθους μαρτυριών από όσους είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν και να ζήσουν από κοντά τις αρετές και τα χαρίσματά του. Μια καλέσθητη έκδοση με φωτογραφικό παράρτημα και υλικό από την αλληλογραφία του με τα πνευματικά του τέκνα, με πρόλογο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κύριο Σιμεών. «Η Αυθαρσία της Αγάπης», Άγιος Βυσαρίων. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη Γιαννή, για την βοήθειά του πίσω από την κονσόλα του ήχου, και ο οποίος πραγματικά βοηθάει κάθε φορά στην εκπομπή μας με πολύ αγάπη. Να συνεχίσουμε καλωσορίζοντας τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιόλη. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιόλη, με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, χαίρετε κυρία Χατζή, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την φιλοξενία σας στην ωραία ραδιοπαραμυθία σας, που είναι πιστεύω μια ραδιοφωνική ώρα που υπηρετεί τον πολιτισμό από όλες τις πλευρές και σε όλες τις διαστάσεις του, και πιστεύω αυτό το ομολογούν και οι ακροατές σας.
0: Μακάρι και ευχαριστούμε, κύριε Τσιόλη. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν σε αρκετές εκπομπές για τον παπά Διαμάντη, για τον Μωραϊτίδη, για πάρα πολλά τα οποία σας έχουν εμπνεύσει και έχετε ερευνήσει, έχετε μελετήσει. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που είχατε γνωρίσει προσωπικά, έτσι, και τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλιανό. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο βιογραφικό του, δηλαδή ποια ήταν τα βασικά ορόσημα της ζωής και της πορείας του από τη Σκόπελο του 1950 έως την κοίμησή του τη Μεγάλη Δευτέρα του 2024.
1: Μάλιστα. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός, λοιπόν, γεννήθηκε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στις 11 Αυγούστου του 1950 στο χωριό Παλαιό Κλίμα Σκοπέλου. Και μια και αναφέρατε τον Παπαδιαμάτη προηγουμένως, να πούμε ότι το χωριό αυτό, όσοι ξέρουν για τη γεωγραφία του νησιού, βρίσκεται στη βόρειο δυτική πλευρά του νησιού και βλέπει προς την Σκιάθο. Δηλαδή ο πατήρ Καλιανός κάθε μέρα αντίκριζε τη Σκιάθο, και λογικό ήταν να συνδεθεί συναισθηματικά και με τους ανθρώπους του και τους λογίους του. Πέρασε λοιπόν τα παιδικά του χρόνια εκεί στο χωριό αυτό, στο Παλαιό Κλίμα, και ήταν μοναχοπέδι της Μαγδαληνής Καραγιώργου και του Νικολάου Καλιανού. Η μητέρα του χείρεψε νωρίς Και κατάφερε όμως να μεγαλώσει το παιδί της με χριστιανικές αρχές πάντα, με ένα μικρό φούρνο που διατηρούσε στο χωριό αυτό. Όταν τέλειωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο, ο πατήρ Κωνσταντίνος είχε σκοπό να ακολουθήσει τον διδασκαλικό κλάδο, ήθελε να γίνει δάσκαλος δηλαδή. Όμως εμφανίστηκε αυτό που λέμε η ιερατική κλίση και έτσι τον κέρδισε η ιεροσύνη. Έτσι πήγε στην Ριζάριο σχολή και κατόπιν στην Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Παντρεύτηκε την Ουρανία το 1979, την Ουρανία Γιακίμ, και απέκτησε τρία τέκνα. Την Ελένη Μαγδαληνή το 1980, τον Νικόλο το 1985 και τον Αλέξανδρο το 1991. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στον ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών Χαλκίδος Ευβίας και μετά τοποθετήθηκε στην ενορία του, στον ναό του Αγίου Παντελεήμονος Σκοπέλου, όπου παρέμεινε επί 45 ολόκληρα χρόνια. Εκτός από ιερέας ήταν αυτό που λέμε ακάματος μελετητής, ερευνητής, αρθογράφος και με αρκετά του κείμενα να δημοσιεύονται σε περιοδικά, εφημερίδες, σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, σε συνέδρια, σε ημερίδες. Ήταν γενικά ακάματος εργάτης και του πνεύματος.
0: Ναι, του άρεσε αυτό, πολύ ασχολιόταν.
1: Του άρεσε και το είχε συνδυάσει και με το λειτουργήμά του. Ναι. Η ιεροσύνη του δηλαδή.
0: Πράγματι, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Τι να λέμε.
1: Ναι, ζούσε λίγο λιτό και ταπεινό. Η ενασχόληση, τα δύο βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του ήταν η διακονία του στην Εκκλησία ως πρεσβύτερος, αλλά και η διακονία, η δρόμη της γραφής, όπου έγραφε και δημοσίευε για τον τόπο του, κυρίως για τη Σκόπελα, αλλά και ευρύτερα για τις Σποράδες και κυρίως για τους δύο λογίους, τους δύο Αλέξανδρους, της Κιάθου, τον Παπαδιαμάντη και τον Μωραϊτίδη.
0: Οπότε είχατε κοινά σημεία στα οποία μπορούσατε να μιλήσετε.
1: Μάλιστα, ναι, ακριβώς. Μάλιστα, ένας ιερωμένος από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Βρετανία, μου είχε πει κάποτε, μακαριστός και αυτός πλέον, ότι όταν τον είχε συναντήσει στο Άγιο Όρος, συμπτωματικά, κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο πατήρ Καλιανός, βαδίζει στα ίχνη των δύο Αλεξάνδρων, του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη.
0: Μάλιστα.
1: Μου έλεγε.
0: Ναι.
1: Απέκτησε, όπως είπαμε, τρία παιδιά και ήταν ταυτόχρονα ιερέας, πατέρας, παππούς, αξιώθηκε να γίνει παππούς, σύζυγος και κατά τη γνώμη μου θεωρείται ο σπουδαιότερος λόγιος της Σκοπέλου μετά τον Κεσάριο Δαπόντε. Θα πούμε παρακάτω γι' αυτόν, γιατί γι' αυτόν έχει γράψει ο πατήρ Κωνσταντίνος. Και όλα αυτά τα άφησε μετά την εκδημία του, παρακαταθήκη στην οικογένειά του, στους ενωρίτες τους, στους ενωρίτες του, στην εκκλησία. Και πιστεύω ότι αξίζει ο πατήρ Καλιανός να ερευνηθεί και να εκδοθεί και το υπόλοιπο έργο του, το οποίο είναι πολύ σαν θησάβριστο. Και δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.
0: Ναι. Για τα τέλη του μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Γνωρίζουμε.
1: Εκοιμήθη στις 29 Ιουλίου 2024. Ήταν μεγάλη Δευτέρα της Μεγάλης Εβδομάδος του Πάσχα εκείνης της χρονιάς. Και να πούμε εδώ, φυσικά και τάφη την επόμενη μέρα, τη Μεγάλη Τρίτη, ο πατήρ Κωνσταντίνος, αν το δούμε και σημειολογικά τις ημερομηνίες γεννήσεως και θανάτου του, θα δούμε ότι γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου, όπως είπαμε, που συμπίπτει με την κατανυκτική, με τις κατανυκτικές ημέρες του 15 Αυγούστου και μετά με την γιορτή της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού που λέμε, και κοιμήθη στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος του Πάσχα του 2024, εκείνης της χρονιάς, την κατανυκτική μεγάλη και νηστίσιμη Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή σε δύο πολύ οριακές στιγμές της Ορθοδοξίας μας.
0: Πράγματι.
1: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που σε αυτόν τον άνθρωπο εμφανίστηκε η ιερατική κλίση. το δηλώνουν και η ημερομηνία γεννήσεώς του και θανάτου του.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Κύριε Τσιόλη, ο ίδιος περιέγραφε με ιδιαίτερη γλαφυρότητα τα μαθητικά του χρόνια στη χιονισμένη Σκόπελο. Τι θυμόταν από εκείνη την εποχή, ας πούμε, και πώς πιστεύετε ότι διαμόρφωσε αυτό τον χαρακτήρα του?
1: Λοιπόν, με αφορμή τη βαρυχιομονιά του 2017, σε ένα δημοσίευμά του, ο πατήρ Καλιανός περιγράφει τα μαθητικά του χρόνια το χειμώνα με χιόνια στο σχολείο. Γράφει λοιπόν: «Κατανυκτική παρουσία του θαύματος ονομάζουν την παιδική μας ηλικία. Και στα αλήθεια είναι και θα είναι εσαΐ. Πασπαλισμένη από την άχνη της δροσιάς των ανέμελων καιρών, εξάπαντο σοβαρή και επιμελημένη όσον αφορά την ακαδημαϊκή μας κατάρτιση, αλλά και φορτισμένη με μνήμες που αποτελούν και είναι η πεμπτουσία και το θεμέλιο μιας ζωής, παραμένει έτσι το ίδιο καταδεκτική, ισορροπημένη και φανταχτερή η παιδική μας ηλικία. Κομμάτι ακριβό αυτής της ηλικίας και οι πρώτες σχολικές εμπειρίες στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας, με εκείνο το δύσκολο πρόγραμμα, πρωί και απόγευμα σχολείο εκτός του Σαββάτου, που τα μαθήματα γίνονταν μόνο πρωί. Και το πιο κύριο, το σχολείο δεν σταματούσε να λειτουργεί ό,τι καιρός αν ήταν. Ακόμα και όταν χιόνιζε, κουκουλωνόμασταν καλά, φορούσαμε τις γαλότσες και με το απαραίτητο ξύλο στο χέρι για τη σόμπα, πηγαίναμε στο σχολείο. Με κόπο πολύ, γιατί πολλές φορές το χιόνι ήταν όχι και λίγο, αλλά το σχολείο δεν σταματούσε ποτέ. Αλήθεια, πόσο μακρινές φαίνονται σήμερα αυτές οι εικόνες, κι όμως είναι. Και με τον καιρό που περνάει γίνονται πιο οικίες. Ακριβές θα έλεγα, τυλιγμένες στην ευλογημένη αχλή του χρόνου που ρεοποιεί τα πράγματα, αλλά και στην τρυφερότητα που ανασταίνεται όταν τέτοιες αναμνήσεις ανέβουν στο νου. Γιατί εκείνες οι δυσκολίες μας έμαθαν να εκτιμάμε ένα πράγμα, την επιτέλεση του καθήκοντος, όχι με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού. Βλέπεις, όταν βγαίναμε μικρά παιδιά από το ζεστό σπίτι στο χιονισμένο Καλτερίμι, και η μάνα ευχόταν η Παναγιά μαζί σας, προσευχή ήταν αυτό και η ηγεσία για να πάνε όλα καλά. Έτσι, και εμπειρίες αποκομίσαμε και ζήσαμε μέσα στο θαύμα, αφού σήμερα τις χαιρόμαστε αυτές τις λιτές, αθόρυβες και όμορφες στιγμές που συνεχίζουν να ευωδιάζουν Καμένο Πεύκο και Μελάνη. Βαρυχειμονιά του 2007, 8 Ιανουαρίου.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο αυτό.
1: Είδατε τι χάρισμα του Θεού είχε.
0: Ναι, ναι. Έτσι, αυτό νιώθω κι εγώ ακούγοντάς σας να το μεταφέρετε. Τώρα θα θέλαμε να... αυτό πώς πιστεύετε ότι διαμόρφωσε, ας πούμε, το χαρακτήρα του?
1: Το χαρακτήρα του το διαμόρφωσε ο λιτός τρόπος ζωής στο χωριό. Η καθημερινότητα, ο φούρνος της μητέρας του, η έλλειψη του πατέρα του. Όλα αυτά διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του, η αγάπη του για τα γράμματα, η αγάπη του για την εκκλησία, η αγάπη του για την ορθοδοξία. Όλα αυτά διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του και ακολούθησε η ιερατική κλίση που τον έφερε να χειροτονηθεί πρεσβύτερος και να μείνει στην ίδια ενορία επί 45 χρόνια.
0: Ακριβώς. Δεν είναι και λίγα.
1: Μέχρι τις τελευταίες του.
0: Έτσι, είναι από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό,
1: όχι μόνο
0: το σκεφτούμε.
1: Αυτό, αλλά δεν έφευγε και ποτέ από το νησί του, γιατί θεωρούσε ότι εγκατέλειπε τους ενορίτες του. Ήταν ένα είδος αυτό που λέει και ο Παλαμάς, ασάλευτος ταξιδιώτης. Ενώ ταξίδευε με τα έργα του, με τα γραπτά του παντού, ο ίδιος έμενε εκεί, ριζωμένος στο νησί του. Στην πολυφύλλητη, όπως την αποκαλούσε, νήσο του Σκόπελο.
0: Ακριβώς. Κύριε Τσιόλη, τώρα πώς προέκυψε η δική σας γνωριμία με τον πατέρα Καλιανό και πώς εξελίχθηκε η μεταξύ σας σχέση?
1: Ναι, με τον πατέρα Καλιανό γνωρίστηκα πώς διαφορετικά μέσα από τους δρόμους της γραφής, όπως λέω και εγώ. Το 2007 έγινε ένα συνέδριο στο Καρπενήσι με θέμα η Ευρυτανία στις περιγραφές Ελλήνων και ξένων περιηγητών από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Ένας λοιπόν από τους συμμετέχοντες, όπως είδα στο πρόγραμμα, ήταν και ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός. Συμμετείχε βέβαια όχι με τη φυσική του παρουσία, απλώς έστελε την εισήγησή του, την οποία την ανακοίνωσε ένας πολύ καλός σου φίλος και μοναχός του Αγίου Όρους, ο πατέρας Πατάπιος ο Καυσοκαλυβίτης. Λοιπόν, η ανακοίνωσή του ήταν για έναν άγνωστο σε εμάς, παρότι ήταν από τη φουρνά των Αγράφων, τον Ιωσήφ τον Ιεροδιάκονο, ο οποίος όμως υπηρετούσε, διακονούσε το Θεό στην Σκιάθο, στη Μονή του Ευαγγελισμού της Σκιάθου. Με αφορμή αυτή λοιπόν και μέσω του πατρός Παταπίου ήρθαμε σε επικοινωνία και από τότε επί 17 συναπτά έτη είχαμε, αν όχι καθημερινή, πολύ τακτική επικοινωνία και με το μέσο του διαδικτύου, με τα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δηλαδή, αλλά και μέσω τηλεφωνικής επαφής. Μία φορά μόνο συνάντησα τον πατέρα Γαλεανό διαζώσης. Ήταν το 2012 όταν πήγα στη Σκόπελο και πραγματικά αυτή η επίσκεψή του, θα επίσκεψη στο νησί του και η φιλοξενία του θα μου μείνει αλυσμόνητη.
0: Έτσι είναι. Νομίζω ότι με έναν τέτοιο άνθρωπο δεν μπορεί παρά να η μνήμη ας πούμε να κουμπάει εκεί. Έτσι δεν γίνεται αλλιώς. Σε κείμενά του, κύριε Τσιόλη, ο ίδιος αναφέρεται στο πώς βίωνε το ιερατικό του λειτουργήμα. Πώς αντιλαμβανόταν την ιεροσύνη και ποια ήταν η στάση ζωής που τη συνόδευε?
1: Ναι, εδώ δεν θα σας πω, εγώ πώς την αισθανόταν. Θα σας μεταφέρω τις ίδιες του, τα δικά του αισθήματα όπως τα κατέγραψε ο ίδιος δηλαδή σε ένα κείμενό του που λέγεται «Στοχασμή επαιτειακή» ή «Καθώς εισόδευε στην πέμπτη δεκαετία της ιεροσύνης». Γράφει λοιπόν εκεί ο πατήρ Καλιανός: «Καθώς ανατέλει το 42ο έτος των εισοδίων σου στον της ιεροσύνης πάντιμο χορό και χώρο, νιώθεις πως μέσα στο βαθύ το αυλάκι που άνοιξε ο χρόνος, όλο και πιο πολλά γεγονότα και όνειρα διάβηκαν και ταχώνεψε εκείνη η μεγάλη λίμνη μέσα στην οποία και καταλήγουν. Γεγονότα πόσο φορτώνεσαι τις μέρες, τους μήνες και τα χρόνια μακραίνουν, όπως οι σκιές. Ήδη έχεις εισέλθει στην πέμπτη δεκαετία της ιεροσύνης και δοξάζεις το όνομά του που σε άφησε τόσες δεκαετίες να περάσεις μέσα από πολλές και ποικίλες συμπληγάδες, με κάποιες αναμφισβήτητες μαχαιριές και περιπέτειες, οι οποίες ωστόσο γίνανε μαθήματα και δείκτες πορείας, ώστε να γνωρίζεις καλύτερα το μονοπάτι που θα διαβείς από εκεί και πέρα». Αυτό νομίζω, αυτό το παράθεμα από το...
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Μας δίνει πώς αντιλαμβανόταν ο ίδιος την ιεροσύνη του και το λειτουργήμά του.
0: Πολύ συγκίνηση μιλάει γι' αυτό και ένταση, έτσι, το νιώθει κανείς. Και απλότητα συγχρόνως, ναι, ταπείνωση. Ποια ήταν τώρα, να πούμε λίγο για τη σχέση του με τη γειτονική Σκιάθο και ιδιαίτερα με τις δύο μεγάλες μορφές των ελληνικών γραμμάτων, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Κάτι είπαμε στην αρχή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε...
1: Ναι, αναφερθήκαμε και στην αρχή ότι ουσιαστικά γεννήθηκε απέναντι από τη Σκιάθο. Mm-hmm. Δηλαδή έβλεπε όλη μέρα και το νησί των δύο Αλεξάνδρων από τη μεριά της Σκοπέλου. Όμως πιστεύω μέσα από τον λόγο και τις γραφές των δύο Αλεξάνδρων, μέσα από αυτά γοητεύτηκε ο πατήρ Κωνσταντίνος και ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με τον Παπαδιαμάντη αλλά και με τον Μωραϊτίδη. Θεωρούσε λοιπόν ότι η Σκιάθος, ο Παπαδιαμάντης, η Σκιάθος και η Παναγία αποτελούν ένα είδος ιερού τριμόρφου, θα μπορούσα να πω, όπου κάθε οντότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη. Έλεγε ότι η Παναγία και η Σκιάθος συμβιώνουν σε μια προοπτική σχέσης και υλοπεριχώρησης, γιατί η Παναγία κατοικεί σε αυτόν τον τόπο μέσω της Παναγίας της Εικονίστριας, της Μονής που υπάρχει στη Σκιάθο και την έβρεση της θαυματουργικής εικόνας της Παναγίας της Εικονίστριας. Αλλά και ο τόπος της Σκιάθος έχει την ανάγκη και την προστασία και τη σκέπη της Παναγίας για να μπορέσει να επιζήσει. Και αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει από τα θαύματα της πολιούχου της Παναγίας της Εικονίστριας και με τα όσα διασώζει γι' αυτά ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης για τη θρησκευτική συμπεριφορά των παλιών σκιαθητών στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν Κιάθος και Παπαδιαμάντης, είναι αδύνατο να τα ξεχωρίσουμε. Και μαζί με την Παναγία φυσικά, με χάρη στη σκέπη και τη χάρη της οποίας ο Παπαδιαμάντης συνθέτει ό,τι εκείνος έγραψε και προσέφερε στα γράμματα.
0: Μάλιστα. Όμως έτρεφε και μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση προς τον λεγόμενο άλλο Αλέξανδρο, τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον οποίο και εσείς αγαπάτε ιδιαίτερα.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτό πιστεύω, μια δική μου εξήγηση, είναι οφειλόταν λόγω του λειτουργήματός του, που θέλει τον ιερωμένο, τον κληρικό, να στέχεται και να δείχνει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μέρημνα για τους αδικουμένους. Και ο ίδιος θεωρούσε τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, γραμματολογικά βέβαια, αδικημένο σε σχέση με τον Παπαδιαμάντη. Και σε μια έτσι ίσως και ανεξήγητη, καταδικασμένο σε μια ανεξήγητη λογοτεχνική αφάνεια. Mm-hmm. Έτσι προσπάθησε με την γραφίδα του να διατηρήσει στην προφάνεια τον άλλο Αλέξανδρο, όπως αποκαλεί τον Μωραϊτίδης, ο οποίος, να πούμε εδώ, ότι τελειώθη ως μοναχός με το όνομα Ανδρόνικος. Και μάλιστα σε αυτή την καταλυτική, ας πούμε, η συμβολή του έγινε τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια μιας πολύ καλής επαρχιακής εφημερίδας, το Χρονικό Δυτικής Μακεδονίας, όπου δημοσίευε τακτικά για τον Μωραϊτίδη ο πατέρας Κωνσταντίνος Καλιανός. Την εφημερίδα την εκδίδει ένας και αυτός μερακλής και που αγαπάει και τον Μωραϊτίδη και τον Παπαδιαμάντη, ο Αντώνης Παπαβασιλείου, και οι συνεργάτες του φυσικά.
0: Τώρα, με ποιον άλλο λόγιο των σποράδων, κύριε Τσιόλη, είχε ασχοληθεί συστηματικά και ποια ήταν η σημασία του Κεσάριου Δαπώντε στο ερευνητικό του ενδιαφέρον για το οποίο αναφερθήκατε στην αρχή?
1: Ναι. Θα ήταν παράδοξο ο πατέρας Κωνσταντίνος να μην ασχοληθεί με τον με το σπουδαιότερο λόγιο της, της κοπέλου, τον Κεσάριο Δαπώντε, ο οποίος είναι ένας χρονικογράφος του 18ου αιώνα, γεννήθηκε το 1714, διαπέντε, πέθανε το 1784 στη Σκόπελο, αλλά ήταν πολυταξιδεμένος σε πολλά μέρη, στις Παρεδονάβες, ηγεμονίες, στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, το Άγιον Όρος, και πραγματικά τα χρονικογραφήματά του και τα στιχουργήματά του τον έχουν καθιερώσει ως πιο σημαντικό λόγιο των σποράδων αλλά και του ελληνισμού της εποχής εκείνης. Έλεγε ο πατήρ Καλιανός ότι για έναν συνειδητό σκοπελίτη η έκδοση άγνωστων και αθυσάβηστων έργων του συντοπίτη του λογίου Κεσάριου Δαπώντε είναι από τη μια κολακευτική και από την άλλη τα μέγιστα συγκινητική. Γιατί πάντα μέσα από το έργο του Δαπώντε μνημονεύεται και προβάλλεται η Σκόπελος, η χρυσή πατρίδα όπως την αποκαλεί, σε ένα ποίημα που λέγεται «Κήπος Χαρίτων». Αυτό έγινε με αφορμή την έκδοση από την Ακαδημία Αθηνών ενός άγνωστου έργου του Κεσαρίου Δαπώντε, που λέγεται «Βρύσης Λογική» του 1778. Και για το Δαπώντε ο πατήρ Καλιανός λέει ότι παραμένει σήμερα παραγνωρισμένη προσωπικότητα από τη σύγχρονη έρευνα και παρά το γεγονός ότι αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα και με έμφαση και δραστηριότητα τόσο στον κοινωνικό, όσο στον πολιτικό, όσο και στον εκκλησιαστικό χώρο. Και να πούμε εδώ και μια άλλη λεπτομέρεια, ότι όταν πρωτοξεκίνησε να γράφει και να δημοσιεύει ο πατήρ Κωνσταντίνος, δεν δημοσίευε με το όνομά του, με το κοσμικό του όνομα, αλλά είχε καθιερώσει το φιλολογικό ψευδώνυμο Κωνσταντίνος Κεσάριος. Χρησιμοποίησε το βαπτιστικό του Κεσάριου Δαπώντε που ήταν Κωνσταντίνος και το επώνυμό του που ήταν Κεσάριος, δηλαδή είχαν κοινό βαπτιστικό όνομα και χρησιμοποίησε ο πατήρ Καλιανός ως επώνυμο το Κεσάριος, δηλαδή δημοσίευε ως Κωνσταντίνος Κεσάριος.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνος Κεσάριος λοιπόν. Τώρα, πέρα από τα λειτουργικά και ποιμαντικά του καθήκοντα, ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός είχε ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τις ενασχολήσεις του με τα βιβλία, τη συγγραφή, την ιστορική αρθρογραφία, τη φωτογραφική τέχνη, έτσι, την κυπουρική, την αυπηγική, τους ελαιώνες, τα ελαιοτριβία. Ασχολιόταν με πάρα πολλά.
1: Είδατε πόσα, ναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Σας είπα και αρχή τι να πρωτοπούμε για τα όσα έχει δημοσιεύσει και για όσα έχει πει ο Πατήρ Κωνσταντίνος, αλλά αυτές, όπως τα είπατε και εσείς, ήταν οι βασικές του αγάπες, να το πω εντός εισαγωγικών. Για τα βιβλία, αγαπούσε πραγματικά, δεν μπορούσε και αλλιώς να είναι, δηλαδή, ένας άνθρωπος σαν τον Πατέρα Κωνσταντίνο να μην αγαπάει τα βιβλία. Αλλά είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στα παλιά βιβλία. Και μάλιστα σε ένα δημοσίευμά του, το οποίο το τυπλοφορεί περί βιβλίων ο λόγος ή εγκομιάζοντας τρεις θελίτσες, γράφει ότι τα παλιά βιβλία είναι μια ανάσα που γοητεύει. Τα αγαπάς ιδιαίτερα αυτά τα βιβλία, γιατί ξέρεις ότι λίγοι θα τα αναζητούν και λιγότεροι θα τα διαβάζουν, αφού οι συγγραφείς τους όλοι όλο και στοχούνται. Μάλιστα, με την καθίζηση που έπαθε η γλώσσα

0: το σημερινό. Προσπαθείς να τα καταλάβεις όλα αυτά, να τα ερμηνεύσεις, αλλά δεν μπορείς, γιατί οι δυνάμεις σου είναι λειψές, ώστε να αναμετρηθείς με τους γίγαντες αυτούς του πνεύματος και της γραφής. Έτσι, σιωπάς και προσεύχεσαι για τις ψυχές όλων αυτών που τα γραπτά τους, όσα άλλα λείψανα, χρόνο με το χρόνο, όλο και χλωμιάζουν και παραμένουν και περιμένουν μια άλλη ανάσταση. Ένα άγγιγμα, ένα φιλομέτρημα, μια ανάγνωση. Γιατί, όπως όλοι οι θνητοί, το αξίζουν.
1: Μάλιστα. Έτσι. Μας συγκινεί πάντως αυτή η προσωπικότητα. Είναι σπουδαίος άνθρωπος, αλλά τώρα ποια από όλες αυτές τις δραστηριότητες...
0: Να πούμε επίσης μια μεγάλη... εγώ θα το ονόμαζα πάθος του.
1: Ναι,
0: να μου επιτρέψει αυτή τη λέξη.
1: Έτσι.
0: Ήταν η αιμονή του, να το πω διαφορετικά, με την ιστορική ορθογραφία. Το λεγόμενο πολυτονικό.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Δεν ήθελε να βλέπει δημοσιεύματα, ιδιαίτερα δικά του, να μετατρέπουν. Ο ίδιος έγραφε με αυτό το σύστημα της ιστορικής ορθογραφίας, αλλά δεν ήθελε και μερικές φορές αρνείτο να δημοσιεύσει κάπου, εάν το δημοσίευμά του δεν ήταν στη μορφή δηλαδή του πολυτονικού. Και θεωρούσε μια αναπηρία αυτό για τη γλώσσα μας, διότι
1: πράγματι,
0: για την καθιέρωση του μονοτονικού τη λεγόμενη, και πάντα το σχολίαζε αυτό, την κατάργηση αυτή της ιστορικής ορθογραφίας που έγινε πριν από 40 και πλέον χρόνια και μάλιστα δια νόμου. Μπορούμε και εδώ να σας διαβάσω πάλι κάτι που έγραψε για αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε και να το ακούσουν και οι ακροατές σας, ας πούμε, για μια γραφή η οποία σχετικά πλέον αρχίζει να γίνεται εξαγασμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γνωστό πια ότι η σύγχρονη ζωή μας έχει σφραγιστεί πολύ καλά από την απέτηση της πρόοδου, εντός εισαγωγικών, για αποταγή του παραδοσιακού τρόπου βιωτής και συμπεριφοράς. Αφού λοιπόν αποχαιρετήσαμε τον παλιό παραδοσιακό τρόπο ζωής με όλα του τα γνωστά και άγνωστα, αποφασίσαμε να γίνουμε άνθρωποι του καιρού μας, χωρίς να κρατήσουμε όμως κάποιες αξίες από εκείνες που κληρονομήσαμε. Παραδείγματος χάρη, το σεβασμό στους ηλικιωμένους και ασφαλώς πιο σοφούς από εμάς. Και αφού καταλάβαμε ότι απελευθερωθήκαμε εντός εισαγωγικών από τα στερεότυπα του παρελθόντος, τραβήκαμε στη γλώσσα μας, το μέγιστο θαύμα του Έλληνος λόγου, και αρχίσαμε σιγά σιγά να την ακροτηριάζουμε, περιφρόνοντας έτσι τις ρίζες και τις καταβολές μας. Ακροτηριάσαμε λοιπόν τα αρχαία ελληνικά, αργότερα τη λόγια γλώσσα, για να φτάσουμε στην απλοποίησή της, με την κατάργηση της ιστορικής ορθογραφίας και φυσικά των τόνων και των πνευμάτων. Των ασκήσεων δηλαδή, που από τη μια στολίζουν τις λέξεις και από την άλλη οξύνουν το νου, ώστε να γράφει σωστά και πειθαρχημένα. Έτσι, οικειοποιηθήκαμε άλλους τρόπους γραφής. Παραδείγματος χάρη, τα λεγόμενα γκρίκλις. Δυσμονήσαμε τις ελληνικές τις λέξεις και τις αντικαταστήσαμε με ξένες. Παραδείγματος χάρη, αντί παντοπολείο, λέμε στο σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ, και αντί για αναψυκτήριο στην ακρογιαλιά, λέμε beach bar και άλλα πολλά ακόμη.
1: Έτσι. Πόσο όχι.
0: Να συνεχίσουμε, αν θέλετε, και με άλλες δραστηριότητες τους. Με έδωσε να ασχολήσει στον άτομο που καλύτερα.
1: Βεβαίως.
0: Και μια ανασχόλησή του επίσης, η οποία ήταν κυριολεκτικά, τον απορροφούσε και ήταν η αγαπημένη του, θα μπορούσα να πω, ήταν η κυπευτική, όσο για ασφαλή παράξενο. Δηλαδή, όλο το... είχε πάντα έννοια για το λεγόμενο μποστάνι του. Έβαζε κήπο, δηλαδή, που λέμε. Ναι. Είχε περιβολάκι, το οποίο καλλιεργούσε ιδιαίτερες και μοναδικές ποικιλίες. Μάλιστα μου είχε ζητήσει και του είχα στείλει από τα άγραφα από την πατρίδα μου σπόρους για κολοκύθια, ρίγανη, φασόλια, και καλλιεργούσε φασόλια και κολοκυθάκια αγράφων στη Σκόπελο.
1: Α, τι ωραίο είναι αυτό. Αυτή είναι ασχόληση, είναι πολύ ωραία.
0: Με σηκωμένα τα ράσα που λένε να σκάβει τον κήπο του. Πραγματικά ήταν συγκινητική αυτή η δραστηριότητά του και την έχει καταγράψει κιόλας, και μπορούμε νομίζω να διαβάσουμε, γιατί το σπουδαίο είναι, δεν θα σας πω εγώ για τον πατήρα Καλιανό, να τα πει ο ίδιος όπως τα επίωνε.
1: Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, λέει για τον κήπο του, για την κυπευτική γενικότερα. Ευλογία και ειρήνη αφήνει στην ψυχή η καλλιέργεια του κήπου και είναι απερίγραπτη, αλλά και περισσότερο απ' όλα λυτρωτική. Mm-hmm. Και γιατί καλλιεργώντας τη γη έχει την εντύπωση πως δημιουργείς και πολύ περισσότερο τη φωτιά.

0: στην ψυχή σου με το αγνό κερί της πειθαρχημένης εργασίας, αφού μέσα της πηγάζει η προσευχή και η λυτρωτική σιωπή, αγαθά μέγιστα που συντράμουν ψυχοθελήμως στον άνθρωπο. Ολάκαιρο το χρόνο η κυπουρική έχει της χάρασης. Όμως η εποχή όπου περίτραμα δοξάζεται και πραγματικά τη χαίρεται και ο κυπουργός και ο κυπουρός είναι το καλοκαίρι, όταν μέσα στο θεϊκό φως του θέρους βλέπει να αυξάνονται φυτά και καρποί. Παρατηρεί τις χρωματικές αναλλαγές που εμφανίζονται στους καρπούς με μια σπουδή που συγκινεί, όπως συγκινεί τον κάθε συνειδητό γονιό η ανατροφή του παιδιού του. Έτσι, με αγαλίαση βλέπει να αυξάνονται τα κολοκυθάκια με τις ποικίλες παραλλαγές του πρασίνου, οι χρυσοπράσινες πιπεριές, τα χνουδωτά σκουροπράσινα κουράκια, οι γελιστερές ανοιχτόχρωμες πράσινες ντομάτες που με τον καιρό αρχίζουν και γίνονται ροζ και μετά κόκκινες, αποπνέοντας μια νευωδία περίεργη αλλά τόσο ελκυστική. Και έχουν σειρά τα φασόλια που κρέμονται σαν περίεργα δάχτυλα ενός αόρατου χεριού. Με την νεοθυνή δρόσο να ταραντίζει, αλλά και οι ντυμένες στο σκούρο μοβ φόρεμα μελιτζάνες να ξεχωρίζουν πασφαλισμένες δροσοσταλίδες ανάμεσα στα μεγάλα χρυσοπράσινα φύλλα του φυτού. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Παραπέρα ο μυρωδάτος χνουδωτός άνηθος και δίπλα του ο σκουροπράσινος μαϊντανός, το ζωηρό σέλινο. Ακόμα και υπάρχει μια άλλη περίπτωση η οποία και χαροποιεί τον κυπουρό, χαρίζοντάς του μέσα στον πολύ του κόπο αναψυχή και δύναμη. Και αυτό είναι το πότισμα του κήπου, με νερό της πηγής που αναβλύζει από τα σπλάχνα της δροσερό, καθάριο, φωτεινό, αλλά και από μια ευωδία περίεργη, ιερή και με πειθαρχημένο ασχητικό χαρακτήρα είναι η τέχνη του κυπουρού. Γιατί και τα φυτά θέλουν τη φροντίδα τους, την περιποίηση, τη συνεχή παρακολούθηση, αλίμονο αν παραμεληθούν. Μαραίνονται, διπλώνουν τα φύλλα τους, κυτρινίζουν και ξηραίνονται. Δίχως καρπό όριμο, δίχως να προλάβουν να δώσουν αυτό για το οποίο φυτεύτηκαν. Ο κήπορ μας εκείνος λέει στο χωριό είχε μια αρχαία στέρνα που δεν θύμιζε ασφαλώς τη σεφερική στέρνα αλλά και μια μικρή φυσική πηγή παραπάνω που το γέμιζαν με νερό άφθονο που υπήρχε στην περιοχή του ρέματος. Ποτέ δεν θα λησμονήσω εκείνα τα τρυφερά αγκουράκια και τις κατακόκκινες ντομάτες που ευωδίαζαν και κρατούσαν τη δροσιά τους ήσαμε να φτάσει στο σπίτι.
1: Μάλιστα, μας δίνει και εμάς, ας πούμε, μία... Ακριβώς, μία τόνωση, να θέλουμε να μιμηθούμε αυτό που κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο σε έναν άνθρωπο, να σε εμπνέει. Έτσι, είναι τόσο όμορφο. Τώρα, να περάσουμε λίγο στο...
0: Για τους ελαιώνες...
1: Για τους ελαιώνες να πούμε επίσης, βέβαια.
0: Γιατί... Ο δεκαδιστής ήταν ένας είδος έφορος της εποχής εκείνης, ο οποίος έπαιρνε το 1/10 από τον καρπό, από τον ελαιόκαρπο, όπως την έλεγαν αυτοί που είχαν τα ελαιοδέντρα στη Στιάθο και στη Σκόπελο. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων πραγματικά, γιατί με τον άλλο τρόπο για να εισπράξει αυτή τη δεκάτη τους εκμεταλλεύονταν. Λοιπόν, επειδή ήταν αγαπημένος και αγαπημένο του διήγημα ήταν αυτό ο δεκατεστής, λοιπόν, που αξίζει κάποια φορά να το διαβάσουν οι ακροατές μας, υπάρχει και στο διαδίκτυο νομίζω να το αναζητήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αγαπημένη του λοιπόν συνήθεια ήταν να περιηγείται τους ελαιώνες, να συλλέγει τον, γιατί είχε και δικές του ελιές, να συλλέγει τον ελαιόκαρπο και να το μεταφέρει μετά στα ελαιοτριβεία, τα οποία στην σκοπελίτικη γλώσσα τα έτσι έλεγαν καλλιάγρες. Λοιπόν, και περιγράφει πάλι, ας πούμε, με ποιο τρόπο συγκυρώταν η συλλογή του καρπού, πώς λειτουργούσαν τα ελαιοτριβεία και λέει συγκεκριμένα για τα ελαιοτριβεία ότι πρόκειται για τις παλιές καλλιάγρες, τα ελαιοτριβεία του χωριού που βρίσκονταν κάτω στο ρέμα, στο τόπο με τα πολλά νερά, αφού πρωτίστως το νερό χρειαζόταν για να βγει το λάδι. Αν και κοντά 50 χρόνια σιωπούν και με το χρόνο όλο και ρυπώνονται, εντούτοις ακόμα κρατούν εκείνη την παλιά τους γοητεία με το καλοκτισμένο οικοδόμημα. Όπως επίσης φαίνονται ακόμα οι μεγάλες μιλόπετρες που στέκουν ακίνητες, αφού έχουν δεκαετίες ολάκερες να τρίψουν ελιές.
1: Τι όμορφα. Αυτά και για τους...
0: Γιατί αγαπούσε πολύ τη φωτογραφική τέχνη. Ναι. Και ο ίδιος έβγαζε φωτογραφίες, αλλά έχει ένα πολύ καλό και καταπληκτικό αρχείο, το οποίο κάποτε το βοήθησε να ψηφιοποιηθεί από φωτογραφικό υλικό για την Σκόπελο. Και δεν ήταν μόνο ότι του άρεσε ως εικόνα ή φωτογραφία, αλλά κυριότερο τη διάβαζε, που λέμε. Mm-hmm. Είχε δηλαδή την ικανότητα να βλέπει πίσω από την εικόνα αυτό το οποίο κρύβεται. Και μάλιστα να σας πω κάτι προσωπικό, ότι επειδή συμμετέχω σε μια καλλιτεχνική ομάδα που λέγεται Ήρυδα, η οποία έχει και φωτογραφική ομάδα και κάνουμε κατά καιρούς εκθέσεις, πάντα μου ζητούσε να το στέλνω τις φωτογραφίες, και πολλές φορές τις φωτογραφίες που θα δημοσίευα στην αντίστοιχη έκθεση, για να μου κάνει, και ήθελε να μου κάνει τις λεζάντες. Πώς έβλεπε αυτό στη συγκεκριμένη φωτογραφία.
1: Εδώ μπορούμε, θέλετε, να... Έχει ταλέντο λοιπόν. Είχε ταλέντο σε αυτό.
0: Είχε ναι. Φωτογραφική τέχνη. Και εδώ μπορώ να σας διαβάσω κάτι που δημοσίευσε μια φωτογραφία κάποτε και τη σχολίασε σε ένα περιοδικό, νομίζω. Ένας τουρίστας στη δεκαετία του 70 στη Σκόπελο, περπατώντας έτσι στα καλτερίμια του νησιού, γλίστησε και στραμπούληξε το πόδι του. Αμέσως τρέξαν οι γυναίκες του χωριού, ζεστάνανε νερό, φέρανε σαπούνι, το πλύναν, του τρίψαν, του δέσαν το πόδι, και σώζεται μια φωτογραφία από αυτό το περιστατικό. Μάλιστα. Και δέστε πώς τη σχολιάζει ο πατέρας Κωνσταντίνος, για να καταλάβετε την αγάπη που είχε για τη φωτογραφική τέχνη και πώς διάβαζε τις φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Μέρες του πρώτου μισού της δεκαετίας του 70, σε ώρα πρωινή κάποιο καλοκαιριού, πάντα κοντά στο παλιό κλίμα και πριν την αλωτρίωση των ανθρώπων από το στιγνό ανταγωνιστικό πνεύμα της λεγόμενης εντός εισαγωγικών τουριστικής αξιοποίησης. Ο ξένος της φωτογραφίας, από που περιηγήθηκε το χωριό, σε κάποιο σημείο κλίστρησε και έπεσε, στραμπουλίζοντας το πόδι του. Αμέσως τότε βρέθηκαν συνάνθρωποι να τον βοηθήσουν. Ενώ η θιά του Βαγγελιό, του Μπαρπαγιώργη, του Μουράση, που ήξερε τα γιατροσόφια, στις εξαρθρώσεις των ποδιών και των χεριών, συνέδραμε τον κακόμοιρο τον επισκέπτη, δίνοντάς του μαζί με τον υπόλοιπο τον όμιλο των κλιματιανών γυναικών και ένα σπουδαίο μάθημα φιλοξενίας και τιμή στον άνθρωπο. Έτσι, φεύγοντας ο ξένος για την πατρίδα του, ασφαλώς θα θυμάται πως σε κάποιο άσχημο μικρό χωριό και ταπεινό νησιωτικό χωριό έμαθε τι σημαίνει γνήσια ελληνική φιλοξενία και πάνω απ' όλα σεβασμός στον άνθρωπο. Ωστόσο, το διερώτημα που απομένει από την ανάγνωση αυτής της φωτογραφίας είναι το εξής. Αυτά που έγιναν κάποτε, πριν από 3,5 δεκαετίες, άραγε επαναλαμβάνονται σήμερα, ή μας έχει καλύψει για τα καλά το βαρύ σύννεφο της αδιαφορίας και της απανθρωπίας, που μας διδάσκουν αυτό που μας διδάσκουν οι σκληροί αυτοί καιροί που διερχόμαστε.
1: Ήτανε μοναδικός όμως, έτσι.
0: Ναι, επίσης,
1: πραγματικά.
0: Πολύ την αφηγή τέχνη, είχε δημοσιεύσει για αυτά. Και ναι. Είχε γράψει με ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο δεν το έχω, δεν το μπόρεσα να το εντοπίσω από τις λίγες μέρες αυτές, για τους καραβομαραγκούς της Σκοπέλου, που πήγαιναν στο Γαλαξίδι. Στο Γαλαξίδι λοιπόν πήγαινε κάθε χρόνο μια συντεχνία σκοπελιτών καραβομαραγκών, και έμενε σε μια περιοχή που ονομάστηκε Σκοπελίτικα και έφτιαχναν αυτά τα περίφημα τα γαλαξιδιώτικα καράβια. Και οι Σκοπελίτες δεν μετέφεραν μόνο την τέχνη τους και διέθεταν την τέχνη τους στην αφηγική στο γαλαξίδι και στα γαλαξιδιώτικα καράβια, αλλά μετέφεραν τα ήθη και τις παραδόσεις του τόπου τους. Και ζούσαν δηλαδή σαν Σκοπελίτες στο γαλαξίδι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιόλη.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
1: Έτσι λοιπόν ήταν σημαντική παρουσία του κυρίου Τσιόλη και πολύτιμες μαρτυρίες που μοιράστηκε μαζί μας, και μέσα από τα λόγια του γνωρίσαμε έναν άνθρωπο που δεν περιορίστηκε στα στενά όρια των καθηκόντων του, αλλά άνοιξε διάλογο, φίλοι μας, με την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, την παράδοση του πολιτισμού του τόπου του. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός υπήρξε μια μορφή που απέδειξε ότι η ιερατική διακονία μπορεί να συνυπάρχει αρμονικότατα με την καλλιέργεια του πνεύματος, την έρευνα και την αγάπη για τα γράμματα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν ξανά τον κύριο Τσιόλη, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το όμορφο αφιέρωμα μνήμης, το πρώτο μέρος, γιατί θα υπάρξει και δεύτερο. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον αγαπημένο μας ηχολήπτη, τον Παναγιώτη τον Γιαννή, που με την αθόρυβη αλλά πολύτιμη παρουσία του στηρίζει κάθε εκπομπή που κάνει μαζί μας και συμβάλλει ώστε αυτές οι συζητήσεις να φτάνουν με ποιότητα και φροντίδα στα αυτιά και στις καρδιές όλων σας. Έτσι μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που με το ήθος, το έργο και την προσφορά τους φωτίζουν, φίλοι μας, τον δρόμο των επόμενων γενεών. Και να προτείνουμε κλείνοντας και ένα καλό βιβλίο, «Υπερήρωες», ένα ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο από την αγαπημένη συγγραφέα Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου. Τρεις αγαπημένοι συμμαθητές και ένας αξιαγάπητος σκύλος παίζουν στο διάλειμμα τους σούπερ ήρωες. Τι θα γίνει όμως όταν ένα νέο μέλος της παρέας αποδείξει ότι υπάρχουν αληθινοί υπερήρωες, οι Άγιοι μας? Μια τρυφερή ιστορία για τη δύναμη της προσευχής και την ευχή του Ιησού μέσα από το παράδειγμα των Αγίων μας, γραμμένη για τα μικρότερα παιδιά, με τη ζωντανή εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά, QR με ηχητικό βιβλίο, με την αφήγηση της ιστορίας και όμορφες δραστηριότητες. Υπερήρωες, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
3: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
4: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
9: Ώρα Ελλάδος, 1.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, συν Θεώ, μέχρι και περίπου τις 3 το μεσημέρι. Ξεκινούμε με τους γνωστούς, αλλά αναγκαίους προς υπενθύμηση τρόπους επικοινωνίας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί απαντά. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα η Φίβη Κωνσταντέλου και φυσικά, όπως το γνωρίζετε, σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύετε μια μεγάλη φιλανθρωπική δράση και προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας, της οποίας είστε κύριοι αιμοδότες όλοι οι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και ειλικρινώς αισθανόμαστε την ανάγκη κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία, το κάνει και ο Σεβασμιότατος αυτό, έτσι, με κάθε ευκαιρία να ευχαριστεί όλους όσοι ενισχύεται αυτή τη μεγάλη δράση, όλους όσοι ενισχύεται αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια. Να είστε βέβαιοι ότι προσφέρετε ανακούφιση σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας, σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, οι οποίοι βρίσκουν ανταπόκριση, χτυπούν την πόρτα της τοπικής μας εκκλησίας και βρίσκουν ανταπόκριση. Και μπορεί η Μητρόπολη Πειραιώς να ανταποκρίνεται, επαναλαμβάνω, χάρη στη δική σας πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια, προσφορά και συνεισφορά. Και βέβαια είναι συγκινητικό το γεγονός κάθε φορά που ο πατήρ Φανούριος θα κοινοποιήσει μια ανάγκη εδώ από την Πειραϊκή Εκκλησία, το πόσο άμεση είναι η ανταπόκρισή σας. Ευχαριστούμε θερμά. Συνεχίστε να καλείτε στο 2-10-41-18-602 και στο 2-10-41-18-640 και φυσικά γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Επαναλαμβάνω, 6981-912-912 για γραπτά μηνύματα, μόνο γραπτά μηνύματα παρακαλούμε θερμά, για γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Περισσότερες πληροφορίες για το φιλανθρωπικό έργο μπορείτε να λαμβάνετε και από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, από τον κεντρικό διαδικτυακό κόμβο στο imp.gr. Στην κεντρική σελίδα υπάρχει ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου».

Και βέβαια και για τους εκτός Ελλάδος ευρισκομένους, το email είναι ένας άμεσος τρόπος επικοινωνίας με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στέλνετε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα στο info@piradio.com, είναι το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Επίσης άμεσος τρόπος επικοινωνίας.

0: Λοιπόν, θέλουμε και τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 69-81-91-2-91-2. Γραπτά μηνύματα μέσω Viber, επαναλαμβάνω, 69-81-91-2-91-2. Να καλωσορίσουμε τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό. Είναι νομίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ακούει. Την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Χαίρετε.
2: Ευλογείτε, παππούλη μου.
1: Μαρία μου, καλή.
2: Πώς είσαστε, τι κάνετε, να μας πείτε έτσι τις σημερινές σας εμπειρίες, πατέρα Φανούρη.
1: Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, παρόλο που έχουμε πει, δηλαδή, στο καλοκαίρι μας, ο κόσμος έτσι δείχνει ότι είναι ακόμα εδώ και στηρίζει αυτή την προσπάθεια.
2: Είναι παρήγορο αυτό, η αλήθεια είναι. Είναι παρήγορο,
1: βέβαια,
2: πατέρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Με τα ελάχιστα που έχει την περίοδο ο κόσμος, αυτό πηγαίνουμε σε σπίτια και δίνουμε το υστέρημα, αλλά είναι και αυτό ευλογημένο από το Θεό. Και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια με αντίξωες συνθήκες, βέβαια, για πολλούς ανθρώπους, πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά δόξα τω Θεώ. Έτσι, η προσπάθεια εκείνη μετράει. Τι θέλω να σας πω, είχαμε πει παλιότερα μια περίπτωση τη Στέλλα.
2: Μάλιστα.
1: Μια νέα κοπέλα με δύο παιδάκια που είχε περάσει και έτσι μια λευχαιμία και έμφραγμα και είχε εμφανιστεί καρκίνος τώρα στα γυναικολογικά, σε δύσκολη οικονομική κατάσταση όλη η οικογένεια, δύο παιδάκια στο δημοτικό. Δόξα τω Θεώ, μια πολύ καλή γυναικολόγος έτσι ανέλαβε όλη τη θεραπεία της. Δόξα τω Θεώ. Να πούμε για τη Μαρίνα, έχουμε έτσι ένα ευχάριστο. Βρέθηκε ένας ιατροδικαστής, γιατί πρέπει να περάσει μια ιατροδικαστική έτσι, συνέντευξη, εξέταση, όλα αυτά, να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι της, για να μπορέσει να γίνει μια νομική διαδικασία, για να μας δίνουν χρήματα για να φύγει από το εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
1: Την άλλη εβδομάδα θα έχει ραντεβού με τον ιατροδικαστή να δει την περίπτωσή της. Είναι πολύ καλή εξέλιξη για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάρα πολύ. Να δρομολογηθούν αυτά.
2: Οι προσευχές, πατέρα Φανούρη, όλων έχουν αποτέλεσμα, είναι σίγουρο αυτό.
1: Βέβαια. Αλλά και η Μαρίνα θέλει έτσι βοήθεια σε πολλούς τομείς. Και ένα τηλέφωνο είναι πολύ σπουδαίο. Για αυτό το παιδί, πέρα του μας δίνει δύναμη, αλλά είναι μια παρηγοριά και οικονομική βοήθεια. Βέβαια. Ας πούμε σήμερα χρειάζεται τα χρήματά της, τα έξοδα της μεταφορά της, το ταξί με αυτά, για να πάει και εκείνη. Για να κάνει πάλι εξετάσεις. Και για ένα παιδί που παίρνει μια σύνταξη αναπηρική 300 τόσο ευρώ, τι να πρωτοπληρώσει. Ενώ όταν έχει σακουλάκια, φάρμακα, να ζήσει, να φάει, δεν το υποστρώμε εμείς ή τα πάντα. Γι' αυτό, αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε και οικονομικά, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ήθελα να σου πω άλλες δύο νέες περιπτώσεις. Δύο ηλικιωμένες γυναίκες που ήρθαν τώρα και εμείς τις γνωρίσαμε. Η μία έφερε σήμερα, είναι 93 χρονών, κυρία Ελένη, και το μόνο που μας ζήτησε ήταν μια οικονομική βοήθεια, γιατί χωστάει χρήματα από την κηδεία της κόρης της. Πήγανε ταξίδι στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, πλησιαστήκανε λίγο ωραία και κοινωνήσανε, και μετά κατεβήκανε κάτω στην πόλη. Στο λέω για να δούμε καμιά φορά, τίποτε δεν ξέρει πώς θα τα φέρει η στιγμή. Και έπαθε ανακοπή η κοπέλα εκεί, Παρθενόπη το όνομά της. Τώρα έχουμε τα 40 σε δύο μέρες. Και συγχωρέθηκε και παίρνει μια ελάχιστη συντάξη η μητέρα. Και όλα αυτά τα με νίκιο, με δύσκολες και με πολλά έξοδα. Από προέκυψε αυτή η ανάγκη.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια να την μνημονεύουμε εδώ και την κοπέλα. Και άλλη μια περίπτωση, και αυτή η ηλικιωμένη κυρία, η κυρία Δήμητρα, έχει ένα γιο, τον Γιώργο, ο οποίος και αυτό είναι με ψυχολογικά και με ψυχιατρικά προβλήματα. Και έχουν φοβερό πρόβλημα με το ενίκιο. Δύσκολες κατά, ούτε εκείνος μπορεί να δουλέψει, εκεί είναι μεγάλη γυναίκα. Και εκείνη γι' αυτό μας προσέγγισε, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, έχουμε και τα στοιχεία και τον λογαριασμό της και όλα τα απαραίτητα που μπορεί να βοηθήσει. Είπαμε έτσι λίγο να πούμε πιο συγκεκριμένα τις περιπτώσεις αυτές. Πολλές περιπτώσεις, αλλά τώρα λέμε αυτές που είναι τελευταίες που δεν έχουν βοηθηθεί ποτέ από εμάς. Τις γνωρίσαμε κι εμείς.
2: Μάλιστα.
0: Περιπτώσεις, δύσκολες περιπτώσεις που οι άνθρωποι αγωνιούν καθημερινά, έτσι κι εσείς γίνεστε μάρτυρας αυτής της αγωνίας κάθε μέρα, σε πολλές των περιπτώσεων, να το πω καλύτερα, πατέρα Φανούρια.
1: Και για κάποιους ανθρώπους πραγματικά είναι αδιέξοδο κάποιες καταστάσεις. Δεν μπορεί να ανέβει μια σύνταξη παραπάνω από όσο παίρνεις και όταν τα έξοδα, ξέρω εγώ, αυξάνονται ή προκύπτουν από εκεί που δεν το περιμένεις. Και πού να απευθυνθείς. Πού να πας. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι που είναι στον δρόμο. Και γι' αυτό γίνεται τεράστιο αγώνα με αυτή τη ζέστη. Δεν μπορούν να ζήσουν αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι με να του προσφέρουμε αυτό το φαγητό, το νερό, ό,τι μπορούν για να ζήσουν έξω. Δεν μπορούν να ζήσουν έξω. Είπαμε, τα ξενοδοχεία έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές. Να σου πω, κάποιοι φιλοξενούνται. Να είναι καλά κάποιοι άνθρωποι που τους φιλοξενούν. Αλλά και αυτό δεν είναι και μόνιμο και δεν είναι και εύκολο. Το λέμε έτσι κάποιες πτυχές πιο πολύ για προσευχή. Γιατί και λίγο άμα τα κάνουμε εικόνα, λίγο έτσι μπορεί η καρδούλα μας να... που είναι σκληρή, δηλαδή να μαλακώσει. Και αυτό εμείς δεν ξέρω αν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε τόσες ώρες στον δρόμο με μία λαξιά, με ένα μπουκαλάκι μόνο στο χέρι. Δεν μπορούμε. Πόσο μάλλον ηλικιωμένοι άνθρωποι και με προβλήματα υγείας.
0: Πολλές φορές και στην ιδέα της εικόνας που περιγράψατε μας πιάνει έτσι μια ανησυχία, να το πω κομψά.
1: Βέβαια. Εμείς έχουμε την ασφάλεια, το σπίτι μας, το φαγητό μας ή τα ρούχα μας. Να πάσω ώρα και στιγμή αν υδρώσουμε, λέμε θα πάμε να αλλάξουμε. Εκείνοι που δεν έχουν σίγουρα αυτό το μπάνιο, το τους να κάνουν, να δροσιστούν. Η προσευχή μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ σπουδαία. Δεν λέμε ότι είναι υποχρέωσή μας. Δεν ξέρω αν κάποιος που το ακούει έτσι το βλέπει σαν υποχρέωση. Αλλά αν συγκρίνουμε δηλαδή με τη δική μας κατάσταση. Γι' αυτό δεν λέει και εκεί ο Χριστός. Αν προσφέρετε ένα νερό κρύο δεν θα χάσετε το μισθό σας. Δεν λέει ένα ποτήρι νερό σκέτο, δηλαδή ένα κρύο. Δηλαδή, γιατί λέει κρύο, γιατί πρέπει να κάνεις κόπο να το βρεις το κρύο νερό. Και την εποχή που το είπε ήταν να πας στο πηγάδι, να σηκώσει από εκεί το νερό, να κουραστείς, δηλαδή να κάνεις μια θυσία. Να μην προσθέσεις τον άλλο να πεινάνει. Να βάλεις και λίγο θυσία.
0: Θέλει και το δικό μας κόπο πάντως, όπως το λέτε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οποιαδήποτε προσφορά σε αυτό το φιλανθρωπικό κομμάτι της πυρακής μας εκκλησίας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου μας και εκείνος αγωνία μέρα νύχτα για όλα αυτά τα προβλήματα είναι πολύ σπουδαία, ας είναι και ελάχιστη. Δύσκολη η διαχείριση, δεν το κρύβουμε, είναι πολύ δύσκολη. Τι να ξεχωρίζει, να το χειρουργείο 42 χρονών κοπέλα. Η Μαρίνα, τη γιαγιά που της κάνουν έξωση, μια γιαγιά που θα αναπληρώσει την κηδεία της κόρης της, οι άστεγοι, πολλές ανάγκες, δεν είναι φοβερό. Δόξα τω Θεώ. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι δεν ξέραμε, ότι δεν κάναμε κάτι. Αλλήμωνο. Δεν είμαστε πιο φιλάνθρωποι από το Θεό να παίζουμε στο δηλαδή φιλάνθρωποι ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά στα τόσα προβλήματα να μην κάνουμε και τίποτα, αυτό θα είναι η κρίση μας.
0: Αν καταλαβαίναμε, πατέρα Φανούρη, και αν ξέραμε ότι η κρίση μας, έτσι όπως το είπατε, περνάει μέσα από τον αδελφό μας, ίσως ενδεχομένως να μπορούσαμε να σκεφτούμε και διαφορετικά. Αλλά εμείς θέλουμε και να μην κοπιάσουμε και να μην κουραστούμε και να είμαστε χρήσιμοι, και νομίζοντας ότι νομίζουμε όλοι ότι έτσι με ένα κύριε Λέισον βγάζουμε και την υποχρέωση που προς Θεού, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από το δικό μας κύριε Λέισον. Σε εμάς επιστρέφει πάλι. Σε εμάς επιστρέφει πάλι. Εμείς το έχουμε ανάγκη. Εμείς το ζητάμε. Εμείς πολλές φορές προσευχόμαστε σαν να κάνουμε χάρη στο Θεό. Άντε, ας πω και δύο λόγια προσευχής σήμερα. Έτσι δεν είναι. Κάπως έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλους προς Θεού. Καμιά φορά έτσι όταν είμαστε και λίγο κουρασμένοι, άντε ας κάνω και την προσευχή μου, λες και κάνουμε χάρη στο Θεό. Άντε ας βοηθήσω και έναν συνάνθρωπό μου στον δρόμο, ας του δώσω ξέρω εγώ 20-30 λεπτά, 50 λεπτά. Και θεωρούμε ότι βγάλαμε την υποχρέωση. Χωρίς να αντιλαμβανόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι σε εμάς επιστρέφει, καλό σε εμάς κάνουμε. Ξέρεις, έχετε περισσότερη εμπειρία σε αυτά και τα ζείτε καθημερινά.
1: Αυτό που λες Κώστα είναι μεγάλη αλήθεια, είναι θεολογία. Βέβαια, περιορίσαμε αυτό και τα καθήκοντά μας, ας πούμε, τα εκκλησιαστικά, σε ελάχιστες στιγμές της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας και της μέρας μας. Άντε τώρα λίγο να προσευχηθώ, τώρα λίγο να βοηθήσω. Δηλαδή την υπόλοιπη κάτι πάω να είμαι χριστιανός. Πάω δηλαδή να σκέφτομαι τον Χριστό. Αλλή μόνο, δεν λέμε ότι είναι μόνο το κομμάτι της φιλανθρωπίας. Αλλή μόνο. Αλλά και μόνο...
0: Μωρά, αν έχουμε όλα τα άλλα, το κομμάτι της φιλανθρωπίας θα έρθει από μόνο του. Δεν θα το σκεφτόμαστε καν.
1: Ακριβώς. Γιατί έχουμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση εκεί που πρέπει να πούμε κάτι για να... Για να σκεφτούν κάποιοι να βοηθήσουν, να τους πείσουν, να συγκινήσει, κάποιοι να τον αγγίξει. Πες μα, τι εννοείς. Όταν σε αγγίξει ο Χριστός, δεν χρειάζεται καν να σου πει κανείς τίποτα. Ίσα που ψάχνεις από μόνος.
0: Έτσι.
1: Και πώς μάλλον να δεις τις δωρές στη ζωή σου, δηλαδή του Χριστού, αυτή την παρουσία του, την έντονη και καθημερινή, το όλο ζωντανή. Βέβαια, τα λέμε και εμείς δυστυχώς, γιατί είμαστε και δύσπιστοι και άπιστοι και ίσως χρειάζεται και να τα ακούσουμε. Βέβαια. Και ίσως που τα λέμε δίνουμε και μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το έργο, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη και σε εμάς και σε αυτούς που τα ακούν. Δεν τα λέμε για να μας πει κανείς μπράβο, κύριε Λέισον, και δεν είναι και δικά μας. Αλλά τα λέμε αυτό για να δούμε ότι τελικά πως δεν κάνουμε και τίποτα. Και λίγο πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ας είναι και η προσευχή αυτό, ας είναι και ένα κύριε Λέισον. Δεν πάει χαμένο. Κι όσοι είμαστε τόσο έντονα μέσα στα μυστήρια και κοινωνάμε τον Χριστό, μετά αυτό τι χρειάζεται, τι παραπάνω χρειάζεται να πεις τον άλλο. Το Χριστό που έχεις μέσα μετά τι χρειάζεται. Χρειάζεται προσπάθεια να τον βγάλεις. Δεν πρέπει να μιλάει από μόνο του μέσα σου. Αυτό. Για μένα τα λέω πάνω απ' όλα, για να τα ακούω και για να τα πράττω. Γιατί οι ακροατές πραγματικά, έτσι, αυτό το κάνουν. Το ζουν το Ευαγγέλιο, την πράξη. Βέβαια, όσοι παίρνουν με αγωνία και λένε τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι παλιά η αυτοκοβή, παλιά. Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Βέβαια, δεν έχεις. Κοιτάξτε, αλλά το έχουμε πει και πολλές φορές. Πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Γιατί και ο Χριστός το έκανε πράξη. Ο Χριστός σαρκώθηκε και ο Χριστός σταυρώθηκε. Και έκανε όλη αυτή την οικονομία για εμάς. Είναι μόνο το κήρυγμα. Είναι και η πράξη. Βέβαια, που και η πράξη ευλόγησαν καμιά φορά είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Μα και εμείς αυτό δεν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε, πατέρα Φανούρη, το Ευαγγέλιο στην πράξη.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως, ενώ πολλά πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα, δεν ξέρω πολλές φορές τι μας τραβάει πίσω, τι μας κρατάει πίσω. Δεν ξέρω, είναι ανθρώπινη αδυναμία, ανθρώπινος εγωισμός. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Και η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ότι ξεχνάμε το Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει μνήμη. Έχει μνήμη για να θυμάται το Θεό. Δεν έχει κανένα ζώο μνήμη, μόνο ο άνθρωπος έχει. Έχει μνήμη για να θυμάται. Όχι να θυμάται τι κακό του κάνανε, για να θυμάται όλα τα άλλα που δεν έχουν καμία έτσι ουσία, αλλά να θυμάται το Θεό. Μα αν θυμάσαι το Θεό, το νου σου δηλαδή, μέσα και στη ψυχή σου, το όλο σου το είναι, είναι ο Θεός, τι μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι πολύ προτεσταντικό, είναι αιρετικό να λέμε ας κάνω τώρα μία φιλανθρωπία. Δηλαδή την υπόλοιπη μέρα τι κάνω. Αυτό δεν είναι μεγάλη φιλανθρωπία να βάζω, να βάζω μόνο καλό λογισμό για τον αδελφό μου. Μέγιστη φιλανθρωπία.
0: Βέβαια, βέβαια. Και γλιτώνουμε και μία αμαρτία εμείς.
1: Βέβαια.
0: Με το τρυπνών μετά το ωφελή μου εδώ.
1: Και αυτό που είπες πριν είναι πολύ σπουδαίο, ότι να ξέρουμε ότι τελικά όλα σε εμάς επιστρέφουν.
0: Τέτοια η φιλανθρωπία του Θεού που μας τα επιστρέφει όλα. Βρίσκει τρόπους να μας επιστρέφει δωρεές.
1: Δεν είναι αυτή η αγάπη. Μα δεν το αξίζουμε. Μα από τα δικά του να δίνεις τα δικά του και να στα επιστρέφει. Αυτό. Η φιλανθρωπία είναι αυτό. Είναι μια θεία λειτουργία. Τι του δίνουμε. Δεν του δίνουμε και τίποτα σπουδαίο. Αυτά που ζητάμε κάθε φορά. Ας είναι... Που νομίζουμε ότι είναι και σπουδαία. Δεν είναι και σπουδαία αυτά που ζητάμε. Αλλά για σκεφτείτε τι μας δίνει εκείνος. Αυτή η προσπάθεια είναι πολύ κατώτερη από τη θεία λειτουργία που γίνεται. Αλλά αν σου δίνει τον Χριστός, μετά τι θα πεις εσύ. Δεν μπορώ να δώσω, ξέρω εγώ, δυο όβολα που λέει και ο Δεσπότης. Εντάξει, δεν λέμε ότι περισσεύουν στον κόσμο, λίμωνα, μην πούμε ψέματα. Αλλά όχι και κάτι μπορούμε να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ για όλα. Και δόξα τω Θεώ που φανερώνονται άνθρωποι στις μέρες μας, πατέρα Φανούρια, και γίνονται συνοδοιπόροι, γίνονται αρρωγοί, γίνονται συγκυρινέοι σε αυτή την προσπάθεια. Στην προσπάθεια που κάνουν πολλοί συνάνθρωποι μας, οι οποίοι σηκώνουν καθημερινά τον δικό τους σταυρό, ανθρωπίνος το λέμε, έχουν το δικό τους πόνο, βιώνουν και αγωνίζονται για την δική τους δύσκολη καθημερινότητα. Το ότι για μας ή για κάποιους τέλος πάντων είναι δεδομένο ότι θα σηκωθούν το πρωί, θα πιουν τον καφέ τους, θα πάνε στη δουλειά τους, θα δουν τα παιδιά τους, δεν ξέρω εγώ τι, ο καθένας, τα εγγόνια τους. Το ότι αυτό μπορεί να είναι δεδομένο για κάποιους ανθρώπους δεν σημαίνει ότι είναι και για άλλους. Είπατε νωρίτερα και χρησιμοποίησατε λέξεις τις οποίες φτιάχνουμε στο νου, με τις οποίες φτιάχνουμε στο νου μια δύσκολη εικόνα. Πώς το είπατε νωρίτερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να σκεφτούμε πως είναι να είσαι όλη μέρα στο δρόμο με μια τσάντα στο χέρι και ένα μπουκάλι νερό. Και άντε δώσ' του να γυρνάς γύρω γύρω, και άντε να μην έχεις που να κάτσεις, και άντε να μην έχεις τι να κάνεις. Και άντε να είσαι μέσα στον ήλιο το καλοκαίρι και τη ζέστη. Άλλες συνθήκες, το χειμώνα, κρύο. Και να περνάνε από δίπλα σου δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι και απλά να προσπερνάνε. Όλοι μας το κάνουμε. Λοιπόν, ας βάλουμε μια αρχή λοιπόν, τουλάχιστον να στρέφουμε το βλέμμα μας, την καρδιά μας επί της ουσία, λίγο δεξιά και λίγο αριστερά. Δύσκολα τα πράγματα προφανώς. Αλλά αν μπορούμε λίγο να αλαφρύνουμε τον πόνο ενός αδελφού, ενός συνανθρώπου, δεν θα τον εσώσουμε. Προφανώς. Ούτε θα του εξασφαλίσουμε πλούτη και ανέσεις. Λίγο. Μα νομίζω, βέβαια νομίζω και αυτοί οι άνθρωποι δεν το θέλουν, έτσι δεν είναι, μωρέ Μαρία? Το ξέρεις και εσύ.
2: Φυσικά. Οι άνθρωποι θέλουν απλά κάποια πράγματα που εμείς τα έχουμε ως δεδομένα, απλά για να ζήσουν. Λίγο νεράκι, λίγο φαγητό, ένα πιάτο φαγητό. Δύο εσώρουχα να μπορούν να αλλάζουν. Δεν θέλουν να ζητάνε πολλά πράγματα. Και πολλές φορές ζητάνε μόνο ένα νιάξιμο, με ένα, μία έτσι...
0: Ένα χαμόγελο.
2: Ναι, ένα χάδι, ένα κάτι... Να του πεις το άλλο ότι σε έχω στο μυαλό μου, σε νοιάζομαι. Και μόνο αυτό πολλές φορές, ναι. Τους αρκεί. Πόσες, δεν θέλουν πολλά.
0: Πόσες και πόσες φορές από ανθρώπους που μας έχει δώσει ο πατήρ Φανούρης και έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, εδώ, στον αέρα της Πυριακής Εκκλησίας. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι «Προσεύχομαι για όλους που με βοηθάνε».
2: Έχουμε εκπλαγεί με τη συμπεριφορά τους και με το πώς έτσι γενικά φέρονται, πώς εύχονται για όλους όσους τους βοηθάνε. Δεν ζητάνε τίποτα το φοβερό, τίποτα το ιδιαίτερο αυτοί οι άνθρωποι. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Και έτσι αυτό με στεναχωρεί μερικές φορές είναι που υπάρχουν άνθρωποι, πατέρα Φανούρη, που λένε εντάξει δεν μπορούμε συνέχεια και εμείς έχουμε προβλήματα, δεν μπορούμε συνέχεια να ακούμε προβλήματα των άλλων, να παθαίνουμε κατάθλιψη. Υπάρχουν δυστυχώς και αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούνε και γι' αυτό γυρίζουν και την πλάτη τους όταν δουν κάποιον στο δρόμο, άστεγο, κάποιον ο οποίος βλέπεις ότι έχει πρόβλημα, γιατί δεν θέλουν, λέει, να πάθουν κατάθλιψη. Τους αρκούν τα δικά τους προβλήματα. Πολλές φορές δυστυχώς έχουμε έτσι δεχτεί τέτοια τηλεφωνήματα από ανθρώπους. Δεν είναι, ευτυχώς δεν είναι πολλοί, όμως δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί.
1: Όλα που τα αναγάγεις, έτσι, αυτό που ακούς, πώς μέσα σου εσύ τώρα το μεταφράζεις. Ας πω... Σήμερα στον ΝΑΟ που είχαμε μιλήσει με το πρωί, κάτι που δεν λειτουργούμε κάθε μέρα, να είναι καλό πατήρα μουσική. Να σου πω τι έχει δώσει την οδηγία.
0: Λίγο να σας ακούμε λίγο καλύτερα, ναι. Πατέρα Φανούρη, γιατί δεν σας ακούμε καθαρά.
1: Σήμερα το πρωί, στη διαλειτουργία, 7 η ώρα που ξεκίνησε ο όρθρος, ήρθε ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι άστεγος. Εκεί ήρθε από το πρωί στη λειτουργία, να είναι καλά, πολύ ωραία, κοινώνησε. Να σας πω, δύο διαστάσεις της ίδιας εικόνας. Αν μένεις στο δρόμο με αυτή τη ζεστή και δεν έχεις και δεύτερα ρούχα, ξέρετε, δεν είναι και η καλύτερη, πώς να πούμε, δεν είσαι και στη καλύτερη κατάσταση υγιεινής. Ένας άνθρωπος που καθόταν δίπλα του διαμαρτύρονταν.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί μπήκε μέσα ο κ. Μιχάλης και βρωμάει. Πώς θα εκκλησιαστεί και να κοινωνήσει. Χωρίς να ξέρει, έτσι, αυτός κοιμήθηκε στο σπίτι του, στο κρεβάτι, στο ερκοντήσιόν του, στο πάνιο του, αυτά. Αυτός κοιμάται στο παγκάκι, με τα ποντίκια, με τις κατσαρίδες, να μην έχει πάνιο, να μην έχει ούτε που να πάει τουαλέτα, όλα αυτά. Αλλά ήρθε και αυτός στην εκκλησία. Και ένας άλλος τι μου είπε. Η ίδια εικόνα είναι του ανθρώπου. Πάτε, μπορεί να μύριζε, αλλά εγώ σκεφτόμουν πώς βρωμάει εμένα η ψυχή μου. Δεν βρωμάει το σώμα μου, γιατί κάνω μπάνιο. Αλλά πώς μυρίζει η ψυχή μου. Τον ίδιο άνθρωπο, στην ίδια στιγμή, την ίδια εκκλησία. Την ώρα της λειτουργίας, μετά το τέλος, που ένας το ιδέες και άλλος το ιδέες. Είδατε ότι δεν χρειάζεται ο Χριστός να μας κρίνει. Βάζει τον αδελφό να μας κρίνει. Που στη θέση του αδελφού, ο ίδιος είπε ότι είμαι εγώ. Δεν το λέει ο Παπαφανούρης. Δεν λέω, η δυσκολία του άλλου μας βάζει σε εμάς. Και σε εμάς μια δυσκολία. Αλλά αν τη δούμε έτσι κάτω από το Ευαγγέλιο, τι θα δούμε, τι θα καταλάβουμε. Γιατί ακούμε πολλές περιπτώσεις εδώ στην Πυριακή Εκκλησία και είδα το άλλο το βλέπει πολύ πνευματικά. Λέει αυτό για τον Χριστό, πού ο Χριστός είναι. Δεν ξέρω αν είναι η Μαρίνα, εγώ τον Χριστό λέει βλέπω. Ο άλλος λέει, μα και πώς έφτασε εκεί, και γιατί αυτό, και γιατί εκείνο, και μήπως δεν είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, μήπως. Αυτό δεν είναι αγώνας, δεν είναι άσκηση, δεν είναι μαρτύριο, δεν είναι πνευματικότητα. Μα και οι δύο ακούν το ίδιο πράγμα. Ο ένας κλαίει και όμως αλλάζει σταθμό. Δεν είναι φοβερό. Φοβερό. Συμφωνώ, δεν τα αντέχουμε όλοι αυτά. Αλλά κατά πάντων μήπως να αντέχουμε τον εαυτό μας. Εμείς συμπολεγόμαστε πολύ με τα προβλήματα των ανθρώπων. Ούτε το χρέος μας ο Κύριος, ούτε ο Κώστας. Δεν σώζουν αυτά που κάνουν. Ο Χριστός σώζει. Αλλά μήπως όλα αυτά είναι και μια προσπάθεια κάποιοι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό και μήπως είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια να τον γνωρίσω εγώ καλύτερα τον Χριστό. Γιατί μήπως έχω τελείως λάθος εικόνα. Αλλά δεν θα κάνω αυτά γιατί είμαστε τον Χριστό. Κοίταξε να καταλάβεις ποιοι είμαστε. Ξέρουμε το Χριστό θα κοροϊδέψουμε. Δεν ξέρει εκείνος ποιοι είμαστε ή γιατί τα κάνουμε.
0: Καμιά φορά νομίζουμε ότι μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε. τέτοια είναι η... Τέτοιος είναι ο εγωισμός μας.
1: Βέβαια, μας δίνει και εκείνος αυτή την ελευθερία να νομίζουμε. Κοίτατε, και όταν μας παιδαγωγεί, δεν μας παιδαγωγεί έτσι ώστε να απελπιστούμε. Και να σου πω και κάτι. Πόσοι άνθρωποι σήμερα αυτοκτονούν. Αυτοί που αυτοκτονούν, σίγουρα αυτοκτονούν από ένα φοβερό εγωισμό, από μια απίστευτη απελπισία. Αλλά κοιτάξτε, αυτοκτονούν γιατί δεν έχουν κάποιοι τα βασικά. Σίγουρα ο Χριστός γιατί. Δεν το συζητώ. Γιατί και κάθομαι, κάποιοι άλλοι γιατί δεν αυτοκτονούν. Αλλά μήπως και σε αυτούς δεν έχουμε ευθύνη. Πώς θα τους δίναμε λίγο από τα υλικά, μετά θα μπορούσαμε να τους πούμε και για τον Χριστό. Όλα αυτά μας απασχολούν και μας στεναχωρούν και μας... Σίγουρα. Πόσες αυτοκτονίες. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτές. Και κοιτάξτε, όχι μόνο ευθύνη να πούμε ότι εντάξει, δεν σε βοηθήσαμε, ξέρω εγώ, με το νίκη όσο με δεθά, αλλά να το πούμε για τον Χριστό. Πώς θα του πεις το άλλο για τον Χριστό. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, είναι ένας τρόπος προσέγγισης και αυτός.
1: Βέβαια. Μα και στην Αποστολή, τουλάχιστον αυτό που κάνουμε αυτή τη. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι οι αποστολοί που φεύγουν και παρακάνουν τα πάντα. Εκεί δεν προσπαθούν και να προσεγγίσουν τους ανθρώπους, τους δώσουν ένα κομμάτι ψωμί. Ένα νερό από αγάπη, όχι, χωρίς κανένα συμφέρον. Αλλά όταν ο άλλος έτσι δει αυτή την αγάπη, την ανιδιοτελή, τότε θα υπάρχει προσφορά να μιλήσει για τον Χριστό. Ο Χριστός δεν τάισε τους πεντακυσίλιους εκεί. Πώς τάισε. Βέβαια. Λέμε, γιατί κάνει η Εκκλησία αυτή τη φιλανθρωπία. Τι να σας πω. Γιατί είναι μια προέκταση της μεγαλύτερης φιλανθρωπίας, που είναι η Θεία Λειτουργία. Τι να κάνουμε. Μακάρι όσοι τρώγανε σε εσείς, είτε να τρώγανε και τον Χριστό. Μακάρι. Μακάρι αυτή την προσπάθεια να σωθεί έστω και μια ψυχή. Κοιτάξτε. Μακάρι από αυτή την προσπάθεια ένας ναρκωμανής που πεθαίνει στο παγκάκι με τη σύριγγα στο χέρι να προλάβει να πει ένα ήμαρτον πριν πεθάνει. Μας φαίνεται λίγο. Να μας μιλήσει μια μάνα ενός. Εγώ θέλω να σου πω αυτό. Να μιλήσει μια μάνα ενός παιδί που είναι σε ναρκωτικά. Να σου πει τι θέλει για το παιδί της. Τι χρειάζεται. Και πόσο στήριξη χρειάζεται και όλη η οικογένεια μια τέτοια κατάσταση. Εμείς όταν ακούμε μια τέτοια περίπτωση, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να έμπλεξε ο πεζάκης, ο ναρκωμανής, ο κλέφτης, χωρίς να ξέρουμε τίποτα από πίσω.
2: Καλά, στο να κρίνουμε είναι πολύ εύκολο για μας.
1: Βέβαια. Μα λίγο θα ήθελα να κρίνουμε τον κόσμο. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να κρίνουμε τον εαυτό μας. Με τέτοια κριτήρια που θέλουμε και τους άλλους. Δεν ξέρω αν μας συμφέρει βέβαια. Δεν μας συμφέρει. Έτσι, γιατί είναι τόσες πολλές οι αμαρτίες μας. Έτσι, και να σου πω για κάτι. Δεν είμαστε εμείς καλύτεροι από τους άλλους. Ούτε εμείς αν έχουμε σπίτι είμαστε καλύτεροι από αυτόν που δεν έχει σπίτι. Εμένα αυτό πολύ με απασχολεί. Κύριε Θεέ μου, γιατί να είμαι εγώ σε αυτή τη θέση και ο άλλος να μην έχει. Σίγουρα εσύ δεν είσαι άδικος. Δεν φταίω για αυτή την αδικία. Αλλά και εγώ που έχω, αποκλείεται να το αξίζω για να έχω. Άμα νομίζω ότι το αξίζω, τότε είναι βλασφημία κατά του Θεού. Θα είναι εγώ το αξίζω, άλλο δεν το αξίζει. Από αυτό που μου δίνει, θα δώσω κι εγώ αυτό που μπορώ. Μακάρι να μπορούσα τα πάντα να δώσω. Κοιτάξτε, από αυτό που δίνουμε φαίνεται και κατά πόσο πονάμε τον άλλον. Σήμερα σε ένα σπίτι, σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, την περιοχή εκεί, στα Σεπόλια, με την ελάχιστη σύνταξή της ολομόναχη, έχει χάσει και το παιδί της, το Θεμιστοκλή αυτή η γυναίκα, να είναι καλά. Από τι να σας πω, η πιο μειωμένη σύνταξη. Μας έδωσε μια μικρή βοήθεια. Με νίκιο, με φοβερά προβλήματα και αυτή η γυναίκα. Κοιτάξτε, αυτή είναι το Ευαγγέλιο σαν τη χείρα με τα δύο λεπτά ύγνη. Είναι ολόγια. Θα κρίνει και τον Παπαφανούλη, θα κρίνει και, και τον επιχειρηματίο, θα μας κρίνει. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε πόνο. Όλο μόνο έχει και χείρα και έχει χάσει και το μοναδικό της γιο. Δεν θα μπορούσε να πει μια δικαιολογία. Θα μπορούσε να πει. Αυτό. Συγγνώμη που τα λέμε αυτά, αλλά εύχομαι τουλάχιστον, εγώ που τα ακούω τα αυτιά μου δηλαδή, λίγο να μετανιώνω για αυτά που.
0: Έπεσε η γραμμή. Θα παρακαλέσω πολύ τη Φίβη να ξαναπάρουμε, να ξανακαλέσουμε τον πατέρα Φανούριο. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να περιγράφουμε την ίδια κατάσταση. Ένας άνθρωπος που δεν έχει να φάει, ένας άνθρωπος που δεν έχει να φάει. Είναι όμως διαφορετικά και τα βιώματα, το πώς το ζει, το πώς το βιώνει ο κάθε άνθρωπος την ίδια αυτή κατάσταση. Αλλά ενδεχομένως να ευαισθητοποιεί και διαφορετικά όλους εμάς, Μαρία. Δεν ξέρω πώς το σχέδιο του Θεού, η χάρη του Θεού ενεργεί στον καθέναν από εμάς προσωπικά. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε όταν η χάρη του Θεού ενεργεί πάνω μας, πόσο περισσότερο σε άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να μας, αυτό που λέει ο Δημήτρης πολλές φορές, ο Αλφιέρης, να μας ξεσηκώσει λίγο, να μας κάνει να σηκωθούμε λίγο,
2: να μας κουντήσει,
0: να μας κουντήσει, ναι.
2: Ναι. Και να έχουμε ανοιχτή τα μάτια της ψυχής μας, να δεχτούμε αυτό που, το οποίο ο Θεός θέλει να μας δείξει, αυτό που βλέπουμε γύρω μας, να το βλέπουμε έτσι με αγάπη, να το βλέπουμε χωρίς να θέλουμε αμέσως να κάνουμε κριτική. Όπως αυτό που ο Πατήρ Φανούριος πριν. Βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι δυστυχώς τα ναρκωτικά, βλέπουμε ανθρώπους που έχουν διάφορα προβλήματα, τέλος πάντων, και αμέσως το πρώτο που κάνουμε είναι να τους κρίνουμε. Η ψυχή μας δυστυχώς δεν είναι γεμάτη αγάπη, δεν κοιτάμε έτσι να αγκαλιάσουμε τον άλλον με το πρόβλημα που έχει. Αλλά κοιτάμε να τον κρίνουμε.
0: Βέβαια. Δεν ακούσες τι είπε νωρίτερα. Πήγε ο άνθρωπος, ο άστεγος,
2: να
0: μετάσχει στη θεία λειτουργία, να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων.
2: Δεν ξέρω πώς η ψυχή μας είναι έτσι τόσο πολύ κλειστή, τόσο πολύ εγκλωβισμένη στα πάθη μας, στον εγωισμό μας. Δεν ξέρω. Είναι έλλειψη αγάπης, το πίστης στο Θεό.
0: Σε κάθε περίπτωση ο Θεός να μας λυπηθεί. Όλους. Λοιπόν, να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Καλέστε σας παρακαλούμε πολύ, πληκτρολογήστε τον αριθμό 1, θα σας απαντήσει η Φίβη Κωνσταντέλου. Όσοι θέλετε θα σας ενημερώσει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση, ό,τι μπορεί ο καθένας, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Έστω και προσευχητικά, κυρίως προσευχητικά, είναι το πρώτο που ζητάμε από όλους, προσευχητικά να στηρίζετε αυτή την προσπάθεια, έτσι να κυριελέσουν και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο.

0: ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσετε να βοηθήσετε. Και βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα μας περιγράφει πολλές φορές και ο πατήρ Φανούριος, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, κόβεται νερό.
1: Δυστυχώς.
0: Και πολλά ενοίκια. Δυστυχώς.
1: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απόγνωση για όλα αυτά που είπες Κώστα μου, διότι δεν βλέπουν να υπάρχει λύση, δεν υπάρχει
0: δυστυχώς
1: τίποτα να τους βοηθήσει κανείς.
0: Μας ακούει ο πατήρ Φανούριος.
2: Χαίρετε.
0: Έλα πάτρε μου. Καλή τεχνολογία, αλλά όταν σε προδώσει αρχίζουν τα προβλήματα.
2: Βέβαια. Κοίταξε, λέω τώρα έκλεισε από μπαταρία. Μη συναχωριέσαι πάτε Φανούριο, θα βάλεις το power bank στο ωραίο που θα έχεις αγοράσει και θα έρθει το κινητό σου. οι άστεγοι, πέρα από τι, δεν έχουν όλοι κινητό, αλλά για κάποιους είναι απαραίτητο. Κατά για εμάς όχι είναι απαραίτητο, για εμάς έχει γίνει δεύτερη φύση, μαθαίνετε.
0: Προέκταση του χεριού.
2: Βέβαια. Για αυτούς, γιατί καμιά φορά τους κρίνουμε κι αυτούς. Απλά πάει ο άλλος κάτω, βλέπει έναν άνθρωπο και λέει γιατί έχει κινητό. Λες και το πήρε αυτός. Τέλος πάντων, γιατί θέλει να πάρει ξέρω, τον παπά να εξομολογηθεί. Να πει παπά, βοήθησε με, πεθαίνω. Ή να πάρει κάποιον ένα δικό του. Τι σημασία έχει ποιον θα πάρει. Εκεί να ξέρετε, το λέω τώρα γι' αυτό γιατί μου είσαι το κινητό και ήμουν με πολύ ευκολία να βάλω αυτή τη μπαταρία να το κάνω. Εκεί δεν έχουν που να φορτίσουν τα κινητά του. Πού θα τα φορτίσουν. Α πούμε, έρχονται πάρα πολύ στο ναό που υπάρχει μια μπρίζα η οποία δεν είναι καλυμμένη, δηλαδή δεν έχει ξέρω κάποιο κάτι επάνω στο ναό για να φορτίσουν και τα κινητά του. Και λες, κοίτα ο καλός Θεός πώς σηκώθαμε στο άλλο να την ακούσει έστω και να είναι σπερινό. Να φορτίσει το κινητό του, να δεν πειράζει. Εγώ δεν νομίζω να έχει ευχαριστήσει κανείς από εμάς, πέρα ότι έχουμε κινητό, πέρα ότι έχουμε ρεύμα, να το φορτίσουμε. Σας έχει περάσει ποτέ εσάς από το μυαλό να πείτε, δόξα τω Θεώ, Θεέ μου, που μου δώσε και σήμερα ρεύμα να φορτίσω το κινητό μου, να μιλήσω με την οικογένειά μου.
1: Ναι, πλέον εμείς τα θεωρούμε δεδομένα αυτά, δεν τα συζητάμε.
2: Βέβαια, γιατί είναι δικά μας, είναι πολύ μεγάλη αμάρτη να τα θεωρούμε όλα δικά μας. Μήπως αυτά δεν είναι δικά του. Όλα είναι δικά του. Μα του το λέμε, είναι τα σά εκ των σών. Δηλαδή όλα. Όλα. Για αυτά. Τι να κάνουμε, είναι και η τεχνολογία χρήσιμη, παιδιά.
0: Βέβαια.
2: Ναι. Ναι, χρήσιμη. Τι να κάνουμε και αυτή.
0: Να θυμίσουμε λίγο, πατέρα Φανούρη, και τα. Εμείς τα είπαμε τώρα λίγο νωρίτερα, τα τρέχοντα, τα αναγκαία και το πόσο σημαντική είναι έστω να μας πείτε και η μικρή βοήθεια. Η βοήθεια που κάποιος θα τη θεωρήσει μικρή, να το πω καλύτερα και σωστότερα.
2: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αυτούς ποιος θα ζυγίσει, άμα τα λέτε. Δεν τα κοστολογούμε εμείς.
0: Σωστό.
2: Ούτε θα ζυγίζουμε εμείς.
0: Ευτυχώς η ζυγαριά ανήκει, είναι στα χέρια άλλων. Σωστό αυτό.
2: Βέβαια.
0: Γιατί εμείς θα τα στραβοζυγίζαμε κιόλας.
2: Ω, βέβαια. Ειδικά εγώ έτσι που είμαι και πονηρό σε αυτά, ο Θεός τα βλέπει. Βέβαια. Και βλέπει, να σου πω κάτι, είναι φοβερό. Βλέπει και την προαίρεση. Που αυτό δεν μπορεί να το δει κανείς άνθρωπος. Μόνο ο Θεός μπορεί να δει τώρα κάποιον που ακούει και δίνει τόσο πολύ χωρίς να δώσει, αλλά θέλει να δώσει. Αυτό μόνο ο Θεός το κάνει. Καταλάβετε κάποιος που ακούει τώρα για τη Στέλλα που θα χειρουργηθεί αύριο και να πει: πω, πω ρε παιδί μου, να μου να τσέπια να το χέρι εκεί, να μου να τσέλεγα κουράγιο ρε παιδί μου, να τσέλεγα να κρατήσω εγώ τα παιδάκια σου. Ή να τσέλεγα να πάρε 5 ευρώ. Αυτός που το λέει από τα βάθη της ψυχής του για το Θεό το έχει ήδη κάνει. Δεν μπορεί να ακούει και ένας δύσπιστος και να λέει τι μας λέει τώρα. Τι να πούμε γι' αυτό. Είναι κρίσιμη η κατάσταση της κοπέλας. Βρέθηκε βέβαια αυτή η καλή γιατρός και την βοηθάει πάρα
0: δόξα
2: πολύ.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
2: Πάρα πολύ. Να είδατε που βρίσκονται άνθρωποι από εκεί που δεν το περιμένεις. Κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν τη δρομολογούσε τώρα άμεσα για αυτό το χειρουργείο. Βέβαια. Και ανέλαβε εκείνη και στο ιδιωτικό και με κάζει όλα αυτά τα έξοδα και με του αναισθησιολόγου όλα. Δόξα τω Θεώ.
0: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
2: Ναι, αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε κι εμεί, για τα μάτια μα είναι πολύ σπουδαίο. Και τη Μαρίνα, όπω είπαμε, να συμμαζεύει να πάει μια επίσκεψη σε έναν γιατρό

0: και είναι ένα καλό παιδί που έχει γίνει, θα λέγαμε, έτσι, οδηγός της. Να, αυτό είναι η φιλανθρωπία.
1: Μέγιστη φιλανθρωπία. Πολύ, είναι. Πολύ, πολύ μεγάλη.
0: Να είναι καλά. Συγκρατεί πορεία το παιδί και αναγκαστικά κάποιο ταξί, κάποιο. Είναι έξοδα για αυτή την κοπέλα. Υπάρχουν πάντα πολλοί λογαριασμοί. Ναι. Έτσι έχουμε στο χέρι μας λογαριασμούς ΔΕΗ, ό,τι θέλετε. Από πίσω, ό,τι θέλετε κρύβεται. Και ηλικιωμένοι και πολίτεκνοι και παιδιά και ό,τι. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, έστω. Εντάξει, να γίνει ένα διακανονισμό ή να φύγει ένα μικρό ποσό. Και με το ρεύμα, καλύφθηκαν όλα και οι ανεμιστήρες που είχαμε ζητήσει.
2: Μπράβο, μπράβο, δόξα τω
0: Θεώ. Όλα. Και τα νερά, τα τρόφιμα είναι συνεχόμενοι, δηλαδή. Η ανάγκη, άμα μπορούμε. Και είπαμε και αυτές τις περιπτώσεις έτσι με τις ηλικιωμένες γυναίκες. Κάθε ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Αυτά.
2: Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν καλούν στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Αυτή είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία σας ενημερώνει φυσικά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, κυρίες και κύριοι, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε, να βοηθήσετε και να ενισχύσετε αυτή την μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Να, ο πατήρ Φανούρης μας είπε πριν για ένα παιδί που έχει αναλάβει τις μεταφορές.
1: Ναι, όποτε μπορεί, έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ.
2: Είναι πράξη φιλανθρωπίας. Εννοεί. Και αυτό βοήθεια είναι και αυτό.
1: Με όποιο τρόπο, ακριβώς όπως είπες, μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, εννοείται. Το θέμα είναι να θέλουμε να βοηθήσουμε.
2: Έτσι. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Άμα θέλουμε, βρίσκουμε. Πολλούς τρόπους.
2: Από εκεί ξεκινάμε.
1: Και βλέπω, πατέρα Φανούρη, ότι οι ακροατές μας για άλλη μια φορά αποδεικνύουν πόσο πολύ έτσι συγκινούνται με όλα όσα ακούνε και θέλουν να βοηθήσουν και το κάνουν έμπρακτα. Ήδη τώρα εδώ η Φίβη μου φέρνει μηνύματα από πολλούς ακροατές που έχουν ήδη επικοινωνήσει και έχουν ζητήσει τον λογαριασμό για να καταθέσουν, για να βοηθήσουν για όλες αυτές τις περιπτώσεις που ήδη αναφέρατε κι εσείς, για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Και βλέπω εδώ και για την κατάθεση χρημάτων, βλέπω για την κηδεία της κόρης αυτής της κυρίας, τέλος πάντων, που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε γι' αυτό. Είναι επικοινώνηση η κυρία Μαρία από τη Δάφνη, η οποία συγκινήθηκε με όσα άκουσε και θέλει να βοηθήσει για αυτό το σκοπό. Η κυρία Ελένη από τον Άγιο Δημήτριο έχει ζητήσει, λέει, να την επισκεφθείτε και εσείς να βοηθήσει και έτσι να γίνει και εκείνη αρρωγός όσο μπορεί σε αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Νίκος από την Παιανία, η κυρία Μαρία από τον Πειραιά, η κυρία Ευαγγελία από τη Νέα Σμύρνη, η κυρία Φωτεινή από την Αργυρούπολη, η κυρία Χρύσα από την Ηλιούπολη. Είναι πολλοί, πατέρα Φανούρια, οι οποίοι έχουν ήδη επικοινωνήσει ζητώντας και αυτοί να βοηθήσουν με ποιο τρόπο μπορούν σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο.
0: Αντίθεση μεγάλη. Είδα και πίσω από αυτά τα σπίτια, γιατί δεν ξέρουμε αυτοκίνητο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Πήγαμε σε έναν κύριο. Αυτός ο κύριος έχει ένα μάτι. Πώς το λέω. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα του μικρού, το μισό. Στο παλαιό φάλερο με ένα μάτι. Είναι αγιογράφος. Πολύ δύσκολο να με μια σύνταξη και εκείνος, με ενίκιο. Και το βγάζω τώρα και από το σπίτι του, ψάχνει να βρει σπίτι. Τέλος πάντων, μπορεί και να μας ακούει να έχουμε την ευχή του. Αυτός με πατέρα. Που έχω πολύ πόνο που ακούω όλα αυτά και δεν έχω τη οικονομική δυνατότητα να βοηθήσω. Ξέρεις όμως τι μπορώ να κάνω. Εγώ αγιογραφώ εικόνες. Με ένα μάτι. Με ένα μάτι. Είναι και τέλειες, πανέμορφες. Και μου λέει αυτό το μάτι δακρύζει και καμιά φορά. Δηλαδή βρήκε και κανένα κλάμα για αυτά που αγιογραφεί. Εγώ μπορώ να δώσω τις αγιογραφίες σε ελάχιστη τιμή. Δηλαδή, κάποιος θέλει να πάρει μια εικόνα, αγιογραφία, αυτά τα χρήματα να είναι για αυτό το έργο. Πού το σκέφτηκε. Και να σπάει μια νέα κοπέλα, τι έκανε. Δίνουν τώρα, ξέρετε, πέρα από τα πολλά επιδόματα όλα αυτά, δίνουν και κάτι επιδόματα για διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Δίνουν το 100-150 ευρώ. Να πας κάπου διακοπές. Και αντί να πάρει. Τέλος πάντων, τους δικούς της να πάει στις διακοπές. Είπε, ξέρεις, θα κάνουμε αυτά τα χρήματα, από εγώ θα πάω διακοπές, θα τα πάμε σε ένα ξενοδοχείο και να μείνουν άστιγοι.
2: Ορίστε.
0: Πού το σκέφτηκε, λέω, καλά, είναι δυνατόν. Εγώ ψάχνω αυτά για να πάω διακοπές και εσύ πού το σκέφτηκες αυτό. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Α, κοίτα ο άλλος.
2: Πώς η αγάπη γεννάει τρόπους.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, βέβαια. Εμείς δεν πάντα σκέφτομαι μόνο μας. Αλλά να τα φανερώνουμε για να δούμε, κοίτα ο Θεός πώς ενεργεί. Κοίτα αυτό που το διαχειριζόμαστε όλοι. Α, που το διαχειριζόμαι κι εγώ, αλλά δεν το σκέφτηκα. Βέβαια. Εκεί να το σκέφτηκε.
2: Έξυπνη σκέψη πάντως, όντως. Έξυπνη. Ναι,
0: βέβαια. Κοιτάξτε, είναι φοβερό πράγμα να πεις δεν θα πάω εγώ διακοπές. Αυτό το ελάχιστο που ήταν ένα διήμερο, τρίμερο για μένα, θα το δώσω σε κάποιον άλλο.
2: Θα το δώσω για να μείνουν άστεγοι.
0: Έτσι, όχι να κάνει διακοπές μάλλον. Και αυτό ευλογημένο είναι. Μακάρι να μπορούσαν να καλύψουν και σε καμία φτωχή οικογένεια να πάει κάπου να κάνει διακοπές. Μακάρι. Αλλά μιλάμε και για. Εκείνη είπε, εγώ θέλω να τα δώσω να μείνουν. Κοίταμε τα ξενοδοχεία, έχουν ακριβεί πάρα πολύ τις τιμές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή, κυρίες και κύριοι. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου σας απαντά, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, αν θέλετε και εσείς, να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τρεις, Μαρία, κυρίως είναι οι τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αυτό που λέγαμε.
1: Και πάρα πολλοί άλλοι.
2: Και πάρα πολλοί άλλοι.
1: Εμείς προτείνουμε λοιπόν καταρχάς, αν θέλετε αγαπημένοι μας ακροατές, να βοηθήσετε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, να επικοινωνήσετε τώρα με την Φίβη Κωνσταντέλου στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640, να ζητήσετε να σας δώσει τον λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για να βοηθηθεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στη Μητρόπολη μας. Να πάρετε λοιπόν τον λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, να πάτε σε κάποιο υποκατάστημα της Εθνικής της περιοχής σας και να καταθέσετε ό,τι μπορείτε και όποτε εσείς μπορείτε. Αυτός ο λογαριασμός είναι αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Εάν δεν μπορείτε να πάτε στην τράπεζα, υπάρχει δυνατότητα να κάνετε μεταφορά ηλεκτρονικά φυσικά μέσω του internet banking. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε και αυτό, ο τρίτος τρόπος που εμείς προτείνουμε είναι να αφήσετε τα στοιχεία σας στη Φίβη, να σας φέρει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο και εκείνος να προγραμματίσει να έρθει στο χώρο σας, να έρθει στο σπίτι σας, να του δώσετε ό,τι εσείς μπορείτε. Είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, είτε οτιδήποτε άλλο από αυτά που κατά καιρούς μας λέει ότι υπάρχουν σε ανάγκη. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, είπαμε, αυτοί είναι κυρίως οι τρόποι που εμείς σας προτείνουμε. Και βέβαια, ευπρόσδεκτοι και όλοι οι άλλοι τρόποι που εσείς βάζετε στο μυαλό σας και τους υλοποιείτε και μας συγκινείτε πάρα πάρα πολύ συχνά.
2: Πατέρα Φανούρια, δεν ξέρω αν ολοκληρώνοντας θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Να σου πάρετε σε περιπτώσεις έτσι.
2: Βέβαια.
0: Η κυρία Δέσποινα,
2: λίγο πιο δυνατά να μας τα πείτε μόνο για να σας ακούμε.
0: Η κυρία Δέσποινα είναι καρκινοπαθής. Κοιτάξτε, ζητάει κάτι, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, μένει στη Σαλαμίνα. Εκεί θα ήθελε, αν κάποιος μπορεί και έχει δυνατότητα να τη ζει σε άθλια κατάσταση, έτσι, αν μπορεί να τη βοηθήσει λίγο με το μπάνιο της, είναι άθλια κατάσταση, εκεί η τουαλέτα της, η τήρας της, αν μπορεί και κάποιος τη δυνατότητα να της δώσει, ή αν μπορεί, οι ίδιοι μας είπαν, έτσι, να τις τοποθετήσουν, να τις φτιάξουν αυτό, σε άθλια κατάσταση. Το λέμε έτσι, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Και να σου πω πόσο καλή εντύπωση μου έκανε ένα παιδί, γιατί καμιά φορά εκεί που δεν το περιμένεις. Μια παλαιότερη περίπτωση την είχαμε πει, είχαμε κυδεύσει τον μπαμπά του Αλέξανδρου, ένα τετραπληγικό παιδί, ένα από εδώ από τον Πειραιά. Και η μάνα με πολύ πιοπή μας ζήτησε για το τετραπληγικό παιδί. Με πολύ δυσκολία το χαροτσάκι, πάρα πολύ δύσκολα. Ο Αλέξανδρος δεν πατάει καθόλου. Ένα air condition.
1: Μάλιστα.
0: Ένα παιδί μου. Κοιτάξτε, για ένα τετραπληγικό παιδί δεν είναι πολύ τέλεια όλα αυτά τα προβλήματα. Και βρέθηκε ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός ηλεκτρολόγος. Και ανέλαβε, παιδιά, όλα τα έξοδα εκείνος. Και την τοποθέτηση και όλα. Και να σου πω και πιο φοβερό. Μόλις τα έβαλε όλα αυτά, είπε, δεν το έκανα εγώ. δραχμή, η Εκκλησία θα μου δώσει τα χρήματα. Και το εξομολογούμε, δεν του δώσαμε ούτε μια δραχμή. Και δεν σε παιδί μου, κοίτα πώς μπορεί το ηλεκτρολόγο να γιάσει.
2: Έτσι. Αυτό δείχνει και την ταπείνωση των ανθρώπων.
0: Έτσι είναι μια περίπτωση.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά κάνετε και τα λέτε και αυτά, για να μην νομίζουμε ότι ο κόσμος μας είναι γεμάτος αδιαφορία, γεμάτος, ξέρω εγώ, όλος έτσι εγωισμός, κακία, αντιπάθεια. Όχι, υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα. Εμείς έχουμε την ελευθερία, όπως το είπατε νωρίτερα, να δούμε ποιο παράδειγμα θα ακολουθήσουμε, ποιο πρότυπο θα έχουμε στη ζωή μας. Είμαστε απόλυτα ελεύθεροι να το πράξουμε. Τα παραδείγματα υπάρχουν. Τι ακολουθούμε είναι το θέμα. Έτσι δεν είναι, Πατέρα Φανούρη?
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι να τον ακολουθήσουμε κι εμείς σαν τους Αγίους Αποστόλους. Ένα ακολούθημη ασφαλάσει όλη σου τη ζωή. Και δεν σε νοιάζει και που πας μετά, δηλαδή.
2: Έτσι. Έτσι.
0: Είναι ευκαιρίες για να γιάσουμε, παιδιά. Να, αυτό λέμε στην εκπομπή. Θες να γιάσεις, να. Τη μεγαλύτερη ευκαιρία.
2: Ευκαιρίες για να γιάσουμε. Να φτάσουμε επί της ουσίας στον προορισμό μας, ε.
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
2: Δόξα τω Θεώ για όλα.
0: Ναι. Έτσι, γιατί άμα δεν αγιάσουμε, τι θα ξεπαγιάσουμε, που λέμε. Βέβαια. Βέβαια, έχει πολύ ζεστή, δεν μπορούμε να ξεπαγιάσουμε, αλλά...
2: Λοιπόν, να θυμίσουμε πριν σας ευχαριστήσουμε, να μας κάνετε έτσι ένα συγκεντρωτικό με τις ανάγκες που έχουμε, με τα πράγματα που χρειαζόμαστε, με το πού θα πρέπει να στρέψουμε έτσι λίγο την προσοχή μας και την προσευχή μας, κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε από την προσευχή που έτσι δεν θέλει και ιδιαίτερη... Κόστος για όλους μας. Έχει βέβαια πνευματικό κόστος, αλλά μπορούμε όλοι μας. Επί Στέλλα που χειρουργείται αύριο, να κάνουμε προσευχή για τη Μαρίνα και εκείνη που είναι σε αυτές τις δυσκολίες που περνάει. Για όλους τους αστέγους, για όλους όπου και να βρίσκονται, σε όλο τον κόσμο. Αλλά και εδώ που βλέπουν τα μάτια μας, αυτοί που γνωρίζουμε και δυστυχώς ξέρουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτή την προσευχή, προσευχή αυτήν την κοπέλα που κοιμήθηκε, είπαμε η Παρθενόπη που είναι τη μανούλα της, για όλα τα παιδιά που είπαμε στα ναρκωτικά και αυτά, πολύ προσευχή να κάνουμε για όλους τους ανθρώπους. Και στα πιο πρακτικά είπαμε ό,τι μπορούμε από οικονομική βοήθεια, με λογαριασμούς, αυτές τις περιπτώσεις, με τα ενίκια και το ρεύμα και το νερό, και τα τρόφιμα, ό,τι μπορούμε, και ένα πακέτο μακαρόνια ευλόγησαν, είναι πολύ σημαντικό.
2: Yeah. Πατέρα Φανούρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε καλή δύναμη.
0: Καλά.
2: Και να έχουμε έτσι το νου μας, το βλέμμα μας, την καρδιά μας στραμμένη στους ανθρώπους που τούτες τις ημέρες δεν έχουν έτσι μια στέγη και βρίσκονται στον δρόμο περιπλανόμενοι. Οι συνθήκες θα αρχίσουν και θα δυσκολεύουν όσο το καλοκαίρι, όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι. Έτσι και εκείνη την ώρα, αν δούμε έναν άνθρωπο στον δρόμο, ας του δώσουμε ένα μπουκάλι δροσερό νερό. Μπορεί να το έχει ανάγκη εκείνη την ώρα ή μπορεί να το κρατήσει για μια ώρα ανάγκη αργότερα. Έστω ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό.
0: Έτσι. Και όταν ο Χριστούλης σταμάτησε εκεί για να πιει λίγο νεράκι, ήταν και ο Κοπιακός από τη ζεστή. Mm-hmm. Ένας που σταμάτησε λίγο να του δώσει λίγο νερό, έγινε η Αγία Φωτεινή.
2: Έτσι. Έτσι. Ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Εμείς. Το καλό.
2: Την ευχή σας, ευλογείτε.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ, άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης. Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-646.
4: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως στις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
6: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίδιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
5: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας Εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της Εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της Εκκλησίας μας είναι ο Ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
7: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και πλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το εστέριμά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά προσφέρουν έρχονται και μαγειρεύουν στο συσίδιο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
4: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
8: Η ενωρία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες. Αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που σητίζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
5: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενωριακά συσίτια, όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συνεχίζεται.
4: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
5: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Όποιος πεινάει και την ψάχια τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
9: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
12: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης.

0: Είμαστε εδώ, αγαπημένοι μας ακροατές, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον γιατρό μας, τον κύριο Νικητιάδη.
1: Να τον υποδεχθούμε έτσι όπως ορίζει.
0: Βεβαίως.
2: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός.
0: Κύριε Νικητιάδη, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που είστε και σήμερα κοντά μας.
3: Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις τελευταίες μέρες ακούμε συνέχεια στις ειδήσεις ότι ειδικά τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί πνιγμοί και από νέους ανθρώπους και από μεγαλύτερους φυσικά. Και
3: είναι,
0: δεν ξέρω,
3: πάρα πολύ λυπηρό για μια χώρα που όπως είμαστε εμείς αυτό το φαινόμενο πραγματικά, αλλά είναι φαινόμενο που το οποίο το συναντούμε κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Σε τόσο βαθμό όμως, γιατρέ μου.
3: Ναι, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς και είναι γνωστό αυτό. Νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στο χαρακτηριστικό του λαού μας, ο οποίος είναι έτσι λίγο, πώς να σου πω, επιπόλαιος, δεν κρατάει κανόνες.
1: Ατίθασος.
3: Είναι εγωιστής όπως όταν οδηγάει. Έχει την αίσθηση ότι τα ξέρει όλα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Όλα αυτά μαζί νομίζω. Και βέβαια τόσα χρόνια που συζητάμε αυτό το θέμα, θα έλεγα ότι το μόνο πράγμα το οποίο έχει προσθεθεί είναι το κινητό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να μελετηθεί λίγο παραπάνω, διότι είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν, το οποίο δεν του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Ο μπαμπάς και η μαμά ή η γιαγιά ασχολούνται με το κινητό, με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται πάρα πολλά λεπτά ώστε να γίνει το κακό.
0: Μάλιστα.
3: Είτε σε πισίνα είναι, είτε σε παραλία, είναι αποδεδειγμένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 80% των πνιγμών, συμβαίνει πολύ κοντά στη στεριά. Άρα λοιπόν, αν έχουμε το μυαλό μας εκεί, θα αποφύγουμε οτιδήποτε, γιατί μπορούμε σε ένα λεπτό να πιάσουμε το άτομο που κινδυνεύει, να το βγάλουμε έξω. Αν αφήσουμε όμως λίγα λεπτά και κοιτάμε το κινητό μας, ξεχαστούμε λίγο, έχουμε την πεποίθηση ότι κάποιος άλλος κοιτάει το δικό μας το παιδί, ότι κάποιος άλλος θα βοηθήσει, τότε δεν αργεί πάρα πολύ να γίνει το κακό. Αυτό.
0: Όντως είναι έτσι. Βέβαια, εκτός από παιδιά πνίγονται και μεγαλύτερες ηλικίες. Άκουσα για κάποιον 22 χρόνων και βέβαια και μεγαλύτερους, έτσι, και πάνω από 50 και πάνω από 60. Εντάξει, άνθρωποι αυτής της ηλικίας δεν έχουμε πλέον το μυαλό μας να ξέρουμε πώς πρέπει να είμαστε όταν θα πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας στη θάλασσα. Βλέπω στην παραλία πίνουν μπύρες, τρώνε και μετά πηγαίνουν και κάνουν βουτιές.
3: Ναι.
0: Είναι απίστευτο.
3: Είναι συμπυκνωμένα πολλά πράγματα μαζί όπως τα έθεσες. Πρώτον είναι το ότι δεν τηρούμε τους κανόνες. Και ο κανόνας λέει ότι, για να τους υπενθυμίσουμε έτσι λίγο, είναι το ότι πρέπει να περάσουν 2,5-3 ώρες περίπου μετά το φαγητό. Δεν πρέπει να πίνουμε αλκοόλ πριν πέσουμε στη θάλασσα. Θα πρέπει να ξέρουμε τα νερά και να μην βουτάμε κατευθείαν σε θάλασσες ή νερά τα οποία δεν τα έχουμε εξερευνήσει. Γιατί έτσι όπως το θέσεις το θέμα, δεν είναι μόνο ο πνιγμός, είναι και η κάκος. Είναι δηλαδή και το ατύχημα το οποίο οδηγεί σε πνιγμό. Γιατί ένα παιδί 22 χρονών το πιθανότερο είναι να έχει χτυπήσει σε κάποιο βράχο, να έχει χάσει τις αισθήσεις του, να έχει προηγηθεί κάποιο ατύχημα πριν.
0: Mm-hmm,
3: ή μετά, έτσι πάλι όπως το έθεσε, είναι ένα τρίτο και πολύ σοβαρό για την πατρίδα μας, είναι το ότι υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας. Και αυτό θα έπρεπε να εκλείψει επιτέλους στην ελληνική κοινωνία, γιατί είμαστε από τις χώρες με τους λιγότερο εκπαιδευμένους, είμαστε πολύ ανεκπαίδευτοι στην κολύμπηση. Όποιον μεσήλικα και πάνω να πάρεις, δεν ξέρει να κολυμπήσει. Δεν ξέρει το σωστό τρόπο κολύμπησης και δεν ξέρει και το πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη θάλασσα. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, επειδή εμείς την έχουμε μέσα στα πόδια μας, ποτέ δεν μάθαμε σωστά. Οι άλλοι, οι Σκανδιναβοί, ξέρω, οι της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι μαθαίνουν μέσα σε πισίνα με εκπαιδευτή, ξέρουν να λειτουργούν καλύτερα.
1: Δεν, δεν έχουμε μάθει, γιατρέ, να ζυγίζουμε και τις δυνάμεις μας. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι, για παράδειγμα, περνούν τα χρόνια, δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε όπως κολυμπούσαμε νεότεροι. Πρέπει λιγάκι να ζυγίζουμε και τις δυνάμεις μας. Πρέπει να προσέχουμε ή να, και να προσέχουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και να μας έχουν και στην προσοχή τους οι άλλοι. Δηλαδή, αν θέλουμε να κολυμπήσουμε, να γνωρίζει κάποιος ότι βρισκόμαστε εκεί, να μας έχει λίγο έγνοια, να έχουμε κι εμείς έγνοια, να μην ξανοιγόμαστε, να είμαστε κοντά σε κόσμο.
3: Yeah, αυτή είναι, αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο θέμα που ήθελα να θίξω. Πολύ σωστά το λες. Οι ακραίες ηλικίες, έτσι όπως το λέμε εμείς, δηλαδή τα πολύ μικρά παιδιά και οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι που έχουν κι άλλα προβλήματα, ακριβώς έτσι πρέπει να ξέρουν πού ήταν, να είναι κάποιος διασώστης σε αυτή την παραλία, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μέχρι αυτό το σημείο μπάνιο, αυτό θα κάνουμε, παραπάνω δεν χρειάζεται. Να προσπαθούμε να πηγαίνουμε στις σωστές ώρες για κολύμβηση. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένας ηλικιωμένος κατά μεσήμερο να κάνει μπάνιο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Και βασικά, ίσως το νεότερο δεδομένο και ίσως αυτό που μπορεί να βοηθήσει κάποιος έναν άνθρωπο είναι να μάθουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να πηγαίνουν σε παραλίες οι οποίες είναι οργανωμένες και έχει διασώστη. Αν δείτε τα ποσοστά των ανθρώπων που κλείνονται, υπάρχει και πάρα πολλά ποσοστά ανθρώπων που σώνονται. Κυρίως από διασώστες, βέβαια. Έτσι, αυτό είναι το.
0: Εννοείται.
1: Ναι, διότι υπάρχουν και πνιγμοί. Διότι υπάρχουν και πνιγμοί και δυστυχώς έχουμε δει τον τελευταίο καιρό κάμποσους πνιγμούς ανθρώπων οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα για να βοηθήσουν κάποιον άλλον και τελικά έχασαν εκείνη τη ζωή τους.
3: Εγώ θα θεωρήσω ότι αυτό είναι το πιο μοιραίο από όλα. Διότι, τέλος πάντων, αν κάποιος δεν κάνει σωστά, δεν τηρεί τους κανόνες και δεν κάνει σωστά, αυτό πρέπει να κάνει, είναι ο ίδιος, παίρνει την απόφασή του και το καταλαβαίνω. Αλλά όταν χάνονται ζωές προσπαθώντας να χάσουν κάποιον άμυαλο, για να το πούμε έτσι, αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και από αυτή τη μορφή.
0: Είναι τραγικό.
1: Γιατρέ, πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει μια μικρή μετάβασή μας από ένα μέρος σε ένα άλλο, αλλάζοντας τη εξωτερική θερμοκρασία, δηλαδή σε έναν κλειστό χώρο με air condition, όπου και εκεί είμαστε λιγάκι υπερβολικοί εμείς οι Έλληνες, δηλαδή το 25 είναι το ιδανικό, αλλά φοβάμαι ότι χαμηλώνουμε
0: περισσότερο
1: τη θερμοκρασία.
0: Ναι,
1: βγαίνοντας μετά σε ένα περιβάλλον 40 βαθμών Κελσίου, αυτή η τεράστια ψαλίδα που δημιουργείται, πόσο μπορεί να επιδεινώσει.
3: Ναι. Πολύ ωραία. Σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάζουν υδρότα, να το πω έτσι, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ, είναι ένας μεγάλος εφιάλτης. Οι άνθρωποι, οι νέοι, αυτοί που δουλεύουν, είναι δραστήριοι κτλ. Και μπορούν να προσαρμοστούν στην αλλαγή του περιβάλλοντος με την αλλαγή του υδρότα, δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε υπάρχει αυτό, γιατί καταλαβαίνω που αναφέρεις στο μύθο του ότι θα κρυώσει. Έτσι και ρεύμα ή έτσι και αλλάξει η θερμοκρασία. Θα αρπάξει μια λίμωξη, το κρυώνω. Δεν νομίζω ότι παίζει τέτοιο πράγμα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, είναι ηγέστατες. Αυτούς όμως που έχουν δυσκολία λόγω της ηλικίας, λόγω των φαρμάκων κτλ., πραγματικά θα είναι ένα μαρτύριο. Γιατί θα πρέπει ο οργανισμός να μπαίνει από τη μία προσαρμογή στην άλλη και δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Σωστά. Και θα θέλαμε πριν σας αποδεσμεύσουμε να μας πείτε για άλλη μια φορά πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι έχει πάθει θερμοπληξία.
3: Ναι. Η θερμοπληξία, για να θέσουμε και αυτούς τους όρους σε μια σειρά, είναι το χειρότερο από την ηλίαση. Δηλαδή ξεκινάει μια σκάλα από τη διάγνωση ηλίαση μέχρι τη διάγνωση θερμοπληξία. Αυτά λοιπόν έχουν διαβαθμισμένα τα συμπτώματα που θα σας πω. Στην αρχή είναι ο πονοκέφαλος. Μετά είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, που μπορεί στην θερμοπληξία να φτάσει 41 και να μην πέφτει με τίποτα. Είναι ο εμετός και κυρίως στους ηλικιωμένους είναι αυτή η διαταραχή του επίπεδου συνείδησης, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή εκεί που μίλαγε και συνεννοήσουν με έναν άνθρωπο, ξαφνικά τον βλέπεις ότι είναι πιο βραδύς, πιο... όπως λέει, είναι ωραία και κάρβουνο. Αυτό είναι, νομίζω, καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, κυρίως συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τον εγκέφαλο. Και ένα άλλο που πρέπει να παρατηρήσει κάποιος, είναι πολύ παρατηρητικό, είναι το ότι το σώμα του είναι στεγνό, δεν έχει υδρότα και είναι κόκκινο, ερυθρό.
0: Α, μάλιστα.
3: Έτσι, κάπως αντιλαμβάνεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει εκτεθεί πολύ στη ζέστη και χρειάζεται τα ανάλογα μέτρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές που πάντα έτσι είναι και απλές και τις καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Να είστε καλά, γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και ας βάλω, αν ήταν τόσο χρήσιμο που να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτούς τους θανάτους, οι οποίοι πραγματικά είναι αποκαλυπτικοί, γιατί το συζητάμε κάθε χρόνο και να μην πω ότι κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο, αλλά είναι περίπου το ίδιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ
1: μου.
2: Ιατρικές συμβουλές με το Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
10: Εμείς ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο Και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα και στο 6981-91-2-91-2, γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Τονίζουμε, επαναλαμβάνω τον αριθμό, 6981-91-2-91-2.

0: Σας λέει κάτι λέξη ελπίδα, πατέρα Δανίλ?
1: Λέει πολλά, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους τους ανθρώπους.
0: Είναι μία λέξη από το σημερινό σας θέμα,
1: Ναι, είναι, ξέρετε, όλες οι λέξεις έχουν δυναμική, αλλά η λέξη ελπίδα εμπεριέχει μέσα της όλη τη δύναμη, όλη την ένταση, τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Όλα εκείνα που είναι απαραίτητα εφόδια για να ζήσει κανείς, όχι μόνο εδώ, αλλά και στο επέκεινα, στην επόμενη ζωή, στην Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πάμε λοιπόν να σας υποδεχθούμε και επίσημα και να ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
0: Να ζούμε με ελπίδα λοιπόν το σημερινό θέμα.
1: Ναι, και νομίζω είναι ένα θέμα διαχρονικό, ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ένα θέμα που έχουμε όλοι ανάγκη και που πρέπει να το ακούμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη η ελπίδα στη ζωή μας, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε ανάγκη να ακούμε κάτι τέτοιο για να παίρνουμε δύναμη, για να στεκόμαστε όρθιοι, για να αγωνιζόμαστε σε αυτούς τους ανελαίητους κυριολεκτικά καιρούς που ζούμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως είναι μεγάλη εκείνη η δύναμη της ελπίδας. Ποιας ελπίδας όμως? Που στηρίζεται στον Κύριο. Προσέξτε, έχουμε ανθρώπους που έχουν ελπίδα, αλλά στηρίζουν την ελπίδα τους πού? Στη θέση τους, στο αξίωμά τους, στα χρήματά τους, στα υπάρχοντά τους. Μία τέτοια ελπίδα, επιτρέψτε μου να πω, είναι φρούδα. Έχει μεγάλη δύναμη η ελπίδα εκείνη που στηρίζεται στον Κύριο, στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, σε εκείνον που νίκησε τον θάνατο, σε εκείνον που είναι ο αληθινός Θεός, που είναι η αυτοζωή, η αυτοσοφία, η δύναμη πάντα. Είναι λοιπόν τεράστιο το θέμα αυτό της ελπίδος. Οι πατέρες Εκκλησίας μας χρησιμοποιούν ορισμένες πολύ πετυχημένες, επιτρέψτε μου να πω, παρομοιώσεις. Παρομοιάζουν την ελπίδα με περικεφαλαία. Σήμερα οι στρατιώτες μας δεν φορούν αυτή τη στολή, αυτή την στρατιωτική ενδυμασία. Παλαιότερα όμως χρησιμοποιούσαν κατά κόρον στην στρατιωτική στολή, στη στρατιωτική ενδυμασία, την περικεφαλαία. Γιατί? Διότι ήταν εκείνο το όργανο το οποίο προφύλασε το κέριο και πιο ευαίσθητο από τα σωματικά μας όργανα, που είναι το κεφάλι μας. Έτσι λοιπόν οι πατέρες λένε πως η ελπίδα είναι η πνευματική εκείνη περικεφαλαία, η οποία προφυλάσσει τι? Το νου μας. Είναι αυτό που λέμε πρόσεξε μη σου σαλέψει. Όποιος έχει ελπίδα διατηρεί το νου του σε ένα επίπεδο ώστε και δεν κάνει σφάλματα, αλλά και δεν περιπίπτει σε ενέργειες για τις οποίες μετά είναι σίγουρο πως ο άνθρωπος θα μετανοήσει. Να σας πω και μία δεύτερη έτσι παρομοίωση που χρησιμοποιούν οι πατέρες. Παρομοιάζουν την ελπίδα με άγκυρα. Όπως η άγκυρα κρατάει το σκάφος, το καράβι σταθερό, έτσι και η ελπίδα σε αυτόν τον κλείδωνα της ζωής που ζούμε, και εμείς το ξέρουμε περισσότερο σήμερα, πραγματικά μοιάζει με φουρτουνιασμένη θάλασσα η ζωή μας, κρατάει σταθερό τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει δηλαδή ούτε να κλειδωνιστεί, ούτε να πέσει πάνω σε βράχια, σε σκοπέλους, σε υφάλους και να καταστραφεί. Επιτρέψτε μου, αν μας επιτρέπει ο χρόνος, θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία, αλλά πολύ διδακτική, σχετική με το θέμα μας.
0: Βεβαίως,
1: κάποτε λέει στην αντίθετα. Ορίστε.
0: Σας ακούμε, λέω, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Ευχαριστώ. Κάποτε λέει συναντήθηκαν δύο κουβέντες που στο χείλος ενός πηγαδιού. Ο ένας ήταν χαρούμενος, ο άλλος κουβάς ήταν λυπημένος. Οπότε ρωτάει κάποια στιγμή, αφού άρχισαν τη συζήτηση, ρωτάει κάποια στιγμή ο χαρούμενος κουβάς το λυπημένο κουβά και του λέει: «Γιατί είσαι, φίλε μου κουβά, λυπημένος?» Και εκείνος απάντησε: «Ξέρεις, φίλε μου, Κάθε φορά ανεβαίνω από το πηγάδι γεμάτος. Αλλά λυπάμαι γιατί κάθε φορά κατεβαίνω άδειος σε αυτό το πηγάδι. Εσύ όμως τι είσαι χαρούμενος? Και απαντάει ο χαρούμενος κουβάς και λέει: φίλε μου, εγώ κάθε φορά κατεβαίνω άδειος, αλλά χαίρομαι διότι κάθε φορά ανεβαίνω γεμάτος. Και οι δύο κουβάδες επιχειρούν ακριβώς το ίδιο έργο. Κάποιος άνθρωπος τους έβαζε μέσα στο πηγάδι και αντλούσε νερό. Κάθε φορά και οι δύο κατέβαιναν άδειοι και κάθε φορά και οι δύο ανέβαιναν γεμάτοι με νερό. Όμως, άλλη θεώρηση είχε ο ένας και άλλη θεώρηση είχε ο άλλος. Αυτή η διδακτική ιστορία, που μπορεί να φαίνεται αστεία με μια πρώτη ματιά, με ένα πρώτο άκουσμα, είναι πολύ ωφέλιμη για μας. Γιατί? Γιατί μας λέει πως όλοι ζούμε στο ίδιο καμίνι της ζωής. Όλοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά την ίδια περιπέτεια. Δουλειά, άγχος, αναδουλειά, έλλειψη χρημάτων, προβλήματα, δυσκολίες. Παίζει όμως πολύ σημαντικό ρόλο η θεώρηση, η ενατένιση της ζωής, των προβλημάτων, της καθημερινότητας. Άρα εμείς με ποιον κουβά μοιάζουμε, με τον χαρούμενο ή με τον λυπημένο? Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα δούμε και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Κάπου εδώ να σταματήσω και αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, γιατί δεν θέλω να μονολογώ, είναι και κάπως κουραστικό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, θα θέλαμε, και για τα όσα πολύ ωφέλιμα μας είπατε σήμερα. Έχουμε εδώ ερωτήσεις και συζητάμε και εκτός αέρα. Έτσι, πολλές παρατηρήσεις από αυτά που λέτε, αλλά δυστυχώς δεν μας το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος να επεκταθούμε. Αλλά, πατέρα Δανίλ,
1: να είμαστε όλοι καλά και να ζούμε με ελπίδα.
0: Να ζούμε με ελπίδα. Είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Την ευχή σας.
1: Χαίρετε, κύριε.
2: Ρινίσματα Θεϊκού Λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανίλ Ψωίνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
4: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210-4118-646.
5: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως στις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
7: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη για το συσίδιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
6: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας Εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της Εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της Εκκλησίας μας είναι ο Ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
8: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό, σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και πλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το εστέριμά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά έχουν εντός, έρχονται και μαγειρεύουν στο συσίδιο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
5: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
9: Η Ιερά του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες. Αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που σητίζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
6: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενωριακά συσίτια, όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πυρών.

0: μοναχικά άτομα να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
1: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
3: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλη.
11: Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι επικοινωνήσατε. Να ευχαριστήσουμε θερμότατα και ιδιαίτερα όλους όσοι μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της καθημερινότητας δεν ξεχνάνε τους συνανθρώπους τους και βοηθούν και ενισχύουν με κάθε τρόπο το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας και γενικότερα εκφράζουν τα φιλάνθρωπα αισθήματά τους με κάθε τρόπο. Είμαστε ευγνώμονες. Η προσπάθεια συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θυμίζουμε ότι όποιος θέλει και εθελοντικά να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με την Πειραϊκή Εκκλησία και να τον φέρουμε σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο. Θυμίζουμε τα χρειαζόμενα, νερά πολλά, είδη πρώτης ανάγκης, τροφές, τρόφιμα. Και βέβαια είτε οικονομική ενίσχυση είτε μπορεί κάποιος να πάρει κάποιους από τους λογαριασμούς που υπάρχουν σε ενίκεια, σε ρεύματα, σε νερά και να μπορέσει να αποπληρώσει ένα μέρος ή ακόμη και ολόκληρους τους λογαριασμούς των συνανθρώπων μας.

0: Ο Δημήτρης Αλφιέρης ήταν και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Μαρία Χαρατζοπούλου στην αρχισυνταξία και την παραγωγή. Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρύθμιση του ήχου για την πρώτη ώρα. Τάσος Γιάκας για την δεύτερη. Φίβη Κωνσταντέλου κατέγραφε, καταγράφει και θα συνεχίσει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Σας προτρέπουμε, κυρίες και κύριοι, να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
5: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την υγιήν. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες, και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και Νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διωθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
4: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου, και τον ιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα, και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Ιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος, τους φτωχούς του λαού, και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα, και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή, και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως, όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονος στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στηρίγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον, και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
6: 15
7: Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι, εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
10: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
11: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
12: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 3.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την ιεράν σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Ένα ταξίδι, αγαπητοί μου αδελφοί, προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτόν τον ευλογημένο μήνα, τον μήνα της Παναγιάς, στα διάφορα μέρη όπου έχουν αποθησαυριστεί εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και οι εικόνες αυτές μας δίνουν την δυνατότητα να δούμε την ιστορία από μία άλλη οπτική. Από εκείνη την οπτική και την προοπτική της αιωνιότητας. Όταν ο Θεός επεμβαίνει κατά τέτοιο τρόπο με τη χάρη Του στα ανθρώπινα, όπου η πραγματικότητα γύρω μας μεταμορφώνεται σε θαύμα. Άλλος ένας τόπος ευλογημένος από την χάρη της Θεοτόκου είναι στη Βόρεια Ελλάδα, στο όρος Βέρμιο, στην περιφέρεια Καστανιά Βερίας, όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Σουμελά. Ποια όμως είναι αυτή η ιστορία, γιατί λέγεται Σουμελά, πώς βρέθηκε στο Βέρμιο της Μακεδονίας? Πάνω σε υψηλό βουνό, στην τραπεζούντα του πόντου, δέσποζε για αιώνες η ιεράμονη Σουμελά. Το όνομα της μονής προέρχεται από το όνομα του όρους Στουμελά και στο ποντιακό ιδίωμα Σουμελά. Για την ίδρυση της ιεράς μονής λαμβάνουμε εδώ την επικρατέστερη εκδοχή. Σύμφωνα με αυτήν, η υπάρχουσα εικόνα της Παναγίας υποστηρίζεται ότι είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος ήταν παράλληλα, εκτός από γιατρός, και θαυμάσιος ζωγράφος. Η παράδοση αναφέρει ότι όταν ο Λουκάς παρουσίασε την εικόνα στην Παναγία, αυτή χάρηκε, την ευλόγησε και είπε λόγια ευχής, προσευχητικά, και ενθάρρυνε τον Ευαγγελιστή Λουκά στο έργο του. Διαμέσου των αιώνων, η ιστορική αυτή εικόνα είχε περιέλθει στην Μέριμνα και την κατοχή του Οσίου Λουκά. Όταν αυτός πέθανε, έλαβε την εικόνα ο μαθητής του Ανανίας και τη μετέφερε στην Αθήνα, στο ναό της Μεγάλης Παναγίας, και την προσκυνούσαν ως αθηνιώτισσα. Έπειτα, κατά την περίοδο της καταστροφής της πόλεως από τους Αρακινούς τον 9ο αιώνα, οι μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος, κατόπιν υποδείξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, παρέλαβαν την εικόνα και μετέβησαν στο όρος Μελά της επαρχίας Τραπεζούντος, στον Πόντο, και εκεί ίδρυσαν μοναστήρι. Μεγάλη ακμή γνώρισε το μοναστήρι στους χρόνους της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, όταν εκεί βασίλευαν οι μεγάλοι Κομνηνοί. Αυτοί ευεργέτησαν τη μονή με κάθε τρόπο και έδωσαν πλήθος προνομίων. Αλλά και μετά την διάλυση του Βυζαντινού κράτους και την κυριαρχία των Τούρκων,

Έτσι, μέσα από τους πολλούς αιώνες των αιμάτων και των αγώνων, φτάνουμε στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου, κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το μοναστήρι ερημώνεται ολοκληρωτικά και αφού έφυγαν οι χριστιανοί Έλληνες από τον Πόντο, η καταστροφή έγινε σχεδόν ολοκληρωτική. Την φοβερή εκείνη εποχή της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922, όπου μένονταν οι σφαγές και η διωγμή του ελληνικού στοιχείου από τους Τούρκους, οι μοναχοί πριν φύγουν από την Μονή έκρυψαν εκεί την πάνσεπτη εικόνα της Παναγιάς μαζί με άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Μέρος των Ελληνών της περιοχής, όσους το μαχαίρι του δυνάστη δεν μπόρεσε να σφαγιάσει, πέρασαν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Οι μοναχοί της Μονής διατήρησαν ζωηρή την ανάμνηση εκτός των άλλων και της Μονής Σουμελά και μάλιστα της ιστορικής εικόνος. Διακαής πόθος τους ήταν το πώς θα μπορούσαν να τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, αφού μόνον αυτοί γνώριζαν που ήταν κρυμμένοι. Κάποιες ευνοϊκές συνθήκες και συγκυρίες επέτρεψαν την μεταφορά της στην Ελλάδα κατά τον εξής θαυμαστό και ευλογημένο τρόπο. Το έτος 1931, ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος συνέβη να παρευρεθεί σε θρησκευτική τελετή στο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου στην περιοχή των Καλαβρίτων. Μετά την τελετή βρήκε την ευκαιρία ο τότε Μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος, γνώστης των πραγμάτων, και πληροφόρησε τον Βενιζέλο καταλήλως για την απόκρυψη της Ιεράς εικόνος του Ευαγγελιστού Λουκά και άλλων πολυτίμων αντικειμένων στη Μονή Σουμελά του Πόντου. Ο Βενιζέλος υποσχέθηκε να βοηθήσει. Όταν σε λίγο ήρθε στην Αθήνα, ως προσκεκλημένος της κυβερνήσεως ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ισμέτη Νονού, για να παρακολουθήσει τους Βαλκανικούς αθλητικούς αγώνες, ο Βενιζέλος, κατόπιν υπομνήσεως του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ζήτησε να επιτρέψει σε έναν Έλληνα κληρικό να μεταβεί στην Τραπεζούντα για να μεταφέρει κρυμμένα εκκλησιαστικά κοιμήλια. Ο Ινωνού έδωσε την συγκατάθεσή του. Έτσι ο ιερομόναχος της ερυπωμένης πλέον Μονής, Αμβρόσιος ονόματι, που βρισκόταν στην Ελλάδα ως μόνιμος πρόσφυγας πλέον, έλαβε την άδεια να επανέλθει στη γνωστή του Μονή Σουμελά. Εκεί βρήκε στην Κρυψώνα το κυβότιο με τα κοιμήλια και την εικόνα της Παναγιάς και με την άδεια των τουρκικών αρχών τα μετέφερε στην Ελλάδα. Παραλείπουμε εδώ το πώς βρήκε τη Μονή Σουμελά ο μοναχός, καμένη και εγκαταλελειμμένη από την τουρκική βαρβαρότητα. Αδύνατο να περιγραφεί το τι ένιωσε βλέποντας τα πάντα κατεστραμμένα. Τι δάκρυα συνεχώς εκεί έχησε για τον γενικό ξεριζωμό των Ελλήνων. Τι κραδασμούς ψυχής, τι αναφιλητά καρδίας, τι καυτά λόγια θα απίφθινε μπροστά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Πόσα γιατί η χάρη της παραχώρησε τέτοιο απερίγραπτο κακό. Ενώ τα μάτια έρεαν συνεχώς κουβέντιαζε με την Βασίλισσα Παναγιά. Σαστισμένη η μικρή συνοδεία του τον έβλεπε και τον άκουγε. Το αποκορύφωμα ήταν όταν ανοίχτηκε το κυβότιο και πήρε στα χέρια του το παμπάλιο Ευαγγέλιο, τον Τίμιο Σταυρό που ήταν δώρο του βασιλέως Κομνηνού, μα προπαντός την θαυμαστή ιστορική εικόνα. Ήταν στιγμή μοναδική. Όντως, ο κληρικός αυτός, με βάση το παρελθόν που είχε ζήσει εκεί, το μεγαλείο της Μονής, με χιλιάδες προσκυνητές και την τόση παρουσία του ελληνικού στοιχείου,

στην πραγματικότητα δεν υπάρχει προηγούμενο, το τι στιγμές έζησε και πώς άντεξε η καρδιά του. Αλλά φαίνεται ότι τον κράτησε και η κρυφή χαρά πως θα γυρίσει στην Ελλάδα με τα πολύτιμα κοιμήλια.

0: Ένα νοερό ταξίδι κάνουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, στην Παναγιά σου Μελά, και ένα ιστορικό ταξίδι, πώς αυτή η εικόνα από την περιοχή του Πόντου μεταφυτεύθηκε, μεταλαμπαδεύτηκε στην Βόρεια Ελλάδα. Ο λόγος μας για τον μοναχό Αμβρόσιο, ο οποίος πήγε στον Πόντο να βρει μέσα σε κουτί, σε σεντούκι, ασφαλισμένα τα πολύτιμα κοιμήλια του μοναστηριού που είχαν κρύψει για να τα διασώσουν από την τουρκική βαρβαρότητα. Μόλις ανακάλυψε τον πολύτιμο αυτό θησαυρό, αποφάσισε το ταξίδι της επιστροφής προς την ελεύθερη Ελλάδα. Επιστρέφοντας με πλοίο στον Πειραιά, κατευθύνθηκε αμέσως στην Μητρόπολη Αθηνών, όπου ανέμενε να παραλάβει την εικόνα και τα άλλα κοιμήλια της Μονής του Πόντου ο αρχιερέας Χρύσανθος, Μητροπολίτης έως τον ξεριζωμό της Τραπεζούντος, στην περιοχή της οποίας υπήρχε και η Μονή σου Μελά. Απερίγραπτη συγκίνηση, τα δάκρυα που έχησε και ο κληρικός Χρύσανθος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, όταν πήρε στα χέρια του τελικά και κατασπάστηκε την ιστορική εικόνα. Μαζί φυσικά και τόσοι Πόντιοι πρόσφυγες κατασυγκινήθηκαν σε εκείνη την υποδοχή. Η εικόνα αρχικά τοποθετήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών το έτος 1931. Έτσι, φτάνουμε στην σύγχρονη ιστορία της εικόνας με την ίδρυση του προσκυνήματος Παναγία σου Μελά πλησίων του χωρίου Καστανιάς Βερίας. Το έτος 1951, με πρωτοβουλία και ενέργειες ποντίων προσφύγων, με επικεφαλής τον γιατρό Φίλωνα Ακτενίδη, η εικόνα παραλήφθηκε από το Βυζαντινό Μουσείο και μεταφέρθηκε στον χώρο ανεγέρσεως του Ιδρύματος. Εν συνεχεία, με κόπους, δωρεές και προσφορές, κτίστηκε ναός, ξενώνες και άλλα κτίρια, τα οποία εξυπηρετούν τους πολλούς προσκυνητές, όσους καταφθάνουν από διάφορα σημεία της χώρας και του πλανήτη. Ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο αριθμός κατά τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Ήδη πλέον για το μήνα Αύγουστο η Παναγία σου Μελά συμπεριλαμβάνεται στα 3 ή 4 μεγάλα πανελλαδικά προσκυνήματα. Διασχετικού διατάγματος, από το έτος 1966, το προσκύνημα χαρακτηρίζεται ως θρησκευτικό κοινοφελές ίδρυμα. Δηλαδή η Παναγία σου Μελά δεν είναι νοριακός ναός, αλλά νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Τελεί δε κάτω από την πνευματική επιστασία του Μητροπολίτου Βερίας. Κάποτε η εικόνα κυριαρχούσε στην περίφημη Μονή σου Μελά του Πόντου. Ως φιλάνθρωπος πάντων δέσποινα, οικονόμησε ώστε στο σημερινό ελλαδικό χώρο να δημιουργηθεί και η Παναγία σου Μελά στο Βέρμιο. Είναι κυρίως ο πνευματικός μαγνήτης του ελληνισμού που έλκει την καταγωγή από τον Πόντο. Ακόμη ζουν κάποιοι γέροντες που υπήρξαν μάρτυρες της καταστροφής της Μικράς Ασίας και γνώριζαν την εκεί Μονή σου Μελά. Αυτοί, αλλά και οι πολλοί πλέον απόγονοί τους στην Παναγία σου Μελά Βερμίου, νιώθουν ανίποτα ψυχικά αισθήματα για την Παναγιά του Πόντου. Μια θεοφιλής ψυχή που φαίνεται είχε μεγάλη βλάβεια προς την Παναγία σου Μελά, μεταξύ άλλων γράφει και τα εξής ως μαρτυρία που βρίσκουμε σε βιβλίο του πατρός Νεκταρίου Ζιόμπολα σχετικά με τις εικόνες της Παναγίας. Η ευσεβής αυτή η ψυχή γράφει τα εξής: «Δεν μπορώ να ζήσω το βαθύ θρησκευτικό συνέστημα άλλων λαών για να πω ότι υπάρχουν και άλλοι λαοί χριστιανικοί που αισθάνονται το ίδιο, αλλά για εμάς τους Έλληνες νομίζω ότι τίποτε άλλο δεν υπάρχει πιο βαθύ, πιο θείο από την Υπεραγία Θεοτόκο. Δεν υπάρχει εύκολα Έλληνας που στη δύσκολη στιγμή της ζωής του δεν θα πει το «Βοήθα Παναγιά μου». Είμαστε ωραίος λαός. Αυτό με κάνει να το πιστεύω ακράδαντα η σκέψη πως ο Έλληνας αντιμετωπίζει και αισθάνεται την Παναγιά. Πόσοι στον πόλεμο δεν την οραματίστηκαν? Πόσοι ασθενείς δεν βρήκαν την υγεία τους καταφεύγοντας την Παναγία σου Μελά, την Παναγιά της Θήνου και τόσες άλλες Παναγίες εντός εισαγωγικών που ο λαός μας τη συνδέει με συγκεκριμένα τοπονύμια και ευεργεσίες της? Πόσοι ξενιτεμένοι δεν έχουν προσευχηθεί στην άγρια ξενιτιά να τους βοηθήσει να γυρίσουν πίσω και υπόσχονται να ανάψουν ένα κερί στην εικόνα της, να έρθουν προσκυνητές στη χάρη της? Προς αυτή την μεγαλόχαρη, μπρος στην ωραιότητα της παρθενίας της, κλείνουμε ευλαβικά το γόνι και την παρακαλούμε να μας βοηθάει και σαν λαός ευλαβής που την αισθανόμεθα, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί». Με αυτήν την ευχή κλείνουμε και εμείς την σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μου χριστιανοί, που σκοπό είχε να ταξιδέψει και να προσκυνήσει νοερά την Παναγία σου Μελά, την Παναγία του Πόντου, στα βόρεια της Ελλάδος. Ο Θεός μαζί μας.
1: Ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: 15 Αυγουστός, στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22228.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
10: Ώρα Ελλάδος, 4.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 10 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ, κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο, την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, αύριο Τρίτη στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πυραιός, την Τετάρτη 12 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πυραιός και την 5η 13 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός η ανάμνηση του εν κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος της διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών. Σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν μέγας πανηγυρικός εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο, η θεία λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 30. Αυγούστου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη θεία λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν τα εγκόμια της Θεοτόκου. Η Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως στις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων των Αμάραντων, Πυραιός και Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια, και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 10 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστούν αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Κυπούπολης. Στο Παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγής Παναγίας Χελιδονού, στο ρέμα της Χελιδονού στη Νέα Κηφισιά, σήμερα στις 8 παρατέταρτο το βράδυ θα ψαλεί παράκληση Θεοτόκο χωροστατούντος αρχιερέως. Η Ιερά Αγρύπνη θα τελεστεί αύριο το βράδυ στις 10 στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Η Ιερά Αγρύπνη θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας Σουβάλα Χαλκίδας. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Οι ιερές αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν την 5η 13 Αυγούστου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πυραιός, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Εγάλεο. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρας την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του Μέγκα θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη θεία λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το Μέγκα News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό εσπερινό από τις 7 και 4 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική θεία λειτουργία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το One θα μεταδώσει τον πανηγυρικό εσπερινό στις 14 Αυγούστου. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανθεόρθρος Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό κοιμήσεως το τοκουρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανθεόρθρος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγγόμια της Θεοτόκου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυριός. Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις στις 14 και 15 Αυγούστου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Γερασίμου του Ανκεφαλινία στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή 16 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει επίσης κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-4178-178. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΑΕΚΑΛΦΑ, προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός αυτή την περίοδο. Πληροφορίες στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Αύγουστος. Ο μήνας της Παναγίας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλώς ήλθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 640. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας είναι στον ήχο. Κοντά μας και εκδόσεις Γρηγόρη, από που κυκλοφορεί ένα βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, το οποίο σας προτείνουμε εν θέρμος. Το έχουμε δει και εδώ σε κάποιες εκπομπές και θα το ξανακάνουμε. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε όμως εμείς με τα θαύματα του Χριστού, ένα βιβλίο του George MacDonald, από τις εκδόσεις Ιωνάς. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

έχουμε μείνει στο κεφάλαιο για τα θαύματα θεραπείας που ο Κύριος τέλεσε αυτοπροαίρετα, χωρίς δηλαδή να του το ζητήσουν οι άλλοι. Η διδασκαλία του Κυρίου που ακολουθεί αμέσως μετά σχετικά με τις ταπεινές απαρχές της βασιλείας του που συμβολίζονται στον Συναπόσπορο και το Προζύμι, μπορεί νομίζω να έχει άμεση σχέση με τη θεραπεία αυτής της γυναίκας και να δείχνει, τη συγκύπτωσας δηλαδή, ότι ο Ιησούς θεωρούσε τη δοξολογία της προς το Θεό για την ανάρρωσή της ως μία από αυτές τις απαρχές της μεγάλης ανάπτυξης. Της ανάπτυξης του ίδιου του ανθρώπου δηλαδή. Τις ίδιες παρομοιώσεις βρίσκουμε στον Ματθαίο και τον Μάρκο, σε διαφορετική όμως συνάφεια. Ο Κύριος μίλησε σε πολλούς χώρους, σε διαφορετικά ακροατήρια και με διαφορετικές αφορμές κάθε φορά. Επέλεξε τις καλύτερες παρομοιώσεις για να μπορέσει να επικοινωνήσει με όλους, συμπεριλαμβανομένης της βραδίνειας των μαθητών του. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο θαύμα αυτής της ομάδας, το οποίο διασώζουν όλοι οι Ευαγγελιστές εκτός του Ιωάννη. Αναφέρομαι στη θεραπεία του άνδρα με το παράλυτο χέρι. Αυτό, όπως και το προηγούμενο, συνέβη μέσα σε συναγωγή. Να σημειώσω εδώ ότι όλα τα θαύματα αυτής της ομάδας, με εξαίρεση το τελευταίο που συνέβη κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, ο Κύριος τα έκανε την ημέρα του Σαββάτου, εγείροντας έτσι συζητήσεις γύρω από την ομιμότητα των πράξεών του. Ο Μάρκος λέει ότι παρακολουθούσαν τον Ιησού για να δουν εάν θα θεραπεύσει τον άνδρα την ημέρα του Σαββάτου. Ο Λουκάς προσθέτει ότι ο Ιησούς γνώριζε τους διαλογισμούς τους, γι' αυτό και τους έφερε αντιμέτωπους με το ερώτημα της νομιμότητας των αγαθών πράξεων την ημέρα του Σαββάτου. Ο Ματθαίος λέει ότι τον προκάλεσαν να τους πει εάν επιτρέπονται οι θεραπείες το Σάββατο. Το γεγονός ότι ο Ιησούς παρακολουθούνταν σίγουρα δεν διέφυγε της προσοχής του άνδρα με το παράλυτο χέρι, και είναι απίθανο να μην κατάλαβε ότι όλο αυτό είχε κάποια σχέση με τον ίδιο και την κατάστασή του. Ωστόσο, δεν υπάρχει πουθενά ένδειξη ότι ο άνδρας ζήτησε κάτι. Είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι μεσήλικες έχουν κάποια στιγμή νιώσει το σώμα τους να τους προδίδει με κάποιο τρόπο. Και τότε θεώρησαν ότι η αποκατάσταση της υγείας τους είναι αποκατάσταση ενός δικαιώματός τους. Εάν το πνεύμα του ανθρώπου ήταν γεμάτο από το πνεύμα του Θεού, το σώμα θα ήταν απλώς ένας οίκος ζωής, ένας υπάκουος υπηρέτης. Με τις αισθήσεις του θα ήταν όντως ένας ταπεινός μεσολαβητής ανάμεσα στις σκέψεις του ανθρώπου και στις σκέψεις του Θεού. Όμως, όταν έρχεται η ασθένεια και ακόμα και η ανάσα μπαινοβγαίνει στο σώμα με βασανιστική δυσκολία, τότε που ο πόνος μετατρέπει την πίστη σε σκιά ελπίδας, τότε που αντικρίζουμε τα παράλυτα μέλη να κρέμονται ανεξέλεγκτα, απονεκρωμένα και βαριά, αδρανή ομοιώματα αλωτινής δύναμης, να αιωρούνται άψυχα περαδόθε, τότε ακόμα και ο υγιής άνθρωπος νιώθει τον στεναγμό της δημιουργίας προς τον Υιό του Θεού. Και ειδού, μέσω του λόγου που βγαίνει από το στόμα του Ιησού από τη Ναζαρέτ, το φτωχό, παράλυτο, παραμορφωμένο και άθλιο χέρι ξαναζωντανεύει και υπακούει στις εντολές του νου. Τεντώνει μπροστά τα δάχτυλά του και ξαναγεμίζει από την παλιά ανθρώπινη δύναμή του. Μπορεί και πάλι να κάνει μια φιλική χειραψία, να χαϊδέψει με αγάπη, να εργαστεί για το ψωμί που συντηρεί τη ζωή. Μπροστά σε όλο αυτό, ο θεραπευμένος άνδρας ελάχιστα νοιάζεται για το εάν κάποιοι άλλοι αμφισβητούν τη Χριστοήθεια εκείνου που τον θεράπευσε, ακόμη και αν αυτοί οι άλλοι είναι αρχισυνάγωγοι, γραμματείς ή φαρισαίοι.
Η δύναμη που αποκατέστησε το δώρο της ζωής στο σώμα του δεν μπορεί παρά να είναι από το Θεό. Μπορούν βέβαια να επικαλεστούν ένα σωρό επιχειρήματα ξεσηκωμένα από παλαιά βιβλία, παλαιά έθιμα και εμβρυθείς ερμηνείες, προκειμένου να αποδείξουν την ανθρώπινη άποψη που λέει ότι το θέλημα του Θεού είναι διαφορετικό από τους νόμους του κόσμου του. Ωστόσο, ο άνθρωπος που είδε το χέρι του αποκατεστημένο όπως το άλλο, πίστευε ακράδαντα ότι το παράλυτο μέλος έπρεπε να γίνει όπως το υγιές. Αυτοί μπορεί να λένε διάφορα. Εκείνος όμως ευχαριστεί το Θεό που το χέρι του ξαναζωντάνεψε. Μπορούν να τον μπερδέψουν με σχόλια και ερμηνείες για τις εντολές και την τήρησή τους. Δεν μπορούν όμως να εμποδίσουν τη χαρά μέσα στην καρδιά του. Και αυτή η χαρά δεν μπορεί παρά να γίνει η δοξολογία προς το Θεό. Ο άνδρας αναγνωρίζει αυτόν που τον θεράπευσε. Το χέρι του είναι τώρα έτσι όπως το έφτιαξε ο Θεός. Βλέποντας το πρόσωπο του Ιησού, αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει μόνο το σωστό. Δεν ήταν ο Σατανάς που τον ελευθέρωσε από την ασθένεια. Ήταν ο Θεός. Εδώ, σύμφωνα με την αφήγηση, είναι σαφές ότι ο Κύριος έδωσε στον άνδρα μερίδιο στο θαύμα, μερίδιο όχι απλής συγκατάθεσης αλλά ενεργής θέλησης. Εάν ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού, τότε πρέπει να συμμετέχει στα έργα του Πατέρα. Χωρίς τη συμμετοχή στο θείο έργο, την οποία εξασφαλίζει η πίστη, η θεραπεία θα ήταν ελάχιστα ωφέλιμη. «Τέντωσε το χέρι σου», είπε ο θεραπευτής. Ο άνδρας έκανε την προσπάθεια και το παράλυτο χέρι τον υπάκουσε και έπαψε πια να είναι παράλυτο. Με την πράξη της κίνησης ήρθε η θεραπεία. Με το τέντωμα του χεριού η επιθυμία γίνεται πράξη και παίρνει μορφή. Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε πνευματική απολύτρωση. Σκεφτείτε για μια στιγμή με πόση χαρά θα χρησιμοποιούσε ο άνδρας το χέρι του. Το δεξί του χέρι θα γινόταν στο εξής το χέρι του Θεού. Όμως και το άλλο του χέρι δεν ήταν εξίσου του Θεού. Η δύναμη του Θεού δεν ήταν διαρκώς παρούσα στο αριστερό του χέρι που ήταν γερό και τον υπηρετούσε όλα αυτά τα χρόνια. Η ζωή του Θεού δεν ήταν αυτή που ενέπνεε όλο του το σώμα. Η απώλεια και η αποκατάσταση της ζωής σε ένα του μέλος θα τον βοηθούσε να αντιληφθεί τη ζωή που είχε σε όλο του το κορμί. Ό,τι είναι το παραλυμένο και αποκατεστημένο μέλος για τον άνθρωπο, το ίδιο είναι ο σακατεμένος και θεραπευμένος άνθρωπος για τους αδελφούς του. Σε κάθε άνθρωπο, η δύναμη δια της οποίας κάνει τα πιο συνηθισμένα πράγματα είναι η δύναμη του Θεού, φίλοι ακρότες. Η δύναμη δεν προέρχεται από μας. Η δύναμή μας δημιουργεί πράγματα, αλλά εμείς δεν δημιουργούμε τη δύναμή μας. Αυτό το τόσο απλό είναι ταυτόχρονα το δυσκολότερο μάθημα για τους ανθρώπους, που αδυνατούν να το μάθουν με πίστη και αίσθημα ευχαριστίας. Θα έλεγε κανείς ότι ο Θεός μας έχει βάλει σε τέτοια απόσταση από Αυτόν, που για να μπορέσουμε να στραφούμε προς την πηγή μας, θα πρέπει να εξασκήσουμε τη θεία αυτή δυνατότητα που υπάρχει μέσα μας, τη βούλησή μας. Έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε απείρως σημαντικότεροι και πιο ευλογημένοι όταν κατευθυνόμαστε από μια τέτοια αυτεξούσια θέληση που υπάρχει μέσα μας, παρά όταν προσπαθούμε να ζήσουμε από τη σκοπιά μιας υποτιθέμενης ανεξάρτητης καταγωγής. Αυτό είναι μια αλήθεια που ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει, να αισθανθεί και να αναγνωρίσει αληθινά μόνο στο μέτρο που έχει γίνει ένα με την τέλεια καταγωγή του, το θέλημα του Θεού. Ανάμεσα στον πλάστη και το πλάσμα του υπάρχει μεγάλη απόσταση. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις του πλάσματος αναπόφευκτα χαρακτηρίζονται από δυσαρμονία και σύγχυση. Το πλάσμα δεν έχει σωστή αντίληψη για τη σχέση του με το Θεό του.
αδυνατή να κατανοήσει τη δύναμη της ελευθερίας του όταν αυτή εξασκείται ως αγία εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, όταν το θέλημα του Θεού είναι η απόλυτα ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Αδυνατή να αντιληφθεί μια ενότητα σαν και αυτήν που είναι ανέφικτη ανάμεσα σε ανεξάρτητα θελήματα, αλλά εφικτή μόνο μέσω της άρρητης αγάπης και στοργής, ανάμεσα στο αιτιώδες θέλημα και στο αιτιατό θέλημα. Όσοι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς το ανθρώπινο θέλημα μπορεί να είναι ελεύθερο όταν εξαρτάται από το θέλημα του Θεού, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το θέλημα του Θεού δημιούργησε το θέλημα του ανθρώπου, ότι το ανθρώπινο θέλημα είναι παιδί του θεϊκού θελήματος και άρα δεν μπορεί να υπάρξει φυσική εναντίωση ή διαμάχη ανάμεσά τους, ακόμα και όταν το ανθρώπινο θέλημα φαίνεται να λαχταρά την ελευθερία του. Και όχι μόνο αυτό, ο Θεός διαρκώς εργάζεται ώστε το ανθρώπινο θέλημα να είναι ελεύθερο με τον ίδιο τρόπο που είναι ελεύθερο και το δικό του, μέσω δηλαδή της τέλειας αγάπης του ανθρώπου για ό,τι είναι αληθινό, αρμονικό, νόμιμο και δημιουργικό. Ίσως κάποιος σκεφτεί, μήπως το θέλημα του Θεού δημιούργησε το δικό μου θέλημα με σκοπό να το παρακάμψει και να το υποδουλώσει. Απαντώ, ένα τέτοιο θέλημα δεν θα μπορούσε να δημιουργεί, δεν θα μπορούσε να είναι Θεός, γιατί περιέχει μέσα του τη δολιότητα και την αντιπαράθεση. Αυτό θα ήταν σαν να δημιουργεί ο Θεός ένα θέλημα με σκοπό να μην είναι θέλημα. Αλλά το να δημιουργεί κανείς κάτι με σκοπό να το αφανίσει, αυτό δεν είναι πράξη θεϊκή. Ωστόσο, ελεύθερη βούληση δεν σημαίνει ελευθερία να κάνει κανείς ό,τι θέλει, αλλά δύναμη να κάνει κανείς αυτό που οφείλει, ακόμα και αν χρειαστεί να πάει ενάντια στις εντονότερες παρορμήσεις του. Όντως, εκεί βρίσκεται η ελευθερία.

πνευματική ελευθερία λοιπόν είναι το θέλημά μας, φίλοι ακροατές, να θέλουμε να είναι το θέλημα του Θεού. Έρχομαι τώρα, λέει ο Μακδόναλντ, στην περίπτωση του ανθρώπου που ήταν παράλυτος για 38 χρόνια. Η ιστορία της μεγάλης ταλαιπωρίας του για πολλούς από εμάς σήμερα κινείται στα όρια του θρύλου και του μαγικού. Γιατί πιστεύω ότι η πληροφορία για τον άγγελο που κατέβαινε στη Δεξαμενή και ανακάτευε τα νερά της είναι απλώς μια δυσιδαιμονία εκείνης της εποχής. Σε κάθε περίπτωση, πόσο διαφορετικό είναι αυτό που πίστευαν ότι έκανε ο άγγελος από τις θεραπείες του Κυρίου. Αυτό που εκείνος προσέφερε, ο Χριστός δηλαδή, ήταν δωρεάν για όλους. Καμία θεραπεία από το χέρι του δεν αποδυνάμωνε αυτό το χέρι, ούτως ώστε να μην μπορεί να θεραπεύσει και άλλους. Στον Χριστό κανείς δεν φτωχαίνει επειδή κάποιος άλλος γίνεται πλούσιος. Φαίνεται πάντως ότι αυτός ο θρύλος για την ανατάραξη της Δεξαμενής καλλιεργούσε στους αρρώστους το κακό πάθος του ανταγωνισμού κατά τρόπο ιδιαίτερα εγωιστικό. Στη Θεία Τάξη Πραγμάτων, το κέρδος του ενός ποτέ και πουθενά δεν είναι απώλεια του άλλου. Εάν κάποιος πει ότι αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός καθόριζε ποιος θα θεραπευόταν, τότε απαντώ ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει, γιατί η όλη διαδικασία ήταν αντίθετη σε κάθε έννοια ανθρωπιάς. Σύμφωνα με αυτό τον κανόνα, ο Σερ Φίλιπ Σίντνεϊ, Άγγλος ποιητής, σύμφωνα με αφηγήσεις όταν έπεσε βαριά πληγωμένο στο πεδίο της μάχης, έδωσε το νερό του σε έναν άλλο τραυματισμένο στρατιώτη λέγοντας «Το έχεις πολύ περισσότερο ανάγκη από μένα». Ο Φίλιπ Σίντνεϊ λοιπόν θα έπρεπε να είχε πιει ο ίδιος το νερό που προσέφερε στο στρατιώτη. Θα μπορούσε ποτέ το φρόνημα του Χριστού, που σημαίνει η οδή του Θεού, να δεχτεί μια κατάσταση όπου ο ικανότερος από τους αρρώστους και άρα αυτός που έχει τη λιγότερη ανάγκη τρέχει, προσπερνάει τους άλλους και βουτάει πρώτος μέσα στους σχηματισμούς του νερού για να κερδίσει το δώρο από τον φανταστικό άγγελο? Και εάν η απόκτηση του επάθλου εξαρτιόταν από τη βοήθεια των φίλων, τότε αυτός που περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον είχε ανάγκη της θεραπείας ήταν ένας άνθρωπος σαν αυτόν της ιστορίας, που ελπίζουμε να υπάρχουν ελάχιστοι σαν αυτόν, ένας άνθρωπος που δεν είχε φίλους να τον ρίξουν μέσα στα νερά της τριλούμενης ελπίδας ή να τον παρηγορήσουν τις περιόδους της απελπισίας, που βασανιστικά διαδέχονταν η μία την άλλη σε μια ζωή που κυλούσε μέσα σε μια άδεια προσδοκία. Ο Κύριος πλησιάζει με τη δύναμη της ζωής να αναπαύεται μέσα του, σαν να βρίσκεται στο σπίτι της ή στο λαμπρό ιερό της. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν, στον Χριστό δηλαδή, δεν χρειάζεται να τρέξει να προλάβει. Ο Ιησούς ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα αυτός ο άνδρας να θεραπευτεί, γι' αυτό και δεν περιμένει να του το ζητήσει. Άλλωστε ο άνδρας δεν τον γνώριζε, ούτε καν ήξερε το όνομά του. «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε, δεν έχω κανένα να με βάλει στη Δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα. Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Κύριός μας δεν καθυστερεί τη θεραπεία με περαιτέρω συζήτηση. Ο άνδρας δεν τον γνωρίζει καθόλου, γι' αυτό και δεν του ζητά την πίστη του, παρά μόνο την υπακοή του. Του ζητά μόνο να κάνει κάτι. Ξέρει ότι θα τον συναντήσει πάλι σε λίγο. Ο άνδρας υπακούει. Σηκώνει το κρεβάτι του και περπατάει. Ο Χριστός ανοίγει μπροστά μας ένα μονοπάτι. Πρέπει να το περπατήσουμε. Ακόμη περισσότερο πρέπει να θελήσουμε να πιστέψουμε ότι το μονοπάτι είναι ανοιχτό και ότι έχουμε τη δύναμη να το περπατήσουμε. Το δώρο του Θεού γλιστράει μέσα στην ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι απαραίτητο να ακολουθούμε το δρόμο που ανοίγει η προπορευόμενη δύναμή του με δική μας προσπάθεια. Εάν αρνηθούμε, καταστρέφουμε το δώρο. Η θεραπεία του δεν αρμόζει σε όσους επιλέγουν να είναι ανάπηροι. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, φίλοι ακρότες.
Εδώ που τα λέμε, μπορεί και αυτός ο παράλυτος ή οποιοσδήποτε άλλος, εν πάση περιπτώσει, στην θέση αυτού του παραλύτου εδώ, να βουλευτεί μέσα στην αρρώστια του, στην αναπηρία του, να τον φροντίζουν οι άλλοι, να μην έχει καμία ευθύνη. Επομένως, όντως, ασυνείδητα ή συνειδητά, κάποιοι επιλέγουν να είναι άρρωστοι ή αδύναμοι. Λοιπόν, συνεχίζει ο Μακδόναλντ, πρέπει να θέλουν να γίνουν υγιείς. Ακόμη και αν αυτό απαιτεί να κουβαλήσουν το κρεβάτι τους και να περπατήσουν. Κάποιοι παραμένουν στο κρεβάτι, παρότι έχουν αρκετή δύναμη για να σηκωθούν και να περπατήσουν. Σε αυτούς υπάρχει μια έγνοια για τον εαυτό τους και μια αυτολύπηση, μια οκνηρία και μια ψευδής αίσθηση ανικανότητας που αρρωσταίνουν το σώμα όσο και το νου, ενώ παράλληλα καταρακώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και απομακρύνουν τη συμπάθεια των άλλων. Ποιος χρειάζεται τα θαύματα περισσότερο από τους ανάπηρους? Κι όμως, κάποιοι ανάπηροι δεν είναι για να γιατρευτούν ακριβώς επειδή δεν θα θεραπευτούν. Δεν θα απλώσουν το χέρι τους. Δεν θα σηκωθούν. Δεν θα περπατήσουν. Και το σημαντικότερο, δεν θα εργαστούν. Ωστόσο, η μόνη γιατριά για την ασθένειά τους ίσως είναι η εργασία που τόσο απεχθάνονται, ή, εάν όχι η γιατριά, τουλάχιστον η καλύτερη δυνατή βελτίωση. Ο μόχθος της εργασίας δεν είναι καθεαυτόν κάτι το κακό, όπως η ασθένεια. Συχνά είναι ένα θεϊκό και μακάριο γιατρικό. Ούτε βέβαια ισχύει ότι η εργασία είναι μόνο για αυτούς που πρέπει να το κάνουν για να επιβιώσουν. Κανένας πλούτος, όσο μεγάλος κι αν είναι, δεν απαλλάσσει κάποιον από την υποχρέωση της εργασίας. Και μάλιστα μέσα σε ένα κόσμο του οποίου ο Θεός εργάζεται διαρκώς. Αυτός που δεν εργάζεται δεν έχει ακόμη ανακαλύψει για ποιο πράγμα τον έφτιαξε ο Θεός και αποτελεί παραφωνία μέσα στην ορχήστρα του σύμπαντος. Η κατοχή πλούτου είναι σαν μια προπληρωμή για ένα καθήκον τιμής. Να κάνει κανείς αγαθά έργα ανάλογα του πλούτου του. Αυτός που δεν ξέρει τι να κάνει δεν αναρωτήθηκε ποτέ σοβαρά τι οφείλει να κάνει.

Υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που, ενώ είναι το εντελώς αντίθετο από αυτούς, σφάλουν κατά παρόμοιο τρόπο και έτσι έρχονται στο ίδιο σημείο όπως τα άκρα που συναντώνται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να θεραπευτούν, γιατί δεν αποκτούν ποτέ την ηρεμία μέσα στην οποία ο Θεός δίνει τα δώρα Του σε αυτούς που αγαπά. Κάποιες αρρώστιες θεραπεύονται με ηρεμία και ανάπαυση, άλλες με εργασία. Ο σωστός τρόπος είναι το παν. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίζει κανείς την αρρώστια όπως θα την αντιμετώπιζε ο Θεός. Να παραδίδεται ή να αντιστέκεται σύμφωνα με τις συνθήκες της θεραπείας. Οτιδήποτε δεν είναι από πίστη είναι αμαρτία. Αυτός που δεν πηγαίνει στον καναπέ του να αναπαυθεί εμπιστευόμενος τον Κύριο είναι το ίδιο αξιοκατάκριτος με αυτόν που δεν σηκώνεται να πάει στη δουλειά του. Νομίζω είναι βάσιμο να υποθέσουμε ότι αυτός ο άνδρας ήταν υπαίτιος για την ασθένειά του και δεν εννοώ ότι παραμελούσε τους φυσικούς νόμους, αλλά ότι έκανε πράξεις που γνώριζε ότι είναι άδικες. Έτσι, παρότι ο Κύριος αρχικά τον άφησε να χαρεί πέρα ως πέρα τη θεραπεία του, όταν αργότερα τον ξανασυνάντησε, δεν του στέρισε το μάθημα ότι κάθε υγεία και κάθε ευημερία εξαρτώνται από την καθαρότητα του βίου. «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Είναι η μοναδική περίπτωση καταγεγραμμένης θεραπείας όπου ο Κύριος δίνει μια τέτοια προειδοποίηση. Συνεπώς, νομίζω ότι η πιθανότητα που προανέφερα ότι ο ίδιος ήταν υπαίτιος της κατάστασής του είναι βάσιμη. Άρα το γεγονός ότι μπορεί να είμαστε υπαίτιοι για τα δεινά μας δεν πρέπει να μας εμποδίζει να απευθυνόμαστε στο Θεό για να μας λυτρώσει από αυτά. Εδώ νομίζω ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν αμαρτάνουμε επεμβαίνει ο Θεός και στέλνει αρρώστιες, αλλά ότι η ίδια η αμαρτία είναι μια κατάσταση που οδηγεί στην ασθένεια, σωματική ή ψυχική, φιλιακρότες. Δεν πρέπει λοιπόν να μας εμποδίζει να απευθυνόμαστε στο Θεό για να μας λυτρώσει από αυτά τα βάσανα. Ο βασιλιάς Δαβίδ το γνώριζε αυτό. Και αυτό ακριβώς περιγράφει σε ένα μεγαλειώδες ποίημά του, τον 107ο ψαλμό.

Στο επόμενο περιστατικό που θα εξετάσουμε, βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν αποδίδει την κατάσταση του εκγενετής τυφλού στην αμαρτία του ίδιου ή των γονιών του. Κρίνοντας από τη στάση τους, στο διωγμό που ακολούθησε φαίνεται ότι τόσο ο άνδρας αυτός όσο και οι γονείς του ήταν άνθρωποι ακέραιοι, συνετοί και έντιμοι. «Γεννήθηκε τυφλός», είπε ο Χριστός, «για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν». Ποια είναι αυτά τα έργα λοιπόν? Καταρχάς, το έργο της δημιουργίας, που είναι κάτι διαφορετικό από το έργο της θεραπείας. Ο άνδρας αυτός ουσιαστικά δεν έπαθε τίποτα επειδή γεννήθηκε τυφλός. Απλά ο Θεός δεν τον έκανε αρχικά τόσο πρικισμένο, όσο και τους άλλους ανθρώπους, γιατί σκόπευε να αποκαταστήσει την όρασή του και να του προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη χαρά αργότερα, επιφυλάσσοντάς του τη τιμή να γίνει όργανο για να αποκαλυφθούν τα έργα του πάνω στους ανθρώπους. Στην περίπτωση αυτού του άνδρα, ο Ιησούς δημιούργησε την όραση μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, διότι το έργο του Θεού, που στην αρχή είπε «γεννηθεί το φως», παραμένει το να δίνει φως στον κόσμο, και ο Ιησούς πρέπει να κάνει τα έργα του Θεού και να είναι το φως του κόσμου. Φως κάθε βαθμού και είδους, που φτάνει σε κάθε γωνιά όπου μπορεί να γίνει έργο για να αφυπνιστούν καρδιές κοιμισμένες και να ανοίξουν μάτια τυφλά. Ο Ιησούς είδε τον άνδρα. Οι μαθητές του τον ρώτησαν γι' αυτόν. Εκείνος τους απάντησε και αμέσως μετά έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτήμα και άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού. Γιατί έπρεπε να μεσολαβήσει ο πυλός? Γιατί χρειαζόταν το φτήμα και η επάλυψη. Διότι ο άνδρας, που δεν μπορούσε να τον δει, έπρεπε με κάποιον τρόπο να έρθει σε αισθητή επαφή μαζί του, ούτως ώστε να ξέρει ότι η θεραπεία του προήλθε από τον άνθρωπο που τον άγγιξε. Ο Κύριος φρόντισε τα πράγματα να γίνουν έτσι επειδή ο άνδρας ήταν τυφλός. Και για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του άνδρας στο θαύμα, αφού τον τυφλώνει, θα λέγαμε, για δεύτερη φορά με τον πυλό, τον στέλνει να ανοιχτεί στην κολυμβήθρα. Και ο πυλός ενδεχομένως να έχει και την ερμηνεία της αναδημιουργίας του ανθρώπου, γιατί από πυλό δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη Γραφή, και εδώ τον επαναδημιουργεί τον τυφλό μέσω του πυλού. Ο πυλός και η τυφλότητα, συνεχίζει ο Μακδόναλντ, έπρεπε να φύγουν μαζί με μια πράξη πίστης εκ μέρους του άνδρα. Ήταν σαν να έλεγε ο Κύριος «σε τύφλωσα, τώρα πήγαινε και ανάβλεψε». Ό,τι συνέβη ήταν η κρίκη της αλυσίδας με την οποία ο Κύριος έδεσε τον άνδρα με τον εαυτό του. Η φωνή του, εάν την άκουσε, που υπερασπίστηκε αυτόν και τους γονείς του από την κρίση των μαθητών του. Ο ισχυρισμός ότι αυτός είναι το φως του κόσμου, κάτι που οι άλλοι είχαν, αλλά ο τυφλός γνώριζε μόνο δια της απουσίας του. Ο ήχος του φτισήματος πάνω στο χώμα, το άγγιγμα από τα δάχτυλα εκείνου που του μιλούσε, ο πυλός στα μάτια, η εντολή να ανοιχτεί, η διαδρομή προς την κολυμβήθρα, το νερό που τον ξέπλυνε, το ξάφνιασμα της πρώτης ματιάς. Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Ποιος μπορεί όμως να συλλάβει, παρά μόνο με μια αντίληψη μεταβίας λίγο καθαρότερη από την τυφλότητα του άνδρα, τη λαμπρότητα που τον κατέκλυσε όταν, καθώς ο ιαματικός πυλός ξεπλενόταν από τα μάτια του, το φως του κόσμου εισέβαλε στην έκπληκτη ψυχή του? Και μόνο η σκέψη μας συγκλονίζει. Η μαυρίλα του σκοταδιού δεν ήταν επισκέπτης, αλλά ο μόνιμος συντροφός του. Δεν καταλάβαινε τη στέρηση του φωτός, γιατί δεν το είχε γνωρίσει ποτέ. Η όψη της δημιουργίας δεν είχε ξεθοριάσει στη μνήμη του, γιατί δεν την είχε αποθησαυρίσει ποτέ. Στα μάτια του η πλάση ήταν ακόμη αδημιούργητη, αφού μέσα τους δεν υπήρχε παρά μόνο η μαυρίλα του σκοταδιού. Και έφνης αντικρίζει τη λαμπρότητα του γαλάζιου ουρανού και τους πύργους της ξακουστής Ιερουσαλήμ. Για πρώτη φορά στη ζωή του αντιλαμβάνεται την προοπτική του χώρου και ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτόν. Για πρώτη φορά αντικρίζει την ίδια τη ζωή και αντιλαμβάνεται πόσο μεγαλειώδης είναι. Μέσα από αυτή την έκπληξη
Κάθε έκπληξη είναι πλέον δυνατή. Η όρασή του είναι τόσο καινούρια, σαν να δημιουργήθηκε τότε για πρώτη φορά, σαν να ήταν αυτός ο πρώτος άνθρωπος. Όμως, το καλύτερο βρισκόταν λίγο πριν. Προτού εμφανιστεί στα μάτια του το φως του κόσμου, ένας άνθρωπος είχε πει «Είμαι το φως του κόσμου». Οι λέξεις αρχικά ήταν σαν σκιές

«Πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού», του είπαν. «Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». «Ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει», απάντησε. «Κι όμως αυτός ο άνθρωπος μου άνοιξε τα μάτια». Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι όταν ο Ιησούς τον συνάντησε και τον ρώτησε «Εσύ πιστεύεις τον Υιό του Θεού?», εκείνος αποκρίθηκε «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε Αυτόν?». Ήταν έτοιμος. Χρειαζόταν μόνο να μάθει ποιος ήταν για να μπορέσει να τον λατρέψει. Το φως του κόσμου στεκόταν επιτέλους μπροστά του. Ο άνθρωπος που είχε πει «Είμαι το φως του κόσμου» και παρευθύς ο κόσμος εμφανίστηκε στα μάτια του μέσα στο φως. Ο άνδρας αυτός θα χρειαζόταν άραγε ποτέ, ξανά, άλλη απόδειξη ότι υπήρχε όντως ένας αληθινός Θεός για τους ανθρώπους? Δεν νομίζω, γιατί αυτός είχε ήδη γνωρίσει τον Υιό του Θεού καλύτερα από ότι οι ίδιοι του οι μαθητές έως εκείνη τη στιγμή. Οι επίδοξοι αρνητές της εμπειρίας του, αφού από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού, οι αντιρρήσεις των θρησκευτικών αρχών ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου, καθώς και οι ατελείωτες απορίες και ερωτήσεις για το πώς και το γιατί, δεν θα μπορούσαν ποτέ να κλονίσουν την πίστη αυτού του άνδρα. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Ο άνδρας δεν μπόρεσε να πείσει τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς δεν γίνεται παρά να είναι καλός, πράγμα για το οποίο ο ίδιος δεν αμφέβαλε καθόλου, αφού όλο του το είναι, σώμα, ψυχή και πνεύμα, είχαν φωτιστεί και δοξαστεί από εκείνον. Με τόσο φως στα μάτια, το νου και την καρδιά του, φως που διαπερνούσε και ενοποιούσε τη σωματική και ηθική του φύση, φως που διατράνωνε την παρουσία του με το να του επιτρέπει να βλέπει τον εαυτό του αρτιμελή, πώς θα μπορούσε να αμφιβάλλει? Τα θαύματα ήταν σημαντικά κυρίως για τους ανθρώπους στους οποίους συνέβησαν. Σίγουρα κάτι σήμαιναν και για όσους ήταν θεατές. Ωστόσο, για τους αποδέκτες των θαυμάτων η αξία τους ήταν ανίποτη και η επίδρασή τους απεριόριστη. Στην πραγματικότητα, τα θαύματα έγιναν γνωστά στους άλλους μέσω αυτών που θεραπεύτηκαν. Η μαρτυρία της ζωής τους ξεπερνούσε κατά πολύ τη μαρτυρία της γλώσσας τους. Οι γλώσσες τους μαρτυρούσαν ένα γεγονός, ενώ οι ζωές τους ήταν η μαρτυρία μιας αλήθειας. Σε αυτό, όπως και στα άλλα του θαύματα, ο Ιησούς πραγματοποίησε σε μικρή κλίμακα το μεγάλο έργο του Πατέρα, γιατί είναι αμέτρητοι αυτοί που έχουν λάβει από το Θεό το θαυμαστό δώρο της όρασης, ασύγκριτα περισσότεροι από τους τυφλούς που ο Κύριος θεράπευσε. Το σχόλιο αυτό μάλλον ακούγεται αδύναμο και παρατραβηγμένο στα αυτιά του ανθρώπου που διακατέχεται από το πνεύμα της κοινοτοπίας, τον μεφιστοφελή του κοινού νου, αυτός που χρησιμοποιεί την όρασή του μόνο για τη φροντίδα του εαυτού του και την καλοπέραση του μυαλού του. Πώς μπορεί να καταλάβει το δώρο του Θεού και μάλιστα ως κάτι θαυμαστό? Ο άνθρωπος όμως που μέσα στην ψυχή του συνειδητοποίησε κάποια στιγμή το μεγαλείο και τη δόξα του ουρανού, της γης, της θάλασσας και των πηγών των υδάτων, αυτός θα καταλάβει πόσο θεϊκή εφεύρεση και τι δυνατό εκ Θεού δώρο είναι αυτό το τόσο κοινό πράγμα. Αυτά τα μάτια με τα οποία βλέπουμε, φίλοι ακροδές, αυτό το φως που φωτίζει τον κόσμο και αυτή η όραση που είναι το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων, θα καταλάβει ποια δύναμη πίστης γέμισε τον εκγενετή τυφλό μετά τη θεραπεία του. Θα καταλάβει πώς η ορμητική εισρωή λαμπρότητας και μεγαλείου τον κατέστησε ικανό να μπορεί στο εξής να πιστεύει ανενδίαστα και στα πιο μεγάλα και καλά πράγματα, ακόμη και στην αλήθεια, την πιο δύσκολα αποδεκτή από τον κοινό νου της ανθρωπότητας, παρότι για όσους την έχουν δει είναι το πιο φυσικό και λογικό πράγμα, ότι ο Θεός του Φωτός είναι ένα αφοσιωμένο, στοργικό έντιμο και ειλικρινές όν, γεμάτο από αυταπάρνηση και απόλυτη αφοσίωση στο υπέρτατο καλό των ανθρώπων που έπλασε.

Τέτοιος είναι ο πατέρας των φώτων που φωτίζει τον κόσμο και κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν. Κάθε αχτίδα φωτός σε κάθε ανθρώπινο νου είναι από αυτόν. Κάθε αίσθηση νόμου και τάξης είναι από αυτόν. Κάθε ίχνος δικαίου, κάθε έφεση προς την αλήθεια, κάθε προσδοκία αγαθού, κάθε επιθυμία για φως, κάθε αντίληψη ότι κάτι είναι αληθινό ή ότι κάτι πρέπει να γίνει, έρχεται από τον πατέρα των φώτων. Το άπειρο και πολύμορφο φως του συγκεντρώθηκε σε ένα σημείο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα παρά μόνο με εικόνες. Συμπυκνώθηκε και ενσαρκώθηκε στον Ιησού. Και έγινε έτσι το φως του κόσμου. Από εκεί και μετά το φως δεν διαχέεται απλώς. Στον Χριστό ο άνθρωπος βλέπει το φως και από πού εκραίει. Δεν φωτίζεται απλώς το δωμάτιό μας, αλλά βλέπουμε την ίδια τη λάμπα. Και έτσι στρεφόμαστε πάλι στο Θεό, τον Πατέρα των Φώτων, τον Πατέρα του Φωτός του κόσμου. Εφ' εξής ξέρουμε ότι κάθε φως, οπουδήποτε και αν διαχέεται, έχει το κέντρο του στο Θεό. Όπως το φως που φώτισε τον τυφλό, εκπήγασε από το κέντρο του στον Ιησού. Με άλλα λόγια, έχουμε μια θολή, αδύναμη, ανθρώπινη αντίληψη της απόλυτης δόξας. Γνωρίζουμε τι είναι ο Θεός, τη στιγμή που τον αναγνωρίζουμε ως Θεό μας. Ο Ιησούς έπραξε τα έργα του Πατέρα. Το επόμενο θαύμα, το οποίο καταγράφει μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είναι η θεραπεία του ανθρώπου που έπασχε από υδροπικία. Και αυτή η θεραπεία τελέστηκε την ημέρα του Σαββάτου και μάλιστα στο σπίτι ενός Φαρισαίου άρχοντα. Ο Κύριος πήγε εκεί προσκεκλημένος σε κάποιο γεύμα, στο οποίο προφανώς συμμετείχαν πολλά άτομα, εάν κρίνουμε από το γεγονός ότι η παραβολή που ακολούθησε απευθυνόταν προς τους καλεσμένους, που τους είδε ο Ιησούς με ποιον τρόπο διάλεγαν τις πρώτες θέσεις στο τραπέζι. Φαίνεται λοιπόν ότι ο υδροπικός πρέπει να ήταν ένας από τους καλεσμένους. Βέβαια, η είσοδος στα σπίτια τους ήταν ευκολότερη από ότι είναι στα δικά μας και άρα δεν ήταν δύσκολο για κάποιον απρόσκλητο να εισέλθει και μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συγκέντρωσης. Ωστόσο, νομίζω ότι η φράση «μπροστά του» σημαίνει «απέναντί του στο τραπέζι». Επίσης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι για να είναι καλεσμένος δεν πρέπει να ήταν πολύ άρρωστος. Η φράση «έπιασε τον άρρωστο, τον γιάτρεψε και τον άφησε να φύγει» δεν νομίζω ότι υπονοεί πως ο άνδρας ήταν ανίκανος να κινηθεί. Απλώς σημαίνει ότι ο Ιησούς έβαλε πάνω του τα χέρια του, τον κράτησε, για να φανεί ότι αυτός ήταν που επιτέλεσε τη θεραπεία και κατόπιν τον άφησε να φύγει, δηλαδή πήρε τα χέρια του από πάνω του. Αφήνοντάς τον, μπόρεσε αμέσως μετά να στραφεί προς τους άλλους καλεσμένους και να δικαιολογήσει την πράξη του λέγοντας ότι και εκείνοι το ίδιο θα έκαναν εάν έπρεπε να βοηθήσουν το παιδί ή το βόδι τους την ημέρα του Σαββάτου. Νομίζω ότι ο άνδρας επέστρεψε στη θέση του για να απολαύσει το πλούσιο γεύμα με την όρεξη που φέρνει η υγεία. Ίσως πάλι να ήταν τόσο χαρούμενος που δεν είχε μυαλό για φαγητό, καθώς συνειδητοποιούσε ότι επιτέλους ανέπνεε φυσιολογικά. Ήταν ανάλαφρος και δυνατός και ένιωθε το σώμα του να τον υπακούει, για να μην μιλήσω για το γεγονός ότι ήταν εκεί παρόν αυτός που τον θεράπευσε. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο θαύμα αυτής της κατηγορίας. Η περίπτωση είναι ιδιαίτερη, αφού δεν πρόκειται για θεραπεία κάποιας ασθένειας ή φυσικής αναπηρίας, αλλά για την αποκατάσταση ενός ακροτηριασμού ή τουλάχιστον τραυματισμού που προκάλεσε ένας από τους μαθητές του. Και αυτό το θαύμα διασώζεται μόνο από τον Λουκά. Οι άλλοι Ευαγγελιστές αφηγούνται τα γεγονότα που έγιναν η αιτία για το θαύμα, αλλά όχι το ίδιο το θαύμα. Αναφέρουν το χτύπημα, αλλά όχι το θαυματουργικό άγγιγμα. Συνεπώς, δεν θα συγκρίνω τις αφηγήσεις τους, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις αλλά όχι αντιφάσεις. Θα περιοριστώ στην ιστορία έτσι όπως την αφηγείται ο Λουκάς. Είναι σαφές ότι ο Πέτρος επιχείρησε να ανοίξει το κεφάλι ενός από τους δούλους του αρχιερέα που είχαν έλθει για να συλλάβουν τον Ιησού. Το χέρι του όμως ασυνήθιστο, καθώς ήταν σε τέτοιες ενέργειες και πιθανόν τρεμάμενο από οργή και ίσως από φόβο, δεν βρήκε το στόχο του, κατάφερε να κόψει μόνο το αυτί του άνδρα. Ο Ιησούς είπε τότε στους μαθητές: «Φτάνει έως εδώ». Νομίζω ότι οι λέξεις αυτές θα έπρεπε να έχουν ερωτηματικό, ούτως ώστε η σημασία τους να είναι:
Μέχρι εδώ φτάνετε. Αυτό είναι το όριο της υπομονής σας. Όμως δεν είμαι βέβαιος. Αμέσως μετά τα λόγια αυτά, ο Ιησούς άγγιξε το αυτί του δούλου και τον γιάτρεψε. Προτού προλάβει ο πόνος της πληγής να φτάσει στο αποκορύφωμά του, το απαλό χέρι εκείνου, τον οποίο ο δούλος είχε έρθει για να σύρει στα βασανιστήρια, τον απάλλαξε από την αγωνία του σαν να μην είχε ποτέ συμβεί. Δεν ξέρουμε αν ο Ιησούς αποκατέστησε το αυτί ή μόνο έκλεισε την πληγή, αφήνοντας την απώλεια για να θυμίζει στον άντρα τη συμμετοχή του στην επίθεση ενάντια στον Κύριό του, καθώς και τον τρόπο που ο Κύριος του το ανταπέδωσε. Ούτε ξέρουμε αν έφυγε ντροπιασμένος και συντετριμμένος, έχοντας νιώσει προσωπικά τη ζωή που ενικούσε στον Ιησού, ή αν συμμετείχε μέχρι τέλους στη σύλληψή του. Πιθανόν το χτύπημα του Πέτρου να ήταν η μορφή που πήρε η πρόνοια του Θεού για να προετοιμάσει το δρόμο, όπως η εκεγενετή στη φιλότητα, για τη δόξα που έμελε να φανερωθεί σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Κύριος δεν θα μπορούσε να επιτρέψει καμία βία προς υπεράσπισή του. Ας του κάνουν ό,τι θέλουν. Εφόσον ο πατέρας του δεν τον υπερασπίζεται, ούτε εκείνος θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Στο κατόφλι του τρομακτικού θανάτου που τον περίμενε, η καρδιά του Ιησού δεν είχε σκληρινθεί ούτε στο ελάχιστο μπροστά στον πόνο ενός άλλου ανθρώπου. Ούτε είχε κάποια σημασία για αυτόν ότι ο πόνος ήταν του εχθρού του και ας ήταν ένας εχθρός που είχε έρθει για να τον οδηγήσει στο σταυρό. Από τη μια υπήρχε ο πόνος και από την άλλη η γιατριά, γιατί ήρθε για να κάνει τα έργα αυτού που τον έστειλε. Έκανε καλό σε αυτούς που τον μισούσαν, γιατί ο πατέρας του είναι ο σωτήρας των ανθρώπων που τους λυτρώνει από τις κακοπάθειές τους. Έως εδώ για σήμερα λοιπόν, George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις μας έρχονται από ενορία της Μητροπόλεως, Νικοπόλεως και Πρεβέζης, εκδόσεις Ιωνάς, «Τα θαύματα του Χριστού». Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και για τη συνέχεια του προγραμματός μας. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία η Μυρτιδιώτισσα Κυθήρων. Η προφορική αλλά και η γραπτή παράδοση για την έβρεση της ιερής εικόνας της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας επιβεβαιώνουν ένα θαύμα που έχει συνοπτικά ως εξής. Στο σημείο που σήμερα δεσπόζει το ιερό προσκύνημα της Παναγίας στα Κύθηρα, πριν από πολλά χρόνια ευδοκιμούσαν κυρίως μυρσίνες, μυρτίδια και άλλα άγρια φυτά και δέντρα. Ο δε τόπος ήταν ακατάλληλος κυρίως για τη βόσκηση πυμνίων. Γι' αυτό και στην περιοχή αυτή συνήθιζε να οδηγεί το κοπάδι του ένας ταπεινός αλλά πιστός και αγαθός περιχωρήτης. Και επειδή ο Θεός ταπεινής δίδωσε την χάριν, ενώ αντίθετα απεχθάνεται τους πονηρούς και εγωιστές, επανειλημμένως έστειλε στη διάρκεια του ύπνου του ταπεινού βοσκού σημαδιακά μηνύματα, ιδιαίτερα όταν αυτός έβοσκε το πύμνιό του στην περιοχή των Μυρτιδίων. Την 40η μάλιστα ημέρα μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ αναπαυόταν στον έρημο εκείνο τόπο και αναλογιζόταν τα επανειλημμένα οράματα, άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει: «Αν με ζητήσεις, κάπου εδώ κοντά θα βρεις την εικόνα μου, διότι ήρθε εδώ πριν από καιρό, παρασχήν βοήθειαν το τόπο τούτο». Ο αγαθός ποιμένας, παρά τη μεγάλη έκπληξή του, δεν τα έχασε. Κατάλαβε και από τα οράματα που είχαν προηγηθεί ότι ήταν η φωνή της Θεοτόκου. Γονάτισε και προσευχήθηκε και παρακάλεσε τη χάρη της να του αποκαλύψει πού ακριβώς βρισκόταν η ιερή εικόνα της. Το αίτημά του εισακούστηκε και στρέφοντας το βλέμμα του ερευνητικά δεξιά και αριστερά, αντίκρισε την άχραντη εικόνα της ανάμεσα στα κλαδιά και τα φύλλα μιας μυρτιάς. Την πήρε στα χέρια του με ανίποτη χαρά και συγκίνηση. Την ασπαζόταν με κατάνοιξη και ευλάβεια ο ταπεινός βοσκός και ευχαριστούσε τη μεγάλη χάρη της γιατί τον αξίωσε μιας τέτοιας ευλογίας. Κατόπιν την τοποθέτησε στην απέριτη καλύβα του και έσπευσε να αναγγείλει το γεγονός στους οικείους και συγχωριανούς του. Το επόμενο πρωί, καθώς ξύπνησε, θέλησε να προσκυνήσει την ιερή εικόνα. Με δέος διαπίστωσε ότι δεν βρισκόταν στη θέση που την είχε τοποθετήσει. Του πέρασε η σκέψη μήπως κάποιος συγγενής ή γείτονάς του από ζήλια ή κακότητα την είχε με τρόπο αφαιρέσει στη διάρκεια της νύχτας. Περίλυπος, πήρε το κοπάδι του και το οδήγησε στον τόπο έβρεσης της εικόνας, ενώ ενδόμηχα παρακαλούσε την υπεραγία Θεοτόκο να τον αξιώσει να την ξαναβρει. Με αγωνιώδη προσμονή, κοίταζε ερευνητικά στα κλαδιά των Μυρτιδίων, παρακινούμενος από μια εσωτερική παρότρινση. Και πράγματι, ύστερα από λίγο, είδε την ιερή εικόνα στο ίδιο δέντρο. Την πήρε με ευγνωμοσύνη και την ξανάφερε στην καλύβη του. Αλλά ανεξήγητα, το πρωί αυτή δεν βρισκόταν στη θέση της. Την ξαναβρήκε στο ίδιο δέντρο. Όταν το περιστατικό επαναλήφθηκε και τρίτη φορά, ο αγαθός και ταπεινός ποιμένας ενόησε ότι η επιθυμία της Παναγίας ήταν να παραμείνει στο σημείο της αρχικής έβρεσης. Έτσι, με τη βοήθεια συγγενών και ευλαβών χριστιανών, επιδόθηκε στον καθαρισμό του σημείου της έβρεσης και στην ανέγερση Ναΐσκου, στον οποίο τοποθέτησε την ιερή εικόνα που της έδωσε και την προσωνυμία Μυρτιδιώτισσα. Στη συνέχεια άφησε τη μέχρι τότε ενασχόλησή του με την ποιμενική και αφιερώθηκε ολόψυχα στην υπηρεσία του Ναΐσκου και της ευρεθήσας ιερής εικόνας μέχρι την κοίμησή του. Προτού αναφερθούμε στην εξέλιξη του αρχικού Ναΐσκου σε προσκύνημα, θεωρούμε απαραίτητο να εκθέσουμε με συντομία τα σχετικά με το χρόνο της έβρεσης και τον ποιμένα. Όπως γράφει ο Σοφοκλής Καλούτσης στο εκτενές έργο του «Ακολουθία και θαύματα της Παναγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσης», έκδοση του 2006 επιμέλεια και επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ, δυστυχώς ουδε μία γραπτή ή άγραφος μαρτυρία διεσώθη μέχρι σημών περί των σπουδαίων ζητημάτων τούτων. Ενώ όμως θεωρεί μάταιη κάθε προσπάθεια έρευνα σχετικής με το όνομα του Βοσκού ως προς το ζήτημα της χρονολόγησης της έβρεσης, δυνάμεθα γράφει, επί τη βάση των υπαρχόντων στοιχείων να καταλήξομεν, λογικό σκεπτόμενοι, εις ασφαλές κατά το μάλλον και ή τον συμπέρασμα. Έτσι, με βάση τις αρχαιότερες ακολουθίες της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, τα μαρτυρούμενα θαύματά της, τις μεταγενέστερες ιδιόχειρες σημειώσεις, τις καθιερωθήσεις και τελούμενες στο ναό εορτές και πανηγύρις, δεν θα ευρεθόμεν μακράν της αληθείας, καθορίζοντες ως πιθανόν χρόνων της ευρέσεως της Αγίας Εικόνος μεταξύ των ετών 1300-1400.
Κατά την άποψη όμως του ιερέα Δανιήλ Βαρυπάτη, που είχε διατελέσει εφημέριος του προσκυνήματος, ως έτος έβρεσης θεωρείται το 1446, ενώ σύμφωνα με το χρονολογικό πίνακα των σπουδαιότερων γεγονότων των Κυθύρων, που συνέταξε ο Παλαιός και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Κυθριαϊκή το 1928, η έβρεση τοποθετείται στο έτος 1160. Παρά τις ανωτέρω διαφορετικές χρονολογήσεις, αναμφισβήτητη είναι η αρχαιότητα της ιερής εικόνας. Για το λόγο μάλιστα για τον οποίο βρέθηκε κρυμμένη στον έρημο εκείνο τόπο, η πιθανότερη απάντηση είναι ότι κατά τη μακρά περίοδο των εικονομαχικών ερίδων, 8ος-9ος αιώνας, κάποιος ευλαβής χριστιανός, λαϊκός μοναχός ή κληρικός, την απόθεσε στο δέντρο της Μυρτιάς. Η ρυφθίσα κατά την αυτήν εποχήν στην θάλασσα και υπό της θείας προνοίας η διηγηθήσα εις τον τόπο της Ευρέσεως. Θέλησε η υπεραγία Θεοτόκος να οδηγηθεί στα Κύθυρα για να γεμίσει με πνευματική ευωδία και χάρη το νησί του οποίου επί αιώνες αποτελεί και θα αποτελεί πάντοτε το καύχημα, το στεφάνωμα και των πολυτιμότατων θησαυρών.

Όταν ο αγαθός Ποιμένας που βρήκε την εικόνα κλήθηκε στον ουρανό πλήρης ημερών, στην υπηρεσία του αρχικού Ναΐσκου τον διαδέχθηκε μοναχός με το όνομα Λεόντιος. Με προσωπική του εργασία αλλά και την ολόθυμη συνδρομή των κυθυρίων, ο Λεόντιος αφενός διεύρυνε τον αρχικό Ναΐσκο, αφετέρου ανοίγειρε μερικά κελιά για τη φιλοξενία των προσκυνητών, που ευγνώμονες για την έβρεση της χαριτόβρητης ιεράς εικόνας της Παναγίας Μερτιδιώτισσας, έσπευδαν από όλα τα σημεία του νησιού να την προσκυνήσουν. Στο διευρυμένο ναό, το δεξιό κλήτος ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου, προστάτη των Κυθύρων. Το δε άριστο κλήτος της ήταν αφιερωμένο στη ζωοδόχο πηγή. Όταν αιώνες αργότερα, η φήμη της θαυματουργής εικόνας είχε διαδοθεί πολύ πέρα των Κυθύρων και οι προσκυνητές συνέρεαν από πολλά σημεία, κυρίως της Πελοποννήσου, κατέστη αναγκαίο να ανεγερθεί μεγαλύτερος ναός. Τα δύο αυτά κλήτη καταργήθηκαν και σώζονται μόνο τα κτίρια, άτινα εχρησίμευαν ως βάσεις του νέου μεγαλοπρεπούς ναού. Σώζεται ο παλαιός ναός της Ευρέσεως, στον οποίο φυλάσσεται η ιερή εικόνα από την 21η Νοεμβρίου μέχρι το πρώτο Σάββατο των Ιστιών. Από την Κυριακή της Ορθοδοξίας μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα παραμένει στην πρωτεύουσα του νησιού, ενώ κατόπιν, αφού ήταν ευθύ, περιοδεύει τα χωριά των Κυθύρων για ευλογία και αγιασμό. Και μετά από αυτή τη γύρα, όπως λένε οι ντόπιοι, στη συνέχεια εναποτίθενται στο Φρούριο. Το σπουδαίο έργο της ανέγερσης του μεγαλύτερου ιερού ναού ανέλαβε ο δραστήριος ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλίγερος στο διάστημα 1841-1857, κατά το οποίο του είχε παραχωρηθεί από την Ιόνιο Πολιτεία, Κέρκυρα και την Αγγλική Διοίκηση η επικαρπία του προσκυνήματος της Μυρτιδιώτισσας Κυθύρων. Αυτό συνέβη μόλις ο Αγαθάγγελος αποφύτησε από το ιεροσπουδαστήριο σεμινάριο της Κέρκυρας. Φτάνοντας στα Κύθυρα, με την άδεια και ευλογία του τότε αρχιεπισκόπου του νησιού Προκοπίου του Καλονά, μιλώντας στον καθεδρικό ναό του Εσταυρωμένου, πέτυχε να συγκινήσει το εκκλησίασμα τονίζοντας πως δεν αρμόζει να φιλοξενείται η θαυματουργή ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας σε τόσο ταπεινό και ευτελή ναό. Παρακίνησε τους ευσεβείς Κυθυρίους να κινητοποιηθούν και να μεριμνήσουν για την ανέγερση αντάξιου νέου ναού. Η φλογερή ομιλία του είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συστάθηκε αμέσως ερανική επιτροπή στην οποία μετήχαν οι πρόκριτοι του νησιού. Οι Κυθύροι έσπευσαν να προσφέρουν με προθυμία τον οβολό τους, ενώ αναπτύχθηκε μια ευγενής άμυλα περί του τι εξ αυτών θα καταβάλει πλείωνα, με κορυφαίο τον Νικήτα Τζάνε που πρόσφερε 2.000 δίστυλα, ποσό ιδιαίτερα μεγάλο για την εποχή. Με κινητήρια δύναμη τον Αγαθάγγελο και την ολόθυμη συμπαράσταση των κατοίκων των Κυθύρων και των αποδήμων του νησιού, η ανέγερση ξεκίνησε το 1841 και ολοκληρώθηκε το 1857. Έτσι, το προσκύνημα απέκτησε το σωζόμενο μεγαλοπρεπή ναό σε ρυθμό βασιλικής που ανοικοδομήθηκε στη θέση του παλαιού Ναΐσκου. Γύρω από αυτόν κτίστηκαν αρκετά κελιά, κάτω από την αυλή δημιουργήθηκε μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή με δαπάνη των Δημητρίου και Νικολάου Ανδρονίκου, ενώ το έτος 1888 υψώθηκε το μεγαλοπρεπές κοδωνοστάσιο σε σχέδιο και εκτέλεση Νικολάου Φατσέα ή Φουριάρη. Στα αρχικά κελιά προσθέθηκαν αργότερα και άλλα, έτσι ώστε οι πολυπληθείς προσκυνητές, κυρίως κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου, οπότε δεκαπεντίζουν, να βρίσκουν εκεί φιλοξενία εκπληρώνοντας το τάμο τους ή επιθυμώντας να βιώσουν πνευματικά τις ημέρες αυτές. Και σε αυτό συντελούν τα πάντα. Η χαριτόβρητη ιερά εικόνα, το αγίασμα, οι κατανυκτικές ακολουθίες και παρακλήσεις, το όμορφο φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό και η ευγνωμοσύνη των Κυθυρίων προς τον κτήτορα ιερομόναχο Αγαθάγγελο Καλιγέρη είναι διαρκής. Αποτείεται δε με τρόπο στον εκεί τάφο του και την προτομή του στον αύλιο χώρο του προσκυνήματος.

Η εικόνα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στη σημερινή της κατάσταση παρουσιάζει τη Θεοτόκο μέχρι των στέρνων να κρατάει με το αριστερό της χέρι το βρέφος Ιησού Χριστό. Η παράσταση είναι επιπλακώς εκ μετάλλου αγνώστου και αδιαφθόρου γεγραμμένη. Είναι επενδυδημένη με καθαρό χρυσό και φέρει πολύτιμους λίθους. Δυστυχώς, τα πρόσωπα της Θεοτόκου και του Ιησού είναι τελείως μελανά και δεν διακρίνονται τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό φυσικά δεν συνέβαινε την εποχή που βρέθηκε η ιερή εικόνα και τα αμέσως επόμενα χρόνια, αν ληφθεί υπόψη ότι τόσο ο βοσκός που τη βρήκε, όσο και οι τοπικές εκκλησιαστικές αρχές και οι χριστιανοί αναγνώριζαν σε αυτήν την υπεραγία Θεοτόκο βρεφοκρατούσα. Επίσης, το γεγονός ότι όσοι αργότερα φιλοτέχνησαν αντίγραφά της παρουσίαζαν τα εναυτή πρόσωπα με χρώμα βαθύ καστανών, όπως πράττουν και οι νεότεροι αγιογράφοι. Η αρχική ιερή εικόνα σε μεταγενέστερους χρόνους τοποθετήθηκε μέσα σε ξύλινο πλαίσιο κατά το όπισθεν αυτής μέρος, ενώ η χρυσή επένδυσή της φιλοτεχνήθηκε το έτος 1837 με επιμέλεια των επιτρόπων Μαχαιριώτη και Μόρμορη, τη Συνδρομή Χριστιανών και κυρίως του Αλμπανάκη και της Ειρήνης. Διαχειρώσεμού του αμαρτωλού Νικολάου Θεοφίλης Πιθάκη, όπως αναφέρεται σε σχετική επιγραφή της. Πρωτού κατασκευαστεί η χρυσή σημερινή επένδυση, η ιερή εικόνα έφερε ασημένια. Η Θεοτόκος φέρει αδαμαντοκόλλητο στέμα, δεξιά και αριστερά του οποίου παριστάνονται δύο άγγελοι, που με το ένα χέρι τους κρατούν το στέμα και με το άλλο ανοιχτά ηλιτά με τους στίχους του ακαθίστου, αντίστοιχα. «Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα και χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα». Κάτω από τους αγγέλους απεικονίζονται εγχάρακτοι ο προφήτης Σολομών κρατώντας ηλιτό που γράφει «Πολλέ θυγατέρες επίησαν» η μητελήση φράση και ο προφητάναξ Δαβίδ στο ηλιτό του οποίου αναγράφεται «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Τέλος, στο κάτω μέρος της χρυσής επένδυσης έχουν χαραχθεί τρία από τα σημαντικότερα θαύματα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, για τα οποία θα γίνει στη συνέχεια λόγος. Το θαύμα έβρεσης της ιερής εικόνας, το θαύμα ίασης του παραλίτου και το θαύμα διάσωσης του φρουρίου και της πόλης των Κυθήρων από κεραυνό το 1829.

Θεραπεία του παραλίτου. Ο Θεόδωρος Κουμπανιός από το χωριό Κουκουνάρι, απόγονος του βοσκού που βρήκε την ιερή εικόνα, κάθε χρόνο πήγαινε κατά την επέτειο έβρεσής της 24 Σεπτεμβρίου στη Μονή της Μυρτιδιώτισσας και με ιδιαίτερη ευλάβεια τελούσε με δαπάνες του ιερή πανηχίδα για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ήταν τα τέλη του 16ου και αρχές του 17ου αιώνα, όταν ξαφνικά εξαιτίας μιας αρρώστιας ο Κουμπανιός έπαθε παράλυση και έμεινε καθυλωμένος στο κρεβάτι του. Δεν έπαψε παρά ταύτα να ευλαβείται την υπεραγία Θεοτόκο και να επικαλείται τη μεσητεία της για να ξαναβρει την υγεία του. Και επειδή ο ίδιος δεν ήταν δυνατόν να μεταβαίνει στη Μονή, έστελνε τους οικείους του για να τελούν την πανηχίδα και την αρτοκλασία, ανάβοντας λαμπάδα και για τον ίδιο. Παρά το ότι οι προσευχές για τη θεραπεία του δεν εισακούονταν, εκείνος δεν έπαβε να ικετεύει. Η πίστη του δεν κλονιζόταν. Μόνο ένιωθε στενοχώρια επειδή σκεπτόταν ότι μπορεί να φύγει από τον παρόντα κόσμο χωρίς να αξιωθεί να ξαναπροσκυνήσει την ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Κάτι τέτοιο όμως του φαινόταν ανυπόφορο. Γι' αυτό και μια χρονιά, καθώς πλησίαζε 24 Σεπτεμβρίου, παρακάλεσε πιεστικά τους οικείους του να τον μεταφέρουν με το κρεβάτι του στην Ιερά Μονή, όπως μεταφέρουν τους νεκρούς. Πράγμα που παρά τις μεγάλες δυσκολίες, έγινε. Τοποθέτησαν τον παράλυτο μπροστά στη χαριτόβρητη ιερή εικόνα και εκείνος δεν έπαβε να ικετεύει τη χάρη της καθ' όλη τη διάρκεια της πανηχίδας. Τότε λοιπόν συνέβη απρόσμενο γεγονός. Κάποιος από τους εκκλησιαζόμενους χριστιανούς βρήκε για λίγο έξω από το ναό, επέστρεψε όμως αμέσως ανήσυχος και ταραγμένος, λέγοντας ότι προς τη μεριά της θάλασσας άκουσε θόρυβο που έμοιαζε με απόβαση μεγάλου αριθμού πειρατών, οι οποίοι προφανώς θα έρχονταν για να συλλήσουν τη Μονή και να εχμαλωτήσουν τους χριστιανούς που παρευρίσκονταν. Πράγμα συνηθισμένο κατά την εποχή εκείνη. Όπως ήταν επόμενο, η ακολουθία διακόπηκε αμέσως και οι εκκλησιαζόμενοι έσπευσαν να φύγουν προκειμένου να κρυφτούν σε ασφαλή σημεία, χωρίς κανένας τους να σκεφτεί πάνω στη σύγχυση τον ταλέπορο παράλυτο. Η αγωνία του υπήρξε απερίγραπτη, ήταν μόνος και αβοήθητος από ανθρώπους. Στην κατάσταση αυτή, ευρισκόμενος κατέφυγε με βαθιά πίστη στην ευσπλαχνία της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, ζητώντας τη σωτηρία του. Και ότου θαύματος, οι πολύχρονες προσευχές του και η τωρινή θερμή ηκεσία εισακούστηκαν. Γιατί από την ιερή εικόνα ακούστηκε η γλυκιά και επιτακτική φράση «Εγέρθητη και φεύγε». Στη στιγμή, ο επιχρόνια παράλυτος Θεόδωρος Κουμπανιός σηκώθηκε από το κρεβάτι του, ασπάστηκε με άπειρη ευγνωμοσύνη τη θαυματουργή εικόνα και βγαίνοντας από τον ιερό ναό άρχισε να διαλαλεί το θαύμα, καλώντας να βγουν από τα σημεία που κρύβονταν οι οικοί του και άλλοι χριστιανοί. Πράγματι, σε λίγο συνάχθηκαν και πάλι όλοι στον ιερό ναό και δοξολόγησαν την υπεραγία Θεοτόκο για το υπερφυές θαύμα. Τότε μάλιστα διαπίστωσαν ότι ο θόρυβος που είχε ακούσει ο εκκλησιαζόμενος από το μέρος της θάλασσας δεν προερχόταν από πειρατές, αλλά συνέβη κατά θείαν οικονομίαν, όπως απομείνει μόνος εν το ναό ο παράλυτρος, αγωνιών και άπελπης, και αξιώθη να θεραπευθεί, πράγμα που με τόση πίστη ζητούσε. Η ασυβαριάς εγκεφαλικής αποπληξίας. Την 1η Φεβρουαρίου του 1732, ο καγκελάριος του νησιού Ιωάννης Καλούτσης, ενώ εργαζόταν στο γραφείο του στο Φρούριο, ξαφνικά έπαθε εγκεφαλική αποπληξία βαριάς μορφής. Περιήλθε σε κομματώδη κατάσταση, έπαθε δεξιά ημιπληγία και αναισθησία, φαινόμενα σημαίνοντα βαρυτά την και σχεδόν πάντοτε θανατηφόρων προσβολήν εγκεφαλικής αποπληξίας. Οι γιατροί που κλήθηκαν αμέσως από τους οικείους του, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και τα φάρμακα, δεν πέτυχαν την παραμικρή βελτίωσή του. Αντίθετα, η κατάσταση του ασθενούς επιδεινωνόταν διαρκώς. Το γεγονός συντάραξε τους κυθυρίους, γιατί ο καγκελάριος του νησιού ήταν αγαπητός από όλους και διακρινόταν για το ήθος και τις αρετές του. Έτσι, μαζί με τον τότε επίσκοπο Κυθύρων Νεόφυτο Λεβούνη, αποφάσισαν να τελεστεί πάνδημη ιδέηση ενώπιον της ιερής εικόνας της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας με τη συμμετοχή και των οικείων του Ιωάννη Καλούτσι. Η ηκεσία όλων υπήρξε θερμή και με πίστη παρακαλούσαν την Παναγία και τότε συνέβη το θαύμα. Όταν ολοκληρώθηκε η δέηση, η σύζυγος και η λοιποί οικοί επιστρέφοντας στο σπίτι βρήκαν τον μέχρι πριν λίγο έτοιμο θάνατο, που η ιατρική επιστήμη θεωρούσε ανίατο τελείως καλά, συνδιαλεγόμενο μετά των υπηρετών αυτού, χωρίς να φέρει κανένα ίχνος της εγκεφαλικής αποπληξίας.
Γι' αυτό και με επικεφαλή στον καγκελάριο, ολόκληρη η οικογένειά του και πολλοί χριστιανοί και κληρικοί επέστρεψαν στο ναό και γονατιστοί ενώπιον της θαυματουργής εικόνας εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για το υπερφυές θαύμα. Η σύζυγός του μάλιστα της αφιέρωσε δύο χρυσά βραχιόλια μεγάλης αξίας. Ο δε γιος του Γεώργιος κατέβαλε τη δαπάνη για την έκδοση το 1744 στη Βενετία της ασματικής ακολουθίας της Μυρτιδιώτισσας, έργου του Επισκόπου Κυθήρων Σοφρονίου. Στο πρόλογό του αναφέρεται με γλαφυρό τρόπο στο υπερφυές θαύμα. Παρόμοιο θαύμα ίασης οξύτα της νευρασθένειας αποδόθηκε στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα και κατά το Σεπτέμβριο του 1810 που έγινε στο δόκτωρο Εμμανουήλ Μόρμορη. Τούτο αναφέρει λεπτομερώς ο ίδιος σε επιστολή του προς τον επίσκοπο Κυθήρων Άνθιμο Λεβούνη, η οποία είναι καταχωρημένη εν είδη προλόγου στην έκδοση της ακολουθίας της Μυρτιδιώτισσας που πραγματοποίησε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης του, έχει δε ως εξής. Επί τρία χρόνια, εξαιτίας δεινών συμβεβικότων και των αμαρτιών του, γράφει, υπέφερε από ένα πάθος και ψυχής και σώματος αθεράπευτον. Χωρίς να ελπίζει σε βοήθεια ανθρώπινη για τη σωτηρία του, ο ίδιος, μέρα και νύχτα ζούσε με στεναγμούς, με δάκρυα, με φόβο, με ανησυχία, με απελπισία. Τα ταξίδια του, ακόμα και έξω από την πατρίδα του, με την ελπίδα να μετριαστεί η αγριότητα του πάθους, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Τότε προσέφυγε στη χάρη της Μυρτιδιώτισσας με πίστη και θερμές προσευχές, ενωμένες με τις θεοποιηθείς ευχές του Επισκόπου και τις οικεσίες της Παμφιλτά της συζύγου του, της μητρός του, των αυταδέλφων και των λοιπών συγγενών του, που μαζί με τις παρακλήσεις ολόκληρης της ιδιαίτερης πατρίδας του εξηλαίωσαν προς βοήθειάν του των ύψιστων, διαπρεσβειών βέβαια της Θεοτόκου. Και το θαύμα δεν άργησε. Από τις 2 Σεπτεμβρίου του έτους 1810, όπως γράφει ο ίδιος, αισθάνθηκε τον εαυτό του εξαλαφρωμένον και ησυγίαν. Το γεγονός αυτό θεώρησε ο ίδιος όχι αποτέλεσμα ανθρώπινης βοήθειας και θεραπείας, αλλά δώρων και χάρν της πανυπεράγνου Δεσπίνης ημών με το μέσον της θαυματοβρήτου Αγίας εικόνος της. Θαύματα κατά των πειρατών. Οι πειρατές που τις παλιότερες εποχές αποτελούσαν σοβαρότατο κίνδυνο και απειλή των νησιών του Αιγαίου, του Ιουνίου και των παράκτιων περιοχών της Ελλάδος, σε αρκετές περιπτώσεις αποκρούστηκαν σωτήρια από την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες στις ακόλουθες περιπτώσεις. Όταν οι πειρατές πληροφορήθηκαν για την έβρεση της ιερής εικόνας και τα συντοχρόνο πολύτιμα αφιερώματα των πιστών, σχεδίασαν τη διαρπαγή τους και την εχμαλωσία όσων χριστιανών βρουν εκεί. Προσορμίστηκαν λοιπόν τη νύχτα στο λιμενίσκο Λιμνάρια, έτοιμοι για την εφαρμογή του σχεδίου τους, όταν ξαφνικά αντίκρισαν πέριξ του ναού της Μυρτιδιωτίσσης πλήθος φωτεινών σημείων. Υποθέτοντας ότι πρόκειται για αναμένα φυτίλια πυροβόλων όπλων και ότι οι χριστιανοί είχαν πληροφορηθεί για το σχέδιό τους, φοβήθηκαν και αποχώρησαν βιαστικά από το νησί. Οι χριστιανοί πάλι, που γνώριζαν ότι στη Μονή δεν υπήρχε ούτε ένα πυροβόλο, απέδωσαν δικαίως το θαύμα στη σωστική παρέμβαση της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Άλλη φορά, όταν οι Τούρκοι πολεμούσαν στην Κρήτη, αρμάδα πολεμικών πλοίων τους, διερχόμενη κοντά από τα Κύθυρα, προσέγγισε το νησί και πολλοί Τούρκοι αποβιβάστηκαν με σκοπό τη λαιλασία του και την εχμαλωσία Κυθυρίων, για να τους πουλήσουν ως σκλάβους. Η εντολή του αρχηγού της αρμάδας προς τους ναύτες ήταν να επιστρέψουν αμέσως τα πλοία, ευθύς ως άκουσαν δύο βολές πυροβόλου. Αποβιβάστηκαν στο χωρίο της Κυράς, σημερινό ποταμό. Οι λιγοστοί κάτοικοι έσπευσαν να κρυφτούν ειδοποιώντας και τους κατοίκους των γειτονικών χωριών. Έμειναν στο χωριό της Κυράς μόνον οι άντρες που ήταν οπλισμένοι και αντιστάθηκαν με γενναιότητα. Ξαφνικά και ανεξήγητα ακούστηκαν δύο βολές πυροβόλου. Οι Τούρκοι ναυτικοί έτρεξαν και επιβιβάστηκαν βιαστικά στα πλοία τους. Ο αρχηγός της αρμάδας, βέβαιος για το ότι οι βολές δεν προέρχονταν από την ναυαρχίδα του, απέδωσε το γεγονός σε υπερφυσική δύναμη και διέταξε την απομάκρυνση του στόλου του. Το νησί, χαρίς στη σκέπη και προστασία της Μυρτιδιώτισσας, σώθηκε για ακόμη μία φορά. Με το ασημένιο περίβλημα της ιερής εικόνας που έφερε πριν επενδυθεί με χρυσό το 1837, συνδέεται και το επόμενο θαύμα. Οι Κυθύροι, από ευγνωμοσύνη προς την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα για τις ευεργεσίες της, συνέλεξαν εράνους και παράγγειλαν στην Κρήτη αργυρή επένδυσή της. Όταν αυτή φιλοτεχνήθηκε, ο Χρυσοχώος την παρέδωσε σε πλοίο που θα περνούσε και από τα Κύθυρα.
Όταν τούτο βρισκόταν μεταξύ των ακατοίκητων νησίδων Κοφινίδια έξω από το λιμάνι του Καψαλίου και Θύρων, έγινε αντιληπτό από πειρατές που άρχισαν να το καταδιώκουν με σκοπό προφανή. Οι Κυθύριοι, που δεν γνώριζαν για τη μεταφορά της αργυρής επένδυσης, από συμπάθεια προς το πλοίο που κινδύνευε, παρακάλεσαν τον διοικητή του φρουρίου να διατάξει τη ρήψη μιας εστοβολής από μικρό πυροβόλο, λουμπάρδα, με σκοπό να φοβηθούν οι πειρατές και να πάρουν κουράγιο οι εντός του πλοίου που κινδύνευε. Πράγματι, η βολή ρίχτηκε, αλλά παρά το ότι εκτοξεύθηκε από μικρό πυροβόλο, έκανε μια ανεξήγητα μεγάλη τροχιά και έπεσε πολύ κοντά στα πειρατικά πλοία. Οι πειρατές, φοβισμένοι, εγκατέλειψαν την καταδίωξη του πλοίου και απομακρύνθηκαν. Όταν αυτό προσορμίστηκε στο λιμάνι και οι χριστιανοί πληροφορήθηκαν ότι μετέφερε την αργυρή επένδυση της πολύτιμης ιεράς εικόνας της Μυρτιδιώτισσας, ενόησαν την αιτία του παραδόξου θαύματος και δοξολόγησαν από καρδία στην Θεοτόκον. Ο ναίσκος του Αγίου Νικολάου στη θέση Μαύρος Βράχνος κοντά στα Μυρτίδια είναι ψευδής μάρτυρας ενός ακόμη μεγάλου θαύματος της Θεοτόκου Μυρτιδιώτισσας. Στις 4 Οκτωβρίου του 1619, πλοίο φορτωμένο με κρασί ιδιοκτησίας του Κυθύριου Νικολάου Κασιμάτη έπλεε κοντά στο ναό των Μυρτιδίων όταν ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Από στιγμή σε στιγμή κινδύνευε να βυθιστεί. Ο ιδιοκτήτης και καπετάνιος μαζί με τους ναύτες του επικαλέστηκαν με θερμή πίστη τη βοήθεια της Μυρτιδιώτισσας, τον ιερό ναό της οποίας αντίκριζαν από το σημείο που έπλεαν και του Αγίου Νικολάου, προστάτη των θαλασσινών. Οι προσευχές τους εισακούστηκαν. Η ταραγμένη θάλασσα γαλήνεψε ξαφνικά και έτσι μπόρεσαν να πιάσουν στο λιμενί σκολυμνάρια των Μυρτιδίων. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα έσπευσαν να ευχαριστήσουν γονατιστή την ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας και του Αγίου Νικολάου. Ο δε Κασιμάτης ανήγειρε τον προαναφερθέντα ναίσκο πάνω από την ωραία πύλη του οποίου σώζεται ως σήμερα η επιγραφή «Δέησης του δούλου του Θεού Καπετάνιου Νικολάου Κασιμάτη, άμα συμβίας αυτού και των τέκνων αυτού, αμήν», 1619 Οκτωβρίου. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι αντί για νερό, οι εργάτες χρησιμοποίησαν κατά τις εργασίες ανέγερσης το κρασί που μετέφερε το πλοίο εις αιωνία μνήμη της θαυμαστής σωτηρίας. Κατά το διάστημα φιλοξενίας της ιερής εικόνας στον Ιερό Ναό του Φρουρίου, επιτελέστηκαν επίσης διάφορα θαύματα, μαρτυρούμενα και από σύγχρονα προς τα γεγονότα έγγραφα. Η μεταφορά της ιερής εικόνας στον Ναό του Φρουρίου έγινε την εποχή της Ενετοκρατίας για λόγους ασφαλείας ένεκα των πειρατικών επιδρομών. Επιστράφηκε δε στη Μονή το 1841 επί ηγουμενίας Αγαθαγγέλου Καλιγέρου. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι αυτό έγινε διότι η Θεοτόκος επανειλημμένα εμφανιζόταν στον ύπνο του εφημερίου του ναού στο Φρούριο και ζητούσε επίμονα την ανακομιδή της εικόνας της. Επίσημο έγγραφο με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 1842, το πρωτότυπο στην ιταλική γλώσσα, καθορίζει τις λεπτομέρειες της ανακομιδής της μεταφοράς της ιερής εικόνας και συγκεκριμένες περιόδους στο ναό του Φρουρίου και της λιτανεύσεώς της, ως και της περιοδίας της στα χωριά του νησιού προς ευλογία και αγιασμό των χριστιανών. Κατά το διάστημα της παραμονής της στο Φρούριο, αποσόβησε θαυματουργικά την Πανόλη από το νησί το 1816, διέσωσε το Φρούριο από σφοδρό κεραυνό 21 προς 22 Ιανουαρίου 1829 κλπ.

Ουσιαστικά, όλα τα χριστιανικά δόγματα, ως ακριβής σεμιολογική διατύπωση της πίστεως και της εμπειρίας της Εκκλησίας, αναπτύχθηκαν ως απάντηση και αντίδραση στους διάφορους ακροτηριασμούς και παραμορφώσεις που υπέστη αυτή η πίστη από διάφορες αιρέσεις. Η λέξη «αίρεση» σημαίνει κυριολεκτικά επιλογή, μείωση δηλαδή και συνεπώς παραμόρφωση. Γι' αυτό και ο καλύτερος τρόπος για να αποκατασταθεί η ουσιαστική σημασία αυτού ή εκείνου του συγκεκριμένου δόγματος είναι ακριβώς να το δούμε σε σχέση με την αίρεση που καταπολέμησε με το ερώτημα στο οποίο απάντησε. Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο γεμάτο αιρέσεις. Αυθαίρετες επιλογές και αυθαίρετοι υποβιβασμοί. Ο κόσμος αυτός δεν είναι μόνο ένας αληθινά διαλυμένος κόσμος με ένα διεσπασμένο όραμα και μία κατακερματισμένη γνώση, αλλά η βαθιά τραγωδία του συνίσταται στο εξής. Κάθε θράψμα που προέρχεται από αυτή τη διάσπαση γίνεται αποδεκτό και βιώνεται ως ολόκληρη η αλήθεια και κάθε μείωση αναγγέλλεται ως καθολικότητα. Οι χριστιανοί περισσότερο από κάθε άλλον είναι υπεύθυνοι για αυτή την τραγική υποβάθμιση. Επειδή αντί να τη θεραπεύσουν με το φως και τη δύναμη της καθολικότητας, του ολικού δηλαδή και καθολικού οράματος, οι ίδιοι, για χάρη μιας επιφανειακής σχέσεως, παραδίδονται πολύ συχνά στις μερικές και κατατερμαχισμένες υποβαθμίσεις του κόσμου τούτου.

Το καλύτερο παράδειγμα στο σημείο αυτό είναι ακριβώς η Μαριολογία. Ενώ μερικοί χριστιανοί τη χρησιμοποιούν ως σύμβολο του σταθερού συντηρητισμού τους και ζουν με την νοσταλγία της μεσαιωνικής της λαμπρότητας, πολλοί άλλοι, και μάλιστα η πλειοψηφία, την εγκαταλείπουν σιωπηρά ως κάτι το μεσαιωνικό, το αρχαϊκό και συνεπώς αχρίαστο σε ό,τι θεωρούν πως αποτελεί μια καινούρια συνάντηση του χριστιανισμού με τον σύγχρονο κόσμο. Και το κάνουν αυτό επειδή δεν ερωτούν. Η μαριολογική εμπειρία της Εκκλησίας σε ποιο αιώνιο ερώτημα αποτελεί απάντηση? Σε ποια βασική εμφανή ή αφανή αίρεση αποδεικνύει την υπέρβαση και την ανέρεση? Όμως, μόνο αν μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ξανά στη γνώση και στην ευλάβεια προς την Παναγία αυτό ακριβώς που είναι το ουσιώδες και χωρίς το οποίο το χριστιανικό μας όραμα θα έπαβε να είναι καθολικό, θα παραμορφωνόταν και θα συσκοτιζόταν ή θα ακροτηριαζόταν, αν με άλλα λόγια μάθουμε πώς να συσχετίζουμε τη Μαριολογία με την πληρότητα της χριστιανικής πίστεως. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ξανασυλλαβήσουμε το αληθινό νόημα της εμπειρίας που έχει η Εκκλησία για την Παναγία.

Το μόνο που μπορώ να κάνω σε αυτό το μικρό κείμενο είναι να σκιαγραφίσω εν συντομία, χωρίς την προσπάθεια να αποδείξω ή να αναπτύξω την πολύ γενική προοπτική μέσα στην οποία, κατά τη γνώμη μου, οφείλει σήμερα να μελετηθεί και να κατανοηθεί η πλούσια μαριολογική παράδοση της Εκκλησίας στα πλαίσια του πνευματικά διεσπασμένου κόσμου μας. Μου φαίνεται ότι πρώτο μας καθήκον εδώ είναι να καθορίσουμε επακριβώς αυτή την αίρεση. Η χριστιανική απάντηση σε αυτή την αίρεση μας αποκαλύπτεται στην μαριολογία, αν και αυτή η απάντηση υπερβαίνει εμφανώς το ερώτημα και τελικά μεταμορφώνει την ίδια του τη φύση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η αίρεση αφορά τον άνθρωπο και τη φύση του και πως το ουσιώδες θεολογικό πλαίσιο για την κατάλληλη κατανόηση της ευλάβειας που έχει η Εκκλησία για την Παναγία είναι πάνω απ' όλα ανθρωπολογικό. Αυτό αλήθευε πριν από πολλούς αιώνες, όταν άρχισε να αναπτύσσεται η μαριολογία στις διάφορες πτυχές της. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα σήμερα. Πράγματι, η βασικότερη πνευματική αρρώστια της εποχής μας, αν τη δούμε από τη χριστιανική σκοπιά, πρέπει να ονομαστεί ανθρωπολογική αίρεση. Ριζώνει πάνω σε μια βαθιά παραμορφωμένη κατανόηση της φύσεως και της ζωής του ανθρώπου. Η πιο καταπληκτική και πραγματικά παράξενη πλευρά αυτής της αιρέσεως, μια πλευρά που κατά έναν αρκετά παράδοξο τρόπο φαίνεται να αγνοείται από τους υπερμάχους, καθώς και από τους εχθρούς αυτής της αιρέσεως, είναι η θεμελιώδης εσωτερική της αντίφαση, ότι δηλαδή είναι ταυτόχρονα μια ανθρωπολογική ελαχιστότητα και μεγιστότητα.

ακριβώς το κύριο βάρος τους στο να μειώσουν τον άνθρωπο σε ένα φαινόμενο ολοκληρωτικά προσδιορίσιμο, μέσα από ένα δίκτυο απρόσωπων φυσικών νόμων, των οποίων ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι παρά το αποτέλεσμα και το όργανο. Αυτή η μείωση μελετάται και επιβεβαιώνεται σε πολλά επίπεδα. Στο βιολογικό και γενετικό, στο οικονομικό, στο κοινωνιολογικό, στο ψυχολογικό. Και σε όλα αυτά, εκείνο που εξίσου απουσιάζει είναι ακριβώς η ελευθερία. Η δυνατότητα του ανθρώπου για έναν αληθινά προσωπικό αυτοπροσδιορισμό. Ο παλιός ορισμός του Φούερμπαχ, «ο άνθρωπος είναι ό,τι τρώει», έχει επεκταθεί για να καλύψει ολόκληρο το φαινόμενο άνθρωπος, έτσι ώστε να έχει γίνει η βασική υπόθεση εργασίας σε κάθε πιθανή θεώρηση του φαινομένου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μια άνευ προηγουμένου εξίμνηση του ανθρώπου που θεμελιώνει πραγματικά και διαποτίζει τον πολιτισμό μας, αποτελεί έκφραση μιας ανθρωπολογικής μεγιστότητας με διαστάσεις άγνωστες στο παρελθόν. Το πάθος του σύγχρονου κόσμου είναι μια ατελείωτη κατάφαση των απόλυτων δικαιωμάτων του ανθρώπου και της απόλυτης ελευθερίας του, η αναζήτηση της απελευθερώσεως και της αυτοδιαθέσεώς του, η απόρριψη κάθε περιορισμού του δυναμικού του.

Το καταπληκτικό όμως και παράδοξο του πολιτισμού μας είναι πως αυτές οι δύο όψεις του ανθρώπου, αυτές οι δύο ανθρωπολογίες που τόσο εμφανώς αλληλοαποκλείονται, στην πραγματικότητα είναι δεμένες μαζί και συνιστούν το βασικό κοσμοείδωλο του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται επιπλέον να είναι εντελώς απληροφόρητος για τον βασικό του παραλογισμό. Ο άνθρωπος είναι ένα τίποτε, όμως μπορεί να γίνει τα πάντα. Δεν υπάρχει ελευθερία μέσα του, κι όμως είναι ελεύθερος. Το πρόσωπο δεν υπάρχει ως υποκείμενο που υπερβαίνει τη φύση του, αλλά ο άνθρωπος διαθέτει προσωπικά δικαιώματα. Καθορίζεται από το σώμα του, αλλά έχει και το δικαίωμα να το διαθέτει. Ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, ωστόσο παραμένει μια απόλυτη αξία. Αν αυτό το παράδοξο, αυτό το παράλογο, είχε περιοριστεί στην περιοχή του απλού θεολογικού στοχασμού, θα μπορούσαμε εύκολα να τον αγνοήσουμε ως κάποιο παράξενο παράδειγμα λογικής ασυνέπειας. Στην πραγματικότητα όμως, αποτελεί την πηγή της παρούσας τραγωδίας και του μπλεξίματος του ανθρώπου. Είναι η αποκαλυπτική ατμόσφαιρα που όλο και περισσότερο εμφανίζεται στον πολιτισμό μας. Με τη γλώσσα του χριστιανισμού σημαίνει ακριβώς ότι η αίρεση, όπως άλλωστε και κάθε αίρεση, όσον αφορά τον άνθρωπο, είναι πάνω απ' όλα ένας υπαρξιακός και όχι ένας απλά θεωρητικός ακροτηριασμός και μια παραμόρφωση που καταλήγει αργά ή γρήγορα σε ολοκληρωτικό χάος και σκοτάδι. Σήμερα διαθέτουμε την αλάνθαστη πρόγευση αυτού του σκότους. Και το σκότος βρίσκεται στο εξής. Όσο κι αν ο άνθρωπος εξυμνείται και απελευθερώνεται, δηλαδή μεγεθύνεται, τόσο και παραμένει αναπόφευκτα δούλος της οντολογικής του ελαχιστότητας. Ένας δούλος που τα όνειρά του για ευτυχία και αυτοδιάθεση, στην απόλυτη έννοια αυτού του κόσμου, είναι παράλογα. Αυτή η κατακερματισμένη ανθρωπολογία είναι η πηγή όλων των τραγωδιών

και των αδιεξόδων, τα οποία οι χριστιανοί οφείλουν να προσπαθήσουν να θεραπεύσουν σήμερα. Πιστεύω δε βαθιά πως μπορούν να ανακαλύψουν το όραμα και τη δύναμη που χρειάζεται για αυτή τη θεραπεία στη Μαριολογία.

Στο δογματικό επίπεδο, η Μαριολογία, όπως είναι σε όλους γνωστή, ξεκίνησε ως μία αποσαφήνιση του όρου Θεοτόκος, αυτή που γέννησε το Θεό, στο πλαίσιο των μεγάλων χριστολογικών συζητήσεων του 4ου και 5ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι ευθύς εξ αρχής η Μαριολογία έγινε αντιληπτή ως αναπόσπαστο τμήμα της Χριστολογίας και συνεπώς τελικά της χριστιανικής εμπειρίας για το Θεό και τον άνθρωπο. Ο όρος Θεοτόκος που εμφανίστηκε αρχικά στον Lex Orandi, δηλαδή ως λειτουργικός όρος, αμφισβητήθηκε ως θεολογικά παράλογος. Πώς γίνεται ο Θεός να έχει μητέρα? Και παραπλανητικός. Η Μαρία είναι μητέρα του Χριστού και όχι του Θεού. Ωστόσο, όχι μόνο διατηρήθηκε αυτός ο όρος ως λειτουργικά επιτρεπτός, αλλά και επιβεβαιώθηκε επιπλέον από την Εκκλησία, Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, Έφεσος 431, ως η κατάλληλη έκφραση του μυστηρίου της σαρκώσεως, ως μια ουσιαστική θεοφάνεια του νοήματός του. Αν και η νίκη της Εφέσου εκφράστηκε περισσότερο με τη λειτουργική ευλάβεια προς τη Θεοτόκο παρά με τον θεολογικό στοχασμό, κατέληξε σε ένα όραμα αφάτου βάθους και ομορφιάς. Το όραμα αυτό πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί σήμερα, επειδή, και αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο, περιέχει και αποκαλύπτει ακριβώς την ανθρωπολογική έκφραση και διάσταση της Χριστολογίας. Είναι, σαν να λέμε, ο καρπός της Χριστολογίας στην ανθρωπολογία.

Η Μαριολογία αναπτύχθηκε σε δύο ταυτόχρονα, θα λέγαμε, συμπληρωματικά του ενός προς το άλλο κινήματα. Δεν είναι μόνο πιθανά, αλλά και ουσιαστικά και συνεπώς αναγκαία. Το πρώτο, το χριστολογικό καθ' αυτό, συνίσταται στην ερμηνεία και στη βίωση του ρόλου της Παναγίας στην ενανθρώπιση, ενός ρόλου που θα τον ονομάζουμε καταλυτικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως εδώ έχουμε την πηγή και την ουσιαστική βάση της Μαριολογίας. Η Μαριολογία αρχίζει με τον Χριστό και όχι με την ίδια την Παναγία. Ο Χριστός και όχι η Παναγία είναι αυτός που στέκεται στο κέντρο της πίστεώς μας, ως το απόλυτο περιεχόμενο, η δύναμη, η πληρότητα και η χαρά. Όμως, και αυτό συνιστά το δεύτερο κίνημα, βλέποντας τον ρόλο της Παναγίας στην ενανθρώπιση και την καταλυτικότητα που έχει αυτός ο ρόλος, δεχόμαστε αναπόφευκτα την αποκάλυψη της ίδιας της Παναγίας και η γνώση μας σχετικά με την Παναγία εκπληρώνεται ως γνώση για αυτή την ίδια. Επειδή το όργανο της ενανθρωπίσεως μας αποκαλύπτεται ως ένα πρόσωπο, είναι το πρόσωπο εκείνο που δίνει το έσχατο νόημα του οργάνου. Πιστεύω ότι και οι δύο απόψεις και οι δύο διαστάσεις που συνιστούν μαζί σε μία θαυμάσια και όμορφη σύνθεση, την ουσία της ευλάβειας της Εκκλησίας προς τη Θεοτόκο, είναι ουσιώδης για τη χριστιανική κατανόηση του ανθρώπου και περιλαμβάνουν τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις μιας αληθινά χριστιανικής ανθρωπολογίας.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν περισσότερο σήμερα από ποτέ άλλοτε ότι η θεολογική έρευνα της Μαριολογίας δεν πρέπει να επεκταθεί πέρα από τη μελέτη της εργαλειακής της πλευράς. Μας ενδιαφέρει η Παναγία μόνο στο βαθμό που αποτελεί εργαλείο για την ανάληψη της ανθρώπινης φύσεως από τον Χριστό. Αυτή φαίνεται να είναι η σκοπιά τους. Θα δέχονταν την ευλάβεια προς την Παναγία, αλλά μόνο ως ευλάβεια, δίχως την αναζήτηση της σημασίας που έχει για τη θεολογία. Αυτό όμως που φαίνεται να μην καταλαβαίνουν είναι πως τοποθετώντας ένα τέτοιο όριο, πως τραβώντας μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη θεολογία και στην ευλάβεια, μεταμορφώνουν τη δεύτερη σε μια ουσιαστικά αυτόνομη περιοχή και μετατρέπουν τη Μαριολογία σε μια σχεδόν ανεξάρτητη λατρεία, που οι κίνδυνοι και οι υπερβολές της έχουν με κατάλληλο τρόπο καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν η Παναγία αποτελεί ένα ουσιαστικό τμήμα της απαντήσεως στο ουσιώδες ερώτημα «Ποιος είναι ο Χριστός», τότε η απάντηση αυτή με τη σειρά της αφορά και το άλλο ουσιώδες ερώτημα «Ποια είναι η Παναγία» και συνεπώς το ποιος και το τι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Πιθανώς, αν αναφέρουμε το σύνολο της Μαριολογίας στην ανθρωπολογική αίρεση που προαναφέρθηκε, μπορούμε να δούμε τη σημασία που έχουν οι δύο κινήσεις μέσα στην χριστιανική πίστη για το θεμελιώδες χριστιανικό κοσμοείδωλο. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, η Μαριολογία, αν θεωρηθεί μονόπλευρα ως εργαλειακή, προσφέρει την ελαχιστοποιητική διάσταση της σύγχρονης απόψεως για τον άνθρωπο με μια ορισμένη θεολογική δικαίωση. Τουλάχιστον, μας βοηθά να κατανοήσουμε την ανθρωπολογική ελαχιστότητα ως μια χριστιανική αλήθεια που έχει παραστρατήσει και μας βοηθά έτσι να την αποκαταστήσουμε ως μια μερική αλήθεια την οποία σίγουρα περιέχει και συνεπάγεται.

χριστιανισμός, προκαλούμενος από τη σύγχρονη εξίμνηση του ανθρώπου και της απεριόριστης ελευθερίας του, τονίζει, όπως άλλωστε κάνει και η σύγχρονη επιστήμη, πως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μέρος της φύσεως, αλλά ένα μέρος που όντως εξαρτάται από τη φύση και που είναι θεμελιωδώς υποταγμένο στους νόμους της. Υπάρχει λοιπόν ένας ορισμένος παραλληλισμός ανάμεσα στην επιστημονική άποψη για τον άνθρωπο, όπου η μόνη κατηγορία είναι αυτή της εξαρτήσεως, και στη θεολογική, βιβλική άποψη για την οποία ο άνθρωπος εξαρτάται αποκλειστικά από το Θεό, τον κτίστη του κόσμου, της φύσεως και των νόμων της. Υπάρχει επίσης μία σύγκληση στο ότι ο άνθρωπος θεωρείται ως εργαλείο είτε μιας φυσικής διαδικασίας είτε στο σχέδιο του Θεού. Όπως ακριβώς η επιστήμη ζητά από τον άνθρωπο υπακοή στους αντικειμενικούς νόμους της φύσεως, έτσι και η Βίβλος μαζί με τη χριστιανική πίστη ξεκινούν από μία ανεπιφύλακτη παράδοση του ανθρώπου με όλη την υπακοή και την ταπείνωσή του. Υπάρχει ανάγκη να αποδείξουμε πως στην οικονομία της χριστιανικής πίστεως η Παναγία είναι πρώτα απ' όλα η έσχατη έκφραση αυτής της θεμελιακής ανθρωπιάς και υπακοής στο θέλημα του Θεού, σημάδι της ίδιας της φύσεως, η οποία τελικά είναι το εργαλείο αυτού του θείου θελήματος και σχεδίου. Αυτό συμπτωματικά είναι ένας από τους κύριους λόγους για τον οποίο πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί απορρίπτουν την Παναγία. Δύσκολα μπορεί να ερμηνευτεί ο σύμβολο αυτής της απελευθερώσεως που τονίζει το απόλυτο δικαίωμα του ανθρώπου να διαθέτει τη ζωή και το σώμα του με τον τρόπο που αυτός επιλέγει, με μια αυτοδιάθεση που ο ίδιος καθορίζει.

Έτσι, όχι μόνο η επιστήμη, αλλά και η θρησκεία αρχίζει με κάποια ορισμένη ανθρωπολογική ελαχιστότητα, με την αναγνώριση κάποιου περιορισμού στον άνθρωπο, με την αποδοχή του Θεού και μιας θεϊκά εγκαθιδρυμένης τάξεως και φύσεως. Και η Παναγία, η Ιδούλη Κυρίου, βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς του οράματος της Εκκλησίας για τον κόσμο, τον άνθρωπο και τη ζωή, ως ο έσχατος καρπός και συνεπώς ως μια ανώτερη έκφραση αυτής της δουλείας, της ταπεινώσεως και της υπακοής. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει είσοδος στο μυστήριο της αληθινής κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Αλλά αφήνουμε πίσω μας την ανθρωπολογική ελαχιστότητα, μόλις στρέψουμε την προσοχή μας από την πρώτη, την εργαλειακή άποψη της Μαριολογίας, στην δεύτερη, στην ίδια την Παναγία, όπως αυτή αποκαλύπτεται στο μυστήριο της Αρκώσεως και στην εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτό όμως που ανακαλύπτουμε ξανά εδώ είναι η ρίζα. Η αρχική έμπνευση τη φορά αυτή όμως της ανθρωπολογικής μεγιστότητας, που όπως έχουμε δει ήδη, συνιστά τον δεύτερο πόλο του σύγχρονου κοσμοϊδόλου. Την ανακαλύπτουμε σαν μια άλλη χριστιανική αλήθεια που έχει ξεφύγει από το δρόμο της.

Αυτό που είναι όντως κρίσιμο στην αποκάλυψη της Παναγίας, στο Ευαγγέλιο και κατόπιν στην πίστη και στην παράδοση της Εκκλησίας, που βρίσκεται στο κέντρο και εμπνέει την Ευλάβεια προς την Παναγία με φοβερή κατάπληξη και ατελείωτη χαρά, είναι μια άλλη εξάρτηση. Η εξάρτηση αυτή τη φορά της ίδιας της σαρκώσεως, του ίδιου του θεϊκού σχεδίου από την ελεύθερη και προσωπική επιλογή της Παναγίας, από την ελεύθερη αποδοχή της θεϊκής προκλήσεως. Αποκαλύπτεται ότι το θεϊκό σχέδιο και συνεπώς η φύση επικεντρώνονται σε ένα ελεύθερο πρόσωπο, δηλαδή σε ένα πρόσωπο που είναι ικανό να υπερβαίνει όλους τους περιορισμούς, να αποκαλύπτει πως η φύση ολοκληρώνεται στην ελευθερία. Σωτηρία δεν είναι πλέον η επιχείρηση για να σωθεί ένα οντολογικά κατώτερο και παθητικό «ον». Αποκαλύπτεται αληθινά πως είναι μια συνέργεια, μια συνεργασία ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Στην Παναγία, η υπακοή και η ταπείνωση φαίνεται πως δεν ριζώνουν σε κάποιο μειονέκτημα της φύσεως που έχει συνείδηση των ορίων της, αλλά πως αποτελούν έκφραση της βασιλικής ελευθερίας του ανθρώπου, της ικανότητάς του να συναντιέται ελεύθερα με την αλήθεια και να τη δέχεται ελεύθερα. Στην πίστη και στην εμπειρία της Εκκλησίας, η Παναγία αποτελεί όντως την ίδια την εικόνα της ανθρωπολογικής μεγιστότητας, την αιώνια θεοφανία του.

Η Μαριολογία, αν κατανοηθεί σωστά, γίνεται ο κατεξοχήν θεολογικός τόπος της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Σε αυτή τη μοναδική γνώση του μοναδικού προσώπου, μια γνώση που η Εκκλησία ανανεώνει πάντοτε στην ευλάβειά της προς την Παναγία, κοινωνώντας μαζί της και χαίροντας για αυτή. Σε αυτή λοιπόν τη γνώση μπορεί να διαλυθεί η άπελπης αντίφαση που είναι μέρος της κοσμικής ανθρωπολογίας της εποχής μας. Η αντίφαση ανάμεσα στην ελαχιστοποιητική άποψη του ανθρώπου που ριζώνει στην επιστήμη και στις μεγιστοθεσικές ιδέες που διαποτίζουν τον ανθρωποκεντρικό μας πολιτισμό. Αυτό που αποκαλύπτει αυτή η προσωπική γνώση και θεώρηση της Παναγίας με έναν τρόπο που καμία επιστήμη, καμία θεωρία και ίσως καμία θεολογία να μην μπορεί να αποκαλύψει, είναι ακριβώς το τραγικό ψεύδος και των δύο υποβαθμίσεων, της ελαχιστοποιητικής και της μεγιστοθεσικής, στην αμοιβαία τους αποξένωση, στην απελπιστική διάσπασή τους. Αποκαλύπτει όμως και την κρυμμένη αλήθεια που περιέχουν αυτές οι δύο αυξομοιώσεις, μόλις ολοκληρωθούν μέσα σε αυτήν την καθολικότητα, που μοναδικός φορέας και εστίασή της στον κόσμο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό που μια αφηρημένη, δηλαδή απρόσωπη μελέτη του ανθρώπου εξάγει ως αυταπόδεικτο συμπέρασμα. Ο άνθρωπος ως ολοκληρωτικά εξαρτημένος. Αυτό που επίσης μια αφηρημένη εξήμνηση του ανθρώπου θέτει ως επραϊόρη προϋπόθεση, ο άνθρωπος ως καθολική ελευθερία αποκαλύπτεται στη μοναδική προσωπική εμπειρία της Παναγίας. Μια εμπειρία που έχει δοθεί στην Εκκλησία και έχει γίνει εμπειρία της ως μία και μοναδική αλήθεια για τον άνθρωπο. Στην Παναγία οι έννοιες της εξαρτήσεως και της ελευθερίας παύουν να είναι αντίθετες και να αποκλείουν η μία την άλλη. Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε πως όπου υπάρχει εξάρτηση δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία. Και όπου υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει εξάρτηση. Αυτή ωστόσο δέχεται, υπακούει, ταπεινώνεται όχι μπροστά στην εξάρτησή της από κάτι ή κάποιον, αλλά στην ίδια τη ζωντανή αλήθεια. Σε μία παρουσία, σε μία ομορφιά, σε μία ζωή, σε μία κλίση τόσο φανερή, ώστε να μετατρέπει την έννοια της εξαρτήσεως σε κενή έννοια ή μάλλον σε ταυτόσημη της ελευθερίας. Επειδή η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άλλη πλευρά της εξαρτήσεως. Μια διαμαρτυρία και μια εξέγερση ενάντια στην εξάρτηση. Με άλλα λόγια, η ίδια η ελευθερία, το νόημα της οποίας εξαρτάται από μια εξάρτηση, θα αποτελεί μια κενή έννοια κάθε φορά που επιλέγει και δέχεται, πάβει να είναι ελευθερία. Εδώ όμως, στη μοναδική εμπειρία του προσώπου της Παναγίας, η ελευθερία γίνεται το ίδιο το περιεχόμενο της εξαρτήσεως, όπου το κάθε τι εκπληρώνεται αιώνια στο άλλο ως ζωή, χαρά, γνώση, κοινωνία και πλήρωμα.

Οι ανθρώπινες λέξεις είναι ακατάλληλες και φτωχές για να περιγράψουν μία εμπειρία, ένα όραμα, μία πραγματικότητα που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινο λόγο. Μόλις όμως τις διαβάσετε, στραφείτε ξανά προς τη γυναίκα που στέκεται αιώνια στο κέντρο της Εκκλησίας, γεμίζοντας τις καρδιές μας με μία μυστηριώδη και άρρητη χαρά, κάνοντάς μας να επαναλαμβάνουμε αιώνια τον ίδιο χαιρετισμό που ακούμε στο βάθος της καρδιάς της την ημέρα του Ευαγγελισμού. Χαίρε!

Τι αφορά αυτή η χαρά? Δεν αφορά την αποκάλυψη που μας δόθηκε εν αυτή και δι' αυτής και η οποία, το γνωρίζουμε άλλωστε, αφορά τον καθένα μας και όλους μαζί και που προσπαθήσαμε να υποσημάνουμε έστω απλά και αδέξια σε αυτό το κείμενο. Είναι όντως μοναδική, επειδή η ανθρώπινη τελειότητά της είναι μοναδική και μοναδική η σχέση της με τον Υιό της. Κι όμως, είναι μία από μας, είναι σαν εμάς. Η ζωή και η εμπειρία της είναι τόσο ανθρώπινες. Πού αλλού παρά σε αυτήν δεν πρέπει να αναζητήσουμε το αληθινό μέτρο για τη ζωή μας, την απάντηση στα αγωνιώδη ερωτήματα για τον άνθρωπο? Πού αλλού βρίσκεται το τέλος και η λύση όλων των διχοτομήσεων και των αδιεξόδων που απειλούν να καταστήσουν τον κόσμο μας απάνθρωπο?

0: μας έδωσε τον Χριστό και αυτός που αιώνια παραμένει ο Υιός της μας την προσφέρει ως βεβαιότητα πως ο άνθρωπος είναι η εικόνα της ανέκφραστης ομορφιάς του, αντικείμενο μιας αιώνιας αγάπης σε ένα αιώνιο βασίλειο.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
2: Επιλογή επιμέλεια κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης. Κατσουρού Ευανθία. Μπάρλας Γιώργος. Σφακιανάκης Βαγγέλης. Χαρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
3: Εν τη γέννηση
1: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και τον μικρό παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
1: Ποφωνείς βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσουν όλοι, μεταβαίνουσου παιδεία, εις τον τόπον είναι θεμελίως αυτά. Όλοι ανέθω παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γη. Εξαποστέλων πηγάσεν φάραγξη, να μες των ωραίων διελεύσονται είδατε. Ποτίσι πάντα θερία του αγρού, προδόξονται όνα αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσ των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζουν όλοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορτασίζεται η γη. Με εξαρτέλων χόρτων της κτίνεση και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων. Σε εξαγαγήν άτουν εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρή είναι πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτάστησε τα ξένα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ασεφύτευσης. Έκει εις τρουθή ενωσεύσεις, του ρε δικατοικία αιγείτε αυτόν. Όλοι είτε υψηλάτες ελάφρες, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μάνδρας αυτόν κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο το έργο αυτού, με εργασία αυταίως ως πέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στον αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκοντος τον έπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστότητος. Άποστεψε το πρόσωπο ταραχθίσονται, αντέλεις το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί όλα αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθεί.

Ευλογητός ο Θεός ημών, θυμία μας και προσφέρομαι, Χριστέ ο Θεός ημών, Ιησούς μην ευωδίας πνευματικής, ο προσεξάμενος, είστε υπέρ ουράνιους θυσιαστήριων, δηλαδή κατάπνευση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας, ενούμεν ευλογούμεν, και δεόμεθα στην άφρα δέσποτα, κατεύθυν τους ευχή ημών, ως θυμία μα ενώπιον σου, και μη έκνησας καρδίας ημών, εις λόγους, η λόγη πονηρία θα ραρίσει μα εκ πάντων των θρεύοντα ψυχά σημών. Ότι προ Κύριε, Κύριο Φαλμή ημών, μη κατέσχυνη σημά ο Θεό ημών. Ότι επί σε ελπίκαμε, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, ποινή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύμα.

0: εις εξόδου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Είπε μος εις το Ιησού, επίλεξον σε αυτόν άνδρας δυνατούς και εξελθόν παράταξε το αμαλικαύριο. Και είδω εγώ έστικα επί της κορυφής του βουνού και η ράβδος του Θεού εν τη χειρή μου. Και επίσεν Ιησούς καθάπερ είπεν αυτό Μωυσής. Και εξελθόν παρετάξατο το αμαλίκ. Και Μωυσής και όρ ανέβησαν επί την κορυφήν του βουνού. Και γένετο όταν επήρε Μωυσής τα σχήρας αυτού κατήσχεν Ισραήλ. Όταν δε καθήκε τα σχήρας κατήσχεν αμαλίκ. Εδεχείρες Μωυσή βαρία. Και λαβώντες λίθων, υπέθηκαν υπ' αυτόν και κάθητο επ' αυτού. Και Αρών και Ωρ εστήριζον τα σχήρας αυτού εντεύθεν, εις και εντεύθεν εις. Και γένοντο εχείρες Μωυσέως, εστηριγμένη έως δυσμόν ηλίου. Και ετρέψα το Ιησούς, τον Αμαλίκ, και πάντα το λαόν αυτού εν φόνο μαχαίρας. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, κατάγραψον τούτο εις μνημόσυνον εν βιβλίο και δώσ εις τα ότα Ιησού ότι αληθεί εξαλείψω το μνημόσυνον Αμαλίκ έτης υπό των ουρανών. Και οκοδόμησε Μωυσής θυσιαστήριον το Κυρίο και επωνόμασε το όνομα αυτού Κύριος κατά φυγή ότι εν χερσή και κρυφία πολεμή, Κύριος επί Αμαλίκ, από γενεών εις γενεάς.

0: Λέγει Κύριος εξ Ιερουσαλήμ, εξελεύσονται οι καταλελειμμένοι και οι σωζόμενοι εξ όρου Σιών. Ο ζήλος Κυρίου Σαββαώθ ποιήσει ταύτα. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος επί βασιλέα Ασσυρίων, ουμή εισέλθει στην πόλη ταύτην, ουδέ μη βάλει επ' αυτή βέλος, ουδέ μη επιβάλλει επ' αυτήν θηρεών, ουδέ μη κυκλώσει επ' αυτήν χάρακα, αλλά τι οδό ήλθεν εν αυτή αποστραφήσετε και εις την πόλη ταύτην ουμή εισέλθει. Τάδε λέγει Κύριος, υπεράσπιο υπέρ της πόλεως ταύτης, του σώσε αυτήν διε με και διε Δαβίδ τον πέδα μου. Και εξήθεν άγγελος Κυρίου και ανήλεκ της παρεμβολής των Ασσυρίων 185.000 και αναστάντες το πρωί εύρων πάντα τα σώματα νεκρά και απήλθεν αποστραφής και απέστρεψεν στενα Χιρίμ βασιλεύς Ασσυρίων και όκησεν εν Νινεβή και εν το αυτόν προσκυνήνεν το οίκο Νασαράχ Θεού αυτού, Αβδαμέλεχ και Σαρασάρ Υιοι αυτού, επάταξαν αυτόν μαχαίρες, αυτοί δε διεσώθησαν εις Αρμενίαν και βασίλευσεν Ασορδάν ο Υιός αυτού ανταυτού. Σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία προσκομέν.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστου. Δια τούτο λείψον το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων, οσιότητα, οξυνίδε απότομων, οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφωνας. Πορεύσονται εύστοχοι, βολίδες αστραπών και ως απευκύκλου τόξων εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδε συγκλήσουσιν αποτόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ρημώσει πάσαν την γην ανομία και κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενώτι είσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείων.

Εσπέρατ αυτή, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθάπερ, ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένους, Σύ πρέπει ύμνους, Σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Επιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταπονισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εμφυλίου θανάτου και υπερπύλων ευμένη και διάλακτων γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημόνη κινουμένη.

Θεός της επικεκλημένης μεγαλόχαρης εις την μεσητείαν επικαλούμεθα. Θεία δυνάμει, τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες τιμίου.

Τον Αγίης Πατρόσιμον, Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος, Προστάτου Εφόρου και Πολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών. Ούτω υπ' αυτού τελεσθέν υπερφυές θαύμα, διασώσους της νήσου και

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν τα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάω ζών, ότι κατεδίω εξ των εχθρών στην ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινήσους νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημί εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστώ πίσω με το πρωί το έλεό του, επισήλπισα. Γνώρισον με, κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσεκατέφυγον. Δίδαξο με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία, ένε και το ονοματό σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους αχθρούς μου, και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες είναι αλήθιν και αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθιν γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόβ και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια γαλία συγκεφροσύνη γαλιάστε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμεθε συγγένειωσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με του προσώπου και το πνεύμα σου Άγιον, μη αντενέλησε με μου. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επ' το θυσία στηριών σου μόσχους.

0: ότι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
2: Εις πουλάει τη Δέσποτα.
0: Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε.
0: Θα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε

Ετιδεώ μεθά υπερ ελέους η ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεως, συμφορήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπόλυτα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, και πάντων των μετευλαβίας συμμετεχόντων εις την ιεράν παράκλησιν ταύτην μετά τον

ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ.

σου και πόθεν μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με. Ιδου γαρος εγένετο η φωνή του ασφαλού.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης Μεγαλόχαρης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των

των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Ιωάννης, του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Προστάτου Εφόρου και Πολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, ούτω επ' αυτού τελεσθέν υπερφύες θαύμα της εκδιώξεως

εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παραθέτει αυτόν τον κρατεών λόγων του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ως αυτόπτης και αυτήκος μάρτης. Ήρθε ο Κύριος μας λέγει ή να έχομεν ζωήν και περισσόν ζωής. Αναφέρεται δε στην αιώνια ζωή, όχι στην συγκεκλισμένη στα 60, 70, 80, 90 γήινα χρόνια, αλλά στην ατελεύτητη. Ωστόσο, μας ομιλεί και μας λέγει ότι ήρθε για να μας προσφέρει τη ζωή. Και ακριβώς σε αυτό το γεγονός συμπυκνούνται όλο το ευαγγελικό μήνυμα. Γιατί ο Πανάγιος Θεός είναι ο δημιουργός και η πηγή της ζωής. Ο θάνατος, που είναι ο έσχατος εχθρός μας, είναι δυστυχώς δικό μας δημιούργημα. Εμείς επιλέξαμε την αυτονόμηση από τη ζωή και τον εγκλεισμό μας στη φθορά και το θάνατο. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Θεός μπήκε μέσα στην ιστορία, στο χώρο και το χρόνο, για να μας δώσει ζωή. Εκείνος είπε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα, αυτή τη χάρη, αυτή την ευλογία απολαμβάνομαι μέσα στο Άγιο Σώμα Του, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, της οποίας Εκείνος είναι η κεφαλή. Και ακριβώς αυτό το θαύμα της ζωής που νικά τον θάνατο διά της Αναστάσεως χαριτώθηκε και έζησε ως πρώτος άνθρωπος από όλο το ανθρώπινο γένος η Υπεραγία Θεοτόκος, η οποία απήλαυσε τα δώρα του Υιού της. Αυτή τη μεγάλη εορτή λοιπόν της Αναστάσεως της, της νίκης της και του θριάμβου της, πανηγυρίζει η Αγία μας Εκκλησία κατά αυτόν τον ιερό μήνα τον Αύγουστο. Και υποβάλλει σε αυτήν νικητήριους πεάνες, τους ιερούς παρακλητικούς κανόνες, όπου μέσα εκεί κατατίθεται όλη η εσωτερική μας πνευματική διάθεσης προς το υπερήμνητο πρόσωπον της. Και τη δοξάζομαι γιατί γέννησε τη ζωή και έζησε τη ζωή και τώρα δοξάζεται από την ζωή. Και όπως ψάλλομαι στο απολυτίκιον της εορτής της, με βαθιά συγκίνηση, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο νου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής. Τάφος και νέκρωσης ουκ κράτησε. Άλλο ζωής μητέρα, προς την ζωή μετέστησε ο μήτρα νικήσασα υπάρθεν. Η εορτή λοιπόν της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι η εορτή της Αναστάσεώς της. Γιατί η Παναγία παρέδωκε την Παναγία και μακαρία ψυχή της στα σχήρας του Παναγίου Υιού της, που είναι η πηγή της ζωής, και την ιδία στιγμή μετά τρεις ημέρες από τον θάνατό της το Πανάγιο Σώμα της πνευματοποιηθέν, μετέστη και ενώθηκε με τη μακαρία ψυχή της και έτσι αναισθήθη πρώτη από όλο το ανθρώπινο γένος. Και
και είναι η εγγύηση και της δικής μας Αναστάσεως. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, συναχθέντες από όλα τα σημεία του ορίζοντος όπου εδίδασκαν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και εκείδευσαν το σεπτόν της σκήνωμα, όταν τρεις ημέρες μετά ταύτα προσήλθαν να προσκυνήσουν το Θεοδόχον της σώμα στον τάφο της Γεστημανή, τον βρήκαν κενόν, όπως ακριβώς τον τάφο του Υιού της. Και εμπληστέντες δυνάμεως κήρυξαν αυτό το Ευαγγέλιο, γιατί ακριβώς είχαν εμπειρία της Αναστάσεως και βγήκαν στα τρίστρατα του κόσμου και αντιμετώπισαν μια σιδηρόφρακτη αυτοκρατορία και δεν προσπορίστησαν κέρδη και ωφέλη και υλικές απολαβές, αλλά πολυόδυνα βάσανα, μαρτύρια και το θάνατο. Αλλά είχαν την εμπειρία της Αναστάσεως. Γνώριζαν ότι ο Χριστός ήρθε ει να ζωήν έχωσι και περισσόν ζωής έχωσι. Γι' αυτό και έγιναν ατρόμητοι κήρυκες του Ευαγγελίου, γιατί κανείς ποτέ δεν πεθαίνει για ένα ψέμα. Και εκείνοι έζησαν την Ανάσταση και του Παναγίου Κυρίου τους, αλλά και της Παναχράντου Μητρός του. Αυτή λοιπόν την θεσπέσια και υπέροχη και μοναδική και ανεπανάληπτη πραγματικότητα μας καλεί η Εκκλησία να ζήσουμε, και της φωνής ακούν τα παιδιά του Θεού, τα ευλογημένα, οι Άγιοι, αυτοί οι οποίοι μετήλαξαν τη φθαρτότητα σε αφθαρσία. Και ένας τέτοιος είναι ο δικός μας προστάτης, ο δικός μας έφορος, ο δικός μας πολιούχος, ο Ιερός Σπυρίδων, ο Επίσκοπος Τριμηθούντος, ο έχων βιώσει την Ανάσταση, την οποία και εξαγγέλει καθημερινά επί 17 τώρα αιώνες με το άφθαρτο, αδιαλόβητο και ευωδιάζον σκήνωμά του, που δεν το κατέκλυσε η φθορά του χρόνου και η κεταρική σύψης, αλλά εκεί στον πανίερο ναό του στην Κέρκυρα εξαγγέλει το καινούργιο που περιμένει ο κόσμος μέσα στην καθημερινή αποτυχία της ιστορίας. Και γίνεται και εκείνος ημνητής και διαγγελεύς της Αναστάσεως. Αυτή τη μεγάλη χαρά λοιπόν πανηγυρίζει ο ναός εδώ του πολιούχου μας σήμερα με ένα από τα πολυειδή θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος. Το μεγάλο θαύμα της διασώσεως της νήσου Κερκύρας την 11η Αυγούστου του 1716, όταν απέκρουσε τον στόλο και κατενευμάχησε τον στόλο των Αγαρινών Οθωμανών Τούρκων.

0: αυτό το θαύμα πανηγυρίζει η Εκκλησία μας και η Μητροπολής μας και ο Πανίερος αυτός Ναός του Πολιούχου. Την Ανάσταση λοιπόν κηρύσσομαι αδελφοί και προς αυτήν όλοι βαδίζομαι και είμεθα ευλογημένοι πράγματι γιατί νικήσαμε το θάνατο που είναι ο έσχατος εχθρός όλων μας και τον νικήσαμε δια του θανάτου του Κυρίου μας και δια της συνεργίας στο έργο της παλιγενεσίας του κόσμου της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό και καλούμεθα όλοι όπως ο Ιερός Σπυρίδων να αποβαίνομαι κάθε μέρα γνήσια παιδιά της Παναγίας, κάρπιμα κλονάρια του δένδρου της, όριμη καρπή των αρετών της. Και πώς θα επιτευχθεί αυτό? Μιμούμενοι τις αρετές της Θεοτόκου και όλων των γνησίων Αγίων τέκνων της. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας το μήνυμα της Αναστάσεως, που είναι το μήνυμα της Εκκλησίας μας, γιατί η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως και που είναι απτό γεγονός. Δεν είναι μία ιερά, αν θέλετε, φλιαρία, ένας ευσεβής πόθος, μία διήγησης ευσεβής, αλλά είναι πραγματικότης. Το σκήνομα το άφθαρτο και τα τόσα πολυειδή θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος είναι εδώ και τώρα παρόντα. Τα βλέπουμε, τα αγγίζουμε, τα απολαμβάνουμε. Η Υπεραγία Θεοτόκος μετέστη για του Αγίου Σώματός της στον ουρανό και ενώθηκε με τη μακαρία ψυχή της στο Πανάγιο σκήνομά της. Αυτό είναι ένα γεγονός ιστορικό, εξακριβωμένο. Μαρτυρείται και υπογράφεται με το αίμα των Αγίων Αποστόλων που το έζησαν. Εκείνοι μας το παρέδωσαν και εμείς το απολαμβάνουμε. Εύχομαι λοιπόν πράγματι στη ζωή μας να μην επικρατεί το σκοτάδι, ο παραπικρασμός, η δειλία, ο φόβος, η πικρία, η ταλαιπωρία από τη σαρκολατρία και την υποταγή μας στα γήινα και χωικά πάθη της ανθρώπινης πεπτοκίας φύσεως. Εύχομαι να μην έχει σε μας καμία ισχύ η αθυμία και οποιαδήποτε ψυχική αδυναμία και όχλησης, η κατάθλιψης, ο εγκλωβισμός στο χωροχρόνο του σήμερα, να ανοιγόμεθα στην αιώνια προοπτική μας. Είμεθα η γενιά των αναστημένων, είμεθα η παρεμβολή των παιδιών της Θεοτόκου. Εκείνη ως μητέρα της ζωής μετέστη προς τη ζωή και εκεί είναι και ο δικός μας πραγματικός και οικείος τόπος. Ήθε λοιπόν η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου που ανέστη πρώτη από όλο το ανθρώπινο γένος και των αναστημένων παιδιών της, όπως του Ιερού Σπυρίδωνος, του Πολιούχου και προστάτου μας, να ευλογεί και να αγιάζει και να χαριτώνει πάντα σημάς, αδελφοί φιλόθεοι. Αμήν.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, μην Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρίν και Υιόν και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρίν και Υιόν και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστί...

0: ενδόξασθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα.
0: Και πάσης της εν Χριστώ ημών

Αφρική και αλαχού της γης χυμαζωμένων, υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της αποθεού αντιλήψεως βοηθείας και σωτηρίας αυτών,

0: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός, η ελπισιμών Κύριε, δόξα Σύ.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Δεσποίνης Αγίας αυτού Μητρός, της υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης μεγαλόχαρης, εις τα ιερά θαυμάσια επικαλούμεθα. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάρη

των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εναγίης Πατρός Σιμών, Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Ενταπόλεως Θαυματουργού, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Νικίας, του Συμπολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως Σιμών Διονυσίου Εγίνης και Διονυσίου του Αεροπαγίτου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς και του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου.

του Εναγής Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Προστάτου Πολιούχου και Εφόρου της Πόλεως Μητροπόλεως και Ενορίας ημών, ούτω υπερφιές υπ' αυτού θαύμα διασώσεως της νήσου Κερκύρας υπό των Αγκαρινών, εορτάζοντες και πανηγυρίζοντες και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στους πανοσιολογιωτάτους και δεσιμολογιωτάτους πατέρες και συμπρεσβυτέρους που διακονούν τον πανίερο ναό του Πολιούχου της Μητροπόλεως μας, τον Πολιό Γέροντα Πατέρα Θεόκλητο, τον Πατέρα Ιωάννη και τους δύο πατέρες Βασιλείους. Να ευχαριστήσω εκ προσώπου της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως τον μουσικολογιώτατον κύριον Γεώργιον Στέρπη, διευθυντή της Βυζαντινής Μουσικής Σχηματαρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, και τους χοροδουστού για την ευλογία και τη χαρά της συμπροσευχής κατά αυτάς. Να εκφράσω την μεγάλη μου ευγνωμοσύνη, την αδιάπτωτη, στον μουσικολογιότατο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Καποδιστριακού των Αθηνών και μέλος της διοικήσεως αυτού και πρωτοψάρτη μας, τον κύριο Αχιλλέα Χαλδεάκη, καθώς και στο λαμπαδάριο τον αγαπητό Θεόδωρο Μαρουλάκη. Τους ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την μεγάλη ευλογία που μας χαρίζουν στη Μητρόπολη μας να εξαγγέλουν την πατρώα μουσική μας παράδοση, που είναι αναγωγικό μέσο προς τον Πανάγιον Θεόν. Ευχαριστώ και όλους εσάς που στηρίζετε τον πανίερο αυτό ναό του Πολιούχου μας και εύχομαι η Παναγία να σας χαρίζει κάθε ευλογία στο δικό της Πάσχα, στο δικό της πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Χρόνια πολλά, καλή Παναγία σε όλους, με υγεία και χαρά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

0: Δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου, ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντα σημάς. Χρόνια πολλά. Καλή Παναγία σε όλους.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και τον μικρό παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφή.

0: ενέργειας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μάνδρα Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Ha ha ha.

Αγίας. Πειραϊκή Εκκλησία.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή, ελάτε να ακούσετε παιδιά. Με τον κύριο Κώστα Γανωτή. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Γανωτή για την Παναγία μας ως κατηχήτρια. Πώς δηλαδή άφησε τον εαυτό της έτσι απροστάτευτο. Με αυτά θα ξεκινήσουμε, με αυτά τα ερωτήματα εκείνη την εποχή. Πώς παραδόθηκε στο Θεό και τι μπορούμε εμείς σήμερα να πάρουμε από όλη αυτή την ιστορία της Παναγίας μας που δεν την έχουμε ακούσει να μιλά εμείς, αλλά άλλοι μιλούν για αυτή, οι μαθητές μιλούν για αυτή, οι ευαγγελιστές, και τόσο λίγο έχει μιλήσει η ίδια. Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας. Το θέμα το εμπνευστήκαμε από τη συζήτηση που είχαμε μαζί σας για την Παναγία ως κατηχήτρια.
1: Κρατώ ακόμα τη συγκίνησή μου από μια ομιλία που έκανε σε ένα ναό στον Βύρονα, στην Παναγία Τριάδα, για το θέμα, και ακόμα δεν έχω συνέλθει από τη συγκίνηση που ένιωσα από αυτά που δεν είπα εγώ, τα διάβασα. Τα διάβασα από τροπάρια που γράψανε οι μεγάλοι, αυτή η μουσική μας, οι μεγάλοι ψάλτες μας της Εκκλησίας μας για την Παναγία. Δηλαδή ένα ερωτικό πανηγύρι, τέτοια λατρεία και τέτοια χαρά και τέτοιο θαυμασμό που έχουν για την Παναγία αυτοί οι άνθρωποι, ουσιαστικά αποτελούν την δόξα της Εκκλησίας μας.
0: Η Παναγία μας λοιπόν σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι είναι πηγή έμπνευσης, κύριε Γανωτή?
1: Και σήμερα είναι, αλλά η Παναγία έγινε κατηχήτρια. Δηλαδή μας πήρε από εκεί που ήμασταν, στα βάθη της άγνοιας, παρόλες τις φαντασμαγορίες για τη σοφία μας, ναι, και μας έφερε στην επίγνωση της αλήθειας που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εάν η Παναγία δεν έλεγε στον άγγελο το «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητό με κατά το ρήμα σου», και αν δεν ήταν μέχρι εκείνη την ώρα και ύστερα και σε όλη την επίγεια ζωή της ένα διαμάντι αγνότητας, δεν θα είχαμε σήμερα ούτε εκκλησία, ούτε πίστη, ούτε θεία κοινωνία, ούτε μεγαλείο της σωτηρίας μας. Και γι' αυτό είναι κατηχήτρια, διότι μας παίρνει και μας λέει «ελάτε να ειδείτε». Τι να ειδείτε? Την απόλυτη αρετή και την απόλυτη εγκατάλειψη στο έλεος του Θεού, όπως το είπατε και εσείς πρωτήτερα, και το ότι ελάτρεψε τον Χριστό τόσο πολύ ώστε τον ανακάλυψε μέσα στα σπλάχνα της.
0: Η Παναγία μας όταν άφησε τον εαυτό της, ας πούμε έτσι, εκείνη την εποχή, άραγε σαν άνθρωπος θα είχε δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή τι πάω να κάνω τώρα?
1: Καταλάβατε, ξεκινάνε από σκέψεις και γίνονται πράξεις. Εδώ η Παναγία μας έμαθε να ζει μόνο με το Θεό. Από τα νηπιακά της χρόνια μέσα στο ναό, εγκαταλειμμένη από τους γονείς της, με αγγέλους να την διατρέφουν, και μας άγγελοι δεν μας διατρέφουν όταν παλεύουμε μέσα σε αυτή τη ζωή να επιβιώσουμε, τι μας, οι συντάξεις μας και οι μισθοί μας μας ζούνε. Λοιπόν, ζώντας έτσι, και όταν της είπαν τώρα θα σε παντρέψουμε, ενώ αυτή δεν είχε γνωρίσει τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα, μόνο με τη σκέψη της ήξερε ότι για να γεννήσει μια γυναίκα πρέπει να έχει άντρα. Αυτό μόνο ήξερε. Λοιπόν, δεν είπε όχι σε τίποτα. Και ακόμη μας έδωσε ένα φοβερό μάθημα, μια κατήχηση πραγματική, γιατί μπορέσαμε να καταλάβουμε από τη ζωή της τον Τριαδικό Θεό. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός τον οποίον γέννησε αυτή κατά άνθρωπον, και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα πώς μας το γνώρισε? Τι είπε ο Άγγελος, Πνεύμα Κυρίου επελεύσετε επί σε. Και έτσι με τη ζωή της μας έδωσε το πρώτο μάθημα της κατήχησης που κάνουμε, το μήνυμα της Αγίας Τριάδας. Καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός έχει τρία πρόσωπα και μία φύση. Λοιπόν, από εκεί αρχίζει η κατήχησή μας. Και τα κάνει μια κοπέλα η οποία δεν είχε πάει σχολείο, δεν είχε ζήσει μέσα στην κοινωνία, παρά ήταν μέσα στο ναό κρυμμένη σε μια γωνίτσα και προσεύχονταν. Και μόνο με την προσευχή όχι απλώς εγνώρισε τα πάντα όσο ο Θεός επέτρεψε να γνωρίσει, αλλά και μας δίδαξε τα πάντα, γιατί μας έφερε τον Χριστό που είναι η σοφία. Και γι' αυτό είναι κατηχήτριά μας. Παλεύουμε και εμείς τώρα οι δάσκαλοι και οι κατηχητές να διαφωτίσουμε τα παιδιά, αλλά ξέρετε, τα παιδιά δεν διαφωτίζονται από ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσφέρουν το παράδειγμα του εαυτού τους. Εκείνο που κατηχεί τους ανθρώπους είναι το παράδειγμα που δίνει ο κατηχητής ως φορέας του Αγίου Πνεύματος. Απορούμε πολλές φορές και λέμε πως στα χρόνια των Αποστόλων χιλιάδες άνθρωποι επίστευσαν στον Χριστό, και στον μαρτύρων που πάνω στο μαρτύριό τους έβλεπαν γύρω τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν το μαρτύριο να μετανοούν, και οι ίδιοι που παρακολουθούσαν το μαρτύριο και οι ίδιοι οι εκτελεστές τους, οι βασανιστές τους, να τα παρατάνε κάτω και να γίνονται και αυτοί μάρτυρες, όπως αυτός που συμπλήρωσε τον 40ο μάρτυρα στους Αγίους 40. Λοιπόν, ήταν το παράδειγμα του ανθρώπου που έχει παραδοθεί στη χάρη του Τριαδικού Θεού και στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος ιδιαίτερα.
0: Γι' αυτό και δεν την ενδιέφεραν οι παράπλευρες απώλειες, θα λέγαμε έτσι. Ποιος θα την πίστευε?
1: Όχι και να την ενδιέφεραν, δηλαδή να την ενοχλούσαν. Αλλά είχε μάθει από την κατήχηση που δέχτηκε και αυτή από το Άγιο Πνεύμα ότι αυτά που μας ενοχλούν είναι πειρασμοί, και στους πειρασμούς έχουμε βοηθό τον ίδιο τον Θεό. Άρα είναι σαν την πρόκληση που έχει ένας αθλητής να πηδήσει ένα εμπόδιο. Το εμπόδιο βέβαια που το βλέπουμε μακριά όσο φτάνει είναι μια απειλή για αυτό, να πιαστούν τα ποδάρια του και να πέσει κάτω. Αλλά ο χριστιανός μπροστά σε οποιοδήποτε εμπόδιο ξέρει ότι όπου κι αν πέσει θα είναι η αγκαλιά του Θεού ανοιχτή για αυτόν.
0: Αυτό το ξέρει από την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος με αυτό το μυστικό τρόπο.
1: Δεν είχαν δει, ούτε μάρτυρες είχε δει η Παναγία μας, ούτε διδασκαλίες είχε δεχτεί από κανέναν. Δεν τολμούσε κανείς να μπει μέσα στο Άγιο Βήμα, στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος. Έπαιρνε ο αρχιερέας μόνο μια φορά το χρόνο. Και πώς δεν τον ετσάκωσε, είδατε, τον εστράβωσε το Άγιο Πνεύμα και σου λέει μην κοιτάζεις κατά εκεί. Εκεί έχω το κοιμήλιον μου, την έλεγαν την Παναγία κοιμήλιον. Λοιπόν, και παρόλα αυτά γνώρισε τα πάντα. Είναι απάντηση σε αυτούς που λένε ότι το παιδί για να γίνει σωστός άνθρωπος πρέπει να τα γνωρίσει όλα. Όλα να τα γνωρίσει, ένα Αγίο Πνεύμα τα γνωρίζει όλα. Ενώ με το να πέσει μέσα στις περιπέτειες της ζωής και στις αμαρτίες και σε όλα αυτά δεν τον ωφελεί αυτό, γιατί γίνεται πειρασμός που πολλές φορές δεν μπορεί να τον υπερβεί ή και δεν θέλει να τον υπερβεί. Ενώ μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος αποκτάει την πείρα των πάντων.
0: Και όταν βλέπουμε την πορεία της, εμείς ανθρωπίνως ας πούμε, αναρωτιόμαστε πώς η Παναγία μας έτσι μέσα στο χειμώνα τότε που πήγε να γεννήσει δεν κρίνει.
1: Ακόμα νωρίτερα, κυρία μου, και ακόμα νωρίτερα σκεφτείτε ότι όταν η Παναγία μας δέχτηκε το μήνυμα του Αγγέλου, Εκείνη την ώρα συνέλαβε τον Χριστό μέσα της. Ασπόρος, εν πάση παρθενία και αγνότητη, χωρίς άντρα, γιατί δεν ήταν ακόμα παντρεμένη. Ήτανε μισθή. Και ο κόσμος απ' έξω την έβλεπε και κουνούσε το κεφάλι. Κοπέλα τώρα με το μνηστήρα της, που να ξέρω ότι είναι θείος της και ότι είναι γέροντας με 7 παιδιά και ότι δεν είναι, ας πούμε, νεαρός. Αλλά παρόλα αυτά λέγανε και να είναι και έγκυος. Τώρα πια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουν μπροστά τους μια μεγάλη αμαρτωλή για την οποία ο νόμος ο Μωσαϊκός προέβλεπε την θανάτωση διαλυθοβολισμού. Και ο Άγιος Ιωσήφ, τώρα ο μνηστήρας της, λέει τι να γίνω που τη βλέπω έγκυον, και από ποιον έμεινε έγκυος, αφού ήξερε ότι αυτός δεν είχε καμία σχέση μαζί της. Ναι, και σκέφτηκε να την κρύψω κάπου, γιατί τη βλέπω και αισθάνομαι ευλάβη επέναντί της και δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή αμάρτησε, αλλά πάλι όμως είναι να την το φυσικό που λένε ότι αυτό είναι το αληθινό. Το φυσικό είναι μια κοπέλα που μένει έγκυος, πρέπει να έχει σχέση με κάποιον άντρα. Τι γίνεται, τα χάσε ο άνθρωπος και λέει να την κρύψουμε κάπου, να πούμε δεν είναι εδώ, χάθηκε, για να μην μας την λιθοβολήσουν. Και ήταν ανιψά του, καταλάβατε. Λοιπόν, και θα μπορούσε αυτή στον μνήστορα Ιωσήφ, απέναντι στον οποίο είχε την μεγαλύτερη υποχρέωση να είναι ειλικρινής, να του πει άκουσε να δεις, την τάδε μέρα ήρθε ο άγγελος Κυρίου, ο Γαβριήλ, και μου είπε αυτό και αυτό και αυτό, και εγώ του είπα, του προέβαλα και εγώ το φυσικό σε αυτά τα πράγματα, και του λέω μα πως θα γίνει αυτό αφού δεν έχω άντρα. Και ήταν μέσα στο σπίτι του αγωνιστικού της, καταλάβατε. Και μου είπε, πνεύμα Κυρίου επελεύσετε, πισέ και τα λοιπά. Οπότε θα ήταν μια διαφώτιση στην οποία θα ήταν δύσκολο να πιστέψει και ο Ιωσήφ. Γιατί δεν ήταν κάτι που είχε ξαναγίνει, και μάλιστα κάτι που θα μπορούσε και να γίνει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Οπότε άμα δεν έχουμε μια αφορμή, δεν μπορούμε να κάνουμε συλλογισμό και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, τίποτα δεν του είπε. Στεκόταν μπροστά του με την κοιλίτσα φουσκωμένη και δεν του έλεγε τίποτα. Τι εγκατάλειψη. Ούτε το δίκιο της. Ούτε το παράπονο, γιατί δεν με πιστεύετε. Τίποτα.
0: Αυτό είναι ανεξήγητο, έτσι.
1: Στον Θεό να στείλει τον άγγελό του να πηγήσει στον ύπνο του στον Ιωσήφ, να του πει έτσι και έτσι και έτσι, κράτησε λέει, τη γυναίκα σου, ενώ δεν ήταν ακόμα γυναίκα του βέβαια, αλλά σου λέει ως προς τα χρέη που έχεις εσύ να είσαι ο προστάτης της, είναι γυναίκα σου, σε τίποτε άλλο δεν είναι γυναίκα σου. Είναι πράγματα θαυμαστά και θαύμαστα, όχι μόνο θαύμαστα, πρωτόφαντα πράγματα. Και η Παναγία εγκαταλείφθηκε στη χάρη του Θεού. Σου λέει ο Θεός θα με δικαιώσει. Και την δικαίωσε ο Θεός. Και μετά θα μπορούσε, αφού το ήξερε αυτή, ότι το παιδάκι αυτό είναι ο Υιός του Θεού. Πώς μπορεί να το ξέρει κανείς αλήθεια. Μπορεί να το πιστεύει, αφού το είπε ο ίδιος ο Θεός, αλλά μέσα του να το κατατάξει σαν σκέψη, σαν βιωμένη σκέψη, είναι δύσκολο. Γι' αυτό λέει μέσα το Ευαγγέλιο ότι η δε μήτηρα αυτού ετηρεί πάντα τα ρήματα, τα αυτά είναι την καρδία αυτής. Τα κατάπινε αυτά μέσα της, τα φύλαγε και ήξερε ότι έχει μέλλον η υπόθεση για να τα καταλάβει τελείως και να τα παραδεχτεί. Λοιπόν, η Παναγία μας κατηχεί τώρα στο τι είναι ο Χριστός, στο πώς ήρθε στον κόσμο, γιατί ήρθε στον κόσμο, για να σώσει το λαό αυτού. Και τότε μεν λαός του Θεού ήταν μόνο οι Ισραηλίτες, έτσι πίστευαν οι ίδιοι μέσα στον εθνικισμό τους, και τον εθνικισμό τους τον επέτρεψε ο Θεός για να μπορέσουν να διασωθούν από την ανάμειξή τους με τα άλλα έθνη γύρω γύρω, τα οποία ήταν σε βαθιά σκοτάδια. Λοιπόν, και τους είπε ότι θα είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ενώ ύστερα είδαμε ότι Ισραήλ για το Θεό είμαστε όλοι, όλος ο κόσμος. Σπέρμα Αβραάμ είμαστε όλοι. Γιατί σπέρμα Αβραάμ? Γιατί και η Παναγία ήταν σπέρμα Αβραάμ. Και ο Υιός της, Υιός του Θεού, και εμείς τον κοινωνούμε και γινόμαστε και εμείς σπέρμα Αβραάμ. Δεν μπορούν να καφιόνται πια οι Εβραίοι ότι αποτελούν μια κάστα δυναμική και τα λοιπά, εφόσον εμείς κληρονομήσαμε την Παλαιά Διαθήκη. Τέλος πάντων, πόσα πράγματα μας διδάσει, και μετά από όλα αυτά να πρέπει να πάει ετοιμόγενη μέσα στο χειμώνα να ανεβίσετε στο Ιεροσόλυμα από την Ναζαρέτ στο Ιεροσόλυμα, που είναι 100 τόσα χιλιόμετρα, είναι 3 μερόνυχτα πορεία. Μια ετοιμόγενη γυναίκα να είναι πάνω στο γαϊδούρι 3 μερόνυχτα, βέβαια κάπου θα κουρνιάζουν τη νύχτα σε καμιά γωνίτσα εκεί πέρα και συνεχίζουν ύστερα. Είναι τρέλα ουσιαστικά. Και όμως δεν επιλέξει, πήγανε. Και να φτάσει εκεί η μητέρα του δημιουργού του κόσμου, η βασίλισσα των αγγέλων, και να φτάσει εκεί και να μην έχει που να μείνει και να μην παραπονεθεί, να πει μα Ιωσήφ, δεν τους φωτίζει ο Θεός να καταλάβουν ποια είμαι εγώ? Αυτή έλεγε, ποια είμαι εγώ, τίποτα δεν είμαι, ένα σκουπίδι είμαι εγώ, έτσι έλεγε. Και όσο αυτή έκανε τον εαυτό τη σκουπίδι, τόσο πολύ ο Θεός την ανέβαζε στους ουρανούς της μακαριότητας. Και να μην ούτε ένα σπιτάκι, ούτε ένα καλυβάκι, ούτε ένα τίποτα. Να είναι ένας στάβλος, που κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται στο στάβλο. Και μέσα στο στάβλο να πρέπει να γεννήσει. Πού να το βάλει το μωρό? Χάμους στις κοπριές. Τελικά βρήκε τη Φάτνη, το παχνί δηλαδή, το φύσηξε, το καθάρισε. Ίσως να είχε και κανένα κουρέλι μαζί της και το έβαλε μέσα, και εκεί πέρα απόθεσε το παιδί της. Και εκεί πέρα γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου, χωρίς παράπονο και χωρίς, ας πούμε, αποτροπιασμό για το περιβάλλον. Εδώ με φέρετε να γεννήσω, τίποτα από όλα αυτά. Έλαμψε το ο στάβλος. Μίμησαν οι άγγελοι από πάνω. Για σκεφτείτε τη γέννηση του Υιού του Θεού μέσα σε ένα στάβλο. Το αστέρι σταμάτησε από πάνω. Οι βοσκοί ήρθαν και θαύμασαν με την αθωότητά τους το γεγονός, και οι μάγοι ήρθαν από την Ανατολή, βασιλιάδες, και έφεραν πολύτιμα δώρα. Πώς αναμίχθηκε η απόλυτη ταπείνωση και αφάνεια του ανθρώπινου και η απόλυτη επιφάνεια του θεϊκού από πάνω. Να μια κατήχηση. Όσο, παιδιά μου, λέει, εσείς θα κατεβάζετε τον εαυτό σας, θα τον βάζετε στις πιο απλές και ταπεινές θέσεις. Όσο θα ανέχεστε όλα τα κακά που μπορεί να σας βρούνε, τόσο περισσότερο θα λάμπετε από τη χάρη του Θεού. Τι κατήχηση είναι αυτή, Θεέ μου. Φοβερή. Και μετά να μην φτάνουν αυτά. Μέσα σε αυτό το μπέρδεμα, πραγματικά, εκείνη που είπε η μήτρη αυτοετήρη, πάντα τα ρήματα τα αυτά είναι την καρδία αυτής. Να ότι πρέπει να φύγουν, γιατί ο βασιλιάς του τόπου ψάχνει να βρει τον Χριστό και να τον φάξει. Τι ανόητη που είναι οι άνθρωποι, Θεέ μου. Και πρέπει να φύγουνε και να πάνε εξορία. Νύχτα να φύγουνε. Να μην τους δουν στα καλτερίμια να περνάνε. Γιατί είχε αμολύσει το στρατό του ο Ηρώδης να σφάξουν τα παιδάκια, που δεν μπορούσε να βρει ποιος είναι ο βασιλιάς που θα βασιλέψει στον Ισραήλ. Και να καταλαβαίνετε, η έρημος έπρεπε να περάσουν δηλαδή την Ιδουμαία και ύστερα την έρημο Σουρ, είναι 400 χιλιόμετρα να φτάσουν στα σύνορα της Αιγύπτου. Μέσα σε μια άγρια κατάσταση, βάρβαρη, που με ληστές, με θηρία, με λιοντάρια στον δρόμο, με φίδια, με τόσα πράγματα, και ακατοίκητα μέρη. Πού πήγαινε και κουρνιάζανε, σε ποιες σπηλιές μέσα κρύβονταν. Και φτάσανε εκεί πέρα και έμεινε τώρα το Κάιρο, δείχνουν εκεί στα, μέσα στο ναό του Αγίου Μάρκου, νομίζω ότι είναι εκεί, το σημείο στο οποίο εγκαταδίωσε η Αγία Οικογένεια όσο καιρό έμεινε στην Αίγυπτο διωγμένη. Και να ξέρω ότι στρατεύματα από πίσω ψάχνουν να τους βρουν, να τους φάξουν. Μα τόση απόλυτη αγιότητα και απόλυτη ειρήνη, γαλήνη, αθωότητα και από την άλλη μεριά τόση ανόητη κακία και βαρβαρότητα. Εκεί έζησε η Παναγία μας. Γι' αυτό και εμείς οι χριστιανοί είδαμε, οι ορθόδοξοι χριστιανοί που τα καταλαβαίνουμε αυτά, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Εμείς είδαμε και τους μετανάστες που ήρθαν στην πατρίδα μας με κάποια μεγαλύτερη από τον άλλον κόσμο συμπάθεια και κατανόηση. Και γιατί ήταν μετανάστης και ο Χριστός μας. Σκεφτείτε ότι λέει η παράδοση, την οποία έχει αποδειχθεί και η υμνογραφία μας που υπάρχει στο στον Ακάτσι στον ύμνο, που λέει ότι τα είδωλα μόλις μπήκε στα όρια της Αιγύπτου η Παναγία με τον Χριστό στην αγκαλιά, έπεσαν όλα τα είδωλα κάτω και γίνανε συντρίμια. Δεν το έχει το Ευαγγέλιο, αλλά το έχει παράδοση, για την οποία παράδοση ίσως την πήραν από τα απόκριφα Ευαγγέλια οι ποιητές μας και την χρησιμοποίησαν. Άρα έχει επικυρωθεί από το Άγιο Πνεύμα. Και λέει κανείς, για σκεφτείτε ότι τα είδωρα γκρεμίστηκαν από τη χάρη του Θεού που είναι παντοδύναμη. Ακολουθούσε δηλαδή η παντοδυναμία του Θεού αυτό το βρεφάκι που ήταν τυλιγμένο σταυρό με κακουρελάκια που τον είχε τυλίξει η Παναγία, που θα είχε νερό και που θα είχε σαπούνια να τα πλύνει τα πανάκια του ευλογημένοι μας. Λοιπόν, και μετά να γυρίσουν πάλι τον ίδιο δρόμο και φτάνονται στα σύνορα του Ισραήλ, πολύ ακόμα ο διάδοχος του τώρα, του, ο γιος του, του βασιλιά, ναι, του Ηρώδη, ακόμα έψαχνε να βρει τον διάδοχο του Ηρώδη και τα λοιπά. Και για να μην φανερωθούν έπρεπε να πορεύονται τη νύχτα, να κρύβονται την ημέρα, να περάσουν από την Ιουδαία, να βγουν έξω από τον Ιορδάνη εκεί που είναι η Περαία τώρα που λέμε, γιατί δεν έπρεπε να περάσουν και μέσα από τη Σαμάρια, απαγορεύονταν, ναι, και να μπουν ύστερα πάλι στη Γαλιλαία, να περάσουν πάλι τον Ιορδάνη και να ανεβούν στη Γαλιλαία, να πάνε στην Ναζαρέτ, μία από τα πιο, ένα από τα πιο άσημα χωριά που υπήρχαν. Θυμηθείτε εκείνο που είπε ο Ναθανίλ, είναι δυνατόν κάτι καλό να βγει από αυτό το χωριό? Δυνατέ τι εκ Ναζαρέτ καλόν είναι τόσο πολύ, και να μείνουν εκεί σε αυτό το χωριό. Και η Παναγία μας δεν μπορούσε να πει από εδώ είναι ο άντρας μου, δεν θα έλεγε τέτοια, δεν θα έκανε τέτοια παραπλάνηση. Θα ήξεραν όλοι ότι εκεί είναι το χωριό του και τον ξέρουν ότι δεν ήταν παντρεμένος. Άρα κάθε φορά που η Παναγία μας έβγαινε στην πόρτα της να σκουπίσει ή άνοιγε το παράθυρο του σπιτιού της, έβλεπε κεφάλια γυναικών και ανδρών να κουνιούνται. Πού πέσαμε, πώς καταντήσαμε. Την είχαν για εξόλης και προόλης την Παναγία μας. Κοιτάξτε πόσο χαμηλά την κατέβασε ο Θεός, την άφησε να κατεβεί ο Θεός. Και όσο πιο χαμηλά κατέβαινε στην κρίση του κόσμου, στη μεταχείριση του κόσμου, τόσο πιο ψηλά ανέβαινε στη δόξα του Θεού. Αν τα ξέραμε αυτά και τα ζούσαμε σωστά, αν δηλαδή δεχόμασταν την κατήχηση της Παναγίας, την οποία την έκανε με τη ζωή της με κλειστό το στόμα, δεν θα μας στενοχωρούσε τίποτα στον κόσμο. Ούτε η πιο μεγάλη αδικία που μας κάνουνε, ούτε η πιο μεγάλη στέρηση, ούτε η πιο μεγάλη ταλαιπωρία. Μπορεί να πει κανείς ότι πήρε επάνω της η Παναγία μας όλο το βάσανο αυτής της ζωής, όπως ο Χριστός μας που πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, πήρε και αυτή όλες τις ταλαιπωρίες, όλες τις κατακρίσεις, όλες τις ταπεινώσεις, ακόμα και το φρικτό μαρτύριό της, να βλέπει το γιο της καρφωμένο στο σταυρό, να στάζουν τα αίματά του και αυτή να είναι κολλημένη εκεί κοντά και να κλαίει, και μάλιστα οι ποιητές μας λένε ολολίζουσα, να ουρλιάζει από την πίκρα και το αίσθημα της αδικίας που γινόταν πάνω σε αυτό τον Άγιο γιο της. Όλα αυτά είναι κατήχηση.

0: Κήρυγαν ότι σκεφτόμαστε ότι λέμε πολλές φορές ότι ο Θεός είναι σε σιωπή. Αυτό μας φέρνει να σκεφτούμε ότι και η Παναγία ήταν σε μια σιωπή, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ο Χριστός τουλάχιστον έκανε τόση διδασκαλία. Επί 3 χρόνια δίδαξε. Η Παναγία δεν έκανε τίποτα παρά μόνο υπέστη επάνω της όλα τα βάσανα του κόσμου. Δηλαδή ανέχθηκε και ευχαρίστως δέχτηκε, να το πούμε καλύτερα, όλη την ταλαιπωρία που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Και γι' αυτό την τιμούμε και γι' αυτό την αγαπούμε. Και εγώ σκέφτομαι πολλές φορές και λέω, γιατί κάθε φορά που εμείς περνάμε ένα βάσανο λέμε «Ω μάνα μου, στρατιώτες εγκαταλειμμένοι στα μέτωπα, τραυματίες», λένε «Ωχ μάνα μου». Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι αυτή μας αγάπησε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί πόνεσε πιο πολύ για μας. Λοιπόν, τώρα όλοι στο σύνολό μας φωνάζουμε «Παναγία μας». Γιατί είναι η μάνα μας, πόνεσε για μας πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και στην Τουρκία, αν κάνει κανείς μια βόλτα και θα μιλήσει έτσι με γνωστούς να μην φοβούνται, θα ακούσει τις χανούμισες τουλάχιστον να λένε «Παναγία μου, Παναγία μου», σε κάθε δύσκολη ώρα. Και λέω κι εγώ, καλά, γιατί επικαλείσαι την Παναγία? Δεν υπάρχει, λέει, καμιά ψυχή στον κόσμο που να μπορούμε να πούμε ότι μας αγαπάει. Και όλη μας η θρησκεία η μουσουλμανική δεν έχει ένα ίχνος ίκτου. Το άκουγα και έκλαιγα από μια μετανάστρια που λέει, εγώ λέει δεν μπορώ να δουλέψω τόσο σκληρά που δουλεύω για να ζήσουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο, που σηκώνουμε το πρωί στις 6 νύχτα ακόμα, να πάω στα σπίτια να πιάσω δουλειά μέχρι τη νύχτα πάλι και να γυρίσω στο σπίτι να ειδώ κι εγώ το μωρό μου που τάφησα κοιμισμένο, και πολλές φορές το βρίσκω κοιμισμένο. Αλλά τι να κάνω, λέει, ποιος να με λυπηθεί? Ούτε άντρας, ούτε κανένας, τίποτε. Και γι' αυτό περνάω το πρωί κρυφά, που μόλις έχει ανοίξει η εκκλησία, και ας είμαι μουσουλμάνα, πάω, λέει, και ανάβω το κεράκι μου.
0: Και είχαν ότι ακούμε για τους μουσουλμάνους που αγαπούν την Παναγία σε πολλά μέρη της γης, αλλά μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι χριστιανοί προτεστάντες, ας πούμε, δεν την θέλουν καθόλου. Δεν είναι παράξενο?
1: Εγώ κάποτε κόντουσα να τρελαθώ σε ένα συνέδριο που είχαμε στη Γερμανία, σας το έχω ξαναπεί. Και εκεί πέρα ήταν κάποιοι πρεσβυτεριανοί, οι οποίοι λέγανε ότι καταδικάζαν, λέει, τους Ορθοδόξους. Εσείς οι Ορθόδοξοι, λέει, δεν αφήνετε γυναίκα να μπει, λέει, μέσα στο ιερό. Λέω, γιατί, λέω, ξέρετε να θέλει καμιά να μπει μέσα στο ιερό? Ύστερα λέω, εμείς πως μέσα στο ιερό έχουμε μια τεράστια εικόνα της Παναγίας που είναι γυναίκα και την τιμούμε τόσο πολύ. Λέει, α, λέει, εμείς, λέει, δεν έχουμε με την Παναγία τόσο στενές σχέσεις, γιατί, λέει, με την πολύ της ταπείνωση, την πολύ της υπακοή, είπαν ακριβώς, ναι, κάνει ζημιά στο γυναικείο κίνημα. Δεν αφήνει τις γυναίκες να πάρουν κεφάλι επάνω στους άντρες. Γι' αυτό, λέει, προτιμούμε να τιμούμε άλλες γυναίκες, ας πούμε τη Μαγδαληνή, που ήταν και αμαρτωλή. Δεν μπορούν να υποφέρουν το πάναγνον και αναμάρτητον της Παναγίας, καταλαβαίνετε? Όπως οι δαίμονες τρέμουν την αρετή, έτσι την τρέμουν και αυτοί οι καταφαντασίαν χριστιανοί. Ο Θεός θα τους ελεήσει. Λοιπόν,
0: αλλά παρόλο που οι μουσουλμάνοι, ας πούμε, δεν έχουν καμία σχέση με το χριστιανισμό, δέχονται περισσότερο την Παναγία.
1: Όχι, μεγάλη σχέση έχουν.
0: Ναι.
1: Διότι τουλάχιστον την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη την βάζουμε, καλύπτει σχεδόν το μισό, ίσως και περισσότερο από το μισό, από το Κοράνιο, το ξέρετε. είναι ένα είδος αιρετική χριστιανή.

0: Είναι θέμα πολιτικό, τι εννοείται?
1: Δηλαδή κάποιοι προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερα εις βάρος των άλλων, είτε των χριστιανών, είτε των Εβραίων, είτε των ίδιων των μουσουλμάνων που είναι αντίπαλοι τους κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά κλπ. Ναι, αυτή την ώρα δηλαδή, αν πας μέσα στην αγορά, έτσι μου λένε τα παιδιά μου, εγώ δεν έχω πάει, μέσα στην αγορά και μιλήσει ελληνικά και τους πεις ότι είσαι Γιουνάνι, ανοίγουν κάτι αγκαλιές και σε σφίγγουνε.
0: Κύριε Ανώτη, είπατε στην αρχή της εκπομπής ότι η Παναγία θα μπορούσε να πει στον Ιωσήφ και στους άλλους, επιτέλους είμαι αυτό, συνάντησα τον Άγγελο κλπ. Και να περάσει λίγο πιο εύκολα, που πάλι δύσκολα θα ήταν, αλλά να περάσει λίγο πιο εύκολα. Αυτό μας θυμίζει κάποιους ασκητές που διαβάζουμε, που δεν λένε ότι είχαν μια πνευματική χαρά ή ότι τους ήρθε το Άγιο Φως ή το είδανε το Άγιο Πνεύμα, για να μην χάσουν αυτή τη χαρά. Και όμως ένα κοριτσάκι σαν την Παναγία, που ήταν κοριτσάκι τότε, είχε αυτή την γνώση.
1: Γι' αυτό την είπαμε Παναγία. Ναι. Γιατί παρόλο το νεαρό της ηλικίας της, ανέβηκε σε όλο το ύψος και το ξεπέρασε όλων των ασκητάδων, οι οποίοι μπορεί 80-100 χρόνια, ας πούμε, να κάνουν μετάνοιες και νηστείες, και αυτή τους ξεπέρασε όλους. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Γι' αυτό δεν την είπαμε Αγία, τη λέμε Παναγία. Ενώ αντίθετα δυτικοί αδερφοί μας, χριστιανοί λεγόμενοι, την λένε Μαρία. Δεν λένε τη λέξη Παναγία, ούτε τη λέξη Θεοτόκο. Την λένε Μαρία. Εκεί που έχουν βάλει την αίρεσή τους οι άνθρωποι. Βέβαια. Επίσης η Παναγία μας, με τη χάρη της, την οποία είχε και δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρθηκε στα χρόνια της επίγειας ζωής του Υιού της, αλλά λέμε εμείς τώρα ότι ήταν ακόμα μνηστή. Ο Ιωσήφ είχε 7 παιδιά που είχε μείνει χείρος τη γυναίκα του. Έπρεπε λοιπόν αυτή η μικρούλα που έζησε με την προσευχή μονάχα, χωρίς να έχουν αδριέψει τα χέρια της από δουλειές, να περιποιείται μια τόση οικογένεια, να τους μαγειρεύει, να τους πλένει, να κάνει να κουβαλάει το νερό σιωπηλά. Για σκεφτείτε τα αυτά όλα. Και ουσιαστικά εδαπάνησε τη ζωή της διακονώντας. Και κάθε άλλη γυναίκα, κάθε μόνο ανθρώπινη γυναίκα, έχει και την αποζημίωσή της, την τρυφερότητα του συζύγου. Αυτή δεν είχε αυτό. Ήταν σαν δούλη πραγματική μέσα στο σπίτι εκείνο. Και τα έζησε η Παναγία μας. Και μετά δεν έμεινε στον τάφο. Ούτε πρέπει, λένε τώρα οι ασκητάδες, ότι ούτε στον ουρανό ανέβηκε, γιατί είχε πολύ έγνοια κάτω στη γη. Και ήρθε και περπατάει ανάμεσά μας τώρα. Και απλό χεράκι και βοηθάει και θεραπεύει και παρηγορεί και ετοιμάζει τις απολογίες του καθενός από τώρα απέναντι στον Χριστό, για να μην κολλαστούν και κατηχεί τους ανθρώπους και την νεολαία μας. Θα πείτε πώς κατηχεί την νεολαία μας, αφού έχουμε τόσα παράπονα. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε παράπονα από την νεολαία. Η Παναγία τους καμαρώνει και λέει, κοίταξε πόσο πιο καλά είναι από τους γονείς τους. Ούτε παγκόσμιους πολέμους κάνουνε, ούτε ας πούμε εμπόρια ναρκωτικών κάνουν τα παιδάκια, ούτε πορνεία ανοίγουνε, ούτε πολιτικοί γίνονται να βγαίνουν στα κανάλια και να βρίζουν οι μεν τους δε και να τους συκοφαντούνε. Τα χαρσά μου τα παιδάκια κάνουν διάφορες αμαρτίες, αλλά είναι πολύ καλύτερα από τους γονείς τους. Και είναι αυτό, απολογείται για λογαριασμό της νεολαίας μας. Και θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να το εκτιμήσουμε, ότι η Παναγία είναι η συνήγορος υπεράσπισης της νεολαίας απέναντι στον δικαιοκρίτη Χριστό.

0: τη στιγμή που εμείς τα κατηγορούμε πολύ περισσότερο, έτσι. Και ας είναι παιδιά μας.
1: Θυμηθείτε ότι την ώρα που προτεστάντες, διάφοροι προτεστάντες την λένε Μαρία, την Παναγία μας, οι Τούρκοι την λένε Μαριάναγια. Μαριάναγια θα πει Αγία Μαρία. Καταλάβατε.
0: Πού οφείλεται αυτή η διαφορά τελικά, κύριε Γανωτή?
1: Κοιτάξτε, η Δύση βαρύνεται με το ότι έκανε το προπατορικό αμάρτημα του να αντικαταστήσει δηλαδή τον αληθινό Θεό με σκέψη, με πρωτοβουλία ανθρώπινη, με θεοποίηση του θνητού ανθρώπου. Την έκανε πιο βαριά από όλους τους άλλους λαούς όλου του κόσμου, γιατί ήταν θυέστερη και γιατί είναι και η πλουσιότερη. Τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός τα χρησιμοποίησαν ακριβώς για να πολεμήσουν τον Θεό μέσα. Είδατε ότι προσπάθησαν να κάνουν σύνταγμα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απέτυχαν. Εμείς εδώ βέβαια θυμάμαι να βγαίνει ο Πρωθυπουργός τότε και να κρατάει ένα βιβλίο και λέει «Να, αυτό είναι το σύνταγμα της Ευρώπης». Άρα το Σύνταγμα της Ευρώπης δεν το υπέγραψαν και απέτυχε. Γιατί? Γιατί ήθελαν, λέει, δεν μπορούσαν να μην βάλουν μέσα το χριστιανισμό, μέσα στην αγκαλιά του οποίου όπως κι αν ήταν έζησε όλα τα χρόνια μέχρι τότε η Ευρώπη. Και η Ευρώπη είναι γεμάτη από ναούς, καλλιτεχνήματα και είναι και γεμάτη από μουσικά ορατόρια. Είναι γεμάτη από αναμνήσεις θρησκευτικής σημασίας. Και όμως είπαν όχι χριστιανισμό μέσα. Γιατί? Διότι εμείς είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Ακόμα αντιχούν στα αυτιά μου αυτό που είπαν ότι προσέφθηκε σε ένα συνέδριο που σας το είπα, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Απόστολο Παύλο να περιλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή, λέει, γιατί με αυτές τις ιδέες που έχει διαδώσει περί γυναικών κάνει ζημιά και αυτό στο γυναικείο κίνημα. Και ύστερα μου είπαν οι άλλοι που τον ξέρανε περισσότερο, εγώ εκείνη την ώρα το γνώρισα, είναι ο πρίτανης των θεολόγων της Ευρώπης, λέει, είπε ότι και τα θαύματα πρέπει να βγουν από την Εκκλησία, από την Αγία Γραφή. Γιατί? Γιατί, λέει, αντιδένουν προς τους νόμους της φύσεως. Εφόσον αντιδένουν προς τους νόμους της φύσεως και οι νόμοι της φύσεως είναι αληθινοί, άρα τα θαύματα του Χριστού είναι ψεύτικα. Και λέει, τα σοφίστηκαν και τα έγραψαν μέσα στα Ευαγγέλια οι μαθητές του για να διαφημίσουν τον Κύριό του. Και τον άκουσα ακόμη να λέει ότι ο Χριστός διατύπωσε τη διδασκαλία του στα Ευαγγέλια επηρεασμένος από τις ιδέες και τις προκαταλήψεις των ανθρώπων της εποχής του. Δηλαδή δεν ήταν σοφία ο ίδιος, ούτε είχε κάποια σοφία άλλη να μας διδάξει, παρά πήρε τις προκαταλήψεις και έκανε αυτό που κάνανε, ας πούμε, όταν κάνανε το Κοράνιο, που μαζέψανε διάφορα στοιχεία από τον χριστιανισμό και από την Παλαιά Διαθήκη και κάνανε μια καινούργια θρησκεία οι άνθρωποι. Αυτή την ιδέα έχουν βέβαια
0: στη Δύση
1: όλοι, αλλά πολλοί, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι αδερφοί μας, και είναι αδερφοί μας. Τους βαραίνει πάρα πολύ η αμαρτία και της ιερής εξέτασης που με τόση ψυχραιμία εξόντωσε τόσους ανθρώπους, αλλά και των σταυροφοριών. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που διαβάζω μέσα στο βιβλίο της ιστορίας αυτού της εκδοτικής Αθηνών, που όταν μπήκανε και κύριεψαν την Ιερουσαλήμ οι βαρόνοι αυτοί της Δύσης, έγραψαν γράμμα στον Πάπα και λένε «Να χαίρεσαι Άγιε Πάτερ, γιατί όταν πήγαμε να προσκυνήσουμε στον Άγιο Τάφο, το γόνατο των αλόγων μας, το αίμα των απίστων έφτανε μέχρι τα γόνατα των αλόγων μας». Καταλάβατε. Και αν ήταν και υπερβολές βέβαια αυτά, παρόλα αυτά δείχνουν καρδιές πετρωμένες. Και αυτές οι πετρωμένες καρδιές δεν μπορεί να μην έχουν αφήσει ίχνη επάνω τους. Όταν βλέπεις σε αγγλικανικές εκκλησίες ή άλλες στη Σκωτία λόγω χάρη να έχουν τσακίσει τα τζάμια από τα βιτρό, εκεί που δείχναν πρόσωπα Αγίων, είναι τελείως ανεικονικοί. Δεν ήθελαν ούτε μια εικόνα να υπάρχει που να δείχνει ένα πρόσωπο Αγίου.
0: Γι' αυτό ο άνθρωπος δηλαδή δεν μπορεί να γίνει Θεός και να γίνει πρώτα Άγιος και μετά να γίνει Θεός κατ' εικόνα και οικοθωμίωση. Δεν το νιώθουν αυτό.
1: Άγιος δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε οι ιερέες, μάλιστα αυτοί οι πρεσβυτεριανοί δεν θέλουν ούτε οι ιερείς. Εκεί δυο ήταν κοντά μας και μιλούσαμε και ήταν λέει οι ιερείς. Πού φαίνονταν μέσα στα τζιν που φορούσαν την ιερείς και μια γυναίκα ήταν παπαδίνα. Και φορούσε, ήταν τιμένη ροκατζίδικα με χάντρες μπροστά της κρεμασμένες, έτσι ήταν εκείνο τον καιρό, και το μαλλί κουρεμένο αντρικά και τα λοιπά. Και το συνέδριο απέβλεπε στην προστασία των γυναικών από τη βία των ανδρών. Τρώνε ξύλο, λέει, ανελέητο. Λέω, σηκώνε, λέω, και εγώ να σε είχα γυναίκα, να σε έδρανε, κυρία. Τι σου για να την πειράξω, δηλαδή. Ναι, θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη βαρύνεται από την πιο μεγάλη και πιο βαριά, ας πούμε, βίωση του προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο το γλυκό φιλούνε, το αγκαλιάζουν, το... Ενώ όσο προχωράς προς την Ανατολή, τόσο περισσότερο θέλεις να κρύψεις το κεφάλι σου, γιατί αισθάνεσαι ντροπή.
0: Ωστόσο η Ορθοδοξία δεν έχει επηρεαστεί από αυτά τα πράγματα.
1: Είδατε, ένα πράγμα μου κάνει εντύπωση. 500 χρόνια οι Τούρκοι κυριαρχούν στη Μεσόγειο, όχι μόνο, ναι, σε όλη τη Μεσόγειο. Από το Μαρόκο γύρω-γύρω όλη την Αφρική, την Αραβία ολόκληρη, την Ασία μέχρι και την Περσία και από πάνω και την Ευρώπη μέχρι τη Βιέννη, την Αυστρία. Λοιπόν, τόσοι μαρτύρησαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί από το μαχαίρι των Τούρκων. Ένας μη Ορθόδοξος δεν μαρτύρησε. Τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ κανέναν, δεν ακούστηκε. Κανένας. Απόδειξε ότι ο Θεός την τιμή αυτή του μαρτυρίου την έδωσε σε αυτούς που είχαν τη σωστή πίστη. Δεν σε αφήνει ο Θεός να γίνεις μάρτυρας εάν δεν είσαι σωστός δικός του άνθρωπος.
0: Ωστόσο στη συνέχεια έχουν μαρτυρήσει βέβαια και τέτοιοι άνθρωποι σε μοναστήρια τέτοια.
1: Έχουν μαρτυρήσει κάποιοι όπως ο Μαξιμιλιανός Κλέμπ, ένας ιερέας καθολικός στα στρατόπεδα των Ναζί,
0: ναι,
1: που δέχτηκε να πεθάνει αυτός για να γλιτώσει ένας που είχε οικογένεια. Ναι, εντάξει, έχουμε. Αλλά τόσο λίγοι. Γιατί μην λογαριάζετε τους πρώτους χριστιανούς με τους διωγμούς στη Ρώμη, ότι ήταν δυτικοί οι άνθρωποι και δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα η ψυχολογία και η φιλοσοφία των δυτικών. Ακόμα ήταν ορθόδοξοι. Μέχρι το μεγάλο σχίσμα ήταν οι άνθρωποι ορθόδοξοι. Πάνω στην Σκωτία και στην Αγγλία μέχρι τον 6ο αιώνα ήταν ορθόδοξοι, ύστερα έγιναν καθολικοί.
0: Και να επιστρέψουμε στο θέμα μας με την Παναγία μας ως κατηχήτρια.
1: Και τώρα κατηχεί τα παιδιά μας, γιατί είμαστε ανάξιοι εμείς να τα κατηχήσουμε σωστά.
0: Σήμερα πώς τα κατηχεί δηλαδή?
1: Τα κατηχεί με το να μιλάει στην καρδούλα τους, να προκαλεί μετάνοια, να προκαλεί φόβο Θεού. Χτες είδα σε μια εκκλησία που είχαν φέρει την Παναγία, την Ιεροσολυμίτισσα, την εικόνα, και έρχονταν κόσμος και προσκυνούσε συνέχεια και καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας μου ήταν ουρά ο κόσμος δίπλα δίπλα από το τραπέζι που καθόμουν και μιλούσα και προσκύνησε συνέχεια. Ήρθε και μια μαμά με το κοριτσάκι της. Προσκύνησε την Παναγία με μετάνοιες. Και προσκύνησε και το παιδάκι. Και το πήρε ύστερα να φύγουν. Δεν είχε κάνει 2-3 βήματα το η μάνα με το παιδί και το κοριτσάκι γυρίζει πίσω. Κοιτάζει την Παναγία και της κάνει με το χεράκι της γεια. Τόσο κοντινή, τόσο δική της τη θεωρούσε, σαν να άφηνε μια συμμαθήτριά της, μια φιλενάδα της και έφευγε.
0: Η Παναγία έχει να κάνει με τους αθώους, έτσι.
1: Κοιτάξτε, έχει να κάνει με όλους τους αθώους. Δηλαδή δεν υπάρχει αθώος άνθρωπος που να μην την αναγνωρίζει, να μην την κοιτάζει και να θέλει να μην φύγει από κοντά της. Αυτή την ώρα μαρτυρούνε στην Ελλάδα μας μόνον πάνω από 1000 παιδάκια την ημέρα με τις εκτρώσεις. Και είναι τα παιδιά της Παναγίας αυτά. Ποιος θα τα κλάψει αυτά αφού δεν τα κλαίει η μάνα που τα γέννησε. Που ήταν να τα γεννήσει και τα σκότωσε. Ποιος θα τα κλάψει. Μόνο η Παναγία μπορεί να τα κλάψει. Δηλαδή είναι σαν την Παναγία όταν ήταν και αυτή η μικρούλα αφημένα μόνο στην Παναγία. Δεν γνώρισαν καν τον κόσμο όπως η Παναγία δεν είχε γνωρίσει τον κόσμο όταν ήταν κρυμμένη μέσα στα Άγια των Αγίων.
0: Και στον μέλλοντα αιώνα πώς θα έχουμε την Παναγία κοντά μας. Τι λένε οι γραφές.
1: Κοιτάξτε, το πώς να το ζητήσουμε από τον εαυτό μας πρώτα. Όπως την έχουμε τώρα, όσο την έχουμε τώρα στο σεβασμό μας και στην λατρεία μας, με την ευρύτερη έννοια της λατρείας, έτσι θα την έχουμε και παραπέρα, εάν δεν χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Γιατί και κάποτε ήξερα μια ποιήτρια που έγραφε ποίηματα πολύ ζεστά για την Παναγία και για τον Χριστό μας, και ύστερα από κάποια χρόνια έχασε η γυναίκα αυτήν τη θέρμη της. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το ένιωσα, το έψαξα και πόνεσα. Μπορεί και εμείς να τα χάσουμε. Γι' αυτό λέει ο Μακρυγιάννης ότι η παράδοσή μας, η πίστη μας είναι σαν ένα τζιβαϊρικό. Τζιβαϊρικό λέγαν όλα τα χρυσαφικά, τα μαλαματικά που λένε. Και το κρατάμε λέει στην απαλάμη μας και πορευόμαστε. Και φόβος είναι να μην τεράσει ανάμεσα στα δάχτυλά μας και μας πέσει και το χάσω. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε, να κρατούμε σφιχτά τα δάχτυλά μας. Λοιπόν, αυτά είναι μυστήρια. Ό,τι όμως ο Θεός επιτρέπει να βγάζει γη, τώρα λέει και βγάζει και παπαρούνες κιόλας, έχει βγάλει επάνω στο πύλιο, να βγάζει τις μαργαρίτες, τις ανεμόνες, να στολίζει τις αμυγδαλιές με τα λουλούδια τους και να λάμπει ο ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα που τα σκορπίζει, και όλα αυτά σημαίνει ότι ο Θεός μας ετοιμάζει για ένα πανένδοξο και περίλαμπρο αμήν στην ιστορία. Αλλά εμείς τα βλέπουμε μέσα στο πνεύμα της ποίησης. Δεν μπορούμε με την λογική μας ακόμα να τα καταλάβουμε και είμαστε απεσιόδοξοι.
0: Όμως ας αφήσουμε την Παναγία να μας κατηχήσει.
1: Έτσι,
0: όσο
1: μπράβο,
0: εκείνη
1: να, αυτό είναι
0: γίνεται.
1: Η τιμή της Παναγίας μας. Ας αφήσουμε την Παναγία μας να μας κατευθύνει.
0: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για όσα όμορφα μας είπατε και ακούσαμε σήμερα.
1: Άστε καλά.
0: Φίλοι μας, είχαμε μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον κύριο Κώστα Γανωτή σήμερα με το θέμα «Η Παναγία ως κατηχήτρια». Ακούσαμε πώς η Παναγία μπορεί να είναι κοντά μας ως κατηχήτρια, μπορούσε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας, αφότου ο Χριστός ήρθε πάνω στη γη, μέχρι σήμερα και μέχρι τα έσχατα. Εδώ σας αποχαιρετούμε, ευχόμενοι να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεις εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω αν όμως τη σωδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το
0: Και
1: Χριστός σου
0: συν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλου υφερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε, και άλμα συν ω άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσή φεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη σημείνη του αυτού γενωμένη. Εξασπόρουλα τη γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων, να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του υπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του υπτων σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ο συχθίας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ιδάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς εις αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγή αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγόταν η κυτηρίαος, λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζος η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη, φιλανθρώπο, λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προσμετάνια, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή σχετή έχει μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύ χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη ναέ και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμε την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη εν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του στο μήν.
6: Θεοτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό νημών.
3: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό νημών.
2: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό νημών.
7: Δόξαση ο Θεό, η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί,
3: ευχαριστώ.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη
7: ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: Ο Χριστός, ο ίδιος από πάνω τότε την υποδέχεται, περιστοιχιζόμενος από τις προσφυλείς και υπηρετικές αυτών δυνάμεις που περιφέρονται κυκλικά, και σε αυτήν που τον εναγκαλιζόταν ως φιλόστοργη σε πολύ μεγάλο βαθμό αληθινά, ανταποδίδει τον εναγκαλισμό και συμβαίνει θαυμαστή μίξη και αρμονία του γεγονότος. Ο δεσπότης οδηγεί τη δέσποινα, ο βασιλιάς τη βασίλισσα, ο γαμβρός την ύφη, ο γιος τη μάνα, την Παρθένο ο αμόλυντος, την Αγία ο Άγιος, αυτός που βρίσκεται πέρα από όλα, την υψηλότερα όλων. Συνοδεύουν οι άγγελοι την ενδοξότερη από τους αγγέλους και προστρέχουν οι άνθρωποι και θλίβονται οι Απόστολοι, αφού αμέσως παρουσιάστηκαν αθρώα ο καθένας από αλλού. Και για να μιλήσω κάπως καταλληλότερα, δεν γνωρίζω από πού, από τον αέρα, αφού συντόμευσαν την απόσταση προς τη γη. Αγίου Ιωάννου Ευχαΐτων, λόγος εις την ένδοξον κοίμησιν.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η δασκάλα. Η Μαρία Καλογύρου, μια νεαρή δασκάλα της Κιμόλου, υπέφερε από οξία νευρασθένεια, η οποία τελικά εξελίχθηκε σχεδόν σε παραφροσύνη. Νοσηλεύθηκε για αρκετό διάστημα σε κλινική της Αθήνας, αλλά δεν παρουσίασε καμία βελτίωση. Απελπισμένοι, ο αδελφός και η μητέρα της την έταξαν στην Ευαγγελίστρια της Τίνου, όπου κατέφθασαν με το ατμόπλιο Σάμος. Μόλις αποβιβάστηκαν, μητέρα και αδελφός θέλησαν να την οδηγήσουν στο ναό της Θεοτόκου. Εκείνη όμως αντέδρασε από φόβο μήπως τη δέσουν και τη φυλακίσουν. Παρέμειναν λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο και το βράδυ βγήκαν να κάνουν περίπατο. Κάποια στιγμή η άρρωστη ένιωσε μια καταμάχητη δύναμη να την ελκύει προς την εκκλησία και παρακάλεσε να την οδηγήσουν εκεί. Ο ναός εκείνη την ώρα ήταν κλειστός. Για να μην τη δυσαρεστήσουν όμως, προχώρησαν στο περίβολο, ανέβηκαν τα μαρμάρινα σκαλοπάτια και στάθηκαν μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Ο αδελφός της Μαρίας ρίχνει μια ματιά από το τζάμι προς το ιερό και ύστερα γυρίζει και λέει: «Είμαστε τυχεροί. Μέσα στην εκκλησία είναι μια καλόγρια και θα έρθει να μας ανοίξει». Πλησιάζει η μητέρα στο τζάμι και βλέπει και αυτή μια ψηλή γυναίκα μαυροφόρα. Γυρίζει στην άρρωστη και τη βλέπει να κοιτάζει εκστατική και συγκινημένη προς την είσοδο, σαν να έβλεπε κάτι υπερφυσικό. Ξαφνικά η μαυροφόρα εξαφανίστηκε, ενώ συγχρόνως ισχυρός κρότος ακούστηκε μέσα από τον ναό. Ειδοποιήθηκε ο θυρωρός και στη συνέχεια ο προθυερέας και ο πρόεδρος του Ιδρύματος. Ερεύνησαν προσεκτικά την εκκλησία και βεβαιώθηκαν πως δεν υπήρχε μέσα κανείς. Ταυτόχρονα όμως βεβαιώθηκαν πως η άρρωστη είχε συνέλθει και ένιωθε τον εαυτό της υγιή. Το θαύμα διαδόθηκε γρήγορα σε όλο το νησί και άρχισε από τη νύχτα ακόμη να σειρεί κόσμο στην εκκλησία. Χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες και εψάλλει έκτακτη δοξολογία. Η συγκίνηση όμως των πιστών κορυφώθηκε όταν η θεραπευμένη δασκάλα προχώρησε και μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια.

Νεκρανάσταση. Ο Αναστάσης, ένα τρίχρονο αγοράκι, ήταν η μοναδική παρηγοριά της μητέρας του Σοφίας από τότε που ο σύζυγός της την εγκατέλειψε. Τώρα όμως είναι η δεύτερη μέρα που ο Αναστάσης κοίταται νεκρός, σπαραγμένος από τα νύχια του Χάρου, ύστερα από πάλι άνηση. Η ανεξάντλητη μητρική αγάπη είχε προσφέρει ό,τι μπορούσε. Κοιτάζει τώρα το κάτασπρο πρόσωπό του και δεν πιστεύει στα μάτια της. Χαϊδεύει το παγωμένο κορμί, πιάνει τα κοκαλωμένα χέρια και της ξεφεύγει μια σπαρακτική κραυγή. «Παναγιά μου, πώς να το πιστέψω?» Με μάτια κατακόκκινα από το κλάμα και την αγρύπνια, τριγυρίζει σαν φάντασμα μέσα στο έρημο σπίτι, ενώ η μνήμη της φτερουγίζει σε κόσμους ξένους και μακρινούς. Φαντάζεται ένα πλήθος ανθρώπων να περνάει από μπροστά της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει τους πεθαμένους γονείς της που κρατούν από το χέρι το άμυρο παιδί της. Τρέχει να το αρπάξει από τα χέρια τους, αλλά άδικος σκόπος. Όταν συνέρχεται, βλέπει και πάλι τη σκληρή πραγματικότητα. «Παναγιά μου, μεγαλόχαρη εκλυπαρή, δώσε μου πίσω τον Τάσο μου». «Να, σε παρακαλώ γονατιστή μπροστά στη θαυματουργή σου εικόνα». Το σούρουπο έδωσε τόπο στη νύχτα και όταν άρχισε να ροδίζει η αυγή, έγινε κάτι ανέλπιστο. Άρχισαν να ροδίζουν και τα χείλη του νεκρού παιδιού. Το άψυχο σώμα πήρε πνοή. Ανοίγει καλά η μητέρα τα μάτια για να πιστεί πως δεν την ξεγελάνε. Μα την πείθει καλύτερα η άτονη φωνή του Αναστάση για την εκρανάστασή του. Η μεγαλόχαρη είχε κάνει το θαύμα της. Πέρασαν χρόνια. Η Σοφία Μανδύλη από το Αυλωνάρι Ευβίας, η ευτυχισμένη τώρα μητέρα, ξενιτεμένη στο Έντμοντον του Καναδά, γράφει σε κάποια επιστολή της προς το Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας Στίνου. 15 Μαρτίου 1938. «Σας στέλνω μια φωτογραφία δική μου και του παιδιού μου. Μου το ανέστησε η Παναγία όταν το είχα 3 χρονών και επί 3 ημέρες νεκρό. Η χάρη της που την παρακαλούσε σαν τρελή από τον πόνο μου το ξανάφερε στη ζωή. Τώρα σας στέλνω τη φωτογραφία του για να το δείτε παλικαράκι πια». Και σε άλλο γράμμα σημειώνει: «Ήλπιζα να έρθω να προσκυνήσω την εικόνα της και να μείνω για πάντα κοντά της. Δεν μου είναι όμως δυνατό. Τη μεγαλόχαρη σκέπη και στήριγμα του κόσμου, όταν την παρακαλώ τη νιώθω δίπλα μου, παρηγοριά μου. Και όσο θα βρίσκομαι στη ζωή, ποτέ δεν θα λείψει το όνομά της από τα χείλη μου».

Ο Βλάσφημος. Το 1915 ο Αθηναϊκός τύπος δημοσίευσε ποικίλα θαύματα που συντελέστηκαν από την εικόνα της Μεγαλόχαρης, η οποία είχε μεταφερθεί στην Αθήνα. Η μεταφορά της ιερής εικόνας είχε γίνει για να θεραπευθεί ο βαριά άρρωστος βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος πράγματι θεραπεύθηκε θαυματουργικά. Στην πρωινή εφημερίδα Αστραπή αναγράφεται το ακόλουθο θαύμα όπως το διηγήθηκε ο έμπορος Δημήτριος Μπουρνιάς, που διατηρούσε κατάστημα στην οδό Αγίου Μάρκου 36. Την περασμένη Τετάρτη 8 Ιουλίου 1915 φιλοξενούσα στο σπίτι μου κάποιο στενό μου φίλο. Το μεσημέρι, ενώ τρώγαμε, του λέω: «Δόξα σοι ο Θεός, η Μεγαλόχαρη της Τίνου έκανε το θαύμα της και σώθηκε ο βασιλιάς». Εκείνος τότε με διέκοψε και ξεστόμησε με ασέβεια: «Δε βαριέσαι, αυτό το παλιόξυλο που έφεραν». Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει τη φράση και έπιασε απότομα το λαιμό του σαν να κατάπιε αναμένο κάρβουνο. Την ίδια στιγμή ένιωσε δύσπνοια, έχασε τη μιλιά του, ενώ τα μάτια του κοίταζαν έντρωμα και παρακλητικά. Όλοι τότε σηκωθήκαμε να τον βοηθήσουμε, να του φέρουμε νερό, αλλά αυτός δεν δεχόταν τίποτε. Ξαφνικά μου ήρθε μία έμπνευση. Έτρεξα στο εικονοστάσι, στο διπλανό δωμάτιο, πήρα μία εικόνα της Παναγίας και του την έφερα. Μόλις την αντίκρισε, γονάτισε αυθόρμητα, άπλωσε τα χέρια και την ασπάστηκε με ευλάβεια. Την ίδια στιγμή ένιωσε θεραπευμένος και με δάκρυα στα μάτια είπε: «Ο Θεός με τιμώρησε επειδή βλαστήμησα. Η Μεγαλόχαρη όμως έκανε και σε μένα το θαύμα της».

0: Αγία Εκατερίνη. Η μεγαλομάρτης Εκατερίνη, θυγατέρα του ηγεμόνος της Αλεξανδρίας Κόνστα, μαρτύρησε για τον Χριστό στις αρχές του 4ου αιώνα, όταν βασίλευε ο Μαξιμιανός. Πριν γίνει χριστιανή, πολλοί συγκλητικοί τη ζήτησαν σε γάμο για τη σπάνια σοφία και ομορφιά της. Η μητέρα της, κρυφή χριστιανή για τον φοβερό διωγμό του Αυτοκράτορα, καθώς και άλλοι συγγενείς της, τη συμβούλευαν να παντρευτεί για να μην πέσει σε ξένα χέρια η εξουσία του πατέρα της. Εκείνη όμως διαφωνούσε και επειδή οι συγγενείς επέμεναν τους είπε «Δέχομαι να παντρευτώ, αλλά ο σύζυγός μου θέλω να είναι ανώτερός μου στην ευγενική καταγωγή, στην ομορφιά, στον πλούτο και στη σοφία». Παρόλες τις έρευνές τους δεν βρέθηκε κανείς που να συγκεντρώνει σε ανώτερο βαθμό και τα τέσσερα αυτά χαρίσματα της Αγίας. Έξω από την πόλη έμενε κρυμμένος ένας άγιος ασκητής που τον είχε πνευματικό η μητέρα της. Σε αυτόν οδήγησε την Εκατερίνη για να λύσουν το πρόβλημά τους. Ο ασκητής, όταν είδε τη συνετή κόρη και άκουσε τα γνωστικά της λόγια, σκέφτηκε να την ελκύσει στον Χριστό. «Γνωρίζω», της είπε, «κάποιο θαυμάσιο άνθρωπο που σε ξεπερνά πολύ σε όλα τα χαρίσματα που ανέφερες και σε άλλα αναρρύθμιτα. Η λάμψη της ομορφιάς του νικά τον ήλιο. Η σοφία του κυβερνά όλα τα αισθητά και νοητά κτίσματα. Ο πλούτος του μοιράζεται σε όλο τον κόσμο, αλλά διαρκώς αυξάνει. Τέλος, η ευγένειά του είναι ανέκφραστη και ακατανόητη». Η Εκατερίνη, συνεπαρμένη από όσα άκουγε, ρώτησε «Αυτός που τόσο εγκομιάζεις, ποιον έχει πατέρα?» «Δεν έχει πατέρα γήινο. Γεννήθηκε όμως υπερφυσικά, από μια υπεραγία Παρθένο. Θα μπορούσα να τον δω. Αν κάνεις ό,τι σου πω, θα αξιωθείς να τον δεις. Σε βλέπω άνθρωπο γνωστικό, γι' αυτό είμαι έτοιμη να κάνω ό,τι με προστάξεις». Τότε ο πνευματικός πήρε μια εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας, την πρόσφερε στην κόρη και της είπε «Αυτή είναι η αϊπάρθενη μητέρα του ανθρώπου εκείνου με τα πολλά χαρίσματα. Πάρε τη λοιπόν στο σπίτι σου, προσευχήσου μπροστά της όλη τη νύχτα και παρακάλεσέ τη να σου δείξει τον υιό της. Ελπίζω πως αν προσευχηθείς με πίστη θα εκπληρώσει το αίτημά σου». Η Εκατερίνη πήρε την ιερή εικόνα, πήγε στο παλάτι της, κλείστηκε τη νύχτα στο δωμάτιό της και άρχισε να προσεύχεται. Κάποια στιγμή από τον κόπο αποκοιμήθηκε. Βλέπει τότε στον ύπνο της τη Θεοτόκο, καθώς ήταν ζωγραφισμένη στην εικόνα μαζί με το θείο βρέφος. Ο Κύριος όμως είχε στραμμένο αλλού το πρόσωπό του. Η Εκατερίνη άλλαξε θέση για να μπορέσει να το δει, αλλά ο Κύριος και πάλι την αποστράφηκε. Αυτό επαναλήφθηκε και τρίτη φορά, οπότε ακούει την Παναγία να του λέει «Κοίταξε, παιδί μου, τη δούλη σου Εκατερίνη που ξεπερνά στον πλούτο, στη σοφία και στην ευγένεια όλες τις νέες του κόσμου». Ο Κύριος τότε παρατήρησε «Όχι, μητέρα, εφόσον παραμένει στην πλάνη των ειδώλων, είναι αγράμματη, φτωχή και καταφρονεμένη. Γι' αυτό δεν μπορώ να την αντικρίσω. Σε παρακαλώ, παιδί μου, μην καταφρονήσεις το πλάσμα σου. Πες της τι πρέπει να κάνει για να απολαύσει τη δόξα σου και να αντικρίσει το πρόσωπό σου. Ας πάει στον γέροντα που της έδωσε την εικόνα και ας κάνει ό,τι θα της συμβουλέψει». Η Εκατερίνη ξύπνησε γευμάτη θαυμασμό. Πρωί-πρωί πήγε στον γέροντα, του διηγήθηκε με δάκρυα όσα είδε και άκουσε και τον ρώτησε τι να κάνει για να εκπληρωθεί η επιθυμία της. Εκείνος τότε την κατήχησε στα μυστήρια της αληθινής πίστεως. Σε λίγο διάστημα η Εκατερίνη είχε καταρτιστεί με κάθε ακρίβεια. Και δεν έμαθε τη χριστιανική πίστη μόνο στη θεωρία, αλλά πίστεψε με όλη της την καρδιά και δέχθηκε τέλος και το Άγιο Βάπτισμα. Ύστερα της παρήγγειλε ο γέροντας να προσευχηθεί στη Θεοτόκο για να της εμφανιστεί και πάλι. Τώρα η Εκατερίνη, ντυμένη τη θεοήφαντη στολή του Αγίου Βαπτίσματος και εξαγνισμένη από την νηστεία, προσεύχεται στο δωμάτιό της μέχρι αργά τη νύχτα. Κάποια στιγμή που αποκοιμήθηκε, βλέπει και πάλι το θείο βρέφος στην αγκαλιά της Παρθένου. «Πώς βλέπεις τώρα την κόρη?» ρώτησε η Παναγία τον Κύριο. «Ναι, τώρα έγινε φωτεινή και ένδοξη, πλούσια και πάνσοφη, ευγενική και χαριτωμένη. Τόσο πολύ τη συμπαθώ, ώστε δέχομαι να τη λάβω σαν νύμφη μου». Η Εκατερίνη, ακούγοντας τα λόγια του Κυρίου, γονάτισε δακρυσμένη. «Δεν είμαι άξια, δέσποτα, να βασιλεύσω μαζί σου. αξίωσέ με να συναριθμηθώ με τους δούλους σου. Τότε η κυρία Θεοτόκος πιάνει το δεξί χέρι της κόρης και παρακαλεί. Δώσε της, κύριε, το δαχτυλίδι του Αραβώνα για να την υφευθείς και να την αξιώσεις να βασιλεύσει μαζί σου. Αμέσως ο Ιησούς Χριστός της δίνει ένα ωραιότατο δαχτυλίδι και της λέει: «Ορίστε, από σήμερα είσαι νύμφη μου. Φύλαξε προσεκτικά αυτή τη συμφωνία και μη συνδεθείς ποτέ με επίγειο νυμφίο». Μόλις ξύπνησε η Εκατερίνη, είδε πραγματικά στο δεξί της χέρι ένα δαχτυλίδι και αμέσως η καρδιά της εχμαλωτίστηκε από τον θεϊκό έρωτα του Δεσπότη Χριστού.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, υπήρξε ο χαλκέντερος πολέμιος του Νεστορίου και υπέρμαχος της Θεοτοκίας της Αϊπαρθένου. Στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 αγωνίστηκε με παρησία για τη Θεοτόκο. Οι αγώνες του για τη μητέρα του Κυρίου προκάλεσαν την ιδιαίτερη εύνοιά της για αυτόν, όπως φανερώνει το ακόλουθο περιστατικό. Σε ένα προάστιο της Χαλκιδόνας, στη Δρή, συγκροτήθηκε μία ληστρική σύνοδος που καταδίκασε ερήμην τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο Άγιος Κύριλλος, από άγνοια και όχι από κακία, υιοθέτησε τις αποφάσεις της Συνόδου και έφτασε μέχρι το σημείο να μην θέλει να μνημονεύει το όνομα του Αγίου στα δίπτυχα μαζί με τα ονόματα των άλλων πατριαρχών. Ήταν όμως καλοπροαίρετος και όταν του έγιναν οι ανάλογες συστάσεις, εξήτασε καλύτερα τα πράγματα, αναγνώρισε το λάθος και διόρθωσε τη στάση του. Στην αλλαγή του αυτή συνετέλεσε και το παρακάτω όνειρο. Του φάνηκε πως βρισκόταν σε ένα τόπο ωραιότατο και δοκίμαζε μια χαρά ανεκλάλητη. Έβλεπε εκεί τους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, καθώς και άλλους άνδρες της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Έβλεπε επίσης ένα ναό πολύ φωτεινό και μεγαλοπρεπή, από όπου ακουγόταν μια ουράνια ψαλμωδία. Προχώρησε μέσα στο ναό και αντίκρισε την υπεραγία Θεοτόκο, περιστοιχισμένη από πλήθος Αγίων Αγγέλων, να λάμπει από άρρητη δόξα. Κοντά στη Θεομήτωρα στεκόταν με μεγάλη τιμή και πολλούς δορυφόρους ο Ιερός Χρυσόστομος, κρατώντας στα χέρια το βιβλίο των διδαχών του. Ο Άγιος Κύριλλος προχώρησε για να προσκυνήσει την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Άγιος Ιωάννης όμως μπήκε στη μέση και όχι μόνο τον εμπόδισε, αλλά θέλησε να τον βγάλει έξω. Έντρομος εκείνος σκεπτόταν γιατί άραγε να οργίστηκε τόσο εναντίον του ο Ιερός Χρυσόστομος. Τότε επεμβαίνει η Παναγία και λέει: «Συγχώρησε τον Ιωάννη και μην τον διώχνεις. Όσα έχει πει εναντίον σου δεν τα είπα από κακία, αλλά από άγνοια». «Όχι, δεν τον συγχωρώ», έκανε τάχα θυμωμένος ο Άγιος. «Συγχώρησέ τον για την αγάπη μου», επέμεινε η Παναγία, «γιατί αγωνίστηκε πολύ για την τιμή μου, κατατρόπωσε τον Νεστόριο και με ανακήρυξε Θεοτόκο». Αμέσως εκείνος ηρέμησε, αγκάλιασε τον παλαιό του αντίπαλο και τον ασπάστηκε με αγάπη. Από τότε η εκτίμηση του Αγίου Κυρίλλου προς τον Άγιο Ιωάννη ήταν απεριόριστη. 32 χρόνια αγωνίστηκε ο Άγιος Κύριλλος στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρίας και όταν παρέδιδε την Αγία Ψυχή του, η Παναγία δεν τον λησμόνησε. Ήρθε κοντά του και του παραστάθηκε με ενδιαφέρον, όπως και εκείνος στη ζωή του την υπηρέτησε πιστά και αγωνίστηκε για την τιμή της.

Όσιος Ρωμανός ο μελωδός. Όσιος Ρωμανός, αν και δόκιμος εργάτης της αρετής, ήταν εντελώς άμουσος και κακόφωνος. Κι ήταν τόσο πολύ, ώστε συχνά τον κορόιδευαν και τον περιγελούσαν. Πατρίδα του ήταν η έμεσα της Συρίας και είχε χρηματίσει διάκονο στη Βηρητό. Το 496 επί αυτοκράτορος Αναστασίου του Πρώτου έρχεται στη βασιλεύουσα. Εδώ αρέσκεται να συχνάζει και να αγρυπνεί στην εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, αλλά περισσότερο στον ναό της Θεοτόκου στα του Κύρου, όπου περνούσε το ημερονύκτιο με αγρυπνίες και προσευχές. Στην εκκλησία αυτή υπήρχε εικόνα της Θεοτόκου, που τελούσε πάμπολα θαύματα. Σε αυτή λοιπόν πρόσπεσε ο διάκονος και την παρακαλούσε να του δώσει το χάρισμα της μελωδίας. Μια χριστουγεννιάτικη νύχτα παρακολουθούσε ο Όσιος στο ναό την αγρυπνία. Στην έκτη οδή, ενώ βρισκόταν κοντά στον άμβονα, τον πήρε για λίγο ο ύπνος. Βλέπει τότε την Θεοτόκο να κρατά ένα κοντάκιο, χαρτί τυλιγμένο κυλινδρικά, και να του λέει «Πάρε και φάγε το». Το πήρε πράγματι και του φάνηκε πως το κατάπιε. Από τη στιγμή εκείνη έλαβε το ποθούμενο χάρισμα. Ξύπνησε αμέσως, ανέβηκε στον άμβονα και άρχισε να ψάλει το τροπάριο, η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Ο Όσιος Ρωμανός συνέθεσε πάνω από 1000 κοντάκια αναφερόμενα σε εορτές δεσποτικές, θεομητορικές και σε μνήμες αγίες.

Οι δύο λόγοι του Νεστορίου. Ο Αββάς Κυριακός ήταν πρεσβύτερος στη Λαύρα του Καλαμόνος, κοντά στο ποταμό Ιορδάνη. Κάποτε διηγήθηκε τα εξής. «Μια νύχτα είδα στον ύπνο μου να στέκουν έξω από το κελί μου μία πορφυροντημένη γυναίκα με σεμνή εμφάνιση και δύο άντρες ιεροπρεπείς και σεβάσμοι. Κατάλαβα πως η γυναίκα ήταν η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος, ενώ από τους άνδρες ο ένας ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο άλλος ο Τίμιος Πρόδρομος. Βγήκα από το κελί και τους παρακάλεσα να περάσουν μέσα για να το ευλογήσουν. Η Θεοτόκος όμως αρνήθηκε. Εγώ επέμεινα για πολλή ώρα να την παρακαλώ, οπότε εκείνη αποκρίθηκε αυστηρά. «Έχεις τον εχθρό μου στο κελί σου και πώς θέλεις να μπω?» Αυτό είπε και έφυγε. Όταν ξύπνησα άρχισα να σκέφτομαι στενοχωρημένος, μήπως αμάρτησα με τον λογισμό απέναντί της. Στο κελί μου δεν υπήρχε άλλος κανείς παρά μόνο εγώ. Για πολλή ώρα εξέταζα τον εαυτό μου, αλλά δεν βρήκα να έσφαλα σε τίποτε απέναντί της. Σηκώθηκα τότε πολύ λυπημένος και πήρα να διαβάσω ένα βιβλίο για να διώξω τη λύπη με την ανάγνωση. Το βιβλίο ήταν του Αγίου Ησυχίου, πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων. Καθώς το ξεφύλιζα, βρήκα προς το τέλος δύο λόγους του Δισεβούς Νεστορίου. Κατάλαβα αμέσως ότι αυτός είναι ο εχθρός της Θεοτόκου. Σηκώθηκα τότε και το επέστρεψα σε αυτόν που μου το είχε δώσει λέγοντας «Πάρε το βιβλίο σου αδελφέ, γιατί περισσότερο ζημιώθηκα παρά ωφελήθηκα». Και όταν του εξήγησα τα συμβάντα, έκοψε με ζήλο τους δύο λόγους του Νεστορίου και τους πέταξε στη φωτιά λέγοντας «Δεν θα παραμείνει στο κελί μου ο εχθρός της υπεραγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας».

Ιερετρική πατρικία. Κάποια πατρικία που λεγόταν Κοσμιανή ήρθε μία νύχτα να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ. Καθώς πλησίαζε, της παρουσιάστηκε η κυρία Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες και της είπε: «Δεν επιτρέπεται να μπεις εδώ, γιατί δεν είσαι δική μας». Το είπε αυτό γιατί η Κοσμιανή ανήκε στην αίρεση του Σεβίρου. Εκείνη όμως επέμενε και παρακαλούσε να της επιτρέψει την είσοδο. Τότε η Θεοτόκος αποκρίθηκε: «Είναι αδύνατο να μπεις εδώ μέσα, αν προηγουμένως δεν έρθει σε μυστηριακή κοινωνία με μας». Κατάλαβε τότε η πατρικία ότι η είσοδος της εμποδίζεται επειδή είναι αιρετική και ότι αν δεν προσέλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν πρόκειται να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο. Έτσι και έκανε. Πρώτα-πρώτα εγκατέλειψε την αίρεση του Σεβίρου και ύστερα, μετανοημένη, κάλεσε τον διάκονο και μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια. Τότε προχώρησε ανεμπόδιστα και προσκύνησε το ζωοποιό μνήμα του Σωτήρος Χριστού.

Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο επωνομαζόμενος αγγελόφωνος για την όντως αγγελική του φωνή, γεννήθηκε στο Δυράχιο το 1270 στα χρόνια της Βασιλείας των Κομνηνών. Για την εξαίρετη φωνή του τον προσέλαβαν σε βασιλικό σχολείο μουσικής. Ήταν εξαίρετος και στο ήθος, γι' αυτό ο βασιλιάς τον αγαπούσε υπερβολικά, καθώς και όλοι οι υπάρχοντες. Ο ίδιος όμως, από φόβο μήπως η πρόσκαιρη δόξα του στερήσει την ουράνια αγαλίαση, σχεδίαζε να αναχωρήσει από τον κόσμο. Κάποτε, ο ηγούμενος της Λαύρας του Άθο επισκέφθηκε τον βασιλιά για αναγκαία υπόθεση. Η θέα του ηγουμένου και η κοσμιότητά του φούντωσαν στην καρδιά του νέου τον πόθο για την αγγελική πολιτεία. Αδιαφορεί λοιπόν για τη βασιλική εύνοια, αλλάζει τα μεταξωτά ρούχα του με τρίχινα, παίρνει ένα ραβδί και ξεκινά για τη Λαύρα. Ο θυρωρός της Μονής τον ρωτάει: «Τι ζητάς και ποια τέχνη γνωρίζεις?» Και εκείνος, κρύβοντας την πραγματική του τέχνη για να μην τον ανακαλύψει ο βασιλιάς, απαντά: «Βοσκός είμαι και ποθώ να γίνω μοναχός». Ο ηγούμενος τον δέχτηκε, τον δοκίμασε για λίγο καιρό και αφού τον έκυρε μοναχό, τον έστειλε στο βουνό να βόσκει τράγους. Έτσι, ο Όσιος πραγματοποίησε τον πόθο του και εκτελώντας τη διακονία του, προσευχόταν συγχρόνως απερίσπαστος μέσα στην αγαπημένη του ησυχία. Μια μέρα έβοσκε τους τράγους σε ένα ακροτήριο. Κοίταξε δεξιά και αριστερά, βεβαιώθηκε πως δεν υπήρχε κανένας και άρχισε να ψάλει έναν ύμνο με περισσή τέχνη και κατάνοιξη. Κάποιος ασκητής εκεί κοντά άκουσε την ουράνια μελωδία και βγήκε απορριμμένος από τη σπηλιά του. Βλέπει τότε ένα εξαίσιο θέαμα. Οι τράγοι είχαν σταματήσει τη βοσκή και παρακολουθούσαν τον εξαίρετο ψάλτη. Το γεγονός αυτό δεν άργησε να το μάθει ο ηγούμενος. Από τότε, ο Όσιος αξιοποίησε το σπάνιο χάρισμά του, ψάλλοντας τον δεξιό χορό του καθολικού της Λαύρας. Ήταν Σάββατο του Ακαθίστου και ο Κουκουζέλης, αφού έψαλε με επιμέλεια τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου, αποκοιμήθηκε για λίγο από την κούραση όρθιο στο στασίδι του. Βλέπει τότε μπροστά του την υπεραγία Θεοτόκο και ακούει τη γλυκιά φωνή της. «Χαίρε Ιωάννη παιδί μου, ψάλε μου και δεν θα σε εγκαταλείψω». Και λέγοντας αυτά του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Ξυπνά αμέσως ο Όσιος και βλέπει γεμάτος χαρά στο δεξί του χέρι το φλουρί. Ευχαρίστησε τη Θεοτόκο για την εύνοιά της και το παρέδωσε στην εκκλησία. Το νόμισμα αυτό είχε θαυματουργική δύναμη και τελούσε μεγάλα θαύματα. Από τότε ο Όσιος Ιωάννης δεν έλειπε ποτέ από τον δεξιό χορό, ψάλλοντας με προθυμία και δοξολογώντας τον Κύριο και τη μητέρα του. Από τον πολύ κόπο και την ορθοστασία σάπισε το πόδι του και έβγαζε μια δύσοσμη ύλη. Η Παναγία όμως δεν τον εγκατέλειψε. Εμφανίζεται πάλι και του λέει: «Από τώρα θα είσαι υγιής». Αμέσως ο Όσιος θεραπεύθηκε και παρέμεινε υγιής μέχρι το τέλος της ζωής του. Προείδε μάλιστα τον θάνατό του, ζήτησε συγχώρηση από όλους τους αδελφούς και εκοιμήθη οσιακά την 1η Οκτωβρίου.

Αληθινά, η Παναγία είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή. Αλλά και όλος ο ουρανός και όλη η γη χαίρονται με την αγάπη της. Αξιοθαύμαστο και ακατανόητο πράγμα. Η Θεοτόκος ζει στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα τη δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους φτωχούς και αγκαλιάζει με την ασπλαχνία της όλη τη γη και όλους τους λαούς. Η Θεοτόκος είναι η άχραντη μητέρα του που ο Κύριος την έδωσε σε εμάς. Αυτή είναι η χαρά και η ελπίδα μας. Αυτή είναι η πνευματική μας μητέρα και βρίσκεται κοντά μας κατά τη φύση σαν άνθρωπος και κάθε χριστιανική ψυχή ελκύεται από την αγάπη προς αυτήν. Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί εν Χριστώ, ανταμώνουμε για άλλη μια φορά μέσα σε τούτο τον ξεχωριστό, ιδιαίτερο και ευλογημένο μήνα, το μήνα Αύγουστο, εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής μας Εκκλησίας, για να μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας, για το και χαριτωμένο και αγιασμένο αυτό πρόσωπο που μαγνητίζει όλους μας, που μας συγκινεί και μας συνεπέρνει. Όπως κάθε μέρα, τούτο το μήνα, έτσι και σήμερα, θα προσπαθήσουμε μέσα από όμορφα, θαυμαστά γεγονότα που η αγάπη της Παναγίας μας και η χάρη της έχει δωρήσει σε όλους εμάς, να υμνήσουμε και να δοξολογήσουμε εκείνην που είναι η πλατητέρα των ουρανών, η μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά που χωράει μέσα της τον κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα τον άνθρωπο εκείνον, τον πονεμένο, τον άνθρωπο εκείνον που δοκιμάζεται στην ζωή. Ξεκινάμε λοιπόν την αναφορά μας σε τέτοια όμορφα περιστατικά που σχετίζονται με το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου. Οι δύο Ρώσοι πατέρες και ασκητές του Αγίου Όρους, ο πατήρ Άβελ και ο πατήρ Νικανδρός, ήσαν άνθρωποι της Παναγίας, ουρανοπολίτες, και επίσης ήταν άνθρωποι της ησυχαστικής διαγωγής. Με τους πνευματικούς τους αγώνες κατόρθωσαν να υπερβούν τα ανθρώπινα μέτρα και την ιδέα της καταγωγής του ανθρώπινου γένους από φθαρτό και αμαρτωλό, και αποδείξανε ότι είναι πολίτες ενός γένους εκλεκτού, των αληθινών μοναχών, όπου οι αντίπαλοι του ανθρώπου δαίμονες περιορίζονται μόνο στον έσω άνθρωπο, την ψυχή. Ήσαν άνθρωποι του Χριστού και της Παναγίας, με ένθεες αναζητήσεις και μυστικές εφέσεις, επιδιδόμενοι σε ασκητικά παλέσματα, ζώντες σε έσχατη πτωχία, σπέρματα ευλογημένα από το Θεό ήσαν αυτοί οι δύο Ρώσοι πατέρες και ασκητές. Η μαρτυρική ζωή τους, την οποία μόνοι τους έτρεξαν να την αναζητήσουν και την αγκάλιασαν θερμά, είναι ένα θαύμα της Παναγίας μέσα στον τόπο της, το Άγιον Όρος, που φαίνεται από το πρόγραμμα που τηρούσαν καθημερινά. Αν αυτή η μαρτυρική και αγγελική ζωή τους δεν είναι ένα θαύμα, τότε τι άλλο είναι μεγαλύτερο που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν θαύμα? Οι δύο ασκητές, πατήρ Άβελ και πατήρ Νίκανδρος, μετά τη μοναδική τράπεζα και ως τον Εσπερινό, καταιγίνονταν με την ανάγνωση πνευματικών κειμένων στα κελιά τους. Κατόπιν τελούσαν τον Εσπερινό κατά το τυπικό, διάβαζαν πάντα με προσοχή και δάκρυα, χωρίς να βιάζονται, σιγανά και απλά. Έπειτα έκαναν το απόδειπνο με τον κανόνα στην Παναγία από το Θεοτοκάριο και στη συνέχεια προσευχή προσωπική πριν από τον ύπνο. Τις νύχτες τους περνούσαν με αγρυπνία, προσευχόμενοι και κάνοντας μεγάλες μετάνοιες. Αν η νύχτα τους κούραζε, έκλειναν για λίγο τα μάτια τους καθιστή και αυτό κάπως απαρατήρητα. Πίεζαν τον εαυτόν τους να μένει στην αγρυπνία.
τα μεσάνυχτα πήγαιναν στην εκκλησία για κοινή προσευχή. Εκεί διάβαζαν το μεσονυκτικό, ύστερα τον όρθρο κατά το τυπικό και ακολουθούσε πάντα ο κανόνας με τον ακάθιστον ύμνον στην υπεραγία Θεοτόκο. Κατόπιν παραδίδονταν στην οαιρή προσευχή ως την αυγή. Το πρωί άρχιζαν το εργόχειρο. Έπρεπε να κατασκευάζει ο καθένας 10 κουτάλια ξύλινα τα απλούστερα. Η εργασία γινόταν κατά μόνας. Ποτέ δεν συζητούσαν μεταξύ τους εκτός από τα πιο απαραίτητα και πάντα ζούσαν με την οαιρή προσευχή. Μετά το εργόχειρο διάβαζαν την ακολουθία των ωρών και πάλι των ακάθιστων ύμνων στην Θεοτόκο. Τελειώνοντας πήγαιναν στην τράπεζα. Ρολόι δεν είχαν, αλλά πάντα γνώριζαν την ώρα επειδή κάτω από το βουνό ήταν η μονή Ιβύρων και από τον πύργο ακούγονταν οι χτύποι του ρολογιού. Έτσι περνούσαν τις μέρες και τις νύχτες τους με αδιάκοπη προσευχή και εργασία που κράτησαν πολλές δεκάδες χρόνια, περίπου μισό αιώνα. Έζησαν και οι δυο οσιακή ζωή, γιατί η ζωή τους ήταν αφιερωμένη στον Θεό, αλλά και στην Παναγία Μητέρα Του. Αγαπητοί μου αδελφοί, όποιος αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό και την Παναγία, η ζωή του είναι αγιασμένη, γίνεται οσιακή, όπως ακριβώς η ζωή των δύο αυτών πατέρων που μόλις πληροφορηθήκαμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Κάποιος χριστιανός από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε με πολλή ευλάβεια να πάει στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στο Βαλουκλί, για να προσκυνήσει. Άκουγε με θαυμασμό τα εξαίσια θαύματα που τελούσε η παντοδύναμη δέσποινα με εκείνο το νερό από το οποίο είχε μεγάλο πόθο να πιει σε αγιασμό της ψυχής του. Ήθελε και ποθούσε να πιει το αγίασμα της Παναγίας. Αφού πήρε αρκετά χρήματα για τα έξοδά του αλλά και να δωρήσει στο ναό, μπήκε στο πλοίο. Ενώ αρμένιζε στο πέλαγος, τον βρήκε βαριά ασθένεια. Όταν κατάλαβε ότι θα πεθάνει, είπε στον καπετάνιο: «Νομίζω ότι δεν είμαι άξιος να προσκυνήσω το ναό της υπεραγίας Θεοτόκου, ούτε να πιω από το αγιότατο εκείνο νερό. Και επειδή οι αμαρτίες μου με εμπόδισαν να πάω ζωντανός, σε ορκίζω στο όνομα της δέσποινας του κόσμου, της Θεοτόκου, να μην με ρίψεις στην θάλασσα, αλλά να με βάλεις ένα σεντούκι, να με πας εκείνο τον Άγιο Ναό και να με ενταφιάσεις εκεί. Έτσι θα έχεις βοηθό την Παναγία. Σου αφήνω και 100 χρυσά από τα χρήματά μου. Τα υπόλοιπα να τα δώσεις σε εκείνο το ναό για μνημόσυνο της ψυχής μου». Αφού είπε αυτά, ο ασθενής του ορκίστηκε ο καραβοκύρης πως θα κάνει το θέλημά του. Και έτσι παρέδωκε το πνεύμα. Ο καραβοκύρης φύλαξε το λείψανο και ύστερα από 3 μέρες έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Και αφού έβγαλε τον νεκρό από το πλοίο, τον μετέφερε στο ναό της Παναγίας. Τότε προσκάλεσε ιερείς να ψάλουν κατά την τάξη την καθιερωμένη νεκρόσιμη ακολουθία και να τον ενταφιάσουν στο ναό της Παναγίας. Καθώς τον έψαλαν, σκέφτηκε ο Εφημέριος να ανοίξει το σεντούκι, διότι είχαν περάσει 3 μέρες και ο νεκρός δεν δυσοσμούσε. Αφού άνοιξαν το σεντούκι, έριξαν επάνω στο λείψανο το χώμα σταυροειδός κατά τη συνήθεια
και είπε ο ιερέας «Τον πυλών ο κεραμεύς ζωοπλαστήσας ενέθη κάσμη» και τα λοιπά αυτά που λέγονται κατά την τάξη εκείνη τη στιγμή. Τότε έλαβε ένας βοηθός του πλοίου λίγο νερό της ζωοδόχου πηγής και αφού πλησίασε τον νεκρό είπε «Ω πτωχέ, μεγάλο πόθο είχες να πιείς από τούτο το νερό και δεν πρόφθασες, αλλά τώρα και ότι είσαι νεκρός, αποδέξου το».

έβλεπαν να ανασταίνεται ως τετραήμερος Λάζαρος. Ο νεκρόγερτος, αφού ευχαρίστησε πολύ την υπεραγίαν Θεοτόκο, γιατί δεν ξέχασε την ευεργεσία, ως ευγνώμων υπηρέτης έμεινε στο ναό της Παναγίας ως το τέλος της ζωής του, προσφέροντας τις υπηρεσίες του με τα πάσης προθυμίας, γενόμενος μοναχός ευλαβής και ενάρετος. Το γεγονός αυτό ακούστηκε σε όλη την Κωνσταντινούπολη και έρχονταν από διάφορους τόπους να δουν τον νεκραναστημένο και να μάθουν για τη ζωή στον Άδη. Αυτός, σαν το Λάζαρο, τίποτε δεν έλεγε. Αφού έζησε θεάρεστη και θαυμαστή πολιτεία 20 χρόνια στο ναό της Παναγίας, μετά την αναβίωσή του αναπαύθηκε εν Κυρίω. Ένα άλλο περιστατικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα αναφέρω τούτη την ώρα στην αγάπη σας. Στην πόλη Κουιμπίσεβ, σημερινό Σαμαρά, της Σοβιετικής Ρωσίας, ζούσε μια μικρή και ολιγάριθμη οικογένεια. Η ευσεβέστατη μητέρα και η μοναχοκόρη της Ζωή. Η μητέρα και τη ζούσε κάτω από το αθεϊστικό γεγονός και παρά τα τόσα αθεϊστικά κηρύγματα που αναγκαστικά άκουγε από τους πληρωμένους διαφωτιστές, δεν έχασε την πίστη των πατέρων της στον Ιησού Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Η Ζωή, η κόρη δηλαδή, δυστυχώς είχε υποστεί άμεση επίδραση του κομμουνιστικού και αθεϊστικού περιβάλλοντος, ώστε σε περίοδο νηστείας και πνευματικών αγώνων προσκάλεσε 7 φίλες της και άλλους νεαρούς σε δείπνο και χορό. Ήταν το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου του 1956. Τότε ήταν η νηστεία των Χριστουγέννων. Εκείνο το βράδυ η πιστή χριστιανή μητέρα, η μητέρα της Ζωής, πήγε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να κάνω μια διευκρίνηση, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είπαμε πως παραμονή της Πρωτοχρονιάς ήταν η μέρα νηστείας, νηστείας των Χριστουγέννων. Να το διευκρινίσω αυτό λέγοντας πως η Ρωσική Εκκλησία ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο, οπότε η νηστεία των Χριστουγέννων αρχίζει από τις 8 Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο και τελειώνει στις 6 Ιανουαρίου του επομένου έτους, σύμφωνα πάντα με το νέο ημερολόγιο. Η μητέρα λοιπόν της Ζωής πήγε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Δεν παρέλειψε πριν φύγει να παρακαλέσει με τρεμάμενη φωνή και με θείο φόβο στην καρδιά τη Ζωή, την κόρη της, να μην προγραμματίσει φαγητό και γλέντι, αλλά να σεβαστεί την περίοδο της μετανοίας της εκκλησίας, τους θεσμούς της και τους κανόνες των πατέρων. Όμως η άθεη κόρη της, η Ζωή, δεν είχε αυτιά για να ακούσει τις παρακλήσεις της μητέρας της, ούτε και καρδιά για να αισθανθεί την αγωνία της. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι καλεσμένοι, ο αραβωνιαστικός της Ζωής αργούσε και δεν είχε έρθει ακόμα. Το όνομά του ήταν Νικόλαος. Οι κοπέλες και τα αγόρια χωρίστηκαν σε ζευγάρια και άρχισαν να στροβιλίζονται σε ένα ρωσικό χορό. Η Ζωή έμενε μόνη της, χωρίς σύντροφο. Τότε βρήκε την ευκαιρία ο διάβολος να δουλέψει στο μυαλό της. Είδε στο εικονοστάσι του σπιτιού της την εικόνα του Αγίου Νικολάου, γλυκιά, γαλήνια, την οποία είχε κοσμήσει η ευσέβεια της μητέρας της, την κατέ

0: Έβασε από τη θέση της που ήταν αναρτημένη στον τοίχο και είπε «Θα πάρω αυτόν τον Νικόλα και θα πάω να χορέψω μαζί τους». Όταν την είδαν οι φίλες της, τρομοκρατήθηκαν. Παρά το ότι ζούσαν στην αθεία, μέσα τους, βαθιά στην καρδιά τους, ζούσε ο Θεός και περίμενε την επιστροφή τους. Τη συμβούλευαν να μην κάνει αυτή τη βλάσφημη ενέργεια και απρέπεια, διότι δεν ήταν σωστό και λογικό. Αλλά το όπλο της αθείας είναι το παράλογο θράσος. Γι' αυτό είπε, αν υπάρχει Θεός, ας με τιμωρήσει. Ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά σοφρονίζει και παιδαγωγεί εις Χριστόν τους ανόητους και άφρονες. Με αγκαλιασμένο τον Άγιο Νικόλαο άρχισε να χορεύει. Έκαναν μια-δυο στροφές, φιγουράρισε τον Άγιο σαν άνδρα στο χορό, οπότε ξαφνικά μέσα στο δωμάτιο γίνεται ένας τρομακτικός θόρυβος, ένας ανεμοστρόβιλος και έλαμψε φως παράξενο, εκτυφλωτικό φως, σαν αστραπή. Η ζωή είδε ότι υπάρχει ο Θεός, τον οποίο αμφισβητούσε και αρνιόταν. Τον είδε στο απειροελάχιστο της οργής του για να τη συνετίσει. Η χαρά μεταβλήθηκε σε πόνο και φρίκι, σε πένθος και κοπετό και καθώς λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, απολώ απ' αυτόν φωνήν χαράς και φωνήν ευφροσύνης. Η κόλαση μεταπήδησε στο δωμάτιο. Όλοι έφυγαν φοβισμένοι. Μόνο η ζωή είχε μεταμορφωθεί σε δεύτερη Εύα και δεχόταν τις συνέπειες της παράβασης του νόμου του Θεού. Μόνη η ζωή στεκόταν ακίνητη σαν στήλη άλατος με την εικόνα του Αγίου κολλημένη στο στήθος, απολιθωμένη και παγωμένη σαν μάρμαρο, όπως βλέπουμε τις μορφές στα αγάλματα. Οι γιατροί που έφτασαν γρήγορα δεν μπόρεσαν να της προσφέρουν καμιά βοήθεια και να την συνεφέρουν με τις προσπάθειές τους. Η επιστήμη πάντα είναι αδύναμη και δεν μπορεί να λύσει το μυστήριο του Θείου και των θεϊκών σημείων. Οι βελόνες των ενέσεων που προσπαθούσαν να τις κάνουν στράβωναν ή έσπαζαν καθώς άγγιζαν πάνω στο μαρμαρωμένο σώμα. Θέλησαν να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, αλλά ήταν αδύνατο να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ήταν αδύνατο να τη μετακινήσουν από τη θέση της. Λες και είχε ριζώσει στο πάτωμα ή κάποιος είχε καρφώσει τα πόδια της κάτω. Παραδόξως όμως, η καρδιά χτυπούσε κανονικά. Η ζωή ήταν ζωντανή. Δεν μπορούσε να είχε πεθάνει, διότι είχε να διδάξει πολλά τους ανθρώπους και έπρεπε να βρίσκεται στη ζωή. Μόνο που δεν μπορούσε να φάει και να πιει για να φανεί η δόξα και η παντοδυναμία του Θεού. Όταν η μητέρα επέστρεψε από την εκκλησία και είδε απολιθωμένη την κόρη της, έπαθε νευρικό κλονισμό. Έπεσε στο δωμάτιο ανέσθητη και ευσπευμένα τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο, από το οποίο βγήκε ύστερα από μερικές ημέρες. Σαν άλλη Μόνικα παρακαλούσε την ευσπλαχνία του Θεού να συγχωρέσει τη δύστυχη κόρη της. Μέρα και νύχτα η πιστή μάνα απευθυνόταν στο μακρόθυμο Θεό με τη θερμή προσευχή της να παραβλέψει το λάθος της ζωής και να της την χαρίσει και πάλι. Και πέτυχε το ποθούμενο. Άνοιξαν οι ωκεανοί του ουρανού και κατέβηκε στη γη, στη ζωή, η χάρη του Θεού, η οποία ανανέωσε τις ζωτικές της δυνάμεις. Για μια στιγμή είδε εμπρός της όλα τα γεγονότα στα οποία πρωταγωνίστησε, τα οποία γνώρισε όσο κανείς άλλος και τα έζησε. Η ζωή συναισθάνθηκε τα σφάλματά της και ζητούσε συγχώρηση και βοήθεια με δάκρυα καυτά. Τις πρώτες μέρες το σπίτι της ζωής είχε γίνει τόπος προσκυνήματος. Πλήθος κόσμου είχε κατακλείσει το σπίτι και τους γύρω χώρους που είχαν έρθει από μακριά με όλα τα μεταφορικά μέσα, ακόμη και περπατώντας. Άλλοι ήσαν πιστοί που έβλεπαν τη ζωή και δυνάμωνε η πίστη τους στον Θεό και στην παντοδυναμία Του. Άλλοι πάλι ήσαν άπιστοι που έβλεπαν το θαύμα και γύριζαν στην Ορθοδοξία. Και άλλοι που έφταναν αδιάφοροι αλλά προβληματισμένοι όταν έβλεπαν ζωντανό το θαύμα. Οι θεωρητικοί του Κομμουνιστικού Κόμματος και οι διαφωτιστές έβλεπαν το κακό που έκανε η περίπτωση της ζωής στις ψυχές των οπαδών τους και πως πολλοί γύριζαν στο Χριστό, γι' αυτό κατ' εντολή των αρχών το σπίτι έκλεισε για τους επισκέπτες. Δύο αστυνομικοί φύλαγαν σκοπιά ένα λάξ κάθε οκτάωρο και δεν επέτρεπαν την είσοδο σε κανένα. Κάποιοι από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ήσαν νέοι, ηλικία 28 έως 30 χρονών, έβλεπαν εφιάλτες στον ύπνο τους και άλλων άσπρισαν τα μαλλιά από τη φρίκη που αισθάνονταν στις φωνές της ζωής που έμοιαζαν να έρχονται απευθείας από την καρδιά της κόλασης. Κάθε βράδυ ούρλιαζε σαν πεινασμένος λύκος σε χειμωνιάτικη νύχτα. Άλλοτε οι κραυγές ήσαν τρομακτικές και πάγωναν αυτούς που τους άκουγαν. Και η δύσμερη μάνα νύχτες και μέρες και νύχτες προσευχόταν στον Ιησού Χριστό, το μεγάλο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Δεν κουραζόταν να προσεύχεται και να παρακαλά το Θεό για το παιδί της. Το μαρτύριο της ζωής γινόταν και μαρτύριο της μάνας. «Μάνα, προσευχήσου γιατί χάνομαι, για τις αμαρτίες μου, προσευχήσου», όλο φώναζε η ζωή. Για όλα όσα συνέβησαν, ενημέρωσαν και τον πνευματικό αρχηγό Πασών των Ρωσιών, τον Πατριάρχη, και τον παρακάλεσαν να προσευχηθεί για τη ζωή. Ο Πατριάρχης είπε, «Εκείνος που την τιμώρησε, εκείνος και θα την ελεήσει». Μεταξύ των προσώπων που επετράπη να επισκεφθούν τη ζωή ήσαν ένας καθηγητής της ιατρικής μεγάλου κύρους που κατέφθασε από τη Μόσχα για επιστημονικές παρατηρήσεις. Αυτός βεβαίωσε ότι η καρδιά δεν σταμάτησε να χτυπά. Έπειτα ιερείς, τους οποίους προσκάλεσε η μητέρα για να πάρουν από τα χέρια της ζωής τον Άγιο Νικόλαο. Κανείς όμως δεν μπορούσε να αποσπάσει την ιερή εικόνα από τα απολιθωμένα χέρια της ζωής. Και επίσης ο μεγάλος νηστευτής και αναχωρητής Σεραφείμ από την έρημο του Γκλίνσκ, ο οποίος ήρθε για την εορτή των Χριστουγέννων στην πόλη εκείνη και αφού τον παρακάλεσαν τέλεσε αγιασμό και άγιασε την εικόνα. Ύστερα μίλησε για το θαύμα που το έβλεπε στο δρόμο να έρχεται. Μίλησε σαν προφήτης και είπε, «Τώρα πρέπει να περιμένουμε κάποιο σημείο, το Πάσχα. Αν δεν γίνει τίποτα, σημαίνει ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου», δείχνοντας με ταπείνωση και με τα λόγια αυτά τη βαθιά του πίστη σε ένα θαύμα που το έβλεπε να έρχεται. Και τέλος, ο ευλαβέστατος Μητροπολίτης Νικόλαος, ο οποίος διάβασε παράκληση και προφήτευσε και αυτός και είπε, «Νέο θαύμα πρέπει να περιμένουμε το Πάσχα». Είπε τον ίδιο λόγο του ευλαβεστάτου ιερομονάχου, φωτισμένος και αυτός από το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Ήταν παραμονές της εορτής του Ευαγγελισμού. Εκείνη τη χρονιά έπεσε το Σάββατο της τρίτης εβδομάδος της Μεγάλης Σαρακοστής, όταν πλησίασε τους φύλακες της ζωής, καλύτερα θα λέγαμε της φυλακισμένης ζωής, ένα γεροντάκι απλό, γαλήνιο και γεμάτο καλοσύνη, το οποίο τους παρακάλεσε να του επιτρέψουν να δει τη ζωή. οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν. Ήρθε ο γέροντας και την άλλη μέρα, αλλά πάλι οι πιστοί φύλακες στις εντολές των ανωτέρων τους δεν του επέτρεψαν την επίσκεψη. Την τρίτη φορά, ανήμερα του Ευαγγελισμού, οι φύλακες τον άφησαν, αφού τον ακολούθησαν για να ακούσουν τι θα πει στη ζωή. Της μίλησε πολύ σπλαχνικά, σαν να γνώριζε το δράμα της με κάθε λεπτομέρεια, τις τόσες ημέρες ορθοστασίας, αλλά και τη μετάνοιά της. Της είπε: «Λοιπόν, κουράστηκες από την ορθοστασία?» Πέρασε λίγη ώρα και όταν οι φρουροί θέλησαν να βγάλουν έξω τον γέροντα, αυτός δεν ήταν μέσα στο δωμάτιο. Με μυστηριώδη τρόπο, άγνωστο στους κομμουνιστές, φύλακες, είχε αναχωρήσει από ανάμεσά τους. Όλοι ήσαν βέβαιοι και το ξέρανε ότι εκείνο το γεροντάκι ήταν ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος. Η ζωή έμεινε στην ίδια όρθια στάση 4 μήνες, ακριβώς 128 μέρες, μέχρι το Πάσχα που εκείνη τη χρονιά έπεσε στις 23 Απριλίου. Τη νύχτα της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Χριστού, σαν άλλη μυροφόρα, ανάγγειλε το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης με πιο δυνατές κραυγές. «Προσεύχεστε, προσεύχεστε!» Οι νυχτερινοί φύλακες ανατρίχιαζαν στις κραυγές της και τη ρωτούσαν γιατί φωνάζει τόσο φοβερά. Τους είπε προφητικά, διότι εκείνη τη στιγμή είχε όλο τον κόσμο εμπρός της: «Φοβερό! Καίγεται η γη, προσεύχεστε, όλος ο κόσμος χάνεται για τις πολλές του αμαρτίες, προσεύχεστε». Από τη στιγμή εκείνη η ζωή δεχόταν τη νέα ζωή στο αίμα της. Αναζωογονήθηκε και οι μυς άρχισαν να μαλακώνουν, να ζωντανεύουν. Τελικά ήταν πια σε θέση να ξαπλώσει σε στρώμα. Την έβαλαν στο κρεβάτι, αλλά εκείνη τώρα, νέα Ευαγγελίστρια, συνέχισε να κραυγάζει και να καλεί όλους σε μετάνοια και προσευχή για τον κόσμο που χάνεται εξαιτίας των ανομιών τους σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. «Πώς έμεινε ζωντανή μέχρι τώρα, ποιος σε έτρεφε?» τη ρώτησαν. Εκείνη απάντησε συντετριμένη: «Η Παναγία, η μητέρα του Θεού, ερχόταν και μου έδινε ουράνια τροφή και με κατήχησε στην Αγία Πίστη του Χριστού, την οποία ασπάζομαι και ακολουθώ πιστά από εδώ και πέρα και ορκίζομαι πως θα δώσω ακόμα και τη ζωή μου, εάν χρειαστεί, για αυτή την Αγία Πίστη του Χριστού». Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι ο μεγάλος κατηχητής όλων μας. Εκείνη που μας πληροφορεί και μας φωτίζει να ενστερνιστούμε και να εγκολποθούμε αυτή την Αγία Πίστη του Χριστού. Έτσι όπως κατήχησε τη μικρή ζωή του περιστατικού αυτού που μόλις πληροφορηθήκαμε, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μυστικά, κατηχεί και φέρνει όλους μας κοντά στον Υιόν και Θεόν της. Ας έχουμε τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά και τα αυτιά επίσης της ψυχής μας ορθάνυχτα για να δούμε και να ακούσουμε το κήρυγμα και την κατήχηση αυτή της Παναγιάς μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Αργά αποσυγκίνησε το πνεύμα μου όταν ενδόμηχα σκέφτομαι το μεγαλείο της αναχωρησής σου, Παρθένε. Καταπλήσεται ο νους μου όταν αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου. Αδυνατή η γλώσσα μου να μιλήσει όταν διηγείται το μυστήριο της επανόδου στη ζωή. Γιατί ποιος μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος επάξια θα κάνει όλους τους ύμνους σου να μπορούν να ακουστούν? Θα μπορέσει να διηγηθεί όλα τα θαύματά σου? Ποιος νους που σκέφτεται πράγματα ανώτερα θα ρητορεύσει? Ποια γλώσσα μιλώντας με μεγάλα λόγια θα επενέσει και τα δικά σου θα αναφέρει, τα δικά σου θα παρουσιάσει, θα εφαρμόσει τα δικά σου κηρύγματα ή θα πλησιάσει τις δικές σου θαυμάσιες τελετές, τις πανηγύρις, τις εορτές, τις διηγήσεις, τους ύμνους, τους πανηγυρικούς, που αν και υπάρχουν αυτά, το παρόν μυστήριο είναι αδύνατο, ατονή, αποτυγχάνει, επικρίνεται, γιατί υπερέχεις, υπερβάλλεις, ασύγκριτα εις ανώτερη στο ύψος και στο μέγεθος του ανωτάτου μέρους του ουρανού, στη λαμπρότητα της αγνότητος του ηλιακού φωτός, στην οικειοποίηση της παρησίας της αγγελικής αξίας, όλης της άειλης και της λογικής ουσίας και των νοητών και των νοερών δυνάμεων. Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, εγκόμιο εις την κοιμήση.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Επειδή ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Αυγούστου, μνήμη του μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου. Κατά την 9η Ιπατία του Διοκλητιανού και την 8η του Μαξιμιανού, την 3η των Καλενδών Μαΐου, ο Διάκονος Εύπλους μετέβη στην είσοδο του δικαστηρίου της Κατάνης στη Σικελία και φώναξε «Είμαι χριστιανός, θέλω να πεθάνω για το όνομα του Χριστού». Ο διοικητής Καλβισιανός διέταξε πάρα αυτά να φέρουν μέσα τον Τολμητία που είχε το θράσος να μιλήσει με τον τρόπο αυτό. Ο Εύπλους εισήλθε κρατώντας στο χέρι τα Άγια Ευαγγέλια. Ο επιφανέστατος Μάξιμος δήλωσε ότι είχε στην κατοχή του βιβλία απαγορευμένα με διατάγματα του αυτοκράτορα. «Από πού έχεις τα βιβλία αυτά, από το σπίτι σου?» ρώτησε ο Καλβισιανός. Ο Εύπλους αποκρίθηκε. «Δεν έχω σπίτι, ο κύριός μου το γνωρίζει καλά». Ο Καλβισιανός του ζήτησε να διαβάσει από τα βιβλία αυτά. Ο Εύπλους ανέγνωσε. «Μακάρι η διδιωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών». Και αλλού, «Και ως τη σου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού, και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής». «Τι πάει να πει αυτό?» ρώτησε ο δικαστής. «Είναι ο νόμος του Κυρίου και Θεού μου, όπως μου παρεδόθη». «Από ποιον?» «Από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Ζώντος Θεού». Κρίνοντας επαρκείς τις ομολογίες αυτές, ο Καλβισιανός παρέδωσε τον Εύπλου στους δημίους για να υποβληθεί σε ανάκριση. Λίγο αργότερα, την παραμονή των ειδών του Αυγούστου, ο Άγιος Εύπλους κλήθηκε πάλι στο δικαστήριο. Ο Καλβισιανός τον ρώτησε: «Επιμένεις τα όσα ομολόγησες?» Ο Εύπλους σταύρωσε το μέτωπό του με το ελεύθερο χέρι του και δήλωσε: «Ό,τι ομολόγησα, το ομολογώ και πάλι. Είμαι χριστιανός και διαβάζω τις Θείες Γραφές». «Κρατάς ακόμα τις γραφές αυτές που είναι απαγορευμένες από τον αυτοκράτορα και που όφιλες να παραδώσεις στη δικαιοσύνη?» «Όντας χριστιανός δεν μου είναι επιτρεπτό να τις παραδώσω. Προτιμώ να πεθάνω παρά να τις παραδώσω. Περιέχουν την αιώνια ζωή. Αυτός που τις παραδίδει χάνει την αιώνια ζωή. Γι' αυτό δίνω και τη ζωή μου για να μην την απολέσω». «Πού βρίσκονται?» «Εντός μου», απάντησε ο Άγιος δείχνοντας με μία χειρονομία πως δεν είχε στην κατοχή του πια τα βιβλία, αλλά τα είχε αποστηθήσει. Ο δικαστής έδωσε εντολή να τον βασανίσουν μέχρι να δεχθεί να θυσιάσει στους θεούς. Εν μέσω των μαρτυρίων, ο Εύπλους ανέπεμπε ευχαριστίες στον Χριστό, που κρίθηκε άξιος να υποφέρει για εκείνον και έλεγε: «Καιρό τώρα επιθυμώ τα βασανιστήρια αυτά. Κάνετε ό,τι θέλετε. Αυξήστε τα μαρτυριά σας, είμαι χριστιανός». Μετά από ώρα, ο διοικητής πρόσταξε να πάψουν να τον βασανίζουν και πίεσε τον Άγιο να προσκυνήσει τους θεούς. Ο Εύπλους απάντησε: «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα την Αγία Τριάδα. Εκτός αυτής δεν υπάρχει Θεός. Να χαθούν τα είδωλα που δεν δημιούργησαν μήτε τον ουρανό μήτε τη γη. Είμαι χριστιανός». Καθώς ο δικαστής του ζητούσε για τελευταία φορά να θυσιάσει αν ήθελε να σώσει τη ζωή του, εκείνος απάντησε: «Ναι, θέλω να θυσιάσω. Αλλά εγώ ο ίδιος προσφέρομαι θυσία στον Χριστό Θεό. Οι προσπάθειές σας είναι μάταιες. Είμαι χριστιανός». Ο διοικητής διέταξε να διπλασιαστούν τα βασανιστήρια. Και ενώ οι δυνάμεις του μάρτυρα άρχισαν να σώνονται και είχε μείνει σχεδόν άφωνος, τα χείλη του συνέχιζαν να προφέρουν ευχαριστίες. Ο Καλβισιανός τότε υπαγόρευσε την καταδικαστική απόφαση που ένας γραφέας κατέγραψε σε μία πλάκα: «Δεδομένου ότι ο χριστιανός Εύπλους περιφρόνησε τα διατάγματα των αυτοκρατόρων, βλασφήμισε τους θεούς και αρνήθηκε να ανακαλέσει, διατάζουν να αποκεφαλιστεί διαξήφους». Κρέμασαν στο λαιμό του το Ευαγγέλιο που κρατούσε κατά τη σύλληψή του και μπροστά του ένας κήρυκας φώναζε: «Εύπλους χριστιανός, εχθρός των θεών και των αυτοκρατόρων». Ο Άγιος γεμάτος χαρά βάδιζε ζωηρά σαν να πήγαινε να στεφανωθεί, επαναλαμβάνοντας ασταμάτητα: «Δόξα Χριστό το Θεό». Φτάνοντας στον τόπο της εκτελέσεως, γονάτισε και προσευχήθηκε επί μακρών ευχαριστώντας το Θεό. Έπειτα έκλεινε ο ίδιος τον αφιένα στον Δήμιο και αποκεφαλίστηκε.
Αργότερα χριστιανοί ήλθαν να σηκώσουν το σώμα του και να το μυρώσουν προτού το εντεφιάσουν.

0: Μνήμη του Οσίου Πασαρίωνος, τροφού των πτωχών και πατρός των ορφανών. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Νύφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Εντιμονή Διονυσίου Ασκήσαντος. Ο Άγιος Νύφων γεννήθηκε στην Πελοπόννησο από γονείς επιφανείς και ενάρετους. Ο πατέρας του Μανουήλ χρημάτισε σύμβουλος του ηγεμόνα της Δαλματίας, αλλά πέφτοντας θύμα διαβολών καταδικάστηκε εις θάνατον. Με παρέμβαση της συζύγου του ηγεμόνα, ελευθερώθηκε και κατέφυγε στην Πελοπόννησο, όπου έγινε πρώτο σύμβουλος του δεσπότη του Μοραίος, Θωμά Παλαιολόγου. Παιδιόθεν ο Άγιος προτιμούσε από τα παιχνίδια την επιμελή μελέτη των Ιερών Γραφών και των Θεοφόρων Πατέρων και έτσι σε ηλικία 12 ετών γνώριζε όλη την τάξη των ακολουθιών. Προξενούσε τον θαυμασμό των δασκάλων του για την οξύνειά του, αλλά η καρδιά του έναν μόνο πόθο έτρεφε να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων Μοναχών, τους βίους των οποίων διάβαζε άπλιστα. Μία ημέρα έτυχε να περάσει από τον τόπο ένας μοναχός ονόματι Ιωσήφ και αφού συζήτησε μαζί του, ο νεαρός Νικόλαος τον ακολούθησε, δίχως καν να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και τους δικούς του. Φτάνοντας στην Επίδαυρο, άκουσε καλά λόγια για έναν Άγιο Ερημίτη, τον Αντώνιο, και έτσι πήγε να τον επισκεφθεί. Θαύμασε τόσο πολύ την πολιτεία και τη διδασκαλία του, ώστε παρά τις προειδοποιήσεις του Αντωνίου για τις δυσκολίες του ερημητικού βίου, κατάφερε με δάκρυα να παραμείνει κοντά του υπό την καθοδήγησή του, ενώ ο Ιωσήφ συνέχιζε το δρόμο του. Ο νεαρός δόκιμος ανέλαβε τη διακονία του καλλιγράφου και επιδόθηκε με ζήλο στα ασκητικά έργα. Υπάκουε με τυφλή εμπιστοσύνη τον γέροντά του και πάσχιζε να μιμείται σε όλα τον εισάγγελο βίο του, έτσι που ο Αντώνιος τον ενέδισε σύντομα με το μοναχικό σχήμα υπό το όνομα Νύφων. Από την ημέρα εκείνη διπλασίασε τους αγώνες του. Δεν τον έβλεπε κανείς να γελά ποτέ ή να προφέρει μάταιο λόγο και δεν διάβαζε δίχως να χύσει δάκρυα. Μετά από λίγο, ο Αντώνιος εκοιμήθη εν κυρίω και ο Νύφων υποχρεώθηκε να φύγει για να αναζητήσει νέο πνευματικό πατέρα. Έχοντας ακουστά για έναν αθωνίτη μοναχό, σοφό και ενάρετο, τον Ζαχαρία, πήγε να εγκατασταθεί στην Άρτα και έσπευσε στο εισηγαστήριό του, ζητώντας του να του διδάξει τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής του Αγίου Όρους. Οι ταραχές όμως που προκάλεσε στην Εκκλησία η ψευδοένωση που υπογράφηκε στη Σύνοδο της Φλωρεντίας δεν άφηναν τους μοναχούς να απολαύσουν την ησυχία που επιθυμούσαν και έτσι ο Άγιος Νύφων ακολούθησε τον γέροντά του στις περιοχές Ασκάλωνα και Κοριτσά της Αλβανίας με σκοπό να στερεώσουν στην ορθόδοξη πίστη τον λαό. Ο δεσπότης Γεώργιος Καστριώτης έκανε τον Ζαχαρία πνευματικό πατέρα του και τον κράτησε στο παλάτι του μαζί με τον Άγιο Νύφωνα. Μετά από λίγο η άλωση της Κωνσταντινούπολης συντάραξε τις χριστιανικές περιοχές και οι δύο Άγιοι κατέφυγαν στα βουνά. Μόλις ησύχασαν τα πράγματα μετέβησαν στην Αχρίτα όπου εγκαταστάθηκαν στη Μονή της Θεοτόκου. Όταν εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίτος Νικόλαος, οι επίσκοποι και ο κλήρος της περιοχής επέλεξαν τον Ζαχαρία ως διάδοχό του. Μετά από πολλούς ενδιασμούς, εκείνος εδέχθη τελικά και λίγες ημέρες μετά τη χειροτονία του στον επισκοπικό θρόνο, ο Άγιος Νύφων ζήτησε την ευλογία του να αποτραβηχθεί στο Άγιον Όρος, ώστε να βρει επιτέλους την ησυχία. Ο γέροντάς του του καταλόγησε ότι ήθελε να τον εγκαταλείψει την ώρα που είχε ανάγκη τη βοήθειά του. Τη νύχτα όμως, καθώς προσεύχονταν για να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού, ένας άγγελος διέταξε τον Ζαχαρία να αφήσει το μαθητή του να πάει στο Άγιον Όρος. Φεύγοντας ανά είχε φτερά, ο Νύφων έμεινε αρχικά στη Μονή Βατοπεδίου, όπου βρήκε πολλούς ενάρετους μοναχούς. Κατόπιν μετέβη στις Καριές, όπου ο πρώτος Δανιήλ του αποκάλυψε ότι είχε ακούσει να εγκομιάζουν τις αρετές του και από πολύ καιρό επιθυμούσε να κάνει τη γνωριμία του. Του συνέστησε να μην κρατά για τον εαυτό του τους θησαυρούς της σοφίας που είχε εναποθηκεύσει στην ψυχή του. Έτσι ο Νύφων άρχισε να διδάσκει γεννώντας τον θαυμασμό των αθωνητών μοναχών, τόσο για την βαθύτητα των γνώσεών του όσο και για τον τρόπο που τις εξέθετε, έτσι που τους έκανε να ξεχνούν ακόμη και να φάνε. Εν συνεχεία επισκέφθηκε τις μονές Κουτλουμουσίου και Παντοκράτορος και για ένα διάστημα πήγε να ζήσει με μεγάλη αυστηρότητα σε μία σπηλιά από κοινού με άλλους ασκητές. Προσκαλεσμένος από τους πατέρες της Μεγίστης Λαύρας, παρέμεινε εκεί για να μεταδώσει την πνευματική διδασκαλία του στους μοναχούς και τέλος αποσύρθηκε στη Μονή Διονυσίου, όπου έλαβε το μεγάλο σχήμα και σύντομα χειροτενήθηκε πρεσβύτερος, κάνοντας το λειτουργήμά του αφετηρία για νέες πνευματικές αναβάσεις. Η φήμη του απλώθηκε πέρα από το Άγιον Όρος, έτσι που όταν εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παρθένιος, κλήρος και λαός επέλεξαν ως διάδοχό του τον Ίφωνα και έστειλαν πρεσβεία στη Μονή Διονυσίου για να πληροφορήσουν τον ηγούμενο για την απόφαση αυτή και να το ζητήσουν να πείσει τον Άγιο να την δεχθεί προς παραμυθίαν των ψυχών τους. Υποτασσόμενος με δάκρυα στο θέλημα του Θεού, ο Ίφωνα έγινε δεκτός στην πόλη από πλήθη λαού που προσέτρεξαν για να λάβουν την ευλογία του. Μόλις χειροτονήθηκε, ανέλαβε να κηρύξει την Ορθόδοξη πίστη για να διορθώσει τα λάθη που εισήχθησαν από τη Σύνοδο της Φλωρεντίας και έγινε η παρηγορία του λαού που δοκιμαζόταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Ενεθάρρυνε τους πιστούς να υποταχθούν στα κελεύσματα της Θείας Πρόνοιας με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών και τους παρότρινε να προσκαρτερούν στην άσκηση των Ευαγγελικών αρετών. Τις νύχτες εξάλλου πήγαινε στα σπίτια των πιο φτωχών για να τους μοιράζει βοηθήματα και με τις διαρκείς παρενέσεις του κατάφερε να μεταστρέψει πολλούς απίστους. Κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει μέρος σε μια σύναξη της Ιεράς Συνόδου, όπου τιμήθηκε από τον Πατριάρχη Σιμεών Τραπεζούντος και σύνολη την Εκκλησία και ξαναβρήκε τον πνευματικό πατέρα του Ζαχαρία Αχρίδος, ο οποίος σύντομα παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Λίγες ημέρες αργότερα εκοιμήθηκε ο Πατριάρχης και ο Άγιος Νίφων αμέσως εξελέγει ομοφόνος Οικουμενικός Πατριάρχης. Αφού λοιπόν τοποθετήθηκε ως λίχνος πάνω στη λιχνία της Εκκλησίας, η αποστολική διδασκαλία του μπόρεσε να διαδοθεί ευρέως. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους βλάστησε. Μετήχε σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Δεν παρασύρθηκε όμως από την τόση μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή. Σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο Θεό. Από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, τους αποχωρίστηκε. Και ξεπερνώντας η καθαρή, όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, στο τέλος ενώθηκε με τον καθαρό Θεό. Το πνευματικό εκείνο σώμα της Παναγίας το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Το παρέλαβε έπειτα ο ουρανός. Ξαναδόθηκε έτσι στο βασιλιά ο θρόνος του, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον υιό. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Όπου γης, ανταμώνουμε και πάλι τούτη την μεταμεσονύκτια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας. Ένα αφιέρωμα στον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, αφού στις 23 Ιουνίου 2020 κατετάγει από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Μακαριστός Μητροπολίτης Εδέσης Καλλίνικος. Ο Όσιος λοιπόν Καλλίνικος, ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, και θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος από όσα είχε καταθέσει τηλεοπτικά στην εκπομπή «Εν λόγω αληθείας» το 2006, το πνευματικό του παιδί, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος, για όσα έζησε κοντά του για πάρα πολλά χρόνια. Ένα δεύτερο μέρος λοιπόν για να μάθουμε κι εμείς πολλά και συγκινητικά για το βίο του σύγχρονου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Έκανε πάρα πολλές περιοδίες, όχι μόνο στη λειτουργία, έκανε εσπερινούς παρακλήσεις. Δεν υπήρχε παράκληση που δεν πήγαινε. Και κύριος πήγαινε στα χωριά, παρακλήσεις, εσπερινούς. Και μάλιστα πήγαινε στον εσπερινό μία ώρα, γύριζε το βράδυ, αν δεν υπήρχε να μείνει εκεί. Και το πρωί ξανά πήγαινε στη λειτουργία, στο ίδιο μέρος. Όταν ήταν πανηγυρίζουν ιερός ναός. Και στο δρόμο έκανε πράγματα που, ας πούμε, ο οδηγός θυμείται και το έχει καταγράψει. Δηλαδή, μια φορά την ώρα που γυρίζαμε, λέει, από ένα χωριό, είδε στον δρόμο ένα χωρικό, ο οποίος ήταν φορτωμένο το άλογο του, το ζώο του τέλος πάντων, με σανό, και του είχε πέσει το σανό. Και προσπαθούσε τώρα ο χωρικός να το φορτώσει και δεν μπορούσε. Σταματάει, του λέει του οδηγού, σταμάτα. Κατεβαίνει κάτω, πλησιάζει τον αγωγιάτη, πιάνει το άλογο, ήξερε από το χωριό του, άρχισε να το χαϊδεύει, κρατάει τα χαλινάρια και του λέει φόρτωσε δέση. Και του λέει και το οδηγού, βοήθησε και εσύ να φορτώσουμε. Δηλαδή έκανε πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν είναι αυτό, σας είπα, μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Ο δε οδηγός του, ακόμη ζει, ο οποίος μιλάει για τον Καλλίνικο και κλαίει. Όταν πριν δύο χρόνια κάναμε τα 20 χρόνια, εορτάσαμε στην Έδεσα, έγινε πολύ μεγάλη εορτή και σκέδωσαν όλοι οι ΕΔΕΣΕ και ήρθαν και επίσκοποι. Και ο Μητροπολίτης, ο Ιλιονίν Μητροπολίτης, είναι πραγματικό του παιδί και εκείνος. Είμαστε μαζί ιεροκήρυκες και εκείνος το χειροτώνησε. Λοιπόν, και σηκώθηκαν μερικοί να μιλήσουν, ο οδηγός του είπε αυτό το παριστατικό, κάτι άλλο, και έκλαιγε. Και όταν τον βλέπω, πηγαίνω στην έδρα και τον βλέπω, που με βλέπει, επειδή συνδέει τώρα το Μητροπολίτη με εμένα και τα λοιπά, με αγκαλιάζει και κλαίει ενθυμούμενος το Μητροπολίτη. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη διοίκηση και ασχολήθηκε πάρα πολύ με τους νόμους και τα λοιπά, και το κήρυγμα. Σας είπα ότι ήταν δεινός ιεροκήρυξ, από την άποψη μίλουσε πάρα πολύ ωραία, συγκεκροτημένο λόγο, λόγος ο οποίος έμπαινε κατευθείαν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γλυκύτατος. Ωστόσο όμως έγραφε εγκυκλίους. Είχε μια βασική αρχή που ήθελε να μετατρέψει τη Μητροπολίτη σε παράδεισο. Γι' αυτό και λέει στο τέλος να έρθει ο επόμενος Μητροπολίτης, ο οποίος να διορθώσει τις δικές μου ελλείψεις, τα ελλείποντα, και να καταστήσει αυτό που δεν κατόρθωσα εγώ, ας πούμε, παράδεισο, έτσι. Λοιπόν, και επομένως για πάρα πολλά ζητήματα έγραφε βασικές εγκυκλίους. Το πώς πρέπει να γίνει η λειτουργία, το πώς πρέπει να υπάρχει ησυχία μέσα στο ναό, από τι δεν υπάρχει ησυχία και από τι γίνεται θόρυβος στο ναό, και κατέγραφε. Οι καθημερινές εγκυκλίες κάθε μέρα ήταν, δεν εκατοντάδες οι υπενθυμίσεις των βασικών εγκυκλίων. Λοιπόν, αυτές μου τις είχε δώσει εμένα, τις είχα πάρει φεύγοντας από τη Μητρόπολη, μάλιστα μου τις είχε δώσει όλες και λέει ήθελε να τις εκδώσει. Και κάποια στιγμή λέει πρέπει να τις επεξεργαστούμε για να τις εκδώσουμε, για να το έχουν οι κληρικοί και να το ενθυμούνται. Και τελικά δεν κατορθώθηκε αυτό, διότι εκοιμήθη, αλλά έδειξε ενδιαφέρον ο νύν Μητροπολίτης Εδέσης, ο Ιωήλ, να τις εκδώσει επί τη 20ετία από την κίνησή του, και τις εξέδωσε τις εγκυκλίες αυτές και έκανε μεγάλη εντύπωση. Και αναφέρεται σε πολλά θέματα, σε διοικητικά, σε επιματικά. Και μόνο που θέλω να σας πω τώρα, ότι έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποιος συζητώντας με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, είναι στο μεταπτυχιακό τμήμα, και το έλαβαν το κείμενο αυτό, το βιβλίο, και τώρα το επεξεργάζεται να κάνει μεταπτυχιακή εργασία και να το δούνε και πιθανόν να προχωρήσει και στη διδακτορική διατριβή, από την άλλη πως ένας επίσκοπος ασχολείται με εγκυκλίους και άπτεται όλων των θεμάτων, και λειτουργικών και πνευματικών και θεολογικών και διοικητικών, όλων των θεμάτων, για να δει πως ένας επίσκοπος που έχει ένα χάρισμα από τον Θεό και έχει μια, αυτό που λέει, αγία ζωή, ασχολείται και τι γράφει της εγκυκλίωση, και πιθανόν να πάει και για διδακτορική διατριβή. Βέβαια έχω και το αρχείο όλο του Μητροπολίτου της αλληλογραφίας και του είπα θα σε βοηθήσω, να σου δώσω και, γιατί είχε πάρα πολύ ανεπτυγμένο το χάρισμα του να γράφει. Είχε πέρα από τα χαρίσματα δύο μεγάλα χαρίσματα. Το ένα είναι να γράφει επιστολές με πάντοτε ένα πάρα πολύ καλό περιεχόμενο. Έτσι. Δηλαδή διάβαζε κάτι στην εφημερίδα, χωρίς να έχει, θα έστειλε επιστολή να συγχαρεί ή τον δημοσιογράφο ή τον άνθρωπο για τον οποίο γράφει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο χάρισμα. Και το δεύτερο χάρισμα το οποίο είχε ήταν το χάρισμα να βγάζει επικηδείους λόγους στην κηδεία και να αναπαύει τους ανθρώπους. Δηλαδή εγώ δεν έχω ακούσει άλλη φορά ιεροκήρυκα και επίσκοπο και ιεροκήρυκα να μιλάει τόσο παρηγορητικά σε κηδείες. Ήτανε, και επίσης συνδεόμενο με αυτό ήτανε, μιλούσε πάρα πολύ ωραία σε χειροτονίες, δηλαδή μάλιστα. Μιλούσε, έδινε συμβουλές, έβγαζε τον εαυτό του, δεν υπήρχε περίπτωση σε χειροτονία να μιλήσει και να μην δακρύσει, όχι συναισθηματικά, αλλά η καρδία έχει καταλάβει σε αυτό το ζει τώρα. Το λέει, παιδί μου, να αγαπάς το ποιμνιό σου. Και έκλαιγε. Δεν ήταν δάκρυα που συμβαίνει είτε από ζάχαρο, είτε από συναισθήματα, είτε από γεροντική ηλικία. Ήταν δάκρυα τα οποία έπαιρνε μέσα από το βήμα της ιεροσύνης, το μυστήριο της ιεροσύνης. Όπως σας είπα πριν, ότι έζησα κοντά του 15 ολόκληρα χρόνια. Μπορώ να πω ότι δεν είμαι καλός επίσκοπος, αλλά γνώρισα καλόν επίσκοπο. Ρώτησαν κάποιον μοναχό, λέει, τι είναι ο μοναχισμός, λέει, δεν είμαι καλός μοναχός, αλλά γνώρισα μοναχούς, καλούς μοναχούς. Γνώρισα έναν καλόν επίσκοπο, έναν Άγιο επίσκοπο. Και πολλές φορές μπορώ να σας πω ότι κι εγώ ήμουν, αισθανόμουν πολύ μεγάλη τύψης, πολύ έλεγχο να το πω καλύτερα, που ήμουν κοντά σε τέτοιον Άγιο άνθρωπο, ο οποίος με αγαπούσε πάρα πολύ. Και μου έλεγε πολλές φορές: σε αγαπώ καλύτερα από τα νύψα μου. Καλύτερα. Δεν τα νύψα του συγγενείς, δεν αγαπούσε τόσο πολύ όσο αγαπούσε τα πνευματικά του παιδιά. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι μια φορά μου είπε στο τέλος της ζωής του: λέει, παιδί μου, λέει, εγώ αν ήταν δυνατόν να ξανάρθω στη ζωή, δεν έρχομαι. Αλλά αν ήταν δυνατόν να ξανάρθω, δεν θα γινόμουν επίσκοπος. Δεν θα επιθυμούσα. Γιατί ήξερε, είδε, πέρασε πολλές δοκιμασίες και στενοχωρίες και στενοχώριες. Αλλά θα γινόμουν καλογυροπαίδη. Θα πήγαινα στο Άγιον Όρος να γίνω μοναχός και μάλιστα υποτακτικός. Να μην διοικώ, να μην διατάζω, να κάνω υπακοή. Αυτό μου έλεγε προς το τέλος της ζωής του. Λοιπόν, εκείνο που γνώρισα ο κοντά του είναι ένα άνθρωπο που ήταν άνθρωπο προσευχής. Διαρκώς προσευχόταν. Στον σταυρωμένο, είχε ένα σταυρωμένο στο κελάκι του, στο κελί του, ένα μικρό δωματιάκι είχε. Και έπεφτε γονάτιζε και προσευχόταν. Ό,τι θέμα είχε, επήγαινε στον Χριστό, στον Εσταυρωμένο και προσευχόταν. Μετά, η άλλη αυτό που έχω μαζί του, ότι ήταν ένα φόβο Θεού. Φοβόταν το Θεό. Δηλαδή, σεβόταν. Δηλαδή, υπελόγιζε, υπάρχει Θεός που με βλέπει, με παρακολουθεί και θα δώσω λόγο εν ημέρα κρίσεως. Αυτό τον συνείχε. Επομένως, είχε μια τέτοια αίσθηση, ας πούμε, του μεγάλου σεβασμού. Πρώτα-πρώτα είχε, μέχρι που να πάει στο στρατό, ήταν και στα ΛΟΚ. Μέχρι να πάει στο στρατό, ως φοιτητής, ήταν μαθητής. Ήταν μέσα στην ατμόσφαιρα την οικογενειακή που ζούσαν μέσα σε μια αγία, γιατί όλοι οι αγιορείτες που περνούσαν από το μέρος αυτό φιλοξενούν το εκεί. Λοιπόν, ένα αυτό. Είχε πνευματικό. Σας είπα, πήρε συμμαρτυρία στην Αθήνα ως πνευματικός. Είχε τον πατέρα Σπυρίδωνα το Σγουρόπουλο, τον οποίο τον εκτιμούσε πάρα πολύ και τον είχε πνευματικό και ο πατήρ Επιφάνης Θεοδωρόπουλος. Μετά φυσικά είχε τον ιερό θεό, ας πούμε, τον Ακρανίας, για εκείνον, αλλά είχε μια τάση και εξομολογεί το στον Ίδρας, μετά εξομολογεί το και ιδίως στο τέλος της ζωής του, να πούμε μετά μερικά πράγματα, στον πατέρα Αγαθάγγελο Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν πνευματικός και του Πρεβέζης και του Σπάρτης, ένα άγιο γεροντάκι, και στον οποίο εξομολογεί το και ο πατέρα Επιφάνης Θεοδωρόπουλος. Αλλά σας πω κάτι άλλο. Ο Καλλίνικος είχε μια τέτοια διάθεση, μια τέτοια ταπείνωση, που έκανε πνευματικό τον καθέναν. Ως επίσκοπος. Τι θα σας πω μερικά παραδείγματα. Το έλεγα, εγώ είμαι δικό του πνευματικό παιδί, έτσι. Και μου λέει, παιδί μου, να πήγαινε στο Άγιον Όρος. Μου έδινε άδεια, πήγαινε στο Άγιον Όρος. Πήγαινε να βρεις τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Εφραίμ, και κουβέντησε μαζί του. Και όταν θα έρθεις, έλα να μου πεις τι σου είπαν αυτοί για να ωφεληθώ κι εγώ. Ποιος το κάνει αυτό? Έχουν οι γεροντάδες και έχουν τα πνευματικά τους παιδιά και δεν αφήνουν να πάει παραπέρα να δουν και κάποιον άλλον. Υπάρχει μια ζήλια. Να μην προσελκυστεί από τον άλλον. Είχε πλήρη ελευθερία. Μου έδινε πλήρη ελευθερία. Λοιπόν, πήγαινε στο Άγιον Όρος μια εβδομάδα. Γύριζε. Μόλις γύρισα, έλα εδώ. Τι σου είπαν? Πες μου. Και άρχισε λοιπόν, του έλεγα εγώ τι βρήκα στο Άγιον Όρος, τι μου είπαν και ωφελεί το. Πήγαινε στο γεροντοσοφρόνο, μου λέει να πηγαίνεις. Λοιπόν, και να το ρωτάς, να σε βοηθάει στην πνευματική σου ζωή. Και όταν ερχόμουν από τον κύριο Τσαφρόνη, μου λέει, τι σου είπαν, πες μου, τι σου είπε. Και καθόμουν και του έλεγα, εκείνο. Άγιος άνθρωπος, έτσι πρέπει να κάνουμε. Επίσης, ένα άλλο το οποίο είχε, σε μεγάλο βαθμό, είχε το σεβασμό της ελευθερίας. Σεβόταν την ελευθερία του καθενός. Έλεγε, κοντά μου δεν θέλω άνθρωπο ο οποίος να αισθάνεται ότι βιάζεται. Δεν αισθάνεται άνεση. Ήθελε οι συνεργάτες του να είναι κοντά του με τη θέλησή τους. Όταν καταλάβαινε ότι αισθάνονται μια δυσθυμία, μια στενοχώρια, τώρα με μάκρυ, δεν θέλω κοντά από ανθρώπους οι οποίοι να έρχονται με το ζόρι. Η λαρόν γαρδό δω την αγαπάω Θεός. Λοιπόν, ακόμη θυμάμαι ήταν ελεήμονη στο έπακρο. Όταν έπαιρνε το μισθό του, έμεινα στη Μητρόπολη και μου έλεγε: κοίταξε να δεις, μέσα στη Μητρόπολη παίρνεις το μισθό σου, αλλά ό,τι ξοδεύουμε θα είναι δικά μου. Το μισθό σου κάνει ό,τι θέλεις εσύ. Αλλά ό,τι ξοδεύουμε για φαγητό και τα λοιπά θα είναι δικά μου. Μα να δίνω κι εγώ, δεν θα δίνεις τίποτα εσύ. Λοιπόν, και μου έδινε, θυμάμαι, ένα ποσό για να αγοράζω διάφορα τρόφιμα. Λοιπόν, κάθε μήνα, εντάξει, δεν τρώγαμε και τίποτα και περίσευαν. Και όταν ερχόταν τον επόμενο μήνα για να μου δώσει 10.000, ας πούμε, εγώ τώρα μην μου δίνετε γιατί έχω. Κάποια στιγμή όμως κατάλαβα ότι λέω, γιατί να του λέω έχω. Αυτός δεν έχει κρατάει χρήματα στην άκρη. Μου τα δίνει, να τα κρατάω. Οπότε αν χρειαστεί κάποτε να του δώσω περισσότερα. Έρθει μια φορά και εντάξει είχαν συγκεντρωθεί ένα ποσό κάπου 70.000, έχουμε έτσι. Δεν το έλεγα, ούτε ζητούσε λογαριασμό, τα κρατούσα μέσα, είχαν ειδικό σιρτάρι που τα κρατούσα. Μου λέει, υπάρχει μια ανάγκη να δώσω σε κάποιον, τι χρήματα, δώσ' μου μερικά χρήματα από αυτά που έχουμε, έχεις δικά μου χρήματα μέσα εκεί? Του λέω, έχω. Λέει, δώσ' μου, πόσα θέλετε, θέλω να δω πόσα έχεις. Του λέω, μα τι χρήματα θέλετε, πες μου τι θέλετε, να σας δώσω, μην με ρωτάτε πόσα έχω, έχω. Όχι, θέλω να μάθω πόσα χρήματα έχεις, εκεί δικά μου. Και του λέω, τόσα χρήματα, δώσ' μου τα όλα. Τα πήρε και τα σκόρπισε. Την ίδια μέρα τα σκόρπισε. Τα δώσε. Ούτε αποδείξεις, ούτε και τα λοιπά. Έρχονταν στο γραφείο. Θυμούμαι ότι μου έλεγε ο Μητροπολίτης, μετά που κοιμήθηκε, ο Μητροπολίτης ζει, Αργολίδος, Ιάκωβος. Τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Ιάκωβο. Ναι. Μου έλεγε ότι μια φορά πήγε να διαβάσει μια δαιμονισμένη, μετά το θάνατό του. Και την ώρα που διάβαζε τη δαιμονισμένη, το δαιμόνιο φώναζε. Και έλεγε, δεν φταίς εσύ, με έκαψες, του λέει, δεν φταίς εσύ, φταίει αυτός που σε έκανε δεσπότη. Εντάξει, είχε κοιμηθεί, όταν έγινε Μητροπολίτης, είχε κοιμηθεί ο Καλλίνικος, αλλά ήθελε να τον κάνει Μητροπολίτη. Και του λέει λοιπόν εκείνος, λέει, ποιος με έκανε δεσπότη? Λέει, ο Καλλίνικος. Δεν ήξερε ο δαιμονισμένος τον Καλλίνικο. Και του λέει, ο Καλλίνικος έκανε, αυτός πέθανε και λάμπεις τους ουρανούς. Και αυτή τη στιγμή θα σε είχα συντρίψει αν δεν ήταν δίπλα σου. Έλεγε το δαιμόνιο. Και μάλιστα μια στιγμή είπε ότι αυτός αγίασε με το τρίπιο του πορτοφόλι. Και μου το περιέγραψε αυτό και το έχω καταγράψει στο βιβλίο. Ο Μητροπολίτης και όποιος θέλει μπορεί να πάει να τον βρει και θα το διαβεβαιώσει.
3: Διάβαζε μαρτυρίες που αναφέρεται ότι...
2: Εγώ πάντως δεν μπορώ να πω και τον εαυτό μου, γιατί το μόνο που μπορώ να πω ότι μετά την κοιμήση τον αισθανόμουν περισσότερο από ότι ήταν ζωντανός. Όταν εκοιμήθη, εντάξει, στενοχωρήθηκα. Γιατί ήταν το πιο κοντινό πρόσωπο και τα λοιπά 15 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μια προσωπικότητα με αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα πριν, με το φόβο του Θεού, με τη μνήμη του θανάτου. Ζούσε συνέχεια με τη μνήμη του θανάτου, με την μνήμη ότι θα δώσει λόγο. Έλεγε, ας πούμε, σε κάποιον, πηγαίναμε κάτω στο. Με τα πόδια κατεβαίναμε. Πήγαμε στα νοσοκομεία μαζί και τα λοιπά. Οπότε κατεβαίναμε από την Έδεσα κάτω στη Σέρα Μοναστή, την Άγια Τριάδα, και έλεγε, ας πούμε, στον Αρχαιοδικό Επίτροπο, Πάτερ Δαμιανέ, του έλεγε, οι άνθρωποι μαθαίνουν συντακτικό, μαθαίνουν γραμματική, μαθαίνουν τα ρήματα, μαθαίνουν γνώσεις, μαθαίνουν γλώσσες, αλλά δεν έχουν μάθει ένα ρήμα. Ένα ρήμα. Το μεγαλύτερο ρήμα. Ποιο είναι αυτό, σεβασμιότητα? Φεύγω, φεύγεις, φεύγει. Φεύγουμε, φεύγεται, φεύγουσι, Πάτερ Δαμιανέ. Φεύγουμε από τον κόσμο αυτό. Φεύγω, φεύγεις, φεύγει. Το μεγαλύτερο ρήμα. Λοιπόν, ήταν καταπληκτικός, τι να σας πω. Οπότε, εγώ τον αισθανόμουν και λίγο έτσι το λέω, λίγο δύσκολο να το πω αυτό, αλλά τον αισθανόμουν αυτό που λέει ο Χριστός, ότι συμφέρει να απέλθω. Γιατί όταν οι μαθητές έχασαν το σωματικά του Χριστό, τον βρήκαν πραγματικά πνευματικά και αληθινά και οντολογικά. Λοιπόν, πολύ προστάτησε πολλά θέματα της ζωής μου. Να με βοηθάει, να με προστατεύει σε πολλά θέματα. Λοιπόν, δεν μπορώ να τα πω αυτά. Αλλά εκείνο που μπορώ δηλαδή να πω, ότι πάρα πολλοί κόσμοι στην Έδεσα τον αισθάνονται στην προσευχή τους, τους βοηθάει, προσεύχονται σε αυτόν, πηγαίνουν ό,τι πρόβλημα έχουν. Πήγαν στον τάφο του και τα λένε. Υπάρχουν, ας πούμε, καθηγητές, καθηγήτριες, που όταν αρχίζει, ξέρω εγώ, το σχολικό έτος, πηγαίνουν, παίρνουν την ευλογή από τον Μητροπολίτη. Επίσης, να σας πω ότι ζήτησε ο ίδιος να ενταφιαστεί όχι πίσω από το Μητροπολιτικό Ναό που συνηθιζότανε, αλλά στο κημητήριο της πόλεως, για να είναι μαζί με το ποιμνιό του. Και λέει, αν υπάρχει, έχει μια εκκλησάκη, αν υπάρχει πίσω από το εκκλησάκι αυστηρή διαθήκη χώρος, αν δεν υπάρχει, οπουδήποτε αλλού μέσα στο ποιμνιό μου. Λοιπόν, δεν έμεινε ούτε μία μέρα, ούτε μία νύχτα το καντήλι του ζεστό. Ενθυμούμε, μου έλεγε κάποιος ότι, μα πάω συνέχεια τις νύχτες να το βρω ανοιχτό για να το σβηστώ, να το ανάψω. Και βάζει μια φορά πήγε στην καφετέρια αυτός, μετά την καφετέρια 2 η ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τώρα θα περάσω, θα το βρω σβηστό για να το ανάψω. Και ήταν αναμένο. Δηλαδή, περνάει ο κόσμος όλος και ανάβει το καντήλι. Βάζει λάδι, ανάβει το καντήλι. Αυτό δείχνει την αγάπη. Και τις προάλλες, πριν από την πρώτη εβδομάδα που πήγα, έτσι, και πήγα να κάνω ένα δρυσάγιο, με το που πήγα, βλέπω κάποια εκεί πέρα να είναι σχεδόν γονατιστή και να προσεύχεται. Σας είπα ότι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ας πούμε, του ανθρώπου αυτού είναι ότι είχε οσιακά τέλη. Ήταν ασκητής επίσκοπος, παραδοσιακός, ας πούμε, μέσα στην παράδοση, ζούσε μέσα στην παράδοση, ασκητής επίσκοπος και ο ασκητής οσιακά τέλη. Πράγματι, τα τέλη του ήταν οσιακά. Πάντοτε ζούσε μέσα στο πνεύμα των τελευταίων στιγμών της ζωής του. Είχε πάντοτε την αίσθηση ότι φεύγει από τον κόσμο αυτόν. Είχε αυτό που λένε οι πατέρες, μνήμη θανάτου, συνεχώς. Μνήμη θανάτου. Και τα πάντα όλα τα προσήρμοζε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, γιορτάζαμε Χριστούγεννα και έλεγε, άραγε του χρόνου,

Όταν, δημιουργήθηκε ένας όγκος στον εγκέφαλο, και αυτό φάνηκε από μερικά συμπτώματα σωματικά, δεν ξέρουμε αν είχε όγκο, αλλά το χέρι του λιγάκι νεκρώθηκε, το αριστερό. Οπότε πήγαμε, κάναμε μια ξωνική τομογραφία στη Θεσσαλονίκη και αποκαλύφθηκε ο όγκος. Και μάλιστα γλίωμα, όπως το λένε οι γιατροί, είναι ένας όγκος διάχυτος. Και έπιανε διάφορα, άρχισε να πιάνει τα νεύρα της αριστεράς χειρός και θα πιάνε μετά σιγά σιγά, θα πλωνόταν αυτό όλο τον εγκέφαλο και θα. Οπότε οι γιατροί είπαν ότι πρέπει να πάει στο Λονδίνο. Στην αρχή δεν το είπαμε. Του είπαμε ότι κάτι έχει στον εγκέφαλο και πρέπει να κάνουμε να δούμε, μπορεί να είναι καλοήθης, δεν το είπαμε ακριβώς τι έχει. Εγώ κατάλαβα αμέσως. Φύγαμε από την Έδεσα για να πάμε στην Αθήνα για να κάνουμε εξετάσεις και να δούμε τι θα γίνει. Άφησε το σημείωμα, μου είπε εκείνο, όλα αυτά τι πρέπει να κάνεις. Ήδη άρχισε, ενώ του λένε ότι ξέρετε κάτι έχετε, κατάλαβε τι γίνεται και αρχίζει την προετοιμασία τώρα. Προετοιμασία της εξόδου. Άφησε σημείωμα ότι τα χρήματα, τα 52.000 που βρέθηκαν, να δοθούν στο Γενικό Φιλόδοξο Ταμείο για Φτωχούς. Πήρε τα πράγματά του. Ετοίμασε τη βαλίτσα του μόνος του, έβαλε μέσα, πάει για νοσοκομείο τώρα έτσι, έβαλε τα μερικά ρούχα, πήρε την Αγία Γραφή μαζί του για να διαβάζει το νοσοκομείο, πήρε μαζί του ένα προσευχητάρι για να προσεύχεται και κάτι τέτοια πνευματικά βιβλία. Κατεβαίνουμε στην Αθήνα, το πρώτο που έκανε πήγε εξετάσεις στο γιατρό και ο γιατρός του είπε ότι πρέπει να πάει στο Λονδίνο να γίνει επέμβαση στο κεφάλι. Μάλιστα. Αμέσως μετά πήγε στον γνωστό του που πολλές φορές τα έλεγαν στον έναν αρχιμανδρίτη, τον πατέρα που σας τον είπα πριν, τον πατέρα Αγαθάγγελο Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν ο πνευματικός και του Πρεβέζης και του Σπάρτης και του Πατρός Επιφανία, και πήγε και εξομολογήθηκε. Λέει, πάντοτε εξομολογήτω και ήταν έτοιμος, αλλά τώρα εδώ λέει πάω για εγχείρηση και πάω για το τέλος μου. Και έκανε εξομολόγηση για όλη του τη ζωή. Μάλιστα το βράδυ εγώ έλειπα και πήγα, το συνάντησα, με υπεδέχθη στο σπίτι που έμεινε της αδελφής του και μου λέει, παιδί μου, μου λέει, σήμερα έκανα ένα πολύ μεγάλο μπάνιο. Και το λέει με χαρά. Και μετά την εξομολόγηση κάλεσε έναν συμβουλιογράφο και υπαγόρευσε τη διαθήκη του. Αυτά λίγα που σας διάβασα και τα περιχρά πράγματα τι πρέπει, που πρέπει να πάνε. Υπαγόρευσε τη διαθήκη του. Λοιπόν, το πρώτο που έκανε λοιπόν, εξομολόγηση, διαθήκη και μετά φύγαμε για το Λονδίνο. Έγινε η επέμβαση. Δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά πράγματα. Ήταν γλίωμα, δεν ήταν απλώς ένας συγκεκριμένος όγκος, ας πούμε, είχε επεκταθεί. Έβγαναν, ας πούμε, το κεντρικό το αυτό, αλλά κάτι δεν πήγε καλά στην εγχείρηση και είχε αιμορραγία και έμεινε σε ημιπληγία. Και μετά όταν ξύπνησε μου έλεγε φοβερά πράγματα. Μου είπε ότι είδε κάποιους νοσοκόμους που ήρθανε, ότι είχε πεθάνει, είχε βγει η ψυχή του από το σώμα και μάλιστα ότι ο ίδιος έκανε τρισάγιο στον εαυτό του. Είναι μερικές εξωματικές εμπειρίες που βλέπουν μερικοί και ότι υπήρχαν άλλοι οι οποίοι μετρούσαν για να κάνουν, ας πούμε, το φέρετρο. Και ότι επανήλθε στη ζωή διότι προσευχόταν πολλοί χριστιανοί γι' αυτόν. Αυτό τα είδε και τα διηγόταν με κλάματα. Μετά την επέμβαση παρέμεινε 7 μήνες, ένα μήνα στο νοσοκομείο στην Αγγλία και μετά ήρθαμε εδώ 6 μήνες. Αλλά αυτές τις 6 μήνες, ένα μήνα στην Αγγλία και 6 μήνες εδώ, και έλεγε χαρακτηριστικά, ας πούμε, δηλαδή αυτό που έζησα εγώ. Στην αρχή με ρώτησε τι είπαν οι γιατροί. Του λέω δεν πάμε καλά. Τελείωσε. Δεν ξαναρώτησε. Και άρχισε να προσεύχεται. Όταν μια φορά το είπα σεβασμιότατε, νομίζω οι γιατροί λένε ότι κάπως καλά θα πάμε. Μην έχεις ψευδαισθήσεις. Ο Θεός μου είπε stop. Δεν σε χρειάζομαι άλλο. Μα λέω θα πάμε στην Έδεσα και τα λοιπά. Μην διατηρείς ψευδαισθήσεις. Ο Θεός δεν με χρειάζεται άλλο. Μετά στη συνέχεια είχε τάσεις αυτομεμψίας, φοβερές. Επειδή ήταν αδύνατος και ο κόσμος το σεβότανε πάρα πολύ, έλεγε κορόιδεψα τον κόσμο με την εξωτερική εμφάνισή μου. Δεν είμαι Άγιος, είμαι αμαρτωλός. Και επιτρέπει ο Θεός αυτά.

0: να υποφέρω, γιατί μέσα μου, όταν με σεβόταν οι άνθρωποι και με θεωρούσαν ασκητή, μέσα μου κάτι είχα υπερηφάνεια μέσα και κοινοδοξία. Και τώρα με τιμωρεί, όχι με τιμωρεί, ο Θεός το κάνει για να θεραπευτώ ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, είχε παραδοθεί τελείως στο Θεό. Οπότε έλεγε, γεννηθείτε το θέλημά σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Τον άκουγα να προσεύχεται, είχε ένα λόξιγκα. Τον είχε πιάσει λόγω του
1: Θανάτου.
0: ότι εκτινόταν, όχι επεκτινόταν, ας πούμε, ο καρκίνος στον εγκέφαλο. Λοιπόν, άρχισε να πιάνει ένα σημείο εκεί που του δημιούργησε λόξιγκα. Και μεταξύ των δύο, του ενός και του δευτέρου λόξιγκα, έλεγε: γεννηθεί το θέλημά σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Η προσευχή του ήταν και του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, αλλά γεννηθεί το θέλημά σου. Λοιπόν, είχε παραδοθεί τελείως στον Θεό. Μια φορά κάτι του είπα: κύριε παιδί μου, μην μου λες τέτοια πράγματα, διότι αυτή τη στιγμή είμαι υπόδικος. Περιμένω κρίση. Μην μου βάζει λογισμούς κακούς μέσα μου. Κάτι του είπα για κάτι, ένα περιστατικό που έγινε στην Έδεσα. Λοιπόν, του μετέφερα κάποια πληροφορία. Σε παρακαλώ. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι υπόδικος. Περιμένω δικαστήριο. Και πρέπει να έχω καθαρό μυαλό, καθαρό νου. Λοιπόν, ένα άλλο που θυμάμαι, ένας ιερέας τον είχε συκοφαντήσει πάρα πολύ. Τον είχε συκοφαντήσει όσο ζούσε, δηλαδή, όσο ήταν στη διοίκηση. Λοιπόν, τον είχε πάρα πολύ συκοφαντήσει. Δεν μπορώ να πω τώρα ακριβώς, ήταν μεγάλη συκοφαντία. Και φαίνεται κατάλαβε το λάθος του και τώρα που ήταν στο κρεβάτι ήρθε να τον επισκεφθεί. Λοιπόν, εγώ φοβήθηκα, μήπως τυχόν στεναχωρηθεί που θα τον δει. Και προσπαθούσα να του λέω: δεν πειράζει, δεν μπορεί τώρα, είναι άρρωστος. Μαθαίνω να τον δω, έλεγε ο ιερεύς. Ήμουν κοντά του, 7 μήνες εγώ. Μπαίνω μέσα, του λέω: ξέρετε, ήρθε ο τάδε ιερεύς και θέλει να σας δει. Πες του να περάσει. Μπαίνει μέσα ο ιερεύς και του λέει: παιδί μου, γιατί έκανες τόσο κόπο και ήρθες να με δεις. Έχεις οικογένεια, γιατί έκανες τόσα έξοδα. Εκείνος άρχισε να κλαίει. Λέει: σημασμιότητα, ήθελα να σας δω, να πάρω την ευχή σας και αν σας στενοχώρησα, να με συγχωρέσετε. Πα, παιδί μου, δεν έπρεπε να κάνεις τόσο κόπο και τόσα έξοδα. Θα μπορούσες τα έξοδα αυτά που έκανες για το λεωφορείο να κατέβεις να δώσεις στην οικογένειά σου. Και εκείνος άρχισε να κλαίει, έπεσε κάτω, του φίλησε το χέρι, τα πόδια του φίλησε και έφυγε. Όταν λοιπόν έφυγε, εγώ καθόμουν στην άλλη πλευρά, έβλεπα όλη αυτή τη σκηνή και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και οπότε με έπιασε και με τα κλάματα. Και καθόμουν εκεί και έκλαιγα, δεν με είχε δει. Οπότε σε κάποια στιγμή γυρίζει και με βλέπει και μου λέει: γιατί κλαις, στεναχωριέσαι που φεύγω. Θα σε προστατεύσει ο Θεός. Του λέω: δεν στεναχωριέμαι γι' αυτό. Γιατί στεναχωριέσαι. Δεν αντέχω την καλοσύνη σας, του είπα. Δεν αντέχω την αγάπη σας. Δεν την αντέχω. Και αρχίζει και κλαίει μετά, παιδί μου, γιατί κατάλαβε, παιδί μου, το έκανα αυτό για να βρω κι εγώ έλεος παρά του Κυρίου. Ήταν ένας, γι' αυτό σας λέω, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, εγώ είδα όλη την προσωπικότητα του Καλλινίκου. Την είδα βέβαια κοντά του, όταν ήμουνα τόσα χρόνια κοντά του. Είδα τη δραστηριότητά του, την αγάπη του, στα σχολεία που πήγαινε, στα νοσοκομεία, τις φυλακές. Έκανε επισκέψεις, μου λέει το απόγευμα, βόλτα έτσι, πάμε μια βόλτα, πάμε στα νοσοκομεία. Πήγαμε τα πόδια. Διασχίσαμε την ένταση, μπαίνοντα και πηγαίναμε από δωμάτιο σε δωμάτιο. Κάθομαι στο κρεβατάκι. Δηλαδή, τι κάνεις, πώς είσαι, από πού είσαι. Δεν έκανα προς μια επίσκεψη ή να μοιράσει δώρα και δεν ξέρω και τι. Κάθομαι και κουβέντιασε. 2 ώρες, 3 ώρες. Και του έλεγα εγώ τότε βιαζόμουν, πάμε τώρα. Όχι, παιδάκι, μου είναι ανάγκη τώρα εδώ. Λοιπόν, είδα όλη αυτή τη ζωή του. Έτσι. Αλλά μπορώ να σας πω, είδα τη ζωή του σε πολλαπλάσιο βαθμό κατά τους 7 μήνες της αρρώστιας του που ήταν προετοιμασία για το θάνατό του. Εκεί βγήκε όλη του η προσωπικότητα. Πολύ περισσότερο. Και είναι αλήθεια αυτό γιατί, όπως έλεγαν και οι υπαρξιστές φιλόσοφοι και το λένε, η αρρώστια, ο θάνατος είναι οριακά στοιχεία, σημεία της ζωής του ανθρώπου. Και ακριβώς τότε βγαίνει όλη η προσωπικότητα. Τότε βγαίνει τι είμαστε. Εάν είμαστε θυμώδεις, θα βγει ο θυμός. Αν είμαστε εμπαθείς, θα βγει η εμπάθεια. Εάν είναι κανείς, ήθελε, ας πούμε, ήταν προσκολλημένος στα υλικά αγαθά του κόσμου αυτού κτλ. Όταν είναι άρρωστος, και τα επιθυμεί, φωνάζει, τα θέλει και αγανακτεί εναντίον των άλλων που είναι δίπλα του. Στρέφεται εναντίον των νοσοκόμων, εναντίον των γιατρών, εναντίον των αγανακτεί, φωνάζει. Λοιπόν, εδώ είχε, ήταν ένα πρόβατο άκακο που είχε παραδοθεί τελείως στο Θεό και προσευχόταν και για τους άλλους, έδειχνε αγάπη, ένας άνθρωπος ο οποίος προετοιμαζόταν για την κοίμησή του. Εκοιμήθη το 1984 και μπορώ να σας πω δηλαδή ότι κοιμήθηκε σαν πουλάκι. Εγώ λειτουργήσα και την ημέρα της μεταμορφώσεως στο εκκλησάκι του νοσοκομείου και μετά τη λειτουργία ανέβηκα πάνω να τον κοινωνήσω, δεν μπορούσε να κοινωνήσει και ήδη είχε πάρει την κατηγούσα. Ενώ μέχρι τότε τον κοινωνούσα, λειτουργούσε και τον κοινωνούσα. Και δεν ούτε μπορούσε να έχει το στόμα του, ούτε να φάει, ούτε τίποτα, τελείωσε. Και περιμέναμε μετά και κοιμήθηκε την άλλη μέρα. Και μπορώ να σας πω ότι μετρούσα το σφιγμό του και έβλεπα ότι μειώνεται ο σφιγμός και κάθε λίγο και λιγάκι και έβλεπα ότι έσβηνε και την ώρα εκείνη έπεσα, ήμουν στο κρεβάτι δίπλα γιατί καθώς μετρούσα είχα μάθει τον καθάριζα και τα λοιπά, δεν άφηνε καμιά νοσοκόμα να πλησιάσει, ας πούμε, μόνο εγώ κοντά του, ας πούμε, το οτιδήποτε είχε ανάγκη. Λοιπόν, εκεί είχα μάθει το σφιγμό να το μετράω και καθόμουν εκεί πέρα και είδα 8, 6, 5 και το μετρούσα και φτάσει το 2, τελειών, τάκ. Και την ώρα εκείνη πραγματικά προσευχόμουν στον Θεό, Κύριε, ανάπαυση την ψυχή του, ανάπαυση την ψυχή του. Γιατί εκείνη την ώρα είναι πάρα πολύ σημαντική η ώρα, γιατί η ψυχή του ανθρώπου αποκτά μια άλλη ύπαρξη. Δηλαδή μέχρι τώρα ήταν συνηθισμένη με το σώμα, την ώρα που βγαίνει η ψυχή από το σώμα, τότε αποκτά μια αίσθηση μιας άλλης υπάρξης χωρίς το σώμα. Και φυσικά, λέει ο Απόστολος Παύλος, απόκειται της ανθρώπης άπαξ από τα νη, μετά δε τούτο κρίση, αρχίζει το μελλοντικό καταδικαστήριο, η πρώτη κρίση, έτσι. Λοιπόν, και έσβησε σαν έτσι πουλάκι. Ο κόσμος έγινε κηδεία πάνθυμη στην Έδεσα. Εκεί φάνηκε ακόμη περισσότερο το μεγαλείο. Τότε άρχισαν και αυτοί που δεν τον γνώριζαν. Γιατί ήταν διάφανος, ήταν ασκητής, αλλά είχε και ένα κρυφό κόσμο που δεν φαινόταν στον καθένα που τον έβλεπε εξωτερικά. Έπρεπε να τον πλησιάζει για να τον δεις. Προσεύχομαι στον Θεό να με αξιώσει σε λίγο να μοιάσω στον Καλλίνικο. Λίγο να μοιάσω στον Καλλίνικο και την αγάπη την οποία εκείνος αισθάνεται σε μένα. Και την αγάπη την οποία εγώ αισθάνομαι σε εκείνον να μην διασπαστεί, γιατί πράγματι πρέπει να ζούμε μια τέτοια ζωή ώστε στην άλλη ζωή να συναντηθούμε, γιατί αστήρας Θεός διαφέρει εν δόξη και να φτάσουμε σε τέτοιο βίο, τέτοιο επίπεδο ζωής που να πλησιάζει το επίπεδο ζωής του αγαπητού μας προσώπου και να γίνει αυτή η συνάντηση.
1: Ακούσαμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος από όσα είχε καταθέσει τηλεοπτικά το 2006 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος για τον πνευματικό του πατέρα, τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, Μητροπολίτη Εδέσης Καλλίνικο. Κατετάγει επισήμως το Αγιολόγιο από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο στις 23 Ιουνίου 2020. Μια πολύ μεγάλη μορφή που θα έχουμε την ευκαιρία όλα τα επόμενα χρόνια και περισσότερα στοιχεία να μάθουμε, αλλά και πολλά θαυμαστά να ζήσουμε. Φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε όλη την ευχή του. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

0: Χαίρε αγαπημένε στο Θεό, έμψυχε Ναέ, του απείρου υψίστου, όπου η άειλη υπάρχουσα σοφία Θεού του Πατρός, αφού κατοίκησε, έχτισε Χριστός ο Θεός το ναό του σώματος αυτού, ο οποίος βρήκε τη δική του ανάπαυση σε σένα για τη σωτηρία του κόσμου και ο οποίος διάλεξε εσένα για την αιώνια πανένδοξη ανάπαυσή του. Χαίρε Παναγία Θεοτόκε, γιατί ο βασιλιάς της δόξας, Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος διάλεξε να γίνει εσύ η πνευματική βασιλεία του πάνω στη γη και ο οποίος χάρισε δια σου την επουράνια βασιλεία του σε εμάς, στην οποία να είσαι εσύ άφθαρτη, τοποθέτησε εσένα ώστε να είσαι η πιο ένδοξη από όλους για τη δόξα του Πατρός αυτού και του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των Ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
3: Ένα ταξίδι, αγαπητοί μου αδελφοί, προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτόν τον ευλογημένο μήνα, τον μήνα της Παναγιάς, στα διάφορα μέρη όπου έχουν αποθησαυριστεί εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και οι εικόνες αυτές μας δίνουν την δυνατότητα να δούμε την ιστορία από μία άλλη οπτική. Από εκείνη την οπτική και την προοπτική της αιωνιότητας. Όταν ο Θεός επεμβαίνει κατά τέτοιο τρόπο με τη χάρη Του στα ανθρώπινα, όπου η πραγματικότητα γύρω μας μεταμορφώνεται σε θαύμα. Άλλος ένας τόπος ευλογημένος από την χάρη της Θεοτόκου είναι στη Βόρεια Ελλάδα, στο όρος Βέρμιο, στην περιφέρεια Καστανιά Βερίας, όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Σουμελά. Ποια όμως είναι αυτή η ιστορία, γιατί λέγεται Σουμελά, πώς βρέθηκε στο Βέρμιο της Μακεδονίας? Πάνω σε υψηλό βουνό, στην τραπεζούντα του πόντου, δέσποζε για αιώνες η ιερά μονή Σουμελά. Το όνομα της μονής προέρχεται από το όνομα του όρους Στουμελά και στο ποντιακό ιδίωμα Σουμελά. Για την ίδρυση της ιεράς μονής λαμβάνουμε εδώ την επικρατέστερη εκδοχή. Σύμφωνα με αυτήν, η υπάρχουσα εικόνα της Παναγίας υποστηρίζεται ότι είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος ήταν παράλληλα, εκτός από γιατρός, και θαυμάσιος ζωγράφος. Η παράδοση αναφέρει ότι όταν ο Λουκάς παρουσίασε την εικόνα στην Παναγία, αυτή χάρηκε, την ευλόγησε και είπε λόγια ευχής, προσευχητικά, και ενθάρρυνε τον Ευαγγελιστή Λουκά στο έργο του. Διαμέσου των αιώνων, η ιστορική αυτή εικόνα είχε περιέλθει στην Μέριμνα και την κατοχή του Οσίου Λουκά. Όταν αυτός πέθανε, έλαβε την εικόνα ο μαθητής του Ανανίας και τη μετέφερε στην Αθήνα, στο ναό της Μεγάλης Παναγίας, και την προσκυνούσαν ως Αθηνιώτισσα. Έπειτα, κατά την περίοδο της καταστροφής της πόλεως από τους Αρακινούς τον 9ο αιώνα, οι μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος, κατόπιν υποδείξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, παρέλαβαν την εικόνα και μετέβησαν στο όρος Μελά της επαρχίας Τραπεζούντος στον Πόντο και εκεί ίδρυσαν μοναστήρι. Μεγάλη ακμή γνώρισε το μοναστήρι στους χρόνους της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, όταν εκεί βασίλευαν οι μεγάλοι Κομνηνοί. Αυτοί ευεργέτησαν τη μονή με κάθε τρόπο και έδωσαν πλήθος προνομίων. Αλλά και μετά την διάλυση του Βυζαντινού κράτους και την κυριαρχία των Τούρκων, το μοναστήρι γνώρισε και πάλι μέρες δόξας και έτυχε μιας προστασίας από τους Σουλτάνους. Στην περίοδο γενικά της Τουρκοκρατίας, η μονή υπήρξε αξιόλογο κέντρο παιδείας και οι μοναχοί ήταν συνήθως και δάσκαλοι. Υπήρχαν όμως και εποχές που το μοναστήρι δέχτηκε επιδρομές και ερημώσεις. Έτσι, μέσα από τους πολλούς αιώνες των αιμάτων και των αγώνων, φτάνουμε στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το μοναστήρι ερημώνεται ολοκληρωτικά και αφού έφυγαν οι χριστιανοί Έλληνες από τον Πόντο, η καταστροφή έγινε σχεδόν ολοκληρωτική. Την φοβερή εκείνη εποχή της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922, όπου μένονταν οι σφαγές και η διωγμή του ελληνικού στοιχείου από τους Τούρκους, οι μοναχοί πριν φύγουν από την Μονή έκρυψαν εκεί την πάνσεπτη εικόνα της Παναγιάς μαζί με άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Μέρος των Ελληνών της περιοχής, όσους το μαχαίρι του δυνάστη δεν μπόρεσε να σφαγιάσει, πέρασαν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Οι μοναχοί της Μονής διατήρησαν ζωηρή την ανάμνηση εκτός των άλλων και της Μονής Σουμελά και μάλιστα της ιστορικής εικόνος. Διακαής πόθος τους ήταν το πώς θα μπορούσαν να τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, αφού μόνον αυτοί γνώριζαν που ήταν κρυμμένοι. Κάποιες ευνοϊκές συνθήκες και συγκυρίες επέτρεψαν την μεταφορά της στην Ελλάδα κατά τον εξής θαυμαστό και ευλογημένο τρόπο. Το έτος 1931, ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος συνέβη να παρευρεθεί σε θρησκευτική τελετή στο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου στην περιοχή των Καλαβρίτων. Μετά την τελετή βρήκε την ευκαιρία ο τότε Μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος, γνώστης των πραγμάτων, και πληροφόρησε τον Βενιζέλο καταλήλως για την απόκρυψη της Ιεράς Εικόνος του Ευαγγελιστού Λουκά και άλλων πολυτίμων αντικειμένων στη Μονή Σουμελά του Πόντου. Ο Βενιζέλος υποσχέθηκε να βοηθήσει. Όταν σε λίγο ήρθε στην Αθήνα, ως προσκεκλημένος της κυβερνήσεως ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ισμέτη Νονού, για να παρακολουθήσει τους Βαλκανικούς αθλητικούς αγώνες, ο Βενιζέλος, κατόπιν υπομνήσεως του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ζήτησε να επιτρέψει σε έναν Έλληνα κληρικό να μεταβεί στην Τραπεζούντα για να μεταφέρει κρυμμένα εκκλησιαστικά κοιμήλια. Ο Ινωνού έδωσε την συγκατάθεσή του. Έτσι ο ιερομόναχος της ερυπωμένης πλέον Μονής, Αμβρόσιος ονόματι, που βρισκόταν στην Ελλάδα ως μόνιμος πρόσφυγας πλέον, έλαβε την άδεια να επανέλθει στη γνωστή του Μονή Σουμελά. Εκεί βρήκε στην Κρυψώνα το κυβότιο με τα κοιμήλια και την εικόνα της Παναγιάς και με την άδεια των τουρκικών αρχών τα μετέφερε στην Ελλάδα. Παραλείπουμε εδώ το πώς βρήκε τη Μονή Σουμελά ο μοναχός, καμένη και εγκαταλελειμμένη από την τουρκική βαρβαρότητα. αδύνατο να περιγραφεί το τι ένιωσε βλέποντας τα πάντα κατεστραμμένα. Τι δάκρυα συνεχώς εκεί έχησε για τον γενικό ξεριζωμό των Ελλήνων. Τι κραδασμούς ψυχής, τι αναφιλητά καρδίας, τι καυτά λόγια θα απίφθινε μπροστά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Πόσα γιατί η χάρη της παραχώρησε τέτοιο απερίγραπτο κακό. Ενώ τα μάτια έρεαν συνεχώς κουβέντιαζε με την Βασίλισσα Παναγιά. Σαστισμένη η μικρή συνοδεία του τον έβλεπε και τον άκουγε. Το αποκορύφωμα ήταν όταν ανοίχτηκε το κυβότιο και πήρε στα χέρια του το παμπάλιο Ευαγγέλιο, τον Τίμιο Σταυρό που ήταν δώρο του βασιλέως Κομνηνού, μα προπαντός την θαυμαστή ιστορική εικόνα. Ήταν στιγμή μοναδική. Όντως, ο κληρικός αυτός, με βάση το παρελθόν που είχε ζήσει εκεί, το μεγαλείο της Μονής, με χιλιάδες προσκυνητές και την τόση παρουσία του ελληνικού στοιχείου, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει προηγούμενο το τι στιγμές έζησε και πώς άντεξε η καρδιά του. Αλλά φαίνεται ότι τον κράτησε και η κρυφή χαρά πως θα γυρίσει στην Ελλάδα με τα πολύτιμα κοιμήλια.

0: Ένα νοερό ταξίδι κάνουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, στην Παναγιά σου Μελά, και ένα ιστορικό ταξίδι, πώς αυτή η εικόνα από την περιοχή του Πόντου μεταφυτεύθηκε, μεταλαμπαδεύτηκε στην Βόρεια Ελλάδα. Ο λόγος μας για τον μοναχό Αμβρόσιο, ο οποίος πήγε στον Πόντο να βρει μέσα σε κουτί, σε σεντούκι, ασφαλισμένα τα πολύτιμα κοιμήλια του μοναστηριού που είχαν κρύψει για να τα διασώσουν από την τουρκική βαρβαρότητα. Μόλις ανακάλυψε τον πολύτιμο αυτό θησαυρό, αποφάσισε το ταξίδι της επιστροφής προς την ελεύθερη Ελλάδα. Επιστρέφοντας με πλοίο στον Πειραιά, κατευθύνθηκε αμέσως στην Μητρόπολη Αθηνών, όπου ανέμενε να παραλάβει την εικόνα και τα άλλα κοιμήλια της Μονής του Πόντου ο αρχιερέας Χρύσανθος, Μητροπολίτης έως τον ξεριζωμό της Τραπεζούντος, στην περιοχή της οποίας υπήρχε και η Μονή σου Μελά. Απερίγραπτη συγκίνηση, τα δάκρυα που έχησε και ο κληρικός Χρύσανθος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, όταν πήρε στα χέρια του τελικά και κατασπάστηκε την ιστορική εικόνα. Μαζί φυσικά και τόσοι πόντιοι πρόσφυγες κατασυγκινήθηκαν σε εκείνη την υποδοχή. Η εικόνα αρχικά τοποθετήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών το έτος 1931. Έτσι, φτάνουμε στην σύγχρονη ιστορία της εικόνας με την ίδρυση του προσκυνήματος Παναγία σου Μελά πλησίων του χωρίου Καστανιάς Βερίας. Το έτος 1951, με πρωτοβουλία και ενέργειες ποντίων προσφύγων, με επικεφαλής τον γιατρό Φίλωνα Ακτενίδη, η εικόνα παραλήφθηκε από το Βυζαντινό Μουσείο και μεταφέρθηκε στον χώρο ανεγέρσεως του Ιδρύματος. Εν συνεχεία, με κόπους, δωρεές και προσφορές, κτίστηκε ναός, ξενώνες και άλλα κτίρια, τα οποία εξυπηρετούν τους πολλούς προσκυνητές, όσους καταφθάνουν από διάφορα σημεία της χώρας και του πλανήτη. Ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο αριθμός κατά τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Ήδη πλέον για το μήνα Αύγουστο η Παναγία σου Μελά συμπεριλαμβάνεται στα 3 ή 4 μεγάλα πανελλαδικά προσκυνήματα. Διασχετικού διατάγματος, από το έτος 1966, το προσκύνημα χαρακτηρίζεται ως θρησκευτικό κοινοφελές ίδρυμα. Δηλαδή η Παναγία σου Μελά δεν είναι νοριακός ναός, αλλά νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Τελεί δε κάτω από την πνευματική επιστασία του Μητροπολίτου Βερίας. Κάποτε η εικόνα κυριαρχούσε στην περίφημη Μονή σου Μελά του Πόντου. Ως φιλάνθρωπος πάντων δέσποινα, οικονόμησε ώστε στο σημερινό ελλαδικό χώρο να δημιουργηθεί και η Παναγία σου Μελά στο Βέρμιο. Είναι κυρίως ο πνευματικός μαγνήτης του ελληνισμού που έλκει την καταγωγή από τον Πόντο. Ακόμη ζουν κάποιοι γέροντες που υπήρξαν μάρτυρες της καταστροφής της Μικράς Ασίας και γνώριζαν την εκεί Μονή σου Μελά. Αυτοί, αλλά και οι πολλοί πλέον απόγονοί τους στην Παναγία σου Μελά Βερμίου, νιώθουν ανίποτα ψυχικά αισθήματα για την Παναγιά του Πόντου. Μια θεοφιλής ψυχή που φαίνεται είχε μεγάλη βλάβεια προς την Παναγία σου Μελά, μεταξύ άλλων γράφει και τα εξής, ως μαρτυρία που βρίσκουμε σε βιβλίο του πατρός Νεκταρίου Ζιόμπολα σχετικά με τις εικόνες της Παναγίας. Η ευσεβής αυτή η ψυχή γράφει τα εξής: «Δεν μπορώ να ζήσω το βαθύ θρησκευτικό συνέστημα άλλων λαών για να πω ότι υπάρχουν και άλλοι λαοί χριστιανικοί που αισθάνονται το ίδιο, αλλά για εμάς τους Έλληνες νομίζω ότι τίποτε άλλο δεν υπάρχει πιο βαθύ, πιο θείο από την Υπεραγία Θεοτόκο. Δεν υπάρχει εύκολα Έλληνας που στη δύσκολη στιγμή της ζωής του δεν θα πει το «Βοήθα Παναγιά μου». Είμαστε ωραίος λαός. Αυτό με κάνει να το πιστεύω ακράδαντα η σκέψη πως ο Έλληνας αντιμετωπίζει και αισθάνεται την Παναγιά. Πόσοι στον πόλεμο δεν την οραματίστηκαν. Πόσοι ασθενείς δεν βρήκαν την υγεία τους καταφεύγοντας την Παναγία Σουμελά, την Παναγιά της Τίνου και τόσες άλλες Παναγίες εντός εισαγωγικών που ο λαός μας τη συνδέει με συγκεκριμένα τοπονύμια και ευεργεσίες της. Πόσοι ξενιτεμένοι δεν έχουν προσευχηθεί στην άγρια ξενιτιά να τους βοηθήσει να γυρίσουν πίσω και υπόσχονται να ανάψουν ένα κερί στην εικόνα της, να έρθουν προσκυνητές στη χάρη της. Προς αυτή την μεγαλόχαρη, μπρος στην ωραιότητα της παρθενίας της, κλείνουμε ευλαβικά το γόνι και την παρακαλούμε να μας βοηθάει και σαν λαός ευλαβής που την αισθανόμεθα, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί. Με αυτήν την ευχή κλείνουμε και εμείς την σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μου χριστιανοί, που σκοπό είχε να ταξιδέψει και να προσκυνήσει νοερά την Παναγία Σουμελά, την Παναγία του Πόντου, στα βόρεια της Ελλάδος. Ο Θεός μαζί μας.
1: Ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Να έχετε ευλάβεια εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ναι. Μα περισσότερο να έχετε χίλιες φορές εις την δέσποινά μας, την Θεοτόκο Μαρία. Διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού. Αλλά η δέσποινά μας, η Θεοτόκος, είναι Κυρία και Βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως. Επήρεν ο Θεός την Θεοτόκον και την έκαμε Βασίλισσα και ετοίμησε το γένος μας. Δια τούτο πρέπει και εμείς αδελφοί μου να τιμόμεν την δέσποινά μας την Θεοτόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα. Αγίου Κοσμάτου Ετωλού.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

ίσα σημείν ούτως. Όταν η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ βρήκαν τον 12ετή Ιησού, του ζήτησαν εξηγήσεις για την εξαφάνισή του. Είναι το πρώτο γιατί που ακούει ο Ιησούς από τους ανθρώπους. Είναι η πρώτη περίπτωση θεοδικίας στην Καινή Διαθήκη. Η Θεομήτωρη είναι ο πρώτος άνθρωπος που ρωτάει τον Ιησού για ζήτημα που ανάγεται στη σφαίρα των δικαιωμάτων του, της ελεύθερης θελήσεως και ενεργίας του. Και η απάντηση που της έδωσε ο Κύριος την αποστόμωσε. Η θεοδικία συνεχίζεται μέσα στην ιστορία. Όλοι μας κάθε τόσο απευθύνουμε στον Ιησού ένα γιατί. Ολόκληρη άλλωστε η ιστορία είναι ένα σύνολο από αναρρύθμιτα γιατί που απευθύνουν οι άνθρωποι στον Θεό. Η μητέρα που έχασε το μονάκριβο παιδί της ρωτάει «Θεέ μου, γιατί?». Το παιδί που μένει ορφανό ρωτάει «Γιατί?». Το παλικάρι που πεθαίνει ρωτάει «Γιατί?». Ο αθώος που καταδικάζεται ρωτάει «Γιατί?». Ο Κύριος είναι ο μεγαλύτερος κρινόμενος της ιστορίας. Και τώρα μεν που τον ρωτούμε λέγοντάς του «Ου κακούεις, πώς θα σου καταμαρτυρούσει?». Εκείνος συνήθως σιωπά. Όταν όμως έλθει η ώρα να μιλήσει θα μας αποστομώσει με τις απαντήσεις του. Έτσι θα πραγματοποιηθεί ο προφητικός λόγος του Δαβίδ. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Η τελική κρίση θα είναι διπλή. Ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους, αλλά και οι άνθρωποι θα κρίνουν τον Θεό. Τότε οι άνθρωποι θα ζητήσουν από τον Κύριο εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα προσωπικά και τα πανανθρώπινα θέματα. Και όταν εκείνος θα αποκαλύψει τα σχέδια και τους χειρισμούς του, τότε οι άνθρωποι θα τον δικαιώσουν. Τότε ο Θεός θα νικήσει τους επικριτές του. Τότε παν στόμα φραγίσεται και υπόδικος γέννηται, πας ο κόσμος στο Θεό. Έτσι στο τέλος, ο Θεός αποκρινόμενος και κατηγορούμενος θα γίνει κατήγορος και κριτής.

συνήκαν το ρήμα, ο ελάλης εναυτής. Η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ δεν κατάλαβαν την απάντηση του Ιησού περί του πατρός του. Εις το μυστήριον της Θείας Υιότητος του Ιησού, οι γονείς του εισέδιον βαθμιδών, εξώσον δε μεταγενεστέρως εμάνθανον περί του Ιησού, απεκόμιζον την πληροφορίαν ότι η προτέρα αυτών γνώσης περί της μεσιακής ιδιότητος του Ιησού ήταν ανεπαρκής. Η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ είχαν τον Ιησού κοντά τους, όμως δεν τον γνώριζαν απόλυτα. Ο Ιησούς ήταν για αυτούς μια καθημερινή πηγή νέων αποκαλύψεων. Τον Ιησού τον γνώριζαν συνεχώς από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, από λόγο σε λόγο. Χωρίς να το καταλάβουν, είχαν γίνει οι πρώτοι μαθητές του που μάθαιναν καθημερινά όλο και κάτι καινούριο για τη μορφή του και την αποστολή του. Η Θεοτόκος θα γνωρίσει τον Ιησού ύστερα από πολλά χρόνια και κυρίως μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Για να γνωρίσουμε και κατανοήσουμε τον Κύριο Ιησού, χρειάζεται μακροχρόνια μαθητεία κοντά Του, συνεχής αναστροφή μαζί Του, καθημερινή μελέτη των λόγων Του, διαρκής ανάμνησης των πράξεών Του. Χωρίς την μαθητεία αυτή, ο Ιησούς θα παραμένει άγνωστος και ακατανόητος. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, επίσκοπος Αντιοχίας, λίγο πριν μαρτυρήσει στο αμφιθέατρο της Ρώμης, δήλωνε κατηγορηματικά «Νην άρχομε, μαθητής είναι». Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια γνωριμίας του Ιησού είναι ισόβιος. Η γνώση του Ιησού υπερβαίνει τον χρόνο. Θα συνεχίζεται και σε αυτή ακόμη την άχρονη αιωνιότητα, όπως μας βεβαίωσε ο ίδιος. Αύτη εστίν η αιώνιο ζωή. Είναι γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν.

είναι υποτασσόμενος αυτής. Η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ αξιώθηκαν να γνωρίσουν την εκούσια, συνεχή και απόλυτη υποταγή του Ιησού. Δεν ιξιώθησαν ούτε οι άγγελοι τι αυτής τιμής, οποίας ιξιώθησαν οι γονείς του Ιησού. Από την πρώτη άνοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, 12χρονος, και μέχρι την έξοδό του στη δημόσια δράση, 30 χρονών, μεσολάβησαν 18 χρόνια. Το βασικό χαρακτηριστικό της ζωής του Χριστού στα χρόνια αυτά ήταν η υποταγή στους γονείς του. Η υποταγή αυτή, σαν βασική της εκδήλωση, φαίνεται όχι ότι είχε την προσωπική καθημερινή εργασία του νέου Ιησού μέσα στο ξυλουργικό εργαστήριο του Ιωσήφ του Τέκτονος. Εκεί πιο πολύ έδειχνε την υποταγή στις οδηγίες του Ιωσήφ πάνω στις συγκεκριμένες περιπτώσεις της εργασίας. Και όταν μέσα στα χρόνια αυτά ο Ιωσήφ πέθανε, ο Ιησούς εξακολούθησε να υποτάσσεται στην Παναγία Μητέρα Του. Ο Ιησούς υποτασσόταν στη Θεοτόκο και η Θεοτόκος υποτασσόταν στον Υιό και Θεό της. Το μάθημα της απόλυτης υποταγής στο θέλημα του Θεού, η Θεοτόκος αξιώθηκε να το σπουδάσει κοντά στον Ιησού. Η Θεοτόκος παρέδωσε έπειτα το μάθημα αυτό στην Εκκλησία. Έτσι η Εκκλησία έμαθε να υποτάσσεται στο Χριστό, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Η υποταγή του Χριστού στον Θεό Πατέρα δια της Θεοτόκου κληροδοτήθηκε στο σώμα της Εκκλησίας, ώστε να αποτελεί το βασικό της χαρακτηριστικό. Ό,τι μαθαίνουμε από τον Ιησού, πρέπει να το καταθέτουμε και το παραδίδουμε στην Εκκλησία Του. Πρώτον, διότι η Εκκλησία του Χριστού είναι η πνευματική τράπεζα, στην οποία κατέθεσαν τα πνευματικά πλούτη και τους θησαυρούς τους όλοι όσοι συμβίωσαν με τον Ιησού. Στην ίδια τράπεζα πρέπει να καταθέτουμε και τα πιο ελάχιστα ψήγματα χρυσού που συλλέγουμε καθώς πέφτουν από την τράπεζα του Κυρίου ημών, εμπειρίες, βιώματα, σκυρτήματα. Και δεύτερον, διότι η Εκκλησία είναι κυρίως παράδοσης. Παραδίδουμε στην Εκκλησία ό,τι ο καθένας μας και όλοι μαζί παραλαμβάνουμε από τον Κύριο. Οι Απόστολοι παρέλαβαν από τον Κύριο το Ευαγγέλιο και το παρέδωσαν στην Εκκλησία. Οι Άγιοι εβίωσαν τις αρετές του Χριστού και τις μετέδωσαν στην Εκκλησία. Ό,τι είναι του Χριστού και ό,τι προέρχεται από Αυτόν πρέπει να επιστρέφει πάλι στον ίδιο, όπως Εκείνος μας είπε. Απόδοτε τα του Θεού του Θεό. Και καθώς ο Απόστολος Παύλος προσθέτει, εγώ παρέλαβον από του Κυρίου, ο και παρέδωκα ημίν.

Κατά λοιπόν την Ναζαρέτ, έλθον κατόκισεν εις Καπερναούμ. Μετά την έναρξη της δημοσίας δράσεώς του, ο Ιησούς άλλαξε τόπο κατοικίας. Έφυγε από τη Ναζαρέτ και εγκαταστάθηκε στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, την οποία και έκανε κέντρο των ιεραποστολικών του εξορμήσεων σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Δεν γνωρίζομαι αν η Θεοτόκος τον ακολούθησε στην Καπερναούμ. Εάν ζούσε ακόμα ο Ιωσήφ, ίσως δεν τον ακολούθησε. Εάν όμως ο Ιωσήφ είχε εντωμεταξύ πεθάνει, τότε είναι πολύ πιθανόν η Θεοτόκος να πήγε μαζί με τον Ιησού στην Καπερναούμ ή έστω να πήγε λίγο αργότερα. Ας μείνουμε όμως σε ένα άλλο σημείο. Στη στιγμή που η Θεοτόκος πληροφορείται είτε από τον ίδιο είτε από άλλους ότι ο Ιησούς εγκαταλείπει την άσημη ιδιωτική ζωή και αρχίζει ένα έργο ευρείας δημοσιότητος. Αυτή η στιγμή πρέπει να ήταν ένας δεύτερος ευαγγελισμός για τη Θεομήτωρα. Πρέπει να ήταν ένα φως που φώτισε πιο καλά όλα όσα είχαν προηγηθεί. Πρέπει να ήταν ο κρίκος που της έλειπε για να συνδέσει όλες τις εμπειρίες και να βγάλει τα συμπεράσματά της για το πρόσωπο του Υιού της. Η μετακόμιση σε αυτή του Ιησού είχε και μια άλλη σημασία για τη Θεοτόκο. Από τη στιγμή αυτή ο Ιησούς θα ερχόταν πρώτος και εκείνη θα έπαιρνε τη δεύτερη θέση. Η αλλαγή βέβαια αυτή δεν θα ήταν εύκολη και η Θεοτόκος θα αντιμετωπίσει τις προσωπικές της δυσκολίες, όπως άλλωστε και όλες οι μητέρες δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την ενηλικίωση των παιδιών τους. Η δυσκολία αυτή της Θεοτόκου φάνηκε στο πρώτο σημείο, θαύμα, που έκανε δημόσια ο Ιησούς στο γάμο της Κανά. Εκεί η Θεοτόκος παρουσιάζεται σαν να μην έχει ακόμα συνειδητοποιήσει την αλλαγή. Διατηρεί ακόμα την πρωτοβουλία έναντι του Ιησού. Λέγει η μήτρη του Ιησού προς αυτόν, «Ίνον ουκ έχουσι». Ο Ιησούς όμως της υπενθυμίζει ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει πια στον ίδιο και όχι σε εκείνη. «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Το ότι όμως η Θεοτόκος δέχτηκε οριστικά τη νέα αυτή κατάσταση μαρτυρεί το γεγονός ότι εξαφανίζεται εντελώς από το προσκήνιο της δημόσιας δράσεως του Ιησού και δεν εμφανίζεται παρά στο Γολγοθά, όπου ο Ιησούς δέχεται ευγνώμονα πια τη συμπαράστασή της. Όταν έρχεται η ώρα των άλλων, πρέπει να αποσυρώμαστε διακριτικά στη δεύτερη ή και την τρίτη θέση της ζωής. Όταν το παιδί, άντρας πια, ανοίγει το δικό του σπιτικό, υπακούοντας στο προαιώνιο θέλημα του Θεού, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, τότε ο πατέρας και η μητέρα πρέπει να αντιληφθούν ότι ήλθε η ώρα του παιδιού τους και ότι αυτοί πρέπει να αποσυρθούν στη δεύτερη θέση. Ο καθένας μας έχει μια πρώτη θέση στη ζωή. Όταν όμως περνούν τα χρόνια και όσο κανείς στέκεται ακόμα στα πόδια του, πρέπει να παραχωρεί ευχαρίστως και χωρίς δυσανασχέτηση στο διάδοχό του. Η διαδοχή είναι η δυσκολότερη διαδικασία στη ζωή, αλλά και η πιο αναγκαία λειτουργία. Το συνηθέστερο που συμβαίνει είναι ότι η πρώτη γενεά αρνείται να παραδώσει τη σκυτάλη στην επόμενη. Αρνείται να παραχωρήσει την πρώτη θέση και όχι μόνο αυτό, αλλά και μεταχειρίζεται κάθε τρόπο και μέσο για να μην την παραδώσει. Επικαλείται την πείρα, τις δυσκολίες των καιρών, τους κανόνες της Εκκλησίας και θρονιάζεται ισοβίως στον πρώτο θρόνο της ζωής. Όποιος ριζώνει στην πρώτη θέση και δεν την αποχωρίζεται, φανερώνει ότι η θέση σε αυτή δεν του άξιζε. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο, αποδεικνύει ότι αρπαγμόν ηργήσατο, το είναι πρώτος. Ότι δηλαδή ανέβηκε στην πρώτη θέση διαρπαγής ή γλύφοντας και έρποντας. Πράγμα που τον κάνει να φοβάται ότι θα την χάσει.
Η στάση σε αυτή φανερώνει ακόμα υπαρξιακή κενότητα και ότι στην περίπτωση αυτή η πρώτη θέση χρησιμοποιείται σαν υπαρξιακό δεκανίκι. Η στάση τέλος αυτή μαρτυρεί εγωισμό και εγωκεντρισμό πελωρίων διαστάσεων. Η διαδοχή είναι κυρίως πνευματικό πρόβλημα. Το τραγικό όμως είναι ότι στην επίλυση του προβλήματος αυτού σκοντάφτουν και οι πνευματικοί άνθρωποι, όπως συνέβη δυστυχώς και στους κόλπους των μεγάλων χριστιανικών κινήσεων της χώρας μας τα τελευταία χρόνια.

η μήτυρ του Ιησού εκεί. Η Θεοτόκος εμφανίζεται στο πρώτο και το τελευταίο επεισόδιο της ζωής του Ιησού, στην Κανά και τον Γολγοθά. Και τις δύο αυτές εμφανίσεις τις περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Στην Κανά η Θεοτόκος συμμετέχει σε ένα χαρμόσυνο γεγονός, στο γάμο φιλικών ή συγγενικών προσώπων. Στο Γολγοθά συμπαρίσταται στο μαρτύριο, τον εξευτελισμό και το θάνατο του μονογενούς της. Από τα δύο αυτά περιστατικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Θεοτόκος συμμετείχε στην κοινωνική ζωή και μάλιστα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο Απόστολος Παύλος. Χαίριν με τα χαιρόντων και κλαίειν με τα κλαιόντων. Η συμμετοχή της Παρθένου στο μυστήριο της ενσαρκώσεως και οι σχέσεις της με τον Ιησού δεν την απέκοψε από την κοινωνική ζωή. Το υπόδειγμα άλλωστε της ευρυτάτης κοινωνικότητος του Ιησού την ενεθάρρυνε να συμμετέχει και αυτή στην κοινωνική ζωή κατά ένα θετικό και ουσιαστικό τρόπο. Στους κύκλους των ευσεβών ανθρώπων γίνεται ένα λάθος. Την ευσέβεια τη συνδυάζουν με κάποια κοινωνική απομόνωση. Νομίζουν δηλαδή ότι η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της πνευματικής ζωής δεν συμβιβάζεται με τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Και αυτό είναι μεν ορθό, όταν με τον όρο κοινωνική ζωή εννοούμε την κοσμική ζωή. Η κοινωνική όμως ζωή, υπό τη συνήθι έννοια του όρου, αναφέρεται στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, στη συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου. Υπό την έννοια αυτή, η ευσέβεια όχι μόνο δεν είναι αντικοινωνική, αλλά κατεξοχήν κοινωνική. Η ευσέβεια δεν είναι μολυσματική ασθένεια, ώστε να συνεπάγεται κοινωνική καραντίνα για να μην μεταδοθεί και στους άλλους ανθρώπους. Η ευσέβεια αντίθετα είναι η καλή ζύμη που πρέπει να μπαίνει μέσα στο κοινωνικό σύνολο έως ου ζυμωθεί όλων, όπως είπε ο Κύριος. Η φυγή εκ του κόσμου είναι ιδανικό του μοναχισμού, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι κλίσεις των ολίγων. Η κλίση των πολλών είναι η κλίση του Ιησού και της Θεοτόκου. Κλίση υγιούς κοινωνικότητος.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

Μήνων, ουκ έχουσιν. Γιατί η Θεοτόκος απευθύνεται στον Ιησού όταν τελείωσε το κρασί, το συνδετημόνο στο γαμήλιο δείπνο της Κανά? Ο Ιησούς ούτε αρχιτρίκλινος του σπιτιού ήταν, ούτε είναι ο πόλης. Τι σημασία είχε λοιπόν η πληροφόρηση του Ιησού ότι ίνον ουκ έχουσι? Εδώ φαίνεται καθαρά ότι η Μαρία ζητεί την διαθαύματος προμήθειαν ίνου. Όλα όσα εκείνη εγνώριζε από τα 30 χρόνια συμβιώσεώς της με τον Ιησού, και εμείς δεν γνωρίζουμε, την είχαν πείσει ότι ο Ιησούς μπορούσε να θαυματουργήσει. Ακόμα η πρώτη δημόσια παρουσία των μαθητών του Ιησού ίσως τους ενεθάρρυνε την Θεοτόκο να ζητήσει ένα έκτακτο σημείο το οποίο θα ενίσχυε και αυτούς. Ευούλετο και εκείνης τις μαθητές, χάριν καταθέστε, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η Παναγία δεν κάμνει θαύματα, αλλά τα παρακινεί. Το γεγονός πάντως είναι ότι η Θεοτόκος το πρόβλημα της οικογενείας το κάνει δικό της και το παρουσιάζει αμέσως στον Ιησού. Αυτό που έκανε η Θεοτόκος για πρώτη φορά στο γάμο της Κανά θα το κάνει έκτοτε σε ολόκληρη την επίγεια ζωή της και σε όλη την ουράνια δόξη της μέχρι συντελείας των αιώνων σαν μεσήτρια. Είναι καλό τα προβλήματα των άλλων να τα κάνουμε δικά μας και να τα παρουσιάζουμε στον Κύριο σαν δικά μας. Η προσευχή πρέπει να είναι και μεσητεία υπέρ των αδελφών μας. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος συνιστά: «Εύχεστε υπεραλλήλων». Και ο Απόστολος Παύλος παρακαλούσε τους παραλήπτες των επιστολών του να προσεύχονται γι' αυτόν: «Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών». Η πίστη στην αγάπη του Θεού πρέπει να ανοίγει την καρδιά του ανθρώπου, να την κάνει ευρύχωρη και μεγάλη σαν την καρδιά του Θεού. Η καρδιά του πιστού πρέπει να χωράει πολλούς ανθρώπους μαζί με όλα τα προβλήματά τους. Ένας Άγγλος πατέρας τετραμελούς οικογενείας παρακαλούσε τον Θεό: «Για μας τους τέσσερους, όχι για περισσότερους». Κι όμως η προσευχή δεν μπορεί ποτέ να είναι αποκλειστική. Σε μια καρδιά που πιστεύει σε Θεό Πατέρα χωρούν όλο και περισσότερο.

εμεί και εσύ γίνε. Ο Ιησούς έχει ήδη αρχίσει τη δημοσία δράση του. Έχει ήδη καλέσει και τους πρώτους μαθητάς του. Θέλοντας να δείξει τη θετική του στάση έναντι του γάμου, δέχεται την πρόσκληση και συμμετέχει στο γαμήλιο δείπνο της Κανά. Εκεί συναντάται με την Θεοτόκο. Αν και δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Κύριος άρχισε το έργο του, ωστόσο μέσα του έχει δημιουργηθεί μια εντελώς νέα κατάσταση. Δεν ήταν πια ο Υιός της Μαρίας, αλλά ο διδάσκαλος του Ισραήλ, ο Μεσσίας και λυτρωτής των ανθρώπων. Την ουσιαστική αυτή μεταβολή δεν ήταν δυνατόν να την είχε συνειδητοποιήσει Θεοτόκος, ούτε ίσως την εγνώρισε. Η αφορμή να τη γνωρίσει δόθηκε την ίδια εκείνη βραδιά. Η Θεοτόκος απευθύνεται στον Ιησού με τον αέρα της μητέρας, αλλά εκείνος της απαντάει με το κύρος της νέας του θέσεως. «Τι εμεί και εσύ γίνε?» Για του γίνε δεικνύει ο Ιησούς ότι παρήλθε πλέον ο καιρός του να ασκεί επ' αυτού η Μαρία ή ονδήποτε μητρικόν κύρος. Είχαν πια δημιουργηθεί δύο κόσμοι. Ο ένας ήταν το εμί του Ιησού, η θεία του δηλαδή Υιό της και το θεανδρικό του έργο στη γη. Ο άλλος κόσμος ήταν το σύ της Θεοτόκου, η γυναίκα δηλαδή που του έδωσε την ανθρώπινη φύση. Οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους ήταν πια διαφορετικοί. Ο Ιησούς και για τη Θεοτόκο θα ήταν ο διδάσκαλος και ο λυτρωτής της, και η Θεοτόκος για τον Ιησού θα ήταν η Κυρία, η πρώτη γυναίκα του κόσμου και αργότερα η πρώτη θεωμένη ύπαρξης δίπλα στον θρόνο της δόξας του. Ό,τι πιστεύομαι για τη θέση της Θεοτόκου έναντι του Ιησού περιλαμβάνεται μέσα στις λίγες αυτές λέξεις. Και τη θέση αυτή την καθόρισε ο ίδιος ο Κύριος. Η Θεοτόκος δέχτηκε με απόλυτη ευγνωμοσύνη την καινούργια της θέση. Έφυγε από το προσκήνιο της ζωής και της δράσεως του Χριστού και δεν εμφανίστηκε ξανά παρά όταν είχε έλθει η ώρα του Ιησού, που κατά την προφητεία του Σιμεών ήταν και δική της ώρα. Πόσο ωραίο είναι όχι μόνο να δεχόμαστε ευχαρίστως τη θέση που μας καθορίζει ο Χριστός στη ζωή, αλλά και να τη διατηρούμε με πιστότητα και αφοσίωση μέχρι τέλους.

ό,τι αν λέγει ημίν ποιήσεται. Είναι ο μοναδικός λόγος της Θεοτόκου περί του Ιησού και ο λόγος αυτός είναι σύστασης υπακοής αυτών. Η Θεοτόκος πρεσβεύει περί ημών στον Κύριο. Το παρακαλεί να δείξει την παντοδύναμη αγάπη του και να καλύψει έτσι τις ανάγκες μας και να λύσει τα προβλήματά μας. Πέρα όμως από τη μεσητεία της Θεοτόκου υπάρχει και κάτι άλλο που η ίδια μας το υποδεικνύει. Είναι η πρόθυμη υπακοή μας στις εντολές του Θεού. Ό,τι αν λέγει ημίν, ποιήσετε. Συνήθως οι χριστιανοί αρκούνται στην υποβολή αιτημάτων στην Παναγία, τους Αγίους και τον Κύριο. Ζητούν το ένα, το άλλο και επαναπαύονται σε αυτό. Από το άλλο μέρος όμως αδιαφορούν για την τήρηση των εντολών του Θεού και η ζωή τους δεν έχει καμιά σχέση με το χριστιανικό τρόπο ζωής και γενικά δεν αποτελούν ζωντανά μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Η τακτική όμως αυτή αποδεικνύεται ελλιπής και ελαττωματική. Η μεσητεία της Θεοτόκου προϋποθέτει τη συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ότι είμαστε δηλαδή ζωντανά μέλη της, διαφορετικά η μεσητεία της Θεοτόκου εωρείται στο κενό. Δεν υποβοηθείται από τη δική μας υπακοή στον Ιησού. Αντίθετα, η μεσητεία της Θεοτόκου γίνεται δεκτή και ο Κύριος ικανοποιεί τα αιτήματά μας όταν υπάρχει εκ μέρους μας η έμπρακτη υπακοή στο Ευαγγέλιο Του.

Η Θεοτόκος μεσητεύει υπέρ ημών και όχι αντί ημών. Οι πρεσβείες της προϋποθέτουν τη δική μας ολόψυχη αφοσίωση στον Κύριο και τον Λόγο Του και βασίζονται σε Αυτήν. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το ζήτημα της σωτηρίας μας εξαρτάται κυρίως από την ελεύθερη και υπεύθυνη συμμόρφωσή μας προς το θέλημα του Θεού. Η μεσητεία της Θεοτόκου, οι πρεσβείες των Αγίων και η χάρις του Χριστού έρχονται σαν ευλογία του ουρανού στην ελεύθερη και εκούσια προσωπική μας απόφαση να ζήσουμε ολοκληρωτικά και ισόβια εις την υπακοήν του Χριστού.

Ιστίκησαν παρά το σταυρό η μήτηρα αυτού. Η Θεοτόκος συμπαρίσταται στο φρικτό μαρτύριο και την απάνθρωπη θανατική εκτέλεση του γιού της. Οι μαθητές όλοι, πλην του Ιωάννου, δεν εμφανίστηκαν. Στη σκληρότητα των Ρωμαίων δημίων, που δεν άντεξε να αντιμετωπίσει η ανδρική φύση των μαθητών του Χριστού, αντιπαραστάθηκε γενναία η βαθιά στοργική συμπάθεια της μητέρας του Ιησού. Η Θεοτόκος είχε εξαφανιστεί διακριτικά από το προσκήνιο του Ιησού για να μην αποτελέσει εμπόδιο, έστω και ακούσιο, στη ζωή και το έργο του. Έσπευσε να σταθεί κοντά του στη μεγάλη και φρικτή ώρα του σταυρικού του πάθους. Και τούτο γιατί ένιωσε ότι η ώρα του Χριστού ήταν και δική της ώρα. Εφόσον η αρχή του θείου δράματος τους είχε συνδέσει τόσο στενά με την ενσάρκωση, έπρεπε και το τέλος να τους βρει ενωμένους. Η σταύρωση του Ιησού έπρεπε κατά έναν τρόπο να είναι και σταύρωση της Θεοτόκου. Και αυτή ίσως την έννοια είχε η προφητεία του Σιμεών. «Σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Η Θεοτόκος δεν συμπαρίσταται απλώς στο δράμα του Γολγοθά, αλλά συμμετέχει ουσιαστικά στο άλγος του Υιού της, με τη βαθιά πληγή που άνοιξε στη μητρική της καρδιά το πάθος. Στεκόταν η πονεμένη μητέρα κλαίοντας πλάι στο σταυρό, όπου κρεμόταν ο Υιός. Η ώρα της Θεοτόκου, όπως και η ώρα του Ιησού, ήταν τελικά ταυτισμένες στο μαρτύριο και το βαθύ πόνο. Το ρολόι της ζωής είναι αμήλικτο, όπως κτυπά τις πολλές συνηθισμένες και αδιάφορες ώρες, έτσι κτυπά και τις σημαδιακές, τις μεγάλες και μοναδικές. Το θετικό στοιχείο στις περιπτώσεις αυτές είναι ότι το ρολόι λειτουργεί και οι οροδείχθες κινούνται προς τα εμπρός. Αυτό σημαίνει ότι όπως περνούν οι αδιάφορες, έτσι περνούν και οι μεγάλες και σημαντικές ώρες. Στις ώρες αυτές τα δευτερόλεπτα μοιάζουν με αιώνες, όμως οι δείχτες κινούνται συνεχώς προς τα εμπρός. Ας είμαστε έτοιμοι για τη δική μας μεγάλη ώρα και ας ευχόμαστε όταν σημάνει να σταθούμε όρθιοι σαν τη Θεοτόκο, γρηγορούντες και αποφασισμένοι να αντέξουμε τη δοκιμασία μέχρι το τελευταίο της δευτερόλεπτο.

Ιησούς ειδών τη μητέρα λέγει «Γίνε, είδε ο Υιός σου». Η Θεοτόκος για τον Ιησού, από την Κανά ως το Γολγοθά, όσο δηλαδή κράτησε το επίγειο έργο του, δεν ήταν μόνο η μητέρα του, αλλά ένα ολοκληρωμένο γυναικείο πρόσωπο, μία κυρία. Έτσι, τόσο στο δείπνο της Κανά, όσο και στο Γολγοθά, ο Ιησούς την προσφωνεί με τον ευγενικό και τιμητικό αυτό τίτλο «Γίνε, Κυρία». Η Θεοτόκος υπήρξε μητέρα του Ιησού. Αξιώθηκε να συνεργήσει στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θεού. Όμως, η γέννηση και η ανατροφή του Ιησού ήταν η αρχή μόνο της κλήσεώς της. Η κλήση της Θεοτόκου περιείχε και άλλα στοιχεία τα οποία θα δούμε καλύτερα σε επόμενα σημειώματα. Τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται πια στη φυσική μητρότητα, αλλά στην πνευματική βίωση της μητρότητος και τις συνέπειές της. Η Θεοτόκος επεξεργάζεται και βιώνει τα στοιχεία αυτά κατά το χρονικό διάστημα από την Κανά ως το Γολγοθά, αλλά και ως το τέλος της ζωής της. Κατά το διάστημα αυτό η Θεοτόκος χειραφετείται από τα απλά και φυσικά στοιχεία της μητρότητος και σαν όριμη πνευματική ύπαρξης ανυψώνεται στα πνευματικά επίπεδα της κλήσεώς της. Είναι πια η Κυρία Θεοτόκος. Βασικό στοιχείο της πνευματικής αυτής οριμότητος της Θεοτόκου ήταν και η πίστη της ότι ο Υιός της ήταν και Θεός της. Αποκαλώντας λοιπόν ο Ιησούς από το Σταυρό τη μητέρα του Κυρία, επιδιώκει να στηρίξει την πίστη της, τη θεότητά του. Είναι σαν να της λέει «Μη με βλέπεις σαν μητέρα, διότι η μητρότης τώρα θα σου γίνει αιτία σκανδαλισμού. Κοίταξέ με σαν πιστή και μένε απλώνητη στην πίστη σου, ότι είμαι Υιός του Θεού. Διότι εσύ δεν είσαι πια μόνο η φυσική μου μητέρα, αλλά η Κυρία Θεοτόκος, το πρώτο πιστό μέλος της Εκκλησίας μου». Όταν πλησιάζουμε τον Σταυρό, δεν είναι αρκετό να συμπονούμε τον Ιησού σαν άνθρωπο. Εκείνο που ο εσταυρωμένος ζητάει από εμάς είναι να τον κοιτάζουμε σαν πιστή, με τα μάτια της πίστεως, να πιστεύουμε δηλαδή ότι είναι εκείνος που πέθανε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, και μάλιστα ότι πέθανε για τον καθένα μας.

Η πίνδυσα την Παρθένο δωρούμενο στην ζωή. Η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει ιδιαίτερη συνάντηση του Αναστάντος Χριστού με την Θεοτόκο. Η παράδοση όμως δέχεται ότι ο Ιησούς εμφανίστηκε πρώτα στην Παναγία Μητέρα Του. Εάν ο Ιησούς εφανερώθη στην Μαρίαν, την Μαγδαληνήν, εις τους μαθητάς Του τόσες φοράς και εις τους υπερπεντακοσίους αδερφούς, πώς θα άφηνε τη Μητέρα Του έξω από τη γενική αυτή χαρά? Υπάρχουν εκκλησιαστικοί διδάσκαλοι και συγγραφείς όπως ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Νικηφόρος Κάλιστος και ο συγγραφεύς του Λόγου εις το Πάσχα που φέρει το όνομα του Γρηγορίου Νήσις, οι οποίοι φρονούν ότι η υπεραγία Θεοτόκος είδε τον Αναστάντα Υιόν της. Αυτήν την αντίληψη εκφράζει και ο Ρωμανός ο Μελωδός εις ένα ύμνον του όταν παρουσιάζει τον Εσταυρωμένον να λέγει προς τη Θεομήτωρα «Θάρση μήτερ ότι πρώτη με οράς από τον τάφον». Ότι όμως η Θεοτόκος είδε τον Αναστάντα είναι βέβαιο, διότι η Παναγία ήταν πάντοτε μαζί με τους μαθητάς εις το Υπερόον, όπου εμφανίστηκε επανειλημμένα ο Ιησούς. Γι' αυτό και ένας ύμνος λέει «Τις μαθητές συνέχερες ότι Χριστόν εώρακες Αναστάντα». Η χαρά της Θεοτόκου για την Ανάσταση του Χριστού δεν ήταν η χαρά της μητέρας που ξανάβλεπε ζωντανό το πεθαμένο παιδί της. Η χαρά της Θεοτόκου ήταν χαρά για τον θρίαμβο της πίστεώς της, ότι ο Ιησούς ήταν Υιός του Θεού. Η Ανάσταση του Χριστού ήταν και για την Θεοτόκο επιβράβευση της πίστεως και της αληθείας, ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Η Θεοτόκος ήταν πια μέλος της Εκκλησίας του Χριστού που ιδρύθηκε με το αίμα του Εσταυρωμένου. Το πηγάσαν εκ της ακυρά του αυτού πλευράς και θεμελιώθηκε στην πίστη ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, όπως το δήλωσε ο ίδιος ο Κύριος «Επί τάφτη τη πέτρα, οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν». Ό,τι μας κατακυρώνει στην Εκκλησία του Χριστού είναι η πίστη στη θεότητά Του. Χωρίς την πίστη αυτή, κανείς δεν γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Η πίστη σε αυτή ενώνει όλα τα μέλη της Εκκλησίας και ειδικότερα μας συνδέει με τη Θεοτόκο που ήταν η πρώτη πιστεύσασα. Η Ανάσταση του Χριστού δεν ήταν μόνο νίκη του Ιησού, αλλά και θρίαμβος της πίστεως της Θεοτόκου και της Εκκλησίας. Η Ανάσταση ήταν η ολοκλήρωση του Θείου Σχεδίου για τη σωτηρία της ανθρωπότητος, αλλά και η πλήρης δικαίωση της κλήσεως και της αποστολής της Θεοτόκου.

Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

η αδελφή αυτού και εαδελφέ αυτού. Η Παρθένος Μαρία δεν απέκτησε άλλο παιδί εκτός από τον Ιησού. Η Καινή Διαθήκη όμως αναφέρει ότι ο Ιησούς είχε αδελφούς και αδελφές, σημειώνει μάλιστα και μερικά ονόματα, Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας. Στο θέμα αυτό η Εκκλησία δέχτηκε τελικά την άποψη του Οριγένους. Τους αδελφούς Ιησού φασίτινες είναι εκ παραδόσεως ορμόμενοι, Ιούς Ιωσήφ, εκ προτέρας γυναικός, συνοκικίας αυτό πρώτης Μαρίας. Ακόμα και την πληροφορία της παραδόσεως που αναφέραμε ότι ο Ιωσήφ ήταν χείρος. Ποια να ήταν η σχέση της Θεοτόκου με τα παιδιά του Ιωσήφ? Η κατάσταση δεν θα διέφερε πολύ από ό,τι συνήθως συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές. Έτσι, είναι πολύ φυσικό να συμπεράνομαι ότι ενώ η Θεοτόκος θα έδειχνε κάθε στοργή και προς τα παιδιά αυτά, ωστόσο θα συναντούσε την ψυχρότητα που μπορούσε να φθάνει μέχρι την αντιπάθεια και εχθρότητα. Το γεγονός μάλιστα ότι οι αδελφοί αυτοί δεν συγκινήθηκαν από το κήρυγμα του Χριστού και στην αρχή δεν πίστευσαν, μαρτυρεί για τη δυσπιστία και την καχυποψία που τους χαρακτήριζαν. Μια φορά μάλιστα, οι αδελφοί αυτοί, κλονισμένοι από τα δυσμενή σχόλια των εχθρών του Ιησού, νόμισαν ότι ο Ιησούς εξέστη, τρελάθηκε και παρέσυραν τη Θεοτόκο σε ένα διάβημα περιορισμού του Ιησού κατοίκων. Γενικά, τα παιδιά αυτά πρέπει να ήταν μια πρόσθετη δοκιμασία για τη Θεοτόκο. Μπορούμε όμως να φανταστούμε με πόση υπομονή και καρτερία θα αντιμετώπιζε η Παναγία και αυτή την κατάσταση. Όσοι αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα, ας καταφεύγουν στη Θεοτόκο. Εκείνη γεμάτη κατανόηση, αλλά και γνώση των καταστάσεων αυτών, θα πρεσβεύει για αυτούς, αρκεί μόνο ο Πατριός ή η Μητριά, να μιμούνται τη Θεοτόκο στην προσεκτική και άγια συμπεριφορά έναντι των προγόνων τους.

Η Μήτυρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκησαν έξω. Οι αδελφοί του Ιησού, επειδή δεν είχαν ακόμη πιστέψει στον Κύριο, ήταν φυσικό να μην είδαν με καλό μάτι την έναρξη της δημοσίας δράσεως του Ιησού. Όταν μάλιστα τα κακόγουστα σχόλια ότι ο Ιησούς εξέστη έφτασαν στα αυτιά τους, τότε βρήκαν αφορμή για μια άμεση και ριζική λύση του οικογενειακού αυτού προβλήματος. Πήραν μαζί τους τη Θεοτόκο για να έχουν έτσι μεγαλύτερη επίδραση και επιβολή στον Ιησού και πήγαν στο σπίτι όπου εκείρηται. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι παρέμειναν έξω. Δεν είχαν δηλαδή ενδιαφέρον να ακούσουν οι ίδιοι το κήρυγμα του Ιησού. Σαν να ήθελαν να δείξουν ότι διαχωρίσουν τις ευθύνες τους από αυτόν, ότι όχι μόνο δεν ευθύνονται για την κατάστασή του, αλλά ότι βρίσκονται εκεί για να τον περιμαζεύσουν, για να πάυσει πια να εκθέτει το κύρος και το όνομα της οικογενείας τους. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η Θεοτόκος δεν ενέκρινε το διάβημά τους και το ότι έμειναν έξω και δεν μπήκαν μέσα στο σπίτι να διακόψουν το κήρυγμα του Ιησού, δημιουργώντας έτσι σκηνές, αυτό ίσως οφείλεται στην άκαμπτη αντίσταση της Θεοτόκου. Δέχθηκε να τους συνοδεύσει μέχρι εκεί. Δεν ήταν όμως διατεθειμένη να γίνει και όργανο διαπομπεύσεως του παιδιού της. Όσοι αντιμετωπίζουν αντιθέσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, ας προσέξουν τη σύνεση της Θεομήτωρος. Ας υποχωρούν μέχρι σε ενός σημείου, προκειμένου να διατηρήσουν κάποια ισορροπία στις αντιθέσεις αυτές. Αν αποδώσει το μέτρο αυτό, κέρδισαν την οικογενειακή γαλήνη. Αλλά αν δεν αποδώσει, τότε πάλι οι ίδιοι θα βγουν νικητές, διότι θα αποδειχθεί εκ των πραγμάτων ότι η γνώμη τους ήταν σωστή. Και στην προκειμένη περίπτωση η εξέλιξη των πραγμάτων δικαίωσε τη Θεοτόκο. Δεν αποκλείεται δε και αυτή η νίκη της Θεοτόκου μαζί με πολλές άλλες στη συνέχεια να συνετέλεσαν ώστε τελικά να πιστεύσουν στον Ιησού και οι αδερφοί αυτού. Η Θεοτόκος όχι μόνο επίστευε στον Ιησού αλλά και με το Άγιο Παράδειγμα και τη σύνεσή της οδήγησε στην πίστη και το άμεσο οικογενειακό της περιβάλλον τους προγονούς και τις προγονές της.

Η μύτη των Ιώνου Ζεβεδαίου, Σαλόμη. Η Σαλόμη ήταν στενή συγγενής της Θεοτόκου. Κατά την γνώμη τινών εκ των ερμηνευτών, ή το αδελφή της Παρθένου. Η Σαλόμη, όπως φαίνεται από τα ιερά κείμενα, είχε ιδιαίτερο σύνδεσμο με τη Θεοτόκο και τον Ιησού. Δύο από τα παιδιά της, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, έγιναν μαθητέ του Κυρίου. Και η ίδια έγινε μαθήτρια του Ιησού, που τον ακολουθούσε στις περιοδίες του και τον διακονούσε μαζί με άλλες γυναίκες. Φαίνεται ακόμα ότι η Σαλόμη συμπαραστάθηκε ιδιαίτερα στη Θεοτόκο κατά τις σκληρές και οδυνηρές ώρες του πάθους του Ιησού. Τι ωραίο πράγμα η συγγενής εξαίματος να είναι και συγγενής στο πνεύμα και την αγάπη. Και πόσο άσχημο αντίθετα είναι η κατασάρκα συγγενής να είναι πνευματικά άσχετη. Η Σαλόμη ανήκει στην πρώτη περίπτωση. Αδελφή της Θεοτόκου κατά σάρκα, αποδείχθηκε και αδελφή της εν Χριστώ και μαθήτρια του Χριστού. Η πνευματική συγγένεια αποδεικνύεται ανώτερη από τη σαρκική, διότι η τελευταία πολλές φορές με τον πρώτο πειρασμό διαλύεται. Γι' αυτό ακριβώς οι αδελφές, οι αδελφοί εξαίματος, ας ολοκληρώνουν τη στενή του συγγένεια με τους πνευματικούς εν Χριστώ δεσμούς. Το αίμα του Χριστού αγιάζει και εξυψώνει την εξαίματο σχέση. Αδέλφια που γίνονται αδελφοί και μαθητέ του Χριστού διευρύνουν το οικογενειακό τους περιβάλλον και μετέχουν στη μεγάλη οικογένεια του Χριστού, την Εκκλησία, όπου γίνονται αδελφοί όλων των ανθρώπων και παιδιά του Θεού του Υψίστου.

Μαρία ή του Ιακώβου και Ιωσή Μήτυρ. Η Μαρία αυτή ήταν σύζυγος του Κλοπά, αδελφού του μνηστήρος Ιωσήφ και επομένως συνυφάδα της Θεοτόκου. Και αυτή η συγγενής της Θεοτόκου ήταν κοντά της στις ώρες της μεγάλης δοκιμασίας της επάνω στον Γολγοθά. Η Θεοτόκος, όπως φαίνεται, διατηρούσε στενές σχέσεις με τους συγγενείς της. Η υπερφυσική και μοναδική κλίση της να γίνει μητέρα του Θεού δεν την απεμάκρυνε από τους συγγενείς της, ούτε την κλίση της αυτή τη χρησιμοποίησε σαν πρόσχημα για να διακόψει τους συγγενικούς της δεσμούς. Από τη στάση της μάλιστα αυτή ωφελήθηκε και η ίδια, διότι όταν ξέσπασε η θύελλα του Γολγοθά και όταν η ρομφαία του Σιμεών της τρυπούσε την μητρική της καρδιά, μόνο οι συγγενείς της έτρεξαν να τη συμπαρασταθούν και να τη βοηθήσουν. Όσοι καλούνται να υπηρετήσουν το Θεό και την Εκκλησία Του στις σχέσεις τους με τους συγγενείς, ακολουθούν συνήθως δύο ακραίες τακτικές: ή απαρνούνται τελείως κάθε συγγενικό δεσμό ή δεσμεύονται απόλυτα με συγγενικά πρόσωπα. Η πλήρης απάρνηση των συγγενών κατά σάρκα δεν φαίνεται να είναι χριστιανική στάση ακόμα και για τους μοναχούς. Και μια μεν τοπική απομάκρυνση από τους συγγενείς δικαιολογείται, ίσως και επιβάλλεται για τα πρώτα χρόνια της δοκιμασίας και της σταθεροποίησεως του μοναχού, όπως άλλωστε γίνεται και με τη στρατιωτική θητεία των νέων. Ένας όμως ισόβιος και ουσιαστικός αποχωρισμός από τους γονείς και συγγενείς δεν δικαιολογείται. Το ίδιο και πολύ περισσότερο ισχύει για όσους εργάζονται σε έργα της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία. Η συμμετοχή τους στην εκκλησιαστική διακονία δεν πρέπει να συνδυάζεται με αντισυγγενικό πνεύμα. Μια τέτοια στάση προδίδει μάλλον φαρισαϊκή και όχι χριστιανική νοοτροπία. Η χριστιανική διακονία άλλωστε πρέπει να αρχίζει από το συγγενικό μας περιβάλλον και να τελειώνει σε αυτό. Στους ανθρώπους δηλαδή με τους οποίους ο Θεός μας ένωσε με στενούς δεσμούς αίματος. Η σχετική δήλωση του Αποστόλου Παύλου είναι χαρακτηριστική. «Ήτης των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, την πίστην ήρνητε και έστην απίστου χείρον».

Ελισάβετ, η συγγενή σου. Συγγενής της Θεοτόκου ήταν και η Ελισάβετ, η γυναίκα του ιερέα Ζαχαρίου και μητέρα του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου. Η Ελισάβετ δέχθηκε την επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ορεινή όταν κυοφορούσε την άσπρον κυοφορία και την ενίσχυσε στην τιμητική της αποστολή, όπως είδαμε. Ο ιερεύς Ζαχαρίας εξάλλου υποδέχθηκε τη μικρή Θεοτόκο στο ναό του Θεού. Η Θεοτόκος δεν ήταν μόνη και ούτε αφέθηκε μόνη όταν εκλήθηκε και ανέλαβε το μεγάλο της έργο. Την περιστήχιζε ένας κύκλος συγγενών και ευσεβών ανθρώπων, ένας μικρός πυρήνας πίστεως και ευσεβίας. Η Θεοτόκος γεννήθηκε, ανατράφηκε και έζησε μέσα σε ένα περιβάλλον πίστεως και ευσεβίας. Το άνθος της παρθενίας της άνθησε και διατηρήθηκε μέσα στο μικρό αυτό θερμοκήπιο που η πρόνοια και η αγάπη του Θεού είχε δημιουργήσει για αυτήν. Όταν ο Θεός καλεί έναν άνθρωπο για να τον χρησιμοποιήσει στο έργο της Εκκλησίας του, δεν τον αφήνει μόνο. Δημιουργεί γύρω του ένα μικρό πυρήνα ανθρώπων που τον περιβάλλουν με κατανόηση και ειλικρινή αγάπη. Ο κύκλος αυτός μπορεί να αρχίζει από τον πατέρα ή τη μητέρα, στους οποίους έπειτα προστίθενται μερικοί συγγενείς, φίλοι ή και αντίστροφα. Πάντως το γεγονός είναι ότι ο Θεός δημιουργεί το κατάλληλο ανθρώπινο περιβάλλον γύρω από ένα κεκλειμένο διάκονό του. Το θέμα όμως μπορούμε να το δούμε και από μια άλλη πλευρά. Να τονίσουμε δηλαδή τη σημασία που έχει η ύπαρξη τέτοιων κύκλων ή ομάδων που περιβάλλουν, προστατεύουν και ενισχύουν αφιερωμένους εργάτες του Ευαγγελίου. Το άνθος της αφιερώσεως δύσκολα ανθίζει και ιδίως σπάνια διατηρείται μέσα στο μολυσμένο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. Χρειάζεται ένα μικρό θερμοκήπιο, μια υγιής ανθρώπινη ατμόσφαιρα γύρω του που θα προστατεύει και διατηρεί την αγνή ομορφιά του. Οι άνθρωποι που καλούνται για κάτι μεγάλο είναι συνήθως μόνοι, ανθρωπολογικά μόνοι, άγαμοι και συνειδησιακά μόνοι ως προς τα αποτελέσματα της δράσεώς του. Ο Θεός βέβαια είναι μαζί τους. Χρειάζεται όμως να είναι μαζί τους και μερικοί άνθρωποι, να τους περιβάλλει ένας μικρός θερμός και ζωντανός πυρήνας πίστεως και αγάπης, μια ζεστή ανθρώπινη ατμόσφαιρα. Αν ένα τέτοιο περιβάλλον ήταν απαραίτητο για τον Ιησού και τη Θεοτόκο, πόσο πολύ πιο αναγκαίο είναι για τους αφιερωμένους αλλά κοινούς ανθρώπους.

Ο πατήρ ευδόκησε, ο Υιός εσκήνωσε και πνεύμα το Πανάγιον επισκίασάνσι. Η ενσάρκωσις ήταν έργο της Παναγίας Τριάδος. Κοινή η θέλησης, η απόφασης και η ενέργεια των τριών προσώπων της θεότητος για την ενσάρκωση, ιδιαίτερος όμως ο ρόλος του κάθε θεϊκού προσώπου. Ο πατήρ ευδοκεί, ο Υιός αρκούται και το Άγιον Πνεύμα επισκιάζει την Παρθένο. Ωστόσο η Τριαδική Θεότης το έργο της ενσαρκώσεως δεν το επιτελεί μόνη της. Χρησιμοποιεί σαν συνεργάτη τη Θεοτόκο. Η Μαρία υπήρξε συνεργός της οικονομίας. Η Τριαδική Θεότης μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορούσε επομένως να δημιουργήσει για τον Ιησού σάρκα εκ του μηδενός, όπως επίησε δερματίνους χιτώνας για τους πρωτοπλάστους. Στην περίπτωση όμως της ενσαρκώσεως, ο Θεός χρησιμοποιεί και τον άνθρωπο σαν εργαλείο του. Υψώνει τον άνθρωπο στην τιμή και την αξία του συνεργού. Η συνεργεία της Θεοτόκου επομένως είναι υψίστη τιμή για τον άνθρωπο, αλλά και ακατάληπτη συγκατάβαση του Θεού. Το Θεό, για να φανερώσει τη Χριστότητά Του, μόνη από όλα τα όντα, τον ευοήθησε η Παρθένος. Ο Θεός δεν βρήκε απλώς ένα όργανο που τέριαζε κατά πάντα στο σκοπό Του, αλλά ένα ικανότατο συνεργάτη, τη Μακαρία Παρθένο, και έτσι φανέρωσε τον εαυτό Του. Ο Θεός που μόνος δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός, το μέγιστο, μπορούσε ασφαλώς και μόνος να συντηρεί και να τον προφυλάει από την καταστροφή, το ελάχιστο. Ωστόσο ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και τον υψώνει στην τιμή και τη δόξα του συνεργού. Και έθεσε ο Θεός τον άνθρωπον εν το παραδείσο εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Αυτό φανερώνει ότι ο Θεός όχι μόνο χρησιμοποιεί τους ανθρώπους σαν συνεργούς του, αλλά και ότι αυτός τους δημιουργεί και τους καθιερώνει στο τιμητικό αυτό έργο. Έτσι και η Θεοτόκος δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε από τον Τριαδικό Θεό σαν συνεργός της θεότητος το έργο της ενσαρκώσεως του Υιού του Θεού.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

εις εξυπήν, δινήσετε την υπερλόγων σύλληψη. Η σύλληψη του Ιησού από τη Θεοτόκου, από τη Θεοτόκο αποτελεί υπέρλογο μυστήριο. Ήταν επομένως πάνω και πέρα από τη λογική της Παρθένου. Ωστόσο εκείνη δέχθηκε να συνεργήσει στο υπέρλογο αυτό μυστήριο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η συνεργία του ανθρώπου με τον Θεό δεν βασίζεται απαραίτητα στη λογική, στη συλληπτική δηλαδή ικανότητα και την κατανόηση του ανθρώπου, αλλά κυρίως την πίστη και την αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό. Στη θέση αυτή στηρίχθηκε η συνεργασία όλων εκείνων που κάλεσε ο Θεός για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Κανένας από όσους κάλεσε ο Θεός δεν πίστηκε απόλυτα για τη σκοπιμότητα και τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής. Εκείνο που προέχει στις περιπτώσεις αυτές είναι το πρόσωπο του καλούντος και η τιμή της συνεργασίας. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Οι πίστης και οι κλήσεις αναπληρώνουν και αχρηστεύουν τη λογική. Κανένας μεγάλος άνθρωπος δεν είπε το ναι στον Θεό, βασισμένο στη λογική του. Κανένας άνθρωπος του Θεού δεν εξάρτησε το έργο του από τη λογική. Ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ουκ εν πυθείς. Ανθρωπίνη σοφίας λόγης. Και ποτέ ο Θεός δεν βασίστηκε στο δυναμικό της ανθρωπίνης λογικής και σοφίας για να πετύχει κάτι μέσα στην ιστορία. Όπως βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Με τη λογική γράφεται ένα βιβλίο. Με την πίστη και τη δύναμη του Θεού γράφεται ιστορία. Και η ιστορία της εν Χριστώ σωτηρίας γράφηκε με την πίστη και την αγάπη της Θεοτόκου, στο λόγο και το πρόσωπο του καλούντος Θεού.

η πρόσληψη υπερλόγων και φύση. Κατά τον Ευαγγελισμό, η Παρθένος αντιλήφθηκε ότι η σύλληψη του Ιησού ήταν αδύνατη, διότι δεν υπήρχαν οι φυσικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό ρώτησε έκπληκτη τον άγγελο, «Πώς έστεμι τούτο, επί άνδρα ούχι νόσκο?» Εκείνος όμως τη διαβεβαίωσε ότι η σύλληψη σε αυτή θα γίνει κατά ένα άρρητο τρόπο, έξω και πέρα από τις φυσικές προϋποθέσεις. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσισι». Η πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως από τη Θεία είναι λοιπόν υπέρλογο και υπερφυσικό μυστήριο. Είναι δηλαδή γεγονός υπερφυσικό που ξεπερνάει τους νόμους και τα όρια της φύσεως. Δεν είναι όμως αφύσικο και αντίθετο προς την ανθρώπινη φύση. Είναι ένα θαύμα. Και όπως σε όλα τα θαύματα γίνεται αναστολή των νόμων της φύσεως, έτσι και στην περίπτωση της συλλήψεως του Ιησού, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, η φύση εκαινοτόμησε. Έγινε δηλαδή κάτι καινούριο, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον, κάτι ασυνήθιστο, ένα θαύμα με άμεση επέμβαση του Δημιουργού. Η ενσάρκωση ήταν ένα θαύμα, διότι όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Εν τη συλλήψη του Υιού του Θεού, οι φυσικοί νόμοι της συλλήψεως παρέμειναν ανενέργητοι. Η Θεοτόκος δέχθηκε να συνεργήσει στην ενσάρκωση, αν και τούτο ξεπερνούσε τη φύση της. Ο Θεός καλεί πολλές φορές τους ανθρώπους για έργα που ξεπερνούν τις φυσικές τους δυνατότητες. Εκείνοι, γνωρίζοντας τα φυσικά τους περιθώρια, εκπλήττονται καταρχήν για την κλίση. «Τις είμαι εγώ, ότι πορεύσομαι προς Φαραώ, βασιλέα Αιγύπτου, και ότι εξάξω τους Ιούς Ισραήλ εκ της Αιγύπτου?» ρωτάει έκπληκτος ο Μωυσής. Ο Θεός όμως τους καλεί να τον εμπιστευτούν και τους διαβεβαιώνει για την προσωπική του συμπαράσταση και βοήθεια. «Έσομαι μετά σου», για την υπερνίκηση οποιοδήποτε φυσικού φράγματος και εμποδίου. Ο άνθρωπος κινείται μέσα στα αυστηρά πλαίσια του φυσικού, της φυσικής αναγκαιότητος, είναι δέσμιος του φυσικού. Ο Θεός στις κινήσεις του, μέσα στη ζωή και την ιστορία, δεν δεσμεύεται από τίποτα, ούτε πολύ περισσότερο από τα έργα των χειρών του, τους φυσικούς νόμους. Ο Θεός είναι απόλυτα ελεύθερος. Ειδικότερα ο Θεός, όπως διαφαίνεται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, χρησιμοποιεί την φύση σαν εργαλείο του, ανάλογα με την απόλυτη κρίση και θέλησή του. Οι ενέργειες του Θεού, όπως είναι πέρα και πάνω από την ανθρώπινη λογική, έτσι και δεν εξαρτώνται από οποιαδήποτε φυσική πραγματικότητα. Ο Θεός ουκ εν τη δυναστεία του ύπου, θελήσει ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός, Ευδοκή. Το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, πρωταρχική έκφραση του οποίου ήταν η ενσάρκωση, ήταν έργο πολύ πιο πέρα και πάνω από τις φυσικές δυνατότητες. Γι' αυτό και είναι έργο κατεξοχήν του Θεού. Πέρα από τα όρια του φυσικού, ο σύγχρονος άνθρωπος κατόρθωσε να διασπάσει μερικά όρια και φράγματα που μέχρι προλίγου εθεωρούντο ανυπέρβλητα, όπως είναι το φράγμα του ατόμου, πυρηνική ενέργεια, το φράγμα του ήχου, υπερηχητικά αεροπλάνα, το φράγμα του διαστήματος, διαστημική πύραυλη διαστημόπλια. Αυτό βοηθάει να καταλάβουμε πως ο Θεός, που είναι δημιουργός της φύσεως και του ανθρώπου, μπορεί πολύ περισσότερο από το δημιούργημά του τον άνθρωπο να ξεπερνάει οποιαδήποτε φυσικά όρια και φράγματα που ο ίδιος έχει καθορίσει. Όσοι πιστεύουμε στον Θεό, ζούμε καθημερινά παρόμοιες εμπειρίες. Η χριστιανική ζωή σε πολλά της θέματα είναι μια ζωή υπερφυσική, πάνω και πέρα από τα καθιερωμένα όρια της φυσικής τάξεως. Η εγκράτεια, η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια, η τιμιότης θεωρούνται συνήθως μη φυσιολογικές καταστάσεις. Κι όμως ο πιστός αγωνίζεται να είναι εγκρατής, δίκαιος, ειλικρινής, τίμιος.
και το κατορθώνει διότι πιστεύει απόλυτα ότι όπου ο Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης.

Ευλάστησας άνευ σπέρματος, ον εγέννησε πατήρ αρεύστος. Φύσιν σύλληψης του Ιησού από την Παρθένο αναφέρεται ειδικότερα στο γεγονός ότι έγινε άνευ σπέρματος ανδρός ή όπως λέγει ο ιερός Δαμασκηνός «ουκ εξυναφίας ανδρός». Η άνευ σπέρματος σύλληψης του Ιησού δεν αποτελεί καταδίκη του ανθρωπίνου σπέρματος, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε μορφή εναντίον της γενετησίου λειτουργίας του ανθρώπου. Στην περίπτωση της ασπόρου συλλήψεως του Ιησού εξαίρεται το γεγονός της υγιούς και καινής φύσεως του δευτέρου Αδάμ του Χριστού. Με την πτώση του πρώτου Αδάμ, η αμαρτία σαν θανατηφόρο μικρόβιο μπήκε μέσα στην ανθρώπινη φύση, γεγονός που προκάλεσε την εξασθένησή της και το θάνατο. Η αμαρτία εις τον κόσμο εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Η κατάσταση σε αυτή ήταν φυσικό να μεταδοθεί κληρονομικά και στους απογόνους των πρωτοπλάστων. Έτσι η αμαρτία και ο θάνατος έγιναν κοινός κλήρος ολόκληρης της ανθρωπότητος που μεταδίδεται κληρονομικά δια της φυσιολογικής γεννήσεως. Όμως με την άνευ σπέρματος σύλληψη του Ιησού τερματίστηκε η διαιώνιση του πτέσματος του Αδάμ, στο πρόσωπο δε του Ιησού εμφανίστηκε ο νέος τύπος της καινής και αναμάρτητης ανθρωπίνης φύσεως. Ο Ιησούς, ελεύθερος από τις συνέπειες της πτώσεως του πρώτου ανθρώπου, αποτελεί τον καινούριο γενάρχη της ανθρωπότητος. Είναι ο νέος Αδάμ από τον οποίο θα πηγάσει η ανακαίνιση και αναδημιουργία του ανθρώπου και του κόσμου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τονίζει σχετικά: «Δια τούτο ο Κύριος δεν γεννάται εκ του γάμου, διότι υπερ εξ σπέρματος συνελήφθη, ουκ αν ειν καινός άνθρωπος, ουδ αναμάρτητος ειν και των αμαρτανόντων σωτήρ». Για να ανακαινήσεις τους άλλους πρέπει να είσαι καινούριος άνθρωπος. Το δράμα της ανθρωπίνης ιστορίας είναι ότι οι διάφοροι σωτήρες και ανακαινιστές των ανθρώπων έχουν οι ίδιοι ανάγκη σωτηρίας και ανακαινήσεως. Οι δούλοι των παθών, οι ένοχοι και οι διεφθαρμένοι δεν μπορούν να απελευθερώσουν τους ανθρώπους και να ανακαινήσουν την κοινωνία. Ωστόσο, η άνευ σπέρματος σύλληψης του Ιησού αποτελεί και μία υπέρβαση της γενετησίου λειτουργίας. Με τον Ιησού άρχισε η καινή βασιλεία του Θεού, όπου ούτε οι άνδρες έρχονται εις γάμον, ούτε οι γυναίκες δίδονται εις γάμον, αλλά είναι όλοι σαν άγγελοι Θεού εις τον ουρανό. Η καινή αυτή κατάσταση θα πραγματοποιηθεί βέβαια μετά την κοινή Ανάσταση. Ο Κύριος όμως την καθιέρωσε από τώρα σαν θεσμό για όσους έχουν το σχετικό χάρισμα, την Παρθενία. Η Θεοτόκος ήταν η πρώτη που εβίωσε την καινή αυτή κατάσταση. Όσοι έχουν το χάρισμα της Παρθενίας βιώνουν από τώρα μαζί με τον Ιησού και τη Θεοτόκο την καινή κατάσταση της αιωνιότητος. Η άνευ σπέρματος σύλληψης του Ιησού συμβολίζει τέλος την καινή λειτουργία της πνευματικής αναγεννήσεως και αναπλάσεως των ανθρώπων. Η αναγέννηση σε αυτή γίνεται ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ του Θεού. Έτσι, με την άσπορο σύλληψη του Ιησού, η Θεοτόκος αναδείχθηκε εργαστήριο της πνευματικής αναγεννήσεως των ανθρώπων.

ειδονής πάρεξ συνηλυφία. Η σύλληψη του Ιησού από την Παρθένο Μαρία έγινε επίσης ειδονής πάρεξ, χωρίς δηλαδή την μεσολάβηση της γενετησίου ειδονής. Η σύλληψη του Ιησού δεν έγινε κάτω από την πίεση και την όθηση της γενετησίου επιθυμίας, αλλά ήταν αποτέλεσμα της ελεύθερης θελήσεως του Θεού και της ελεύθερης συγκαταθέσεως της Θεοτόκου. Για να κατανοήσουμε το θέμα αυτό, πρέπει να επιμείνουμε κάπως περισσότερο. Οι πρωτόπλαστοι δημιουργήθηκαν από τον Θεό σε μια κατάσταση απαθίας, δηλαδή σε μια κατάσταση ελευθερίας από κάθε επιθυμία, ακόμα και από τη γενετήσια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν φυσικές και σωματικές επιθυμίες ή ειδικότερα ότι δεν είχαν γενετήσιο επιθυμία, αλλά ότι όλες οι φυσικές και σωματικές επιθυμίες, επομένως και η γενετήσια λειτουργία, βρίσκονταν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του λογικού και εχαλιναγωγούντο από το ανώτερο και κύριο συστατικό του ανθρώπου, το πνεύμα του. Στην κατάσταση αυτή της απαθίας και για τον πολλαπλασιασμό τους, οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούσαν την γεννητική λειτουργία εντελώς ελεύθερα και χωρίς κανένα καταναγκασμό, όπως ακριβώς χρησιμοποιούν σήμερα τις άλλες λειτουργίες και τα όργανα του σώματός των, τα χέρια, τα πόδια κλπ. Για την πραγμάτωση άλλων σκοπών. Τελικά όμως οι πρωτόπλαστοι δεν δέχθηκαν τον τρόπο ζωής που σχεδίασε για αυτούς ο Θεός Δημιουργός και ακολούθησαν δικό τους δρόμο. Η ανυπακοή αυτή, που συνιστά κυρίως το προπατορικό αμάρτημα, είχε πολλές αρνητικές συνέπειες πάνω στην ανθρώπινη φύση και ειδικότερα στη γενετήσια λειτουργία του ανθρωπίνου οργανισμού, η οποία στη μεταπτωτική πια κατάσταση παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά. Το στοιχείο της ειδονής. Είδαμε ότι στον Παράδεισο η γενετήσια επιθυμία βρισκόταν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπου και γενικότερα η σάρκα του εκυριαρχείται από το πνεύμα. Μετά όμως από την πτώση, οι φυσικές επιθυμίες και η γενετήσια αποχαλινώθηκαν και υπόταξαν το πνεύμα στη σάρκα. Έγινε δηλαδή μια ανταρσία και μια επανάσταση η οποία είχε σαν συνέπεια την ανατροπή της ιεραρχίας ανάμεσα στα δύο συστατικά του ανθρώπου. Η σάρκα πήρε τα πρωτεία και το πνεύμα δουλώθηκε στη σάρκα. Έκτοτε άρχισε να επικρατεί μια δυσαρμονία στην ανθρώπινη ύπαρξη την οποία περιγράφει χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή. Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, ταύτα δε αντίκεινται αλλήλης. Ειδικότερα στη γενετήσια λειτουργία κυριάρχησε το στοιχείο της ειδονής, της εμπαθούς δηλαδή φιλειδονίας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο πολλαπλασιασμός των ανθρώπων έπεφσε πια να είναι ζήτημα της ελεύθερης θελήσεως των συζύγων και άρχισε να γίνεται κάτω από την όθηση και την πίεση της ειδονής. Έτσι στη σύλληψη των ανθρώπων υπησήλθε το στοιχείο της ειδονής και του πάθους. Το στοιχείο του πόνου. Η γέννηση των ανθρώπων στην προπτωτική κατάσταση θα ήταν ανώδυνη, χωρίς μητρικές οδύνες. Η επανάσταση όμως της ανυπακοής είχε και άλλη συνέπεια, την είσοδο του πόνου και της οδύνης στη διαδικασία της γεννήσεως των ανθρώπων. Η ειδονή και ο πόνος έχουν μία αιτιολογική αλληλεξάρτηση. Η ειδονή και η ψευδής και απατηλή ειδονή έφερε τον αναπόφευκτον πόνον και αυτόν τούτον τον θάνατον. Η εμπαθής φιλειδονία είναι αιτία πάσης κακίας κατά τους πατέρες. Ο πόνος αντιθέτως κατά την πρόνοια και οικονομία του Θεού είναι ανέρεσης της ειδονής, ο θάνατός της. Της ειδονής δε θάνατος εστίν ο πόνος. Κατά την ασχητική εμπειρία των Αγίων η ειδονή και η οδύνη τη φύση της σαρκός ου συνεκτίστησαν αλλά τας επενόησεν η παράβασης. Η φυσική επομένως αναπαραγωγή των ανθρώπων είναι μια εμπαθής, ενίδωνος και ενόδυνος. Όλοι δε οι απόγονοι του Αδάμ συλλαμβάνονται και γεννιούνται κάτω από τις αμαρτωλές αυτές συνθήκες, ειδονή, πόνος, της πτώσεως. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και τον βαθιστόχαστο λόγο του Δαβίδ. «Ιδού γάρ, εν ανομίες συνελήφθην
και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η σύλληψη όμως του Ιησού από την Παρθένο έγινε ειδονής πάρεξ, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στον Θεάνθρωπο να σπάσει το φαύλο κύκλο, ειδονή πόνος, θάνατος, άδης, μέσα στον οποίο είχε περικλειστεί η ανθρώπινη φύση και να ελευθερώσει τον άνθρωπο από το κύκλωμα αυτό της αμαρτίας.

Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Χαίρε δέσποινα των ανθρώπων, Παναγία Θεοτόκε, εκ της οποίας του κόσμου υπέρθεος Θεός και υπεράγαθος δεσπότης μας, συμμετέχοντας στη φύση ημών των θνητών, σε όλα, χωρίς αμαρτίες, ήρθε στον κόσμο, καταξιώνοντας και μας, κοινωνούς γενέστε της θείας αυτού φύσεως, δείχνοντας εύνοια, ώστε να γίνεις εσύ νοητή πόλη αυτού που προσκαλώντας εσένα, Κύριος των δυνάμεων, εν τη πόλη αυτού. Χαίρε λιμάνι παγκόσμιο και φωτεινότατο, η αναδειχθήσα υπό του Θεού, αληθινή Θεοτόκος. Γιατί δοκιμαζομένη η ανθρωπότητα σε αυτό το πέλαγος της ζωής έχει σωθεί από σένα και δια σου έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα χαρίσματα και αιώνια αγαθά από εκείνον που θαύμασε κατά την επίγειο ζωή και που σε υπερδοξάζει στον αιώνα του αιώνος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

ένας παράξενος φιλοξενούμενος. Κάποιος βουκόλος τσοπάνος Σταύρων με το όνομα Λεμονής είχε μεγάλη αγάπη στο αγγελοειδές τάγμα των μοναχών και λαχταρούσε να μονάσυνει και να καταλεχθεί και αυτό στην θεοσύλλεκτη μεγάλη στρατιά. Γι' αυτό πούλησε τους σταύρους του και κάλεσε τους ιδίους φίλους σε μεγάλο αποχαιρετιστήριο δείπνο, μεταξύ των οποίων ήταν και κάποιος ξένος. Αφού έφαγαν, κοιμήθηκαν, τότε ο ξένος εκείνος, ενώ όλοι κοιμούνται, βρήκε την ευκαιρία και έκλεψε όλα τα χρήματα που εισέπραξε ο Λεμονής από την πώληση των τάβρων του. Ο κλέφτης αναχώρησε κρυφά σε κάποια παραλία, περιμένοντας να περάσει κάποιο ιστιοφόρο καΐκι να τον παραλάβει και να φύγει σε τόπο μακρινό. Το πρωί που ξύπνησε ο Λεμονής, διεπίστωσε την κλοπή με πολύ λύπη για την αχαριστία του ξένου και την ελεηνή και την κατάπτυστη πράξη του. Με τους φίλους του ξεχύθηκαν σε κάμπους, βουνά και λαγκάδια και αναζητούσαν τον κλέφτη. Παρόλες τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να τον βρουν. Από εκεί ψάχνοντας έφτασαν στις Καριές, την πρωτεύουσα και το κέντρο του αθωνικού μοναχισμού, όπου η Ιερά Κοινότητα τους έδωσε ειδικούς φύλακες που γνώριζαν όλα τα κατατόπια του Αγιονίμου όρους. Και αυτόν όμως οι προσπάθειες αποδείχτηκαν άκαρπες. Τότε ο ατυχής Λεμονής πηγαίνει και προσπίπτει με δάκρυα στην θαυματουργή εικόνα της Γοργοϊπικώου της Μονής Δοχειαρίου και εξομολογείται τον πόνο του. «Παναγία μου, Γοργοϊπίκοε, βοήθησε με να βρω τον κλέφτη και να σου κάνω ένα ασημένιο στεφάνι γύρω από το σεπτό πρόσωπό σου». Αφού είπε αυτά στην Γοργοϊπίκο, έφυγε πάλι για να αναζητήσει τον κλέφτη. Αλλά ο κλέφτης, αφού βρήκε κάποιο ιστιοφόρο που μετέφερε κάστανα, επιβιβάστηκε σε αυτό για να καταπλέψει στη λίμνο. Αλλά τι επακολούθησε? Δύο μέρες ταξίδευαν πλέοντας στη θάλασσα και δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν τη λίμνο. Την τρίτη δε μέρα έπνευσε ενάντιος δυνατός άνεμος που ανάγκασε το πλοίο να γυρίσει βίαια στο Άγιον Όρος στην τοποθεσία Καλιάγρα. Κατ' εκείνη τη νύχτα παρουσιάζεται σε όραμα η κυρία Θεοτόκος στο Λεμονή και του λέει: «Είπα για από πίσω προς την Καλιάγρα να βρεις τον κλέφτη». Το πρωί που ξύπνησε ο Λεμονής έτρεξε με αγωνία στον τόπο που του υπέδειξε η Παναγία. Εκεί βρήκε τον κλέφτη σύμφωνα με την οδηγία της Παναγίας και πήρε τα χρήματά του, όλα 800 γρόσια, από τα οποία δαπάνησε περίπου 70 και κατασκεύασε ωραίο ασημένιο στεφάνι όπως είχε υποσχεθεί, το οποίο τοποθέτησε στην εικόνα της Γοργοϊπικώου με ευγνωμοσύνη. Ο Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης γι' αυτό το θαύμα συνέταξε το παρακάτω τροπάριο: «Κλέπτην φανερής τον τα χρήματα ασυλίσαντα, τα του πλησίων μητροπάρθενε και αποδίδω δικαίω τα αυτά το έχω.

Ιδού η Χίρσου ιατρεύθη. Στην πόλη της Βουλγαρίας Σλίμων, η Ιερά Μονή Δοχειαρίου έχει μετόχι, στο οποίο υπάρχει αντίγραφο της θαυματουργού Γοργοϊπικώου, όπου προστρέχουν πολλοί χριστιανοί που πάσχουν από διάφορα πάθη και λαμβάνουν ταχαίως την ίαση ψυχής τε και σώματος, όταν προσδέονται στην Παναγία με πόθο ψυχής. Στα Βοδενά, σημερινή Έδεσα, κάποια γυναίκα αρχόντισσα έβγαλε στο δεξιό της χερί φοβερό απόστημα καρκίνο, το οποίο ονομάζεται τρικούγκουλο κατά το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. Αφού δαπάνησε πολλά στους γιατρούς για τη θεραπεία της, χωρίς καμία βελτίωση του πάθους, παρελπίδα πληροφορήθηκε την ανατριχιαστική είδηση ότι πρέπει να γίνει αποκοπή του χεριού, διότι δεν υπάρχει άλλο μέσο θεραπείας. Απελπίστηκε τότε η αρχόντισσα και αναλύθηκε σε οδυρμούς και δάκρυα. Συμπτωματικά, βρέθηκε τότε εκεί ένας πνευματικός του μετοχίου της Λίμων, ο οποίος, αφού παρηγόρησε την αρχόντισσα όπως έπρεπε, την προέτρεψε να προστρέξει στην εικόνα της Θεοτόκου τη θαυματουργό Γοργοϊπίκο, από την οποία με βεβαιότητα θα έβρισκε τη θεραπεία της. Με χαρά δέχτηκε η άρρωστη τη συμβουλή του πνευματικού και αφού πίστεψε με όλη της την ψυχή ότι θα θεραπευθεί, άρχισε αμέσως να παρακαλεί με πόνο καρδιά στην υπεραγία Θεοτόκο να προφθάσει και σε αυτή και να θεραπεύσει και το δικό της άλγος. Την άλλη νύχτα βλέπει με τα μάτια της υπάσχουσα μια ωραία γυναίκα, στολισμένη με λαμπρή στολή σαν βασίλισσα, η οποία είχε δύο νέους αριστερά και δεξιά της και της είπε: «Γιατί κλαις, ο γυναίκα?» Η άρρωστη, δείχνοντας το χέρι της, της είπε: «Βλέπεις, κυρία μου, το χέρι μου. Δυστυχώς αποφάσισαν οι γιατροί να το κόψουν. Γι' αυτό θρηνώ». Η δε λαμπρή γυναίκα της είπε: «Ιδού η χείρη σου ιατρεύθη με τη χάρη του Υιού μου». Και αφού είπε αυτά, έγινε άφαντη. Όσιος Νικόδημος σε εξυμνεί αυτό το θαύμα της Γοργοϊπικώου με αυτό το τροπάριο: «Του καρκίνου το πάθος εκ της χειρός ήχεται, του σεμνού γυναίου παρθένε, τη επίσκεψή σου, όθεν υπά